το 2012 όταν μπήκαμε στο ενιαίο μισθολόγιο με παράνομη γνωμοδότηση του νομικού συμβουλίου του κράτους, ο Μπαμπινιώτη, εμείς χάσαμε περίπου το 40% των αποδοχών μας. Mm-hmm. Κάθε χρόνο οι ιδιοκτήτες κερδίζουν από τότε 40 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο μαζί με την υποχρεωτική αύξηση του διόρου χωρίς αμοιβή. 40 εκατομμύρια ευρώ τα τελευταία 15 χρόνια. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος κλάδος ιδιωτικής οικονομίας που ευνοήθηκε τόσο πολύ, έτσι, οικονομικά. Και παρά λοιπόν το γεγονός ότι υπήρξε αυτό το πράγμα, παρά το γεγονός ότι έχουμε μια πολύ μεγάλη αύξηση επενδύσεων, ξέρετε και για τα funds, κύριε Λευτεράτο, το έχουμε συζητήσει, που έχουν μπει πολυεθνικά funds και έχουν επενδύσει και ήδη έχουν εξαγοράσει 10 ιδιωτικά σχολεία, οι εκπαιδευτικοί δεν βλέπουν τίποτα στην τσέπη τους. Και τώρα λοιπόν που καταφέραμε και αναγνωρίστηκε η προϋπηρεσία μας χωρίς προϋποθέσεις για το δημόσιο, εμείς το Σεπτέμβριο είχαμε προειδοποιήσει ότι μπαίνουμε σε μια κρίσιμη χρονιά. Κάντε κάτι, κύριοι ιδιοκτήτες, γιατί θα φύγει ο κόσμος. Mm-hmm. Τώρα λοιπόν που άνοιξαν οι πίνακες, στείλαμε μια επιστολή στις διευθύνσεις εκπαίδευσης και τους ρωτήσαμε πώς οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί ζήτησαν βεβαίωση προϋπηρεσίας τις τελευταίες εβδομάδες, προφανώς για να τη χρησιμοποιήσουν για τον πίνακα του ΑΣΕΠ. Η απάντηση ήταν συγκλονιστική. Παίρνουμε από κάθε διεύθυνση εκπαίδευσης στοιχεία που μας αναφέρουν ότι minimum 40.

0: τεράστιες τρύπες στα ιδιωτικά σχολεία. Εμείς λοιπόν, πραγματικά βλέποντας αυτό το φαινόμενο, κάναμε μια πολύ ωραία συνεδρίαση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας και ομόφωνα αποφασίσαμε να κάνουμε μια πρόταση για συλλογική σύμβαση στους ιδιοκτήτες. Το ανακοινώσαμε αυτό. Ακόμη, προσέξτε, την πρόταση δεν την αποστήλαμε. Δεν τα έχουμε στείλει ακόμη. Τη χτενίζουν λίγο οι δικηγόροι μας. Όμως είναι απίστευτο το ότι εμφανίστηκε προχθές ένα άρθρο στο Liberal ενός κορυφαίου στελέχου των ιδιοκτητών που ούτε λίγο ούτε πολύ λέει: ακούστε κύριε Τσόιλε, αν θέλετε να διαπραγματευτούμε, θα πέσετε στην κοινή εργατική νομοθεσία. Δηλαδή 200 ευρώ λιγότερα το μήνα, 40 ώρες αντί για 30 ώρες, προσέξτε το εκπαιδευτικό επάγγελμα που διεθνείς έρευνες έχουν αποδείξει ότι είναι 3 και 4 φορές πιο δύσκολο από ένα επάγγελμα γραφείου και σχεδόν καθόλου διακοπές, γιατί λέει ότι θα πρέπει να δουλεύουμε όπως δουλεύουν οι ιδιωτικοί υπάλληλοι. Βεβαίως οι ιδιωτικοί υπάλληλοι παίρνουν και 2 μέρες άδεια το μήνα αν θέλουν, ενώ ένας εκπαιδευτικός δεν μπορεί να πάρει 2 μέρες άδεια το μήνα, άρα να μην έχουμε και διακοπές. Αυτά τα πράγματα δεν έχουν ξαναγίνει παγκοσμίως. Δεν έχει ξαναγίνει να απευθύνεις πρόσκληση που ακόμα δεν έχει απευθυνθεί σε ένα εργοδοτικό φορέα και ο εργοδοτικός φορέας σου λέει ναι, okay, αλλά θα ξεκινήσουμε με το να παίρνεις 200 ευρώ λιγότερο το μήνα, 10 ώρες παραπάνω την εβδομάδα και να μην έχεις και άδεια. Αυτά τα πράγματα πραγματικά αποδεικνύουν ότι η συγκεκριμένη ομάδα η επιχειρηματική δεν έχει, φοβάμαι, καμία επαφή με τους εργαζομένους της και δείχνει μια τρομακτική απληστία. Αντί να καταλάβουν ότι είναι προς όφελος όλων μας και των διοικήσεων των σχολείων και των εκπαιδευτικών να υπάρξει μια συμφωνία που θα, δεν έλεγω θα δώσουν τον ουρανό μετάστρα, ας μην φοβούνται, έτσι να δώσουν ένα δίκαιο ποσό, μια δίκαιη αύξηση του μισθού, έτσι ώστε και τα ιδιωτικά σχολεία να γίνουν πια ανταγωνιστικός τόπος εργασίας. Γιατί ξέρετε, τα ιδιωτικά σχολεία δεν είναι ανταγωνιστικά μόνο προς τα δημόσια, τα δημόσια τα κανονικά. Πλέον υπάρχουν και τα πρότυπα σχολεία. Εμείς διαφωνούμε με τα πρότυπα, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια πραγματικότητα. Και διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μια μικρή διαρροή από τα ιδιωτικά σχολεία στα πρότυπα με τις εξετάσεις των προτύπων. Άρα λοιπόν θα πρέπει οι ιδιοκτήτες να αρχίσουν να καταλαβαίνουν ότι δεν κινδυνεύουν να χάσουν μόνο καλούς και ποιοτικούς εκπαιδευτικούς, έμπειρους εκπαιδευτικούς, ζυμωμένους μέσα στο σχολείο, αλλά κινδυνεύουν να χάσουν και μαθητές. Μου κάνει εντύπωση πραγματικά αυτή η πολύ
1: αυτό το κοντόφθαλμο, ναι, την ίδια λέξη σκεφτήκαμε.
0: Μου κάνει εντύπωση ότι δεν βλέπουν ότι σε λίγα χρόνια, βέβαια αυτό θα το αντιμετωπίσει και η δημόσια εκπαίδευση μοιραία όπως φαίνεται, δεν θα βρίσκουν εκπαιδευτικούς. Μάλιστα κάποιοι ιδιοκτήτες λένε σε συναδέλφους μας, μας ενδιαφέρει, ας φύγουν όλοι παλιοί καλύτερα, θα ξελαφρώσουμε και από το εργατικό κόστος.
1: Ναι, και θα πάρουμε δηλαδή, καινούργιους με συνθήκες γαλέρας.
0: Θα πάρουμε καινούργιους, ναι, ξέρετε τι γίνεται. Εγώ θα το πω, το είπα κάπου και παρεξηγήθηκε, ότι οι νέοι εκπαιδευτικοί που έρχονται, και όχι επειδή τα νέα παιδιά δεν είναι καλά και αξιόλογα, αλλά επειδή δεν είναι τα νέα παιδιά πριν 20-30 χρόνια που είχαν την εκπαίδευση πρώτη προτεραιότητα. Οι νέοι που μπαίνουν πλέον στην εκπαίδευση, πολλοί από αυτούς έχουν τα τμήματα αυτά 5η, 6η, 7η, 10η, 15η επιλογή και μπαίνουν και με χαμηλά μόρια. Άρα λοιπόν είναι άνθρωποι που δεν την πολύ γουστάρουν, να το πω έτσι, λαϊκά την εκπαίδευση.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν δεν θα υπάρχει πλέον ποιοτικό προσωπικό. Έτσι, θα πέσει ραγδαία η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης και αντί λοιπόν αυτό να το αντιληφθούν και να πούνε ότι είναι και προς δικό τους όφελος να κρατήσουν καλό προσωπικό, λένε όχι, αν θέλετε, φοβερό έτσι, αν θέλετε να υπογράψουμε σύμβαση. Προσέξτε, και ποιο είναι, και εδώ είναι το πιο ίσως σημαντικό από όλα. Και ελευθερά το βέβαια αυτό το γνωρίζουμε, απλώς δεν το βάζουμε καλά στο μυαλό μας. Τα ιδιωτικά σχολεία εκδίδουν προαγωγικούς και απολυτέριους τίτλους που είναι ισότιμοι με το δημόσιο. Αν δηλαδή εσείς έχετε μια κόρη η οποία πάει στην τετάρτη δημοτικού σε ένα ιδιωτικό σχολείο και αποφασίσετε να τη βγάλετε γιατί δεν έχετε την οικονομική δυνατότητα και να την πάτε στο δημόσιο, μπορεί να πάει στην πέμπτη στο δημόσιο σχολείο. Μπορεί να συμμετέχει το παιδί σας στις πανελλαδικές εξετάσεις από το ιδιωτικό σχολείο. Θέλουν λοιπόν εκπαιδευτικούς οι οποίοι αποδίδουν, εργάζονται για να αποδώσουν ισότιμους τίτλους με το δημόσιο, αλλά τους θέλουν να τους αμείβουν με το μισθό, προσέξτε, του ανειδίκευτου εργάτη. Αυτό είναι πραγματικά πρωτοφανές.

0: και ζητούν την αποσύνδεση, προσέξτε, ζητούν την αποσύνδεση των εκπαιδευτικών από το μισθολόγιο των δημόσιων, αλλά κάνουν μόκο για το αν θα συνεχίσει να υπάρχει ισοτιμία με το δημόσιο. Εμείς λοιπόν τους λέμε, ωραία λοιπόν, ρίξτε μας την κοινή εργατική νομοθεσία. Τολμάτε να αποσυνδεθείτε κι εσείς από τους δημόσιους τίτλους εκπαίδευσης, να μην μετράνε οι τίτλοι σας για το δημόσιο. Για να τους δούμε, γιατί ξέρετε, υπάρχει το θράσος αυτό του ισχυρού, το θράσος αυτού που έχει τα χρήματα, το θράσος αυτού που βλέπει τον εργαζόμενο του ως μυρμήγκι κυριολεκτικά. Αλλά θα πρέπει να ξέρουν ότι και αυτοί, γιατί μας απειλούν ουσιαστικά, μας λένε προσέξτε, μη ζητάτε πολλά, γιατί θα σας στείλουμε στην άμπισο του μισθολογίου των ιδιωτικών υπαλλήλων. Αλλά υπάρχουν και για αυτούς κίνδυνοι που δεν τους έχουν μετρήσει προσεκτικά.
1: Εδώ η Θάλια, τακτική ακροάτρια, γράφει απληστία στους δεν έχει όρια. Ο Βασίλης λέει: δυστυχώς η παρούσα κυβέρνηση θα μείνει στην ιστορία ως ολετήρας της νεότερης ιστορίας. Η Αθηνά, συνάδελφό σας, αλλά δουλεύει στην δημόσια εκπαίδευση, λέει, τα λέτε πολύ καλά και διαρωτάτε, σχολιάζει. Πώς οι δημόσιοι εκπαιδευτικοί κοιτάμε να φύγουμε από την τάξη και να βρούμε μια θέση αποσπασμένη σε κάποιο γραφείο εκπαίδευσης? Λυπάμαι τα παιδιά που μεγαλώνουν σε τέτοιους καιρούς. Και αντί όλη αυτή η αγάπη και ενέργεια από εμάς, τους δασκάλους, να πηγαίνει σε αυτά και να βοηθάει, αναγκαστικά ξοδεύεται ανούσια και μας οδηγεί στην έξοδο από την τάξη. Τι άλλο να πει κανείς, τα είπατε όλα. Εννοώ εσάς και το σχόλιο της Αθηνάς συμπληρώνει αυτά που έχετε πει. Άρα λοιπόν τώρα, για να συνοψίσουμε, γιατί έχουμε φτάσει και στο τέλος του διαθέσιμου χρόνου, εκκινεί μια διαδικασία διαπραγμάτευσης, αλλά εκκινεί από μια βάση την οποία εσείς προφανώς δεν τη δέχεστε, που είναι...
0: Εγώ νομίζω ότι το άρθρο αυτό το οποίο δημοσιεύτηκε είναι σαν να μας λέει ότι εμείς δεν πρόκειται να συζητήσουμε.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Αυτό το οποίο εμείς δεν έχουμε πολλά να κάνουμε, εμείς θα απευθυνθούμε στους γονείς καταρχήν των ιδιωτικών σχολείων.
1: Απλώς εδώ ένας ακροατής λέει, δεν είναι μόνο οι σχολάρχες και οι εφοπλιστές και οι κλινικάρχες και οι ιδιοκτήτες σούπερ μάρκετ, περίπου στην ίδια κατηγορία είναι.
0: Θα σας πω όμως κάτι. Βλέπουμε έτσι, ότι υπάρχει μια μικρή κινητικότητα στον ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή έχουν υπογραφεί 3-4 μεγάλες συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Και ξέρετε, δεν το κάνουν αυτό επειδή ξαφνικά αγάπησαν τους εργαζόμενους, αλλά επειδή είχα ακούσει με έκπληξη τον πρόεδρο του ΣΕΒ να λέει ότι ένα κομμάτι από την ανάπτυξη, την οικονομική ανάπτυξη που διαπιστώνουμε, πρέπει να γυρίσει στους εργαζόμενους. Γιατί το λένε αυτό? Προφανώς γιατί διαπιστώνουν και αυτοί ότι εάν ο κόσμος δεν έχει χρήματα, δεν θα λειτουργήσει η αγορά και θα έχουν και οι ίδιοι πρόβλημα. Άρα λοιπόν κάποιοι ενδεχομένως από τους εργοδότες να αντιλαμβάνονται ότι, ξέρεις, πρέπει να δώσουμε και κάτι. Αυτή λοιπόν η τάση που υπάρχει σε ένα κομμάτι της ιδιωτικής οικονομίας δεν έχει φτάσει στους ιδιοκτήτες των ιδιωτικών σχολείων, ίσως επειδή είναι και οι ίδιοι το πιο προστατευμένο κομμάτι το εργοδοτικό, καθότι είχε πάντα την αγάπη, τη στοργή των περισσότερων κυβερνήσεων των τελευταίων 15-20 ετών.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χριστόπουλε. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Ήταν ο κύριος Γιώργος Χριστόπουλος, πρόεδρος της ΟΗΕΛΕ. Πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα σύντομο και επιστρέφουμε.

0: στο κόκκινο.
1: Εγκαρδία στον κήπο του Μεγάρου. Από τη νοσταλγία στην έκρηξη και τη γιορτή, οι Εγκαρδία αγκαλιάζουν και πάλι το κοινό τους στον πιο όμορφο κήπο της Αθήνας. Ηχοχρώματα του Ιταλικού Νότου με ελληνικό ταπεραμέντο και στο τέλος χορός για όλους. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στον κήπο του Μεγάρου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
3: Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 2026 στις 18 με 22 Ιουνίου. Το Κινηματογραφικό Αρχείο της Κίνας και η Ταινιοθήκη της Ελλάδος παρουσιάζουν 8 νέες κινέζικες ταινίες σε ελληνική πρεμιέρα. Ταινίες εποχής, νουάρ, ερωτικές ιστορίες, ντοκιμαντέρ, κινούμενα σχέδια. Συνδιοργάνωση, Κινέζικη Διοίκηση Κινηματογράφου, Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα. Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 18 με 22 Ιουνίου, Θερινός Κινηματογράφος Λαΐς.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Κάνει μια ψυχρά απόψε που με αρρωσταίνει κι έχω χαθεί στις πολιτείας τα στενά. Εσύ κοιμάσαι σε μια θάλασσα φρισμένη κι εγώ βουλιάζω κάθε νύχτα στη στεριά. Αυτή η άνοιξη καθόλου δεν μ' αγγίζει. Μου λέγες πέρσι τέτοιο βράδυ σκεφτική. Ύστερα άρχισε η ματιά σου να ραγίζει και σαν καλός σε κυνηγούσα στη βροχή.

0: Κάπως έτσι ολοκληρώνεται το μικρό μας αφιέρωμα στο Βασίλη Ποποκοσταντίνο. Χρόνια του πολλά. Γεννήθηκε, παραλαμβάνω, σαν σήμερα, 21 Ιουνίου του 1950. Προλάβαμε να φτάσουμε μέχρι το 1989 και το άλμπουμ «Χορεύω», η στίχη βεβαίως του Βάλκη Αλκαίου στο συγκεκριμένο τραγούδι. Θα πηγαίναμε και λίγο πιο μπροστά στο χρόνο, στην συνεργασία του με τον Θάνο Μικρούτσικο του 1999. Εξαιρετικό το αποτέλεσμα εκείνης της συνεργασίας, «Θάλασσα στη σκάλα» του άλμπουμ, στίχη Οδυσσέα Ιωάννου. Αλλά κάπου εδώ πρέπει να ασχοληθούμε μετά της Μέσης Ανατολής, γιατί είναι εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι πολύ σημαντικά όσα εξελίσσονται εκεί. Καλημερίζουμε τον κύριο Σωτήρη Ρούσο, καθηγητή στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και επιστημονικό υπεύθυνο του ΚΕΜΗΣ, δηλαδή του Κέντρου Μεσογειακών, Μεσανατολικών και Ισλαμικών Σπουδών στο Εν Λόγω Πανεπιστήμιο. Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλή σας μέρα, καλά, μια χαρά.
0: Να τα βάλουμε σε μια τάξη. Έχουμε όσο μπορούμε. Να απαριθμίσω μερικά στοιχεία και εσείς τα συνθέτετε όπως νομίζετε. Ο Τραμπ, το ακούσαμε κι αυτό, απειλεί ότι θα βάλει κι αυτός διόδια στο Ορμούς εάν δεν τα βρει τελικά με το Ιράν. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο κρατούμενο, κατά πάσα πιθανότητα θα έχουμε συνέχεια των διαπραγματεύσεων σήμερα στην Ελβετία. Τρίτο δεδομένο, το λουτρό αίματος που συνεχίζεται στο Λίβανο, αλλά και στη λωρίδα της Γάζας. Αυτά είναι τα τωρινά δεδομένα. Πού βρισκόμαστε?
1: Νομίζω ότι είμαστε σε μια φάση όπου, ας το πούμε έτσι, τα πράγματα πρέπει να πάρθουν αποφάσεις, κυρίως από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, όσον αφορά την στάση του Ισραήλ. Θεωρώ δηλαδή ότι δεν μπορεί να υπάρξει και χειρία όσο το Ισραήλ βρίσκεται εντός των λιβανικών εδαφών, ότι θα πρέπει να αποχωρήσουν οι δυνάμεις του από το Λίβανο. Αυτό θα είναι μια, θα έλεγα, δίκαιη, αλλά όχι δίκαιη μόνο, και αν θέλετε κανονική συνθήκη εκεχηρίας και αποχώρησης. Νομίζω ότι επίσης δεν πρόκειται για εκεχηρία. Η συμφωνία λέει ότι θα σταματήσουν οι εχθροπραξίες παντού. Δεν μιλάει για εκεχηρία. Εκεχηρία σημαίνει ότι σταματάμε για κάποιους λόγους περιστασιακούς, είτε είναι αυτό ανθρωπιστικό.
0: Ναι, συνήθως για να γλύψουμε τα τραύματά μας, να περιθάλψουμε.
1: Και να ξαναξεκινήσουμε. Δεν είναι δηλαδή, ή ας πούμε να δώσουμε μια ευκαιρία στο διάλογο. Δεν πρόκειται για εκεχηρία, πρόκειται για λήξη των εχθροπραξιών με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που έλξαν και εχθροπραξίες μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν είναι δηλαδή εκεχηρία. Λάθος την εκλαμβάνουν κάποιοι ως εκεχηρία στο Λίβανο. Δεν πρόκειται για εκεχηρία. Η συμφωνία δεν μιλάει για εκεχηρία. Οπότε είναι, αν θέλετε, η ώρα της αλήθειας, κατά τη γνώμη μου, όσον αφορά την σχέση του Ισραήλ με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα δούμε κατά πόσο έχει έρθει αυτή η ώρα της αλήθειας, και από εκεί και πέρα νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό θα κριθεί και το ζήτημα γενικότερα της συμφωνίας, και αυτό γιατί, ξέρετε, και στο Ιράν από ό,τι φαίνονται τα πράγματα δεν είναι όλοι πάρα πολύ ευχαριστημένοι με τη συμφωνία εν πάση περιπτώσει, ή υπάρχουν μέσα δυνάμεις οι οποίες θέλουν να εκμεταλλευτούν κάποια πιο συντηρητικά κομμάτια του πολιτικού συστήματος του Ιράν και να δημιουργήσουν μια εσωτερική αντιπολίτευση. Αυτό γιατί έχουμε και στο Ιράν εσωτερικές ανακατατάξεις, όπως φαίνεται. Γι' αυτό λοιπόν αυτή τη στιγμή η κατάσταση στο Λίβανο είναι το αποφασιστικό σημείο, και όλα τα άλλα θα έρθουν. Δηλαδή, αν πιστεύω ότι αν έχω μια πραγματική κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο και αποχώρηση των Ισραηλινών, νομίζω ότι θα είναι πολύ πιο εύκολο να υπάρξει συμφωνία και για τα πυρηνικά και για όλα τα άλλα. Τώρα, αν με ρωτάτε εάν είναι εύκολο το πρώτο βήμα, δηλαδή να υπάρξει αποχώρηση των Ισραηλινών, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν λέω αδύνατο, γιατί δεν υπάρχει τίποτα αδύνατο στην πολιτική, αλλά είναι εξαιρετικά δύσκολο.
0: Ναι, γιατί από τη μια μεριά φαντάζομαι πως ο Ντόναλντ Τραμπ καταλαβαίνει ότι κινδυνεύει να υποστεί το γόητρό του για κατ' επέκταση το γόητρο της υπερδύναμης και δεύτερο πλήγμα. Το πρώτο πλήγμα είναι πως δεν κατάφερε να επικρατήσει στον πόλεμο με το Ιράν και ένα δεύτερο πλήγμα θα είναι πως δεν μπορεί να αντιθασεύσει και το Ισραήλ. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι, βέβαια, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τη δυνατότητα να αντιθασεύσουν το Ισραήλ.
0: Αν το θέλουν, βεβαίως.
1: Ναι, ναι, δηλαδή ο ίδιος ο Βάνς είπε σε μια από τις τελευταίες του συνεντεύξεις, γιατί έδωσε και δεκάδες συνεντεύξεις τις τελευταίες 24 ώρες, ότι τα δύο τρίτα των όπλων τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ή προστάτευσαν το Ισραήλ τους τελευταίους τρεις μήνες είναι αμερικανικά. Συνεπώς αντιλαμβάνεστε ότι βεβαίως μπορεί να πιέσει το Ισραήλ και μπορεί να το πιέσει με πολλούς τρόπους. Όμως δεν ξέρω, δεν είμαι βέβαιος καθόλου, ότι στην Ουάσιγκτον υπάρχει εκείνη η πολιτική συμμαχία, ή αν θέλετε η πολιτική σχετισμή να πω καλύτερα, οι οποίοι θα πίεζαν το Ισραήλ να αποχωρήσει από το Λίβανο.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχουν ίσως οι πολιτικοί σχετισμοί για να πιεστεί το Ισραήλ για ανακοχές, για κατάπαυση του πυρός κάποιου σύντομου χρονικού διαστήματος με πάντοτε δυνατότητα να το σπάει κατά βούληση, αλλά να τη σπάει αυτή την κατάπαυση του πυρός, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει πολιτικός σχετισμός για να αναγκάσει το Ισραήλ να αποχωρήσει από το Λιβανό. Ελπίζω να βγαίνω εγώ ψεύτης, αλλά δεν το βλέπω αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, γιατί θα είναι και μια πολύ εντυπωσιακή αλλαγή αν γίνει αυτό, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, και πρέπει να υπάρχει ένας πολιτικός σχετισμός. Δηλαδή, ξέρετε, ο Τραμπ και κάθε πρόεδρος δεν λειτουργεί μόνος του. Λειτουργεί με βάση και τους σχετισμούς που υπάρχουν στο κόμμα του και τους σχετισμούς που υπάρχουν στους χορηγούς του κόμματος και του ιδίου, επιχειρηματικά συμφέροντα κτλ. Δεν είναι δηλαδή αυτό που νομίζουμε. Δεν είναι ένας Τραμπ ο οποίος κάθεται με 5 σύμβουλους και 3 υπουργούς σε ένα γραφείο και παίρνει αποφάσεις. Αυτά είναι για τα έργα. Οι μεγάλες αποφάσεις έχουν να κάνουν και του είδους μάλιστα σχέση με το Ισραήλ, έχουν να κάνουν με τον ευρύτερο πολιτικό σχετισμό στις ΗΠΑ.
0: Ακριβώς. Και με την δυσδυτικότητα του λόμπι.
1: Ναι, αυτό εννοώ.
0: Το IPAC, δηλαδή, όλα αυτά. Χρηματοδοτήσεις.
1: Ένας πολιτικός σχετισμός, ο οποίος θα είναι πολύ δύσκολο να υποστηρίξει μια τέτοιου είδους, όπως είπα προηγουμένως, σκληρή αντιμετώπιση του Ισραήλ από τις ΗΠΑ, ώστε να αναγκαστεί το Ισραήλ να είναι τόσο σκληρή, δηλαδή ώστε να αναγκαστεί το Ισραήλ να αποχωρήσει από το Λίβανο, μιας και από ό,τι φαίνεται αποτελεί πια στρατηγική του Ισραήλ να δημιουργεί, να καταλαμβάνει περιοχές στον περίγυρό του. Το έχει κάνει στη Συρία, το έχει κάνει στο Λίβανο, το έχει κάνει στη Γάζα, και να τις χρησιμοποιεί αυτό που λέμε ως ζώνες αναχώματα ή όπως θέλετε πέστε τις, νεκρές ζώνες. Και αυτό είναι μια στρατηγική που είναι αυτή τη στιγμή κυρίαρχη στον τρόπο που αντιλαμβάνει το Ισραήλ την άμυνά του. Και γι' αυτό θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανατραπεί. Σας λοιπόν, χρειάζεται ένας πολιτικός σχετισμός στην Ουάσιγκτον που αυτή τη στιγμή δεν τον βλέπω.
0: Μιας και μιλάμε για το Λίβανο, ακούστηκε εσχάτως πως η Ουάσιγκτον προσπαθεί να πείσει τους τζιχαντιστές της Συρίας, τους τζιχαντιστές που κυβερνούν πλέον τη Συρία ουσιαστικά, να αναλάβουν εκείνη την αποστολή της αντιμετώπισης της Χεζμπολάχ στον Νότιο Λίβανο. Θεωρείτε πιθανό κάτι τέτοιο? Γιατί ένα πρώτο ερώτημα που έρχεται φαντάζομαι εύλογα στο νου καθενός είναι, ωραία, εκεί που δυσκολεύονται να τα καταφέρουν και μέχρι στιγμής επιχειρησιακά δεν καταφέρουν πάρα πολλά πράγματα οι Ισραηλινοί, θα το πετύχουν οι τζιχαντιστές ακόμη και αν πεισθούν?
1: Οι Αμερικάνοι και γενικότερα οι Δυτικοί δημιουργούν αυτή τη στιγμή μια κατάσταση, θα έλεγα, όχι ακριβώς ιστορικής ηρωνίας. Δηλαδή, ξέρετε, είχαν τους Άσαντ, οι οποίοι επιβάλλονταν στο Λίβανο και, εν πάση περιπτώσει, έπαιζαν τον ρόλο του χωροφύλακα το καθεστώς Άσαντ, πατέρα και ιού. Μετά είπαν δεν τους θέλουν τους Άσαντ, αλλά όμως οι Άσαντ ήταν μια αποτελεσματική απάντηση, αν θέλετε, σε ορισμένες καταστάσεις χάους του Λιβάνου. Δεν ήταν, λέω, ότι ήταν ευχάριστη για το Λίβανο, ούτε σωστή η επέμβασή τους, αλλά όπως είπα, ήταν μια απάντηση της Δύσης κυρίως στο χάος που μπορούσε να δημιουργηθεί στο Λίβανο. Από εκεί και πέρα τώρα οι τζιχαδιστές.
0: Μα αν σωστά θυμάμαι, ο μπαμπάς Άσαντ, ο πατέρας Άσαντ, είχε παίξει στο χαρτί των Ισραηλινών στα μέσα της δεκαετίας του 70, έτσι δεν είναι, κοντρα στους Παλαιστίνιους.
1: Όλοι είχαν παίξει όλα τα χαρτιά στους Παλαιστίνιους. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εκείνο που θα ήθελα να πω τώρα είναι ότι ο Σάρα δεν έχει τις δυνατότητες και η κυβέρνηση του, δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει κάτι τέτοιο. Δεν έχει τις επιχειρησιακές δυνατότητες, δεν έχει το στρατό. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν ελέγχει καν όλη την επικράτεια της Συρίας. Υπάρχουν περιοχές οι οποίες είναι σε χάος. Έχει το πρόβλημα με τους Κούρδους στα βορειοανατολικά. Δεν έχει τέτοια στρατιωτική δύναμη που να μπορεί να πάει στο Λίβανο και να την παρατεθεί με τη Χεσμπολά και πιθανόν και με άλλες οργανώσεις και να παίξει ρόλους στους οποίους έπαιζε το καθεστώς Άσαντ στη δεκαετία, στο τέλος της δεκαετίας του 80, τη δεκαετία του 90, μέχρι τη δεκαετία του 2000. Δεν γίνονται αυτά τώρα πια. Με αυτό το καθεστώς. Θα πρέπει να περάσουν κάπουσα χρόνια, αν ισχυροποιηθεί αυτό το καθεστώς στρατιωτικά, οικονομικά, πολιτικά, ώστε να μπορεί να παίξει το ρόλο. Αλλά μιλάμε για μια δεκαετία από τώρα. Δεν είναι. Ό,τι και να γίνει τώρα θα επιτείνει το χάος στο Λίβανο. Δεν πρόκειται να κάνει κάτι καλό. Δηλαδή, απορώ και πώς έπαιξε αυτή η σκέψη, πώς δημοσιοποιήθηκε. Πιθανόν δημοσιοποιήθηκε ως μια σκέψη.
0: Και προσωπικά θυμήθηκα εκείνο που λεγόταν ότι ίσως έπειθαν τους Κούρδους του Ιράκ να στραφούν εναντίον του Ιράν όταν άρχισε ο πόλεμος.
1: Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι κάποιες σκέψεις που γίνονται στην Αμερική, συνήθως στην Αμερική, γιατί στην Ευρώπη δεν κάνουμε τέτοιες σκέψεις. Ίσως επειδή τους λείπει μεγάλη αποικιοκρατική εμπειρία.
0: Λοιπόν, ναι, και είναι κάτι που είχαμε συζητήσει και στο παρελθόν, πως οι πικρές εμπειρίες των Κούρδων που πολλές φορές στηρίχτηκαν στους Αμερικανούς και είδαν να τραβιέται το χαλί κάτω από τα πόδια τους, ενδεχομένως αποθαρρύνουν και άλλους. Αλλά και τους ίδιους τους Κούρδους στο να αναλαμβάνουν νέες αποστολές, έτσι δεν είναι?
1: Αυτή τη στιγμή, αν οι Κούρδοι είχαν ξεσηκωθεί, τα πράγματα δεν είχαν πάει όπως σχεδίαζαν οι Αμερικανοί. Και μετά οι Αμερικανοί τους πουλάγαν και έκαναν τη συμφωνία που έκαναν. Τότε το βέλος των Κούρδων στην. Των κουρδικών οργανώσεων που θα είχαν συμμετάσχει, αλλά και του κουρδικού πληθυσμού στο Ιράν, θα ήταν, θα έλεγα, τρομακτικό. Άρα η αντίληψή τους αυτή για το πού θα πάνε τα πράγματα δεν ήταν μακριά, ήταν, θα έλεγα, πολύ όρημη και αρκετά σοφή.
0: Λοιπόν, στα 3 περίπου λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας, δεν έχουμε περισσότερα, κύριε Ρούσο, να δούμε αν θα βγει κάτι από την Ελβετία, από τις νέες διαπραγματεύσεις, να δούμε τις αντιδράσεις του Ισραήλ στις όποιες συνεννοήσεις κτλ. Ανάμεσα στη Χεράνη και την Ουάσιγκτον. Αλλά στο τέλος, θα ήθελα να μου πείτε έτσι, θέτω και ένα προσωπικό στοιχείο, τι σκεφτήκατε ή όταν διαβάσατε πως ο Τραμπ λέει: αν δεν τα βρούμε με το Ιράν, τότε θα βάλουμε και εμείς δασμούς στο Ορμούζ. Ένα θεατρικό πράγμα, κάτι παραπάνω από αυτό? Δηλαδή, την ώρα που οι σύμμαχοι του Τραμπ ανά τον κόσμο λένε, και κάποιοι μάλιστα πολύ πρόθυμοι, είμαστε έτοιμοι να στείλουμε και εμείς πλοία στο Ορμούζ για να απελευθερωθεί η ναυσιπλοεία, να λέει ο πρόεδρος των ΗΠΑ: α, ωραία, αν το κάνει το Ιράν, θα το κάνουμε και εμείς. Μοιάζει με τρολάρισμα. Δεν ξέρω πώς το κλαμβάνετε εσείς.
1: Εγώ ακουσάρετε. Εγώ έχω την αίσθηση ότι ο Τραμπ απευθύνεται, δεν είναι ακριβώς τρολάρισμα, ούτε είναι ηλίθιος.
0: Καλά, προφανώς.
1: Σκεφτείτε το Τραμπ σε ένα μπαρ των μεσοδυτικών πολιτιών, σε ένα καφέ των μεσοδυτικών πολιτιών, που μιλάει με άλλους θαμώνες, εργαζόμενους, οτιδήποτε, είναι σε αυτό το μπαρ, στο καφέ αυτό, μετά τη δουλειά του κτλ. Είναι μια τέτοια συζήτηση, είναι μια καφενοβιακή συζήτηση, η οποία όμως, εάν σκεφτείτε το πόσο σκέφτεται γενικότερα και το κίνημα Μάγκα και όλα αυτά, είναι πάρα πολύ ταιριαστή.
0: Μάλιστα, είναι, γιατί σου λέει θα βρω τρόπο να βγάλουμε λεφτά πάλι, τι άλλο θέλετε?
1: Ναι, δηλαδή θέλω να πω ότι μην έχετε η αίσθηση που έχουμε πάντοτε, είναι ότι ο Τραμπ μιλάει σε εμάς. ή εν πάση περιπτώσει μιλάει σε ένα διεθνές ακροατήριο.
0: Σωστό, σωστό. Ναι, όχι.
1: Αλλά ο Τραμπ δεν μιλάει πάντοτε σε ένα διεθνές ακροατήριο. Έχει και ένα δικό του ακροατήριο στο οποίο πρέπει να μιλήσει. Το ακροατήριο του δεν βλέπει ειδήσεις. Δεν βλέπει διεθνείς ειδήσεις, δεν βλέπει καν κανάλια παναμερικανικής εμβέλειας. Mm-hmm. Στο Οχάιο ή στη Γιούτα ή οπουδήποτε άλλο, πολύ περισσότερο σε άλλες πολιτείες, στο Άινταχο ή οπουδήποτε άλλο βγαίνει με τα τσαρούχια ο Τραμπ. Mm-hmm. Άρα λοιπόν μιλάει και σε αυτούς.
0: Mm-hmm.
1: Μιλάει και σε αυτούς και τους λέει αυτό το πράγμα που για αυτούς μπορεί να είναι απολύτως φυσιολογικό, γιατί όχι, οι νομές πολιτείες που έχουν τη δύναμη να βάλουν και διόδια στο Ορμούς, δεν ξέρω πού θα πέφτει το Ορμούς, οπότε να αντιληφθούμε δηλαδή ότι δεν
0: σωστό,
1: είναι
0: σωστό.
1: Επειδή μας ότι τον παρουσιάζουν έτσι λιγάκι καρά και όσοι και όλα αυτά τα πράγματα και να σκεφτούμε ότι ο Τραμπ μιλάει και σε άλλα ακροατήρια.
0: Έχει συγκεκριμένο καθώς, target group ακριβώς και πρέπει
1: ναι,
0: να βάλουμε υπόψη τα χαρακτηριστικά.
1: Μιλάει και σε άλλα ακροατήρια, δεν, είναι, δεν μιλάει σε εμάς, δεν μιλάει στη διεθνή κοινότητα κάθε φορά.
0: Μάλιστα.
1: Τον ακούει η διεθνή κοινότητα, αλλά Δεν μιλάει σε αυτήν.
0: Ναι, και είπαμε αυτό δηλαδή ότι αν βάλω σημαίνει και λεφτά. Οπότε ίσως είναι και ένα αντεπιχείρημα, μια ανταπάντηση σε εκείνους μέσα από το ΜΑΓΑ που έλεγαν: κάτσε, εσύ έλεγες ότι τους πολυδάπανους πολέμους μας κοστίζουν 3 εκατομμύρια, θα τους σταματήσεις. Και τώρα λέει: ορίστε, θα βρω τρόπο.
1: Και πάλι στην ιστορία, γιατί μας βάζεις πάλι σε τέτοιες ιστορίες, πληρώνει ο Αμερικανός κτλ. Αυτό σας λέω τώρα, ότι είναι μια συζήτηση που γίνεται
0: αυτό με τον Μπαρ στο Κάνσας, ναι, μου άρεσε πολύ.
1: Σε ένα ντάινερ στην Αμερική, όπου του λέει ο άλλος και τι μας κάνεις, και ο άλλος του λέει: μα τι, εγώ τι κάνω, θα βάλω δασμούς, θα βάλω φόρους. Όλος σου το πιστεύει, γιατί να μην το πιστεύει.
0: Και όλα αυτά ανάμεσα στο hot dog και τον μπέρμπον που καταναλώνεται.
1: Οτιδήποτε, ναι, οτιδήποτε. Θέλω να πω, αντιλαμβάνεστε, να δούμε δηλαδή και το περιβάλλον
0: ακριβώς.
1: Το ακροατήριο στο οποίο απευθύνεται.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε καθηγητά. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Φίλες και φίλοι, εδώ σας αφήνω εγώ. Θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων από την Άντζελα Νταρδάνου και συνέχεια το μικρόφωνο περνά στον Αντώ Ριγόπουλο. Καλά να είμαστε.

0: στο κόκκινο.
1: Αυτό το καλοκαίρι η μουσική δίνει ξανά ραντεβού στους ζωγράφους. Το Music Now Ζωγράφου Summer Festival 2026 επιστρέφει από 20 Ιουνίου έως 11 Ιουλίου, μετατρέποντας την πόλη σε μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή. Συναυλίες, μουσικές δράσεις και αγαπημένοι καλλιτέχνες στο Πάρκο Γουδί, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο και στις γειτονιές της πόλης. Κώστας Μακεδόνας, Χαΐνιδες και Social Waste, Ηλίας Ανδριόπουλος, Χρήστος Λεοντής και πολλοί ακόμη σε ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Music Now, Ζωγράφου Summer Festival 2026. Εκεί όπου η πόλη γίνεται σκηνή και οι άνθρωποι συναντιούνται μέσα από τη μουσική.
2: Η ώρα είναι 8.
0: Και 5 στο κόκκινο.
3: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Ενθαρρυντική πρόοδο κατέγραψαν οι κρίσιμες συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία, σύμφωνα με τους διαμεσολαβητές από το Κατάρ και το Πακιστάν, οι οποίοι έκαναν λόγο για συζητήσεις που διεξήχθησαν σε θετική και επικοδομητική ατμόσφαιρα. Οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ιράν συμφώνησαν σε οδικό χάρτη για τη σύναψη εντός 60 ημερών οριστικής συμφωνίας που θα βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, κατά την πρώτη συνεδρία των διαπραγματεύσεών του στην Ελβετία, ανακοίνωσαν οι χώρες οι οποίες μεσολαβούν, το Πακιστάν και το Κατάρ. Επιπλέον συμφώνησαν να δημιουργηθεί γραμμή επικοινωνίας που θα εγγυάται ασφαλείς διαλεύσεις από τα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούζ, αλλά και να δημιουργηθεί άμεσα πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων με σκοπό να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες στο Λίβανο, οι οποίες έθεσαν σε κίνδυνο την κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή. Ο επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας, Αμπάς Αραχτσί, έκανε λόγο για σημαντική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, εκφράζοντας ικανοποίηση για την αποδέσμευση κάποιων Ιρανικών πόρων που είχαν παγώσει στο εξωτερικό, την εξαίρεση από κυρώσεις που θα επιτρέψουν πωλήσεις Ιρανικού πετρελαίου, την προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος στο Λίβανο. Νωρίτερα χθες είχε δημιουργηθεί ένταση στη διάρκεια των συνομιλιών ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν, με αποτέλεσμα να αποχωρήσει από τους διαπραγματεύσεις η Ιρανική αντιπροσωπεία, διαμαρτυρόμενη για επιθετικές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Τις αντιδράσεις του συνόλου της προοδευτικής αντιπολίτευσης προκάλεσε η απαγόρευση εισόδου και η απέλαση Ελλήνων συνδικαλιστών από τις Ισραηλινές αρχές, ενώ είχαν προγραμματισμένες συναντήσεις με Παλαιστινιακές συνδικαλιστικές οργανώσεις στη Δυτική Όχθη. Τη δυσαρέσκειά του προς τις Ισραηλινές αρχές για την απαγόρευση εισόδου και την απέλαση Ελλήνων πολιτών, εκπροσώπων εργατικών σωματείων, οι οποίοι είχαν τελικό προορισμό τη Ραμάλα, εξέφρασε με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών. Νωρίτερα, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε καλέσει την ελληνική κυβέρνηση να καταδικάσει έμπρακτα τις ενέργειες του Ισραήλ και να προβεί σε διάβημα, αλλά και να σταματήσει να ενεργεί ως ο πιο πιστός σύμμαχος του εγκληματία πολέμου Νετανιάχου. Την απαγόρευση της εισόδου των Ελλήνων συνδικαλιστών στη Δυτική Όχθη και την απέλασή τους καταδίκασαν επίσης η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, το ΚΚΕ και η Νέα Αριστερά. Συνέντευξη τύπου παραχωρεί σήμερα το μεσημέρι η αντιπροσωπεία των εργατικών σωματείων που απελάθηκε. Την αναγνώριση του όρου γυναικοκτονία ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, μετά τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι η αναγνώριση του όρου γυναικοκτονία θα αναγνωρίσει και μια κοινωνική πραγματικότητα, ότι οι γυναίκες δολοφονούνται επειδή είναι γυναίκες και ότι η εμφυλή βία αποτελεί ειδική μορφή βίας που απαιτεί ειδικές πολιτικές ποινικής μεταχείρισης, άρα και πρόληψης και προστασίας. Η σωρός της Σταυρούλας Λεβεντάκη εντοπίστηκε θαμένη χθες το πρωί σε χωράφι λίγο έξω από τα Χανιά, ενώ τη δολοφονία της φέρεται να ομολόγησε ο 43χρονος που νίκιαζε το σπίτι της. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί η ιατροδικαστική εξέταση που θα ρίξει φως στις συνθήκες του θανάτου της. Λίγη σήμερα Δευτέρα η προθεσμία για τον καθαρισμό οικοπαίδων και για τη δήλωσή του στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας υπό την απειλή προστήμων. Από αύριο ξεκινούν στοχευμένοι έλεγχοι σε όλη την επικράτεια. Στη διεθνή επικαιρότητα, στην Τουρκία έντολη για την επανάληψη των συνομιλιών σχετικά με την επαναλειτουργία της θεολογικής σχολής της Χάλκης έδωσε ο Ταγίπ Ερντογάν. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, το θέμα έθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θα επισκεφθεί την Άγκυρα τον επόμενο μήνα για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Αντιμέτωπος με ολαιόνα και εντονότερες πιέσεις να φύγει από την Downing Street, ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, πολλαπλασιάζει τις επαφές με τους στενούς του συνεργάτες και εξετάζει την πολιτική πραγματικότητα, δήλωσε σήμερα ένας από τους υπουργούς του, την ώρα που τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης προβλέπουν ότι θα παραιτηθεί εντός των επόμενων ημερών, ενδεχομένως και σήμερα. Στην αθλητική ενημέρωση, στο μπάσκετ, σήμερα Δευτέρα, στη 1 μετά το μεσημέρι, θα γίνει παρουσίαση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από τον Παναθηναϊκό στο νέο lounge του T-Center. Θερμή υποδοχή στον Ζότς ετοιμάζουν οι φίλοι του Τριφύλιου. Από το μέτωπο του Μουντιάλ, Ισπανία-Σαουδική Αραβία 4-0, Βέλγιο-Ιράν 0-0, Ουρουάη-Πράσινο Ακροτήριο 2-2, Νέα Ζηλανδία-Αίγυπτος 1-3, στις 8 το βράδυ απόψε ο αγώνας Αργεντινή-Αυστρία.
2: Ο καιρός.
4: Γενικά έθριος αναμένεται σήμερα ο καιρός σε όλη τη χώρα. Στα βόρεια αναμένονται τοπικά βροχές, κυρίως τα ορεινά. Βοριάδες 3 έως 5 και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας στα ανατολικά έως 34, στα νησιά έως 31 βαθμούς Κελσίου. Έθριος καιρός στην Αττική με ανέμους από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ και θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά, πιθανόν και στη διάρκεια της νύχτας αύριο. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 έως 3 μποφόρ και το μεσημερινότι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο στις 9. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Χατζηνικόλα.
2: 105 και 5. Στο κόκκινο.

0: foams with rage. Just look at him on this very stage. Seizes Arthur, seizes Ned, and smashes all their tiny heads.
1: Καλημέρα. Κάτσε να ανοίξω λίγο. Μπράβο, εδώ. Την Ned. Το volume που λέγαμε μικρή. Να ακούω καλύτερα στα αυτιά μου. Λοιπόν, καλημέρα. Και καλή εβδομάδα. Δευτέρα, δεν σήμερα. Σπύρο, Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2026. Άντε λίγο υπομονή ακόμα. Πέντε μερούλες μείνανε. Πάει και ο Ιούνιος. Σε βλέπω πολύ βαριεστημένο, σε βλέπω σήμερα. Εντάξει. Λοιπόν, κόκκινο 105 και 5 είναι η ραδιοφωνική του πρέσα, όπως κάθε μέρα. 8 με 9 εδώ στο κόκκινο. Είπαμε η ώρα είναι λίγο για το ραδιόφωνο, όχι ακριβώς περίεργη, αλλά είναι η ώρα που πάρα πολύ ξυπνάτε, ετοιμάζεστε να πάτε στη δουλειά ή έχετε ξυπνήσει και είστε στο δρόμο καθοδόν προς τη δουλειά κάπου, μποτιλιαρισμένοι φαντάζομαι, υποθέτω. Ελπίζω πως όχι, αλλά η λογική αυτό λέει. Οπότε η ώρα είναι λίγο έτσι, έχει τους δικούς της κανόνες. Κάνουμε μια ανασκόπηση της επικαιρότητας. Προσπαθούμε να δούμε και τι μας επιφυλάσσει η μέρα, οι επόμενες μέρες, ενώ δημοσιογραφικά τι μας επιφυλάσσει. Ακούμε και τα ό,τι να είναι από τις προηγούμενες μέρες και κάπως έτσι βγαίνει το μεροκάμα του Σπύρο μου. Λοιπόν, ο Δημήτρης Χατζηνικόλας είναι στο μικρόφωνο, ο Σπύρος Παπακώστας είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Χάρης Δάλλας είναι πίσω από το τζάμι και να ξεκινήσουμε, με την ακρίβεια. Λοιπόν, με την περίφημη αυτή πλατφόρμα, την πόσο κανέι, εγώ έτσι το λέω γιατί το γράφουν γκρίγκλες με E και I, πόσο κανέι, για να γελάμε και λίγο με τα χάλια μας. Δεν είναι η πρώτη πλατφόρμα, θυμάστε την η καταναλωτής, έτσι, το είχε ξανακάνει η κυβέρνηση αυτό. Το 2000 είχε τρέξει η πρώτη πλατφόρμα, η καταναλωτής. Φαίνεται πήγε πάρα πολύ καλά από το 2000, οπότε αποφάσισε να κάνει και δεύτερη πλατφόρμα. Γιατί από τότε μέχρι σήμερα που έγινε η πλατφόρμα η καταναλωτής, έχει συμβάλει πάρα πολύ στο να μην ανέβουν οι τιμές. Τετραπλασιάστηκαν επί της ουσίας, οπότε σου λέει φτιάξε μια ακόμα πλατφόρμα, να πετάξουμε άλλα 4-5 εκατομμύρια, να βγει στον αέρα, να βγαίνουμε και εμείς να πουλάμε φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Και το ωραίο είναι ότι υπάρχουν και δημοσιεύματα τα οποία λένε ότι θα προσφέρει, λέει, ακούστε τώρα, να το δούμε λίγο, σιγά μην τη χρησιμοποιήσει κάποιος, σιγά πέρα από το αστείο του πράγματος έτσι και την παπάντζα που υπάρχει, σιγά μην τη χρησιμοποιήσει κάποιος για να δει που είναι οι πιο φθηνές τιμές και να πάει τις πάρει, επειδή είναι 10 λεπτά ή ένα τέταρτο ή 15 λεπτά φθηνότερα κάπου αλλού, σε μια άλλη περιοχή, σε μια άλλη γειτονιά. Ή σιγά μην τη δει ο Βασιλόπουλος και μην μπει στην πλατφόρμα πόσο κάνει ο Βασιλόπουλος και δει ότι τα Lidl, ας πούμε, στον Ντάβρο έχουν 10 λεπτά πιο φθηνά ένα προϊόν, οπότε να το κατεβάσει και αυτός και με αυτόν τον τρόπο να λειτουργήσει ο περίφημος ανταγωνισμός, ο οποίος δεν λειτουργεί ποτέ, πάντοτε λειτουργεί προς τα πάνω. Έχω ένα πολύ ωραίο ηχητικό, Σπύρο μου, δηλαδή το Τζαβάρα, δεν ξέρω αν το έχεις εκεί πέρα. Μπορείς να το ρίξεις έτσι, το ταιριάζει μια χαρά για να ακούσουμε τον Τζαβάρα.
2: Τίτλος είναι ότι η χώρα με την ανοχή της πολιτείας έχει μετατραπεί σε αποικία κερδοσκόπων.
1: Γεια σου. Όπως τα λέει απλά ο πρώην της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Τζαβάρας. Έχει τον τρόπο του αυτός και τα λέει. Θυμάστε και την άλλη ατάκα του για τη δικαιοσύνη στη χώρα και τα γέλια που έριχνε. Εδώ τώρα το λέει ακριβώς. Είναι to the point που λένε οι φίλοι μας οι Εγγλέζοι. Η χώρα έχει μετατραπεί σε αποικία κερδοσκόπων. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, προσέξτε, δεν είναι υπερβολή αυτό που θα σας πω. Παρένθεση, ο Στατάκης έχει άδεια, βρε παιδιά. Τι ρωτάτε που βρίσκεται εκεί που βρίσκεται. Άδεια έχει. Ο άνθρωπος καλοκαίρι είναι, πήρε 2 εβδομάδες άδεια να πάει να ξεκουραστεί λίγο. Διαδικτυακά, ναι, είχε πέσει στο ίντερνετ, νομίζω ότι το ανεβάσαμε. Στα μηνύματα σας αναφέρομαι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η Ελλάδα ζει σε μια κατάσταση σβησίματος, την κυριολεξία. Σβησίματος από το χάρτη εννοώ και την ιστορία, να προσθέσω. Χωρίς μάλιστα να πέσει του φεκιά. Χωρίς να πέσει του φεκιά. Να σας πω απλά ότι το Ιασό, για παράδειγμα, από τους 4 ορόφους έκλεισε τους 2. Γιατί δεν γεννάνε πλέον οι Έλληνες, οπότε έχει και σάτια. Για να αντεπεξέλθει στη μείωση. Η επαρχία πεθαίνει. Οι κοινότητες και τα χωριά και οι δήμοι ανά τη χώρα προσφέρουν από 5 έως 10.000 για κάθε παιδί που θα γεννηθεί ευρώ. Υποθηκεύουμε το μέλλον των παιδιών μας. Υποθηκεύουμε το μέλλον των νέων ανθρώπων. Με τον πιο απλό και συνάμα με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Σκοτώνουμε την ελπίδα τους. Αυτό κάνουμε. Για ένα καλύτερο αύριο. Είσαι νέος, δουλεύεις με όρεξη, γιατί το κράτος, γιατί η δικαιοσύνη, γιατί η αξιοκρατία σου προσφέρει μια ευκαιρία, μια δυνατότητα να φτιάξεις τη χώρα σου, να φτιάξεις την πόλη σου, να φτιάξεις τη γειτονιά σου, να φτιάξεις τη ζωή σου, να περάσεις ένα όμορφο Σαββατοκύριακο με τους ανθρώπους που αγαπάς, να πας μια εκδρομή, να κάνεις οικογένεια. Τώρα δουλεύεις απλά για να επιβιώσεις. Για να πληρώσεις το ρεύμα στους στάσιδες και τα φαντς του Μητσοτάκη. Σκοτώνουμε τα όνειρα των παιδιών μας, αυτό είναι. Μας χρεοκόπησαν. Βάλαμε τους ανθρώπους που μας χρεοκόπησαν να μας σώσουν από τη χρεοκοπία, τους ίδιους ανθρώπους. Είναι σαν να το πω, να χρησιμοποιήσω ένα παράδειγμα. Είναι σαν να παίρνεις έναν αρχιτέκτο να σου χτίσει ένα σπίτι. Στο χτίζει, το πληρώνεις, μπαίνεις μέσα. Σε 10 χρόνια το σπίτι καταραίει και ξαναπαίρνεις τον ίδιο αρχιτέκτο να στο ξαναφτιάξει. Τα θέλει ο κόλος. Πώς αλλιώς να το πω. Λοιπόν, βάλαμε τους ίδιους ανθρώπους να μας σώσουν από τη χρεοκοπία που οι ίδιοι μας έβαλαν. Να το πω. Ας το πω και ας με παρεξηγήσετε. Απαξιώσαμε το μικρό αυτό κόμμα το οποίο το κάναμε κυβέρνηση στο ΣΥΡΙΖΑ. Του φορτώσαμε όλα τα κακά της μοίρας μας. Κατάπιαμε την προπαγάνδα αυτών που μας χρεοκόπησαν αμάσιτη. Τους ξαναφέραμε στην εξουσία να σηκώσουν όλο το χρήμα που απέμεινε. Προς όφελος 4 τραπεζών, 5 εταιριών ενέργειας και 3 φαντς. Και εμείς μαλώνουμε για το rebranding του Αλέξη. Αν θα μας ξανακοροϊδέψει, λένε κάποιοι. Το ότι τους κοροϊδεύει μισό αιώνα η δεξιά και η Νέα Δημοκρατία είναι πτέσμα. Ο Τσίπρας ή όποιος Τσίπρας τους μάρανε. Αν έχετε καλύτερο να τον ακούσουμε. Καμιά φορά τα πράγματα στη ζωή είναι απλά. Πάρα πολύ απλά. Αν έχετε καλύτερο να τον ακούσουμε. Εδώ είμαστε. Τι να κάνουμε τώρα. Καμιά φορά αναγκάζεσαι να λες πράγματα. Κάποιος θα δυσαρεστήσω, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Αυτό είναι. Ο Τσίπρας είναι η πιο ενδιαφέρουσα περίπτωση πολιτικού που πέρασε τα τελευταία 20 χρόνια από τη χώρα. Η πιο ενδιαφέρουσα. Έχει κάποια πλεονεκτήματα. Είναι ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας. Μιλάει τη γλώσσα μας, όχι αυτή την τεχνοκρατική, την άνιωθη, την απάνθρωπη γλώσσα του κ. Στουρνάρα και του κ. Χατζηδάκη. Είναι μεγάλο πλεονέκτημα αυτό στην πολιτική. Από εκεί και μετά για τις πολιτικές, εντάξει, και εγώ θέλω τη δίκαιη πολιτεία του Καντ, εδώ και τώρα, αλλά αν αποφασίσω να την περιμένω, θα πάω στο Μπεριζό και θα κάτσω εκεί να περιμένω μαζί. Πότε θα έρθει ο κομμουνιστικός παράδεισος να τρώμε ρύζι. Μέχρι τότε πίστη και νηστεία. Νηστεία και πίστη. Αλλά αν δεν είναι αυτός, τότε ποιος είναι, ρε παιδιά. Ο Ανδρουλάκης της Σακούνη της Βελόνας με την Ανούλα, που χρόνια τώρα ποτίζει τον μποστάνι του Κυριάκου. Μόνο το Πασόκ δεν το βλέπει. Δεν το θέλει ο κόσμος αυτό το πράγμα. Τι να κάνουμε τώρα. Και καλώς δεν το θέλει. Ποιος είναι. Για τα νιου έντρι, ας πούμε, από τις νέες εισόδους. Κυρία Καριστιανού, που δεν χάνει ευκαιρία να προπαγανδίζει το δεξιό της προφίλ. Διανθισμένο, okay, με το πάγιο αίτημα όλων μας για ένα επιτέλους κράτος δικαίου, σε αυτό μαζί της. Εννοείται. Α, δείτε τώρα μια που το λέω. Εμφανίστηκε η κυρία Καριστιανού με ένα τζιπ Mercedes. Πήγαινε, ερχόταν στη δουλειά. Μαύρο και βγήκαν τα δημοσιογραφικά τζιμάνια να πούνε πού τα βρήκε, λέει, τα λεφτά. Και πήρε την τζιπάρ. Μέχρι να βγει ένα συνεργάτη και να πει ότι δικό μου είναι, ρε παιδιά. Είμαι μέλος του κόμματος, τη το έδωσα να γυρνάει. Να πηγαίνει στις εκδηλώσεις. Και λες εσύ τώρα, κάθεσαι και τα ακούς αυτό, και λες

0: του ανθρώπου που επιβαίνει πάνω στην τσιπάρ. Για να ξεχωρίζει από το πόπολο. Το ενεργειακό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Οι τιμές των καυσίμων είναι στο Θεό. Το κυκλοφοριακό χένουσα πληγή στην Αττική. Θέση για παρκάρισμα πουθενά. Και εσύ με την τσιπάρα να ξεχωρίζεις τι. Τι μήνυμα στέλνεις στην κοινωνία, δηλαδή δράμη μυαλό δεν έχετε κάποιοι. Που θέλετε να μας σώσετε κιόλα. Ο Μητσοτάκης καταραίει μέσα στη δίνη των σκανδάλων του, που ο ίδιος δημιούργησε και προσπαθεί να καλύψει ξυλώνοντας ό,τι έχει απομείνει από το κράτος δικαίου στη χώρα. Το ίδιο του το κόμμα, οι δύο πρώην πρόεδροι του και πρωθυπουργοί του γύρισαν την πλάτη. Του έμειναν οι Κυρανάκηδες, οι Σπανάκηδες, οι Βούλτεψοι και τα ορφανά του λαός. Κάθε μέρα που περνάει γίνονται όλο και πιο επικίνδυνοι να κρατούν τα κλειδιά του κράτους αυτοί οι άνθρωποι που προείπα. Το καταλαβαίνετε. Πάμε να φάμε ό,τι έχει απομείνει, σαν να μην υπάρχει αύριο, και να θωρακίσουμε αυτόν όταν αλλάξουν τα πράγματα, για να μην βρεθούμε ενώπιον της δικαιοσύνης. Αυτό είναι το σύνθημα που ακούγεται όλο και πιο συχνά στα δωμάτια του Μαξίμου. Για πείτε τώρα εσείς. Αν όχι τώρα, πότε δηλαδή. Ποιο είναι το διακύβευμα και ποια είναι η υπεύθυνη στάση απέναντι στη χώρα, στις ζωές μας, στα παιδιά μας, στο μέλλον όλων μας. Ακούγεται εκβιαστικό, μπορεί και να είναι. Αλλά έτσι που τα κάναμε, πώς αλλιώς. Πείτε μου, πώς αλλιώς. Ρίξα ένα τζαβάρα πάλι να το εμπεδώσουμε.
1: Τίτλος είναι ότι η χώρα με την ανοχή της πολιτείας έχει μετατραπεί σε αποικία κερδοσκόπων.
0: Και λίγα λέει. Και λίγα. Λοιπόν, πάμε να δω λίγο και τα μηνύματα σας. Είναι πολλά. Διαβάζω αυτά που είναι ελληνικά, τα γκρίγκλες, δεν μπορώ να τα διαβάσω, συγχωρέστε μου. Ο Ανδριανός μιλάει για τη στήριξη στο Ισραήλ. Εντάξει, οκ. Προφανώς να υποθέτω, Ανδριανέ, αναφέρεσαι σε αυτή τη δήλωση για το... Για το 2015, αλλά συγχώρεσέ με τώρα. Το 2015 είναι μια εντελώς διαφορετική, ήταν μια εντελώς διαφορετική περίπτωση. Το 2015 το Ισραήλ δεν είχε ισοπεδώσει στη Γάζα. Το 2015, ναι, προφανώς η πολιτική του στη Γάζα δεν είναι πολιτική σημερινή, είναι πολιτική που κρατάει από το 50 και μετά. Έτσι. Απλά τώρα πια το πήγε σε άλλη πίστα. Λοιπόν. Εσείς ρωτάτε αν ο σταθμός ανοίξει στο ΣΥΡΙΖΑ ή στην Ελλάδα του Τσίπρα. Ναι, και θα σας πω τώρα, θα σας δώσω την καλύτερη απάντηση. Όταν βγω και μιλήσω και πω ότι. Όταν είπα, ας πούμε, προχθές ότι τα κόμματα δεν είναι ΕΠΕ για να κατεβάζεις τα ρολά και να τα κλείνεις, έχουν ιστορία από πίσω και πρέπει να προσέχεις πάρα πολύ. Θα ρωτήσει κάποιος άλλος ακροατής ή ακροάτρια, ο ΣΥΡΙΖΑ, το κόκκινο τι κάνει τώρα. Στρέφεται απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Όχι, καλή μου άνθρωπε, δεν είναι. Καμιά φορά η λογική είναι λογική. Και δεν χρειάζεται να υπάρχουν στόχοι και πίσω από τη λογική. Λες απλά το αυτονόητο. Λες απλά το αυτονόητο. Θα τα πούμε. Θα τα πούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Κάντε και λίγο υπομονή. Λοιπόν. Λοιπόν. Γιατί δεν έδωσες τα στοιχεία Eurostat της χρεοκοπίας 2004-2009. Καλά. Εντάξει, εσύ Γιώργο, είσαι στην κοσμάρα σου. Λοιπόν, ξαναψήφισε εσύ τον Κυριάκο. Εμείς τη φταίμε όμως. Η Ηλία θέτει το θέμα της καταστροφής των εγκαταστάσεων Λιγνίτη. Θα τα δούμε όλα αυτά, γιατί έχουμε τα αρχητικά τα σχετικά και θα τα συζητήσουμε. Δεν θέλω τώρα να μπούμε από τώρα. Ο Χρήστος λέει, δηλαδή, εξ όλων των καλών, το μη χειρον βέλτιστον. Καταρχάς, να ξέρεις κάτι, Χρήστο μου, ότι κανένας δεν είναι τέλειος, έτσι. Και κανένας δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν κάνει λάθη. Και ειδικά πολιτικός, ο οποίος καλείται μάλιστα να κυβερνήσει, να νομοθετήσει. Είναι αδύνατο να μην κάνει λάθη. Τι εννοείς το μη χειρον βέλτιστον? Πάντα αυτό γίνεται. Και στη ζωή αυτό γίνεται. Στη ζωή σου, εσύ τι κάνεις δηλαδή? Έχεις παντρευτεί την τέλεια γυναίκα? Όχι. Δεν κάνει λάθη η γυναίκα σου, κάνει. Και οπότε, ποια είναι η επιλογή σου με βάση τη δική σου λογική? Πήρες το μη χειρον βέλτιστο κι εσύ. Δεν είναι έτσι. Συμφωνείτε με τα στελέχη Νιφούδη, Μαραντζίδη? Όχι, δεν συμφωνώ με κάποια από αυτά. Με κάποια συμφωνώ, με κάποια δεν συμφωνώ. Και θα το πω κιόλα, δεν έχω κανένα πρόβλημα να κρύψω κάτι. Θα σας πω, έχω κρατήσει ένα ηχητικό από τον κύριο Σιακαντάρη και θα το συζητήσουμε. Θα ακούσεις την άποψή μου. Δεν έχω σκοπό να κρυφτώ, όπως δεν κρύβομαι για αυτό που σας λέω για τον Αλέξη. Άλλο τόσο δεν θα κρυφτώ για κάποια στελέχη του τα οποία πετάνε κάτι κοτσάνες. Δεν έχω καμιά διάθεση ούτε να χαϊδέψω κανέναν, ούτε να κρυφτώ κανέναν. Λέω τα πράγματα όπως τα αντιλαμβάνομαι.

Σωστά λάθη. Εντάξει, ούτε διεκδικώ το λάθη του. Λοιπόν, το Δίσεξ Αμαρτίν, ο Κανδρόσοφου. Μόρι, τι μας λες. Άγνωστος. Άγνωστη. Σώπα τώρα. Πρώτη φορά είναι στη ζωή σας εσείς που θα κάνετε κάποιο λάθος και μετά θα αναθεωρήσετε. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό. Και μου πετάτε το τσιτάτο για να δικαιολογήσετε τι. Δικαίωμά σας είναι να μην θέλετε. Δικαίωμά σας είναι. Δημοκρατία έχουμε. Αλλά δεν ισχύει αυτό που λέτε. Τι εννοείτε. Προφανώς το να διορθώνεις τη ζωή είναι μεγάλο προτέρημα. Προφανώς η στενοκεφαλιά είναι μεγάλο ελάττωμα. Όταν κάνουμε κάτι, όταν ενεργούμε και δούμε ότι αυτό το οποίο κάναμε είναι λάθος, οφείλουμε να προσαρμόζουμε, οφείλουμε να διορθώνουμε. Οφείλουμε να διδασκόμαστε από τα λάθη μας. Οπότε, πού κολλάει αυτό που λέτε. Λοιπόν, καλή εβδομάδα να έχουμε. Πάμε μας βάλει ένα τραγούδι ο Σπύρος εδώ και να συνεχίσουμε.

0: Όχι, δεν συγχυζούμε, Κώστα, δεν να συγχυζούμε. Απλά σχολιάζουμε, γιατί διάλογο κάνουμε και κουβεντούλα κάνουμε. Γι' αυτό δίνουμε και το Viper που δεν το έδωσα στη συγκεκριμένη περίπτωση. 6985-870-059. Το λέω μία ακόμη φορά. 6985-870-059 είναι το τηλέφωνο στο Viper για να στέλνετε τα μηνύματά σας. Καθόλου δεν συγχυζούμε με κανέναν από τους ακροατές και τις ακροάτριες. Λένε την άποψή τους και τη γνώμη τους. Όταν διαφωνώ, το λέω. Όταν συμφωνώ, το λέω. Έτσι γίνεται ο διάλογος. Λοιπόν, πάμε αφού λοιπόν κάναμε την κουβέντα, ξεκινήσαμε έτσι με τον Αλέξη Τσίπρα. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Σκιακαντάρη λίγο, παρακαλώ.
1: Πώς γίνεται. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Αν θέλετε, μου λέτε, γιατί θέλω το πολιτικό σας σχόλιο. Ποιο πιστεύετε ότι μπορεί να είναι το μέλλον του στο ΣΥΡΙΖΑ? Το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ ποιο μπορεί να είναι?
2: Το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ είναι δυσίωνο. Και δεν κομίζω γράφω στην Αθήνα ότι όταν λέω αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ δυσίωνο. Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα είμαι και λίγο προβοκάτορας εδώ πέρα, αλλά και το ΠΑΣΟΚ ως κόμματα έχουν τελειώσει πολιτικά.
1: Δεν είναι λίγο βαρύ αυτό?
2: Είναι τοξικά στην ελληνική κοινωνία και γι' αυτό εγώ πριν ο Αλέξης Τσίπρας πάρει αυτή τη θέση ήμουν υπέρ αυτής της άποψης της αυτοδιάλυσης. Το είχα πει και στην Αίμνηση τη Φόφη Γεννήματα, το έχω πει και στον Κύκο τον Ανδρουλάκη, ότι αν θέλετε να προχωρήσει αυτό το πράγμα πρέπει να διαλύσετε τα παλιά μαγαζιά. Πρέπει να φύγουμε από τα παλιά μαγαζιά από τη μέση.
3: Να αποδεχτείτε ότι έχουν κλείσει δηλαδή τον ιστορικό του κύκλο.
2: Ναι, αυτό το έχουμε πει πολλές φορές.
1: Αυτό το ακούω, αλλά το τοξικά μου ακούγεται λίγο βαρύ.
4: Πάντως, κύριε Σκιακαντάρη, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ταυτισμένος της νέας εποχής με τον Τσίπρα. Όσο τοξικός είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα πιο τοξικότερος είναι ο Τσίπρας. Κατά την άποψή μου, επιτρέψτε μου να έχω και εγώ την άποψή μου. Γιατί είναι ταυτισμένος με αυτό τον ΣΥΡΙΖΑ και όλες οι επιλογές, ακόμα και στα πρόσωπα που έχουν γίνει, είναι επιλογές Τσίπρα. Δεν είναι επιλογές αυτόνομες και αυθύπαρκτες των προσώπων του ΣΥΡΙΖΑ. Για το ΠΑΣΟΚ δεν το σχολιάζω, αλλά για τον ΣΥΡΙΖΑ, εγώ θεωρώ ότι ο Τσίπρας πάρα πολύ δύσκολα θα απεγκλωβιστεί από το βάρος, γιατί προφανώς ως βάρος το βάζετε στο τραπέζι του ΣΥΡΙΖΑ, ως βάρος το οποίο θέλει να το αποφύγει και να το απορρίψει ο κ. Τσίπρας.
2: Πάντως, όταν λέω τοξικά, δεν εννοώ ότι ήταν αρνητικά για την ιστορία της Ελλάδας και του ελληνικού πολιτικού και κομματικού συστήματος. Σας είπα και προηγουμένως πριν το διάλειμμα ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ένα θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία, ίσως το πιο θετικό από όλους αποτύπωμα. Λέω όμως ότι πλέον έτσι το έφερε η πολιτική διαδικασία, ούτως ώστε πλέον στη συνείδηση πολλών ανθρώπων αυτό το κόμμα να θεωρείται τοξικό.
0: Την πάτησες, είπες την κουτσάνα σου, κύριε Σκιακαντάρη μου, και πας να τη μαζέψεις. Γιατί είσαι ότι βγήκε ο άλλος από αριστερά, σιγά μη σάφινε. Σιγά μη σάφινε. Αμέσως με το που άκουσε το τοξικό που πέταξες, στο γύρισε στον Τσίπρα. Σιγά μη σάφινε ο δημοσιογράφος. Πέρα από το γεγονός ότι έπιασε τους δημοσιογράφους ξαφνικά η στεναχώρια για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ, αμέσως την άδραξε την ευκαιρία και μου είπε στην κοτσάνα περί τοξικού, έτρεξε και ο δημοσιογράφος αμέσως να σκοτσάρει από δίπλα τον Τσίπρα και να σου πει ότι και αυτός τοξικός είναι. Προσέξτε, όχι η Νέα Δημοκρατία. Ο Τσίπρας είναι τοξικός και ο ΣΥΡΙΖΑ. Προσέξτε για το Σκιακαντάρη. Όχι το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας δεν πρέπει να πάει σε αυτοδιάλυση που μας χρεοκόπησε, που είναι ο βασικός υπεύθυνος της χρεοκοπίας μας. Αλλά το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα έχουμε γράμματα για τη γούνα του κ. Σκιακαντάρη αμέσως μετά. Πάμε τώρα, παρακαλώ, στο ραδιοταξί Παρθενών να ενημερωθούμε λίγο για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Καλημέρα.
5: Στο κόκκινο.
6: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Ξεχάσαμε ότι πρέπει να βάλουμε και το σήμα, αλλά ποτέ μια καλημέρα δεν είναι κακό να τη λες και δεύτερη φορά. Καλημέρα.
7: Καλημέρα ξανά.
0: Ξανά.
7: Η εβδομάδα ξεκινά με σημαντικά προβλήματα και έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση στις κυριότερες οδικές αρτηρίες του Λεκανοπεδίου. Στο κόκκινο βρίσκεται για ακόμα μια φορά η λεωφόρος Κηφισού, με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις να εντοπίζονται στο ρεύμα ανόδου από το Εγάλιο προς την Νέα Ιωνία. Ανάλογη είναι η εικόνα και στη λεωφόρο Κηφισίας, ιδιαίτερα στα τμήματα γύρω από το Μαρούς και το Χαλάνδρι. Αυξημένη ροή οχημάτων και καθυστερήσεις που αγγίζουν τα 10 με 15 λεπτά καταγράφονται επίσης και στη λεωφόρο Μεσογείων στην Κάφοδο, καθώς επίσης και στη λεωφόρο Σχιστού, καθώς και στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
7: Και εμείς επίσης.
0: Αυτά λοιπόν με την κίνηση στο κέντρο της Αθήνας και συνεχίζουμε με το τοξικό του κ. Σκιακαντάρη. Αφήνουμε τους δημοσιογράφους στην άκρη. Τη δουλειά τους κάνουν οι άνθρωποι, αυτό που κάνανε τόσα χρόνια. Ο κ. Χιακαντάρης διέπραξε, διαπράττει το λύστημα να ρίξει νερό στο μήλο του συστήματος. Κάπως έτσι πήγε να το διορθώσει λοιπόν όταν ο δημοσιογράφος πετάχτηκε να πει αυτό που ήθελε να πει. Αλλά αν η γλώσσα τρέχει και δεν μπορείς να τη συμμαζέψεις, την κάνεις την πατάτα. Τοξικός ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί δηλαδή? Γιατί παρέλαβε μια χρεοκοπημένη χώρα που άλλοι χρεοκόπησαν. Παρεπτόντως εκείνη που οι δημοσιογράφοι είναι οι μπάτλερ τους. Με άδεια ταμεία και με εντολή τσακίστε τους για να μην σηκώσει ποτέ ο κόσμος κεφάλι και αριστερά. Για να τους στείλουμε το λογαριασμό της χρεοκοπίας, να μνημονιοποιήσουμε την νομοθεσία τους, ώστε με τη βοήθεια πάλι εκείνου που τη χρεοκόπησαν να κερδοσκοπήσουμε αγρίως φτωχοποιώντας για μια ακόμα φορά τον ελληνικό λαό. Γιατί έχουν μπει σε ένα φαύλο κύκλο εσωστρέφειας μετά τη φυγή Τσίπρα και το rebranding, γι' αυτό είναι τοξικός. Όχι, κύριε Σιακαντάρη μου. Και εγώ πριν σας το είπα. Το είπα και πριν στο ξεκίνημα της εκπομπής με τον Τσίπρα. Είμαι, αλλά νερό στο μήλο, στο άθλιο σύστημα που μας χρεοκόπησε, δεν θα ρίξω που δεν είναι. Και σε τελική ανάλυση, αν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τοξικός. Όχι για τους λόγους, το είπατε, προσπαθήσατε να το διορθώσετε. Είναι τοξικός με τους συνεχείς καυγάδες τους. Είναι τοξικός για τον εαυτό του. Σε αυτόν κάνει κακό. Με τους καυγάδες του, όχι στον ελληνικό λαό. Και αν το Πασόκ είναι τοξικό που μαλώνει, αν θα γύρει δεξιά ή αριστερά, κακό του κεφαλιού του. Δημοσκοπικά το εισπράττουν και οι ίδιοι. Εσάς τι σας κόφτει? Η χώρα πού ζημιώνεται? Πού ζημιώνεται σε αυτό η χώρα? Από αυτή την τοξικότητα του Πασόκ και του ΣΥΡΙΖΑ. Με τους καυγάδες των μεν και τις αμφιταλαντεύσεις των δε. Πού ζημιώνεται η χώρα? Δεν στοχοπροσιλώνεται εκείνη, σε αυτόν που πραγματικά ζημιώνει τη χώρα, στον Κυριάκο Μητσοτάκη? Αυτός είναι τοξικός. Αυτός εργαλειοποιεί το κράτος δικαίου και τη δικαιοσύνη στη χώρα για να γλιτώσει από δικά του σκάνδαλα. Αυτός έχει ρίξει όλα τα στελάχια που σαν ακρίδες πέφτουν πάνω στα δημόσια, στα κρατικά ταμεία και στα ευρωπαϊκά ταμεία. Και έχει γίνει η χώρα ένα απέραντο σκάνδαλο. Αυτός έχει επιλέξει αυτά τα στελέχη που κάθε μέρα στα κανάλια λέει ο στόμα τους ό,τι δεν μπορεί να φανταστεί κανείς. Αυτός είναι ο τοξικός. Δεν υπάρχει πιο τοξικός άνθρωπος από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του. Και σε τελική ανάλυση, άμα θέλετε, μπείτε στα site του Πασόκ και του ΣΥΡΙΖΑ να δείτε. Μια χαρά την κάνουν την αντιπολίτευση. Και θέσεις κατεβάζουν και ερωτήσεις κάνουν και αντιπολίτευση ασκούν στο μέτρο που ο καθένας, το δυνάμειό του ο καθένας. Δεν θέλει τέτοια φρασιολογία ο κόσμος. Και αν πιστεύετε ότι ο κύριος Χιακαντάρης κάνει καλό στον κύριο Τσίπρα, κάνετε λάθος. Πολύ κακό του κάνει με τέτοιες δηλώσεις. Υποθέτω, εικάζω ότι ούτε ο ίδιος τις θέλει. Τέτοιες δηλώσεις. Λοιπόν. Ναι, Λιλιάνα, εντάξει, προφανώς. Θα σου πω και κάτι τώρα. Εγώ το είπα και στην αρχή. Επιλέγεις κάποιους ανθρώπους, είσαι υγιής ενός κόμματος, έτσι. Και τώρα αυτή την εβδομάδα θα ανακοινώσει και αυτή τη σκιώδη κυβέρνηση, θα ανακοινώσει και τα κεντρικά όργανα. Επιλέγεις κάποιους ανθρώπους. Τι λες εσύ, όλοι οι άνθρωποι να είναι σωστοί? Προφανώς θα είναι και κάποιοι άνθρωποι. Θα κάνουν λάθος. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τη δημοσιογραφία, γιατί αυτό συζητάμε τώρα και αυτό μας ενδιαφέρει, ο δημοσιογράφος πρέπει να μην ιεροποιεί τις καταστάσεις, να λέει την άποψή του, να μην κρύβεται για την άποψή του. Όλοι είμαστε φορείς μιας άποψης και μιας ιδεολογίας. Αλλά όταν δει κάτι αρνητικό, να το λέει. Δεν χρειάζεται να το κρύβει. Λοιπόν. Πάμε, πάμε να ακούσουμε το Λάκη, ο οποίος πήγε στο Greta TV και τα είπε ο άνθρωπος με πολλά από όσα είπε. Συμφωνώ. Πάμε να ακούσουμε το ένα. Έχω δύο ηχητικά. Για πάμε να ακούσουμε το πρώτο.
8: Παραπέομαι και συζητάμε σαν τελειωμένη βάταρχη σε μια όχθη και ποιος μπορεί καλύτερος να κυβερνήσει. Τι λέει ρε μεγάλε. Πιάσει τη χώρα από έναν και δεν μπορεί να βρει έναν άλλον. Ο Ιησούς Χριστός νικάει. Τι είναι αυτό το πράγμα? Δεν έχει Νέα Δημοκρατία στελέχη άλλα? Δεν έχει το Πασόκ στελέχη άλλα? Δεν έχει ο Τσίπρας στελέχη άλλα? Τι είναι αυτό το πράγμα? Αυτό είναι αυτά τα σώματα τα γερασμένα, τα οποία έχουν βρει τους δημοσιογράφους, ταΐζονται μεταξύ τους. Οι δημοσιογράφοι δεν είναι μέρος του συστήματος, είναι το σύστημα.
9: Άρα, Λάκη, τι λες εδώ, ότι η διαπλοκή...
8: Η διαπλοκή, πες ότι είναι δεδομένη. Το μυαλό των Ελλήνων δεν είναι έτοιμο να αποκρούσει. Ο Έλληνας είναι έξυπνος.
9: Άρα, τι έχει αλλάξει εδώ, γιατί το κοινό...
8: Η ανάγκη.
9: Η ανάγκη...
8: Να είσαι βλάκας.
9: Η ανάγκη να
8: είσαι... Η ανάγκη να είσαι βλάκας.
9: Για να επιβιώσεις.
8: Για να επιβιώσεις.
9: Ναι, αλλά αυτό θα σου πει κάποιος δεν πάει πουθενά. Είναι ένας φαύλος κύκλος.
8: Μα εσύ πώς δεν πάει πουθενά. Πάει στην διαιώνιση της ακροδεξιάς νοοτροπίας. Αυτή που βάζει τον Βορύδη να είναι Επιτροπή του Συντάγματος. Αυτή που βάζει τους ακροδεξιούς να είναι πρώτο τραπέζι στην πίστα και να μιλάνε σαν φοβεροί. Και να μην υπάρχει κανείς να φέρει. Και μια αναζωή, μια θρασίδιτα, μια... Δεν μπορώ να πω, δηλαδή πραγματικά... Πώς θα πάρει θέση ο Βορύδης? Πώς θα πάρει εξουσία ο Άδωνης? Πώς θα πάρει ο κοιμισμένος ο Χατζηδάκης ότι είναι το σαΐν του φοβερό που είναι για αντιπρόεδρος? Πώς θα πάρει ο Μηταράκης, όλοι αυτοί οι άριστοι, ο Λαζαρίδης, με... Τυχείο του South Eastern. Του South Eastern, έτσι δεν λέγεται. Το λέω και λάθος, γιατί δεν είναι και γνωστό πανεπιστήμιο εδώ. Οπότε τον μπερδεύω. Το South Eastern, τέλος πάντων. Και δεν μπορεί να φεύγει από τη δουλειά του και να πάει η γυναίκα του την άλλη μέρα. Δηλαδή αυτό γίνεται με τηλέφωνο. Να σου πω, θυμάσαι που ήμουν εδώ εκεί, να θα έρθει αύριο η γυναίκα μου. Μια χαρά. Οκ, δικό σου το κράτος, που θέλουν το κάνουν. Και κατά τα άλλα, τι θα κάνουμε χωρίς το Μητσοτάκη. Κλάμα. Πολύ μεγάλη στεναχώρια, πολύ μεγάλο δίλημα, πολύ... Τι θα πάθει αυτός ο λαός? Τι μπορεί να πάθει ο λαός?
0: Αυτά δεν είναι, νομίζω. Είναι τόσο αυτονόητα αυτά που λέει ο Λάκης μερικές φορές που δεν χρειάζεται εξήγηση. Λοιπόν, Ράνια, ναι, το Πασό και ο ΣΥΡΙΖΑ ασχολούνται με τα σοκομματικά τους. Ναι, πολύ μεγάλο μέρος των στελεχών, όχι όλοι, έτσι μην τσουβαλιάζουμε, των στελεχών των δύο αυτοκομμάτων παίζουν τις γνωστές μουσικές καρέκλες. Ψάχνουν. Τρούπα να τρουπώσουν για να μην χάσουν το ΕΣΑΗ βουλευτή Λύκη. Ναι, έχεις δίκιο. Αλλά δεν το είπε σωστά ο κύριος Χατζηδάκης, το είπε λάθος. Τι να κάνουμε τώρα? Λοιπόν. Και σιγά ξαφνικά δηλαδή, δεν κατάλαβα. Στη Νέα Δημοκρατία τι κάνουνε τα τζάκια τους 80 χρόνια, 90 χρόνια? Τι κάνουνε, εκτός από τη διαιώνιση τους, των ίδιων των παιδιών τους, των εγγονών τους και πάει λέγοντας. Τι ακριβώς κάνουνε? Λοιπόν, πάμε ακόμα το δεύτερο από τον Λάκη. Εδώ βέβαιως αφορά αυτό το θέμα με την αύξηση στους Μητροπολίτες. Οι Μητροπολίτες της Κρήτης έμαθα ότι θα δώσουν, λέει, στην ενορία τους τα χρήματα. Δεν είναι το θέμα εκεί. Δεν θέλουμε αγαθοεργίες από κανέναν. Δεν σώζεται ο ελληνικός λαός με αγαθοεργίες. Με σοβαρότητα σώζεται. Αναζητήστε στην ηγεσία σας τη σοβαρότητα. Όταν σε τέτοιους καιρούς, μετά από τρία μνημόνια και τη φτωχοποίηση του ελληνικού λαού που αναγκάζεται να ζουν τα νέα παιδιά με 900 ευρώ μηνιαίως, εσείς ζητάτε συνεχώς, σας έδωσε ο Κυριάκος κανονικά στη συνέντευξη με τον Χατζηνικολάου, ζητάτε συνεχώς αυξήσεις. Εκεί να αναζητήσετε τις ευθύνες. Όχι να κάνετε αγαθοεργίες. Πάμε να ακούσουμε το Λάκη.
10: Έκανε και αύξηση στους Μητροπολίτες. Γιατί? Δεν είναι και αυτό μια πρόοδος?
11: Ο Μητροπολίτης μετά θα κάνει μια δουλειά να του στείλει ψήφους. Και πρέπει να πάρει μια προκαταβολή.
0: Άγια σου. Ακριβώς. Μα ακριβώς αυτό που είπε. Όχι μετά, τώρα κάνει αυτή τη δουλειά. Κάθε Κυριακή στις ενορίες. Στέλνει ψήφους στη Νέα Δημοκρατία. Κρέας νύχη είναι που έλεγε η Αλέκα. Κόλος και βραγή είναι που έλεγε η δική μου γιαγιά. Οπότε θέλει να πάρει και μια προκαταβολή. Μην το κάνει τζάμπα. Δεν τρελαθούμε κιόλα. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε, να κλείσουμε για να βάλουμε τραγούδι με τον κύριο Δρυμνιώτη. Τον ξεχάσαμε, τον έτερο Καπαδόκη. Λοιπόν, είπε όμως μια αλήθεια τώρα εδώ. Για πάμε να την ακούσουμε.
12: Ο γέρος ο Καραμανλής είχε πει μια πολύ σοφή κουβέντα. Τον πρώην πρωθυπουργό δεν τον στέλνει στο ειδικό δικαστήριο.
13: Τον στέλνει σπίτι,
12: σπίτι του.
13: Είχε πει δεν τον στέλνει φυλακή.
14: Γιατί την επαναλαμβάνουμε αυτή τη συζήτηση? Υπάρχει κάποιος κίνδυνος, κύριε Δημότη? Δεν το καταλαβαίνω, ειλικρινά.
12: Ναι, υπάρχει αυτός εκεί.
13: Εξηγήστε τον μας λίγο για να ακούσουμε γιατί κινδυνεύει ο σημερινός πρωθυπουργός.
15: Εκφρασμένος κίνδυνος.
13: Ναι, να μας τον εξηγήσει λίγο ο κύριος Δημιώτης. Δεν τον εκφράσατε εσείς, κύριε Καραθάνου, γι' αυτό
15: αφιερθήνουμε.
13: Θα ήθελα να ακούσω από τον κύριο Δημιώτη ποιος είναι αυτός ο κίνδυνος για το πολιτικό σύστημα.
12: Σε 25% η Νέα Δημοκρατία βγάζει 75 βουλευτές. Οι άλλοι έχουν 225. Κάνουν ό,τι θέλουν. Και χωρίς το ΚΚΕ κάνουν ό,τι θέλουν.
13: Αυτή είναι η κοινοβουλευτική κατάσταση. Ναι.
12: Ναι, ωραία. Λοιπόν, γιατί δεν υπάρχει αυτός ο κίνδυνος? Να κάνουν μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού, να ψηφίσουν να πάει ειδικό δικαστήριο ο Μητσοτάκης για τις υποκλοπές.
13: Α, για τις υποκλοπές θα πάει ειδικό δικαστήριο, μάλιστα.
0: Γιατί ο μπαμπάς του σημερινού πρωθυπουργού δεν έκανε ειδικό δικαστήριο να και έστειλε τον Ανδρέα Παπανδρέου? Δεν κατάλαβα δηλαδή. Τι εννοείται? Προφανώς βγάζετε προς τα έξω, κύριε Δρυμιώτη μου, τον μύχιο φόβο του κύριου Μητσοτάκη. Ότι με 75 βουλευτές και 225 απέναντί του, μια χαρά γίνεται μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Και τον πάμε να απολογηθεί στη δικαιοσύνη για το θέμα των υποκλοπών. Αυτός δεν είναι πολιτικός προϊστάμενος της ΕΕΠ. Αυτό εννοείται. Μια χαρά το λέτε, ακριβώς. Τώρα τα τσιτάτα του παππού Καραμαλή ότι δεν το στέλνει στον πρώην πρωθυπουργό στο δικαστήριο, δεν κατάλαβα. Όλοι οι Έλληνες που πηγαίνουν στα δικαστήρια αυτοί δεν πηγαίνουν, γιατί τι έχουν αυτοί? Από άλλη μήτρα βγήκαν. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, παρακαλώ. Για το περίφημο αυτή συνέντευξη σήμερα θα τη δώσει, θα πάει σε αυτό το βίτκαστ που κάνει ο κύριος Κασελάκης σήμερα, νομίζω είναι. Για πάμε να το ακούσουμε.
16: Βγήκε σε μια συνέντευξη, μου τη στείλανε από το πρώτο θέμα, δεν είχα δει εγώ, ο κύριος Στέφανος Κασελάκης μαζί με τον κύριο Τάιλερ, και δώσε μια συνέντευξη εκεί και μέσα σε όλα
17: είπαν καλά λόγια,
16: είπαν καλά λόγια για μένα, ναι. Και επικοινώνησα με τον κύριο Κασελάκη, με πήρε τηλέφωνο. Και τη Δευτέρα το βράδυ θα είμαι σε ένα Facebook Live που κάνει 10 το βράδυ τη Δευτέρα. Θα κάνω μια εκπομπή με τον Κασελάκη. Δεν είχαμε 2 ώρες που θα κάνω αυτή.
18: Με το πρόβλημα αυτό. Με τον κύριο Κασελάκη, εσείς.
16: Ναι. Κασελάκη και εγώ. Κασελάκη και εγώ. Εκεί έχω σκοπό να του κάνω και εγώ ερωτήσεις για τον Μπουζουξίδικο. Αν κατάλαβε ότι ο Τσίπρας τον είχε στημένη να τον φάει από την αρχή. Όλα αυτά τα οποία έλεγε τα μαύρα λεφτά στο ΣΥΡΙΖΑ.
17: Εντάξει, η κουβέντα και η πρόσκληση ξεκίνησε για το θέμα το κομμάτι
16: ναι,
17: δικό σας.
16: Ναι, θα εσύ, δεν υπάρχει θέμα και πολλά άτομα για το εσύ. Ναι. Αλλά δεν θα χάσω ευκαιρία. Αλήθεια. Να θέσω αυτά που θέλω και επειδή με ρωτήσατε τον Τζίπρα και το θυμήθηκα.
17: Ωραία.
16: Δευτέρα βράδυ, λοιπόν. 10 η ώρα.
0: Να μας το είπα και σήμερα το βράδυ στις 10 η ώρα. Μην το χάσουμε. Να παρακολουθήσουμε το event και το βίτκαστ του κυρίου Κασελάκη με τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Και είπε και καλά λόγια ο κύριος Κασελάκη. Μη χειρότερα δηλαδή. Το έχετε χάσει όλοι σας, ομαδικά το έχετε χάσει. Δεν καταλαβαίνω πραγματικά. Πρώτη παρατήρηση. Πέρασε λίγο από κάτω, αλλά το πιάνει, το πιάνω δημοσιογραφικά. Εκεί στο πρώτο θέμα είστε γραφείο τύπου του Άδωνη Γεωργιάδη. Τον ακούσατε τι είπε? Είπε ότι δεν το είχε δει αυτός, του το στείλαν από το πρώτο θέμα. Δηλαδή, εκεί στο πρώτο θέμα κάθεστε, αποδελτιώνετε όποιον πει κάτι για τον κύριο Γεωργιάδη, καλή ή κακή κουβέντα, και το στέλνετε στον κύριο Γεωργιάδη. Τι είστε? Θα ρωτούσα αν σας πληρώνει ο κύριος Γεωργιάδης, αλλά νομίζω μια σύντομη, ένα κουγκλάρισμα στα δημοσιεύματα για το πρώτο θέμα θα σας απαντήσει στο συγκεκριμένο ερώτημα. Για την ουσία, τι να σου πω τώρα και σένα, αγαπητέ κύριε Κασελάκη, που θες να κάνεις και κόμμα. Και να σου πω πραγματικά. Δεν το γυρνάς να γίνεις και εσύ δημοσιογράφος, να κάνεις βίτκα, να τελειώνουμε? Δεν χρειάζεται να παιδεύεσαι ούτε εσύ, ούτε να παιδεύεις και τους άλλους που έχεις μαζί σου. Λοιπόν, πάμε. Δημήτρης Παπαστεργίου, υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης Ελλάδος, μιλάει για την περίφημη πλατφόρμα το πόσο κάνει e.gr. Για να τον ακούσουμε.
13: Μπαίνουμε λοιπόν ο Γιάννης Φόσκολος στο βρεφικό γάλα. Και βλέπουμε ότι είναι ακριβότερο, 43% εδώ, σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Και ρωτήσαμε γιατί, και η απάντηση υπουργέ ήταν: α, επειδή γεννάμε λίγο. Είναι λίγη, μικρή κατανάλωση. Εδώ είναι ότι έχουμε τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη. Επίσημα στοιχεία Eurostat προχθεσινά σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, μαζί με τη Βουλγαρία. Έχει σημασία αυτό. Με τη χαμηλότερη λοιπόν αγοραστική δύναμη, σε μια χώρα που υπαριθμών ένα θέμα το λέει ο Πρωθυπουργός, είναι το δημογραφικό, Πρέπει να επιδοτείτε το βρεφικό γάλα. Τι έχουμε, θα δούμε την κάρτα. 43% ακριβότερο βρεφικό γάλα. Με την απάντηση, τι να κάνουμε, γεννάμε λίγο. Είναι λίγοι οι πελάτες στα σούπερ μάρκετ. 20.000, να τη, εδώ. Κυρίως πάνε στα φαρμακεία. Άρα τι να κάνουμε, και εταιρείες, τι πάνε στο κεφάλι. Ποια ήταν η απάντηση αυτή.
15: Ποια ήταν η δήλωση του Πρωθυπουργού την μέρα που βγάλαμε το πόσο κάνει. Με αυτή την δήλωση βγήκε και το δελτίο
13: τύπου. Να του στέλνει η κυρία Τσαγκάρη τη τιμή τη ευρώ.
15: Επιτρεπτές διαφορές σε.
13: Ή τι θα πει ο Πρωθυπουργός γι' αυτό τώρα.
15: Γι' αυτό ακριβώς λοιπόν υπάρχει η πλατφόρμα.
13: Θα παρέμβετε.
15: Γι' αυτό ακριβώς υπάρχει η πλατφόρμα.
13: Θα παρέμβετε τώρα ή θα είναι η απάντηση τι να κάνουμε για να με λίγο.
0: Λοιπόν, τι ρωτάς και εσύ, το έχουν κάνει ήδη. Έχουν παρέμβει. Το πόσο κάνει.gr είναι η παρέμβασή τους. Αυτή είναι η παρέμβασή τους. Μπορεί να κόπτουν την νυχθημερών για την υπογεννητικότητα, για την Ελλάδα που καταραίει, για την Ελλάδα που μικραίνει, για την Ελλάδα που το 2050 θα είναι η μισή, που σε λίγο δεν θα υπάρχει. Αλλά το βρεφικό γάλα σπάει τη μία τιμή μετά την άλλη, το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Και η παρέμβαση του Πρωθυπουργού και της κυβερνησάρας τους είναι να κάνει το πόσο κάνει.gr. Να μπαίνει ο δύσμυρος ο γονιός, να κοιτάει ότι το βρεφικό γάλα να μένει στην Κυψέλη, να κοιτάει ότι το βρεφικό γάλα κάνει 10 ευρώ, π.χ. τυχαία νούμερο αναφέρω, και να βλέπει ας πούμε ότι στο Lidl στον Ταύρο κάνει 9,70. Οπότε να παίρνει το αυτοκινητάκι του, να βάζει σιγαστήρα στα παιδιά που κλαίνε, να πηγαίνει στον Ταύρο, να παίρνει το γάλα και να γυρνάει. Αυτό. Τι άλλο θέλετε να σας πω. Παπάντζες θέλετε, παπάντζες σας πουλάνε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε αυτό το θέμα που έσκασε με τα ηχητικά που βγήκαν, δεν ξέρω από πού βγήκαν, με την πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας εκεί στο γκάμο, την κυρία Στέλλα Μπίζιου. Πάμε να ακούσουμε το ηχητικό και θα το σχολιάσουμε αμέσως μετά.
19: Στο σπίτι της οικογένειας Βιλανάκη βρίσκεται και η βουλευτής, ζητώντας τα αρέστα.
20: Κορίτσα την κατάσταση και αυτή τη στιγμή μου λέει πως θα μου...
21: Πόσο κατάσταση, μωρέ. Είναι σταυρός που πήρα το 15, το 19, πήρε και το 23. Τι βοήθηκε.
20: Δεν ψηφίσα στην Ελασσόνα και πήρε ψήφους από εδώ. Αυτά είναι τα χρήματα.
19: Ψήφοι, χρήματα και συμφωνίες που φαίνεται να δόθηκαν στο πλαίσιο της πολιτικής κινητοποίησης ψηφοφόρων.
21: Όλοι γνωρίζουμε την δραστηριότητά σου, δεν θέλω να σε προσφάνω. Είσαι αυτός που είσαι και ένα αυτός που είναι. Δώσε μας τα λεφτά πίσω, αυτά που μας προστάτε.
20: Απά να μαζέψω εγώ τα χρήματα από το κάθε άτομο.
21: Δεν με νοιάζει τα πίσω. Προφανώς το χωριστό του θέλω.
0: Κανένα εισαγγελέα ακούει σε αυτή την έρμη χώρα. Εν τω μεταξύ τα κυκλοφορούν και διάφορα βίντεο, όχι μόνο τα ηχητικό που ακούτε, είναι και με βίντεο αυτό. Με τον πατέρα της συγκεκριμένης, που πάει και ζητάει τα χρήματα πίσω και κάνει διάφορα σόου εκεί. Στη βίλα του κυρίου Βιλανάκη, ο οποίος είναι Ρωμά και όπως λέει, παραδέχεται η ίδια η πρώην βουλευτής, του δώσανε χρήματα για να εξαγοράσει 10.000 ψήφους. Και επειδή δεν τους είδε τους 10.000 ψήφους στις εκλογές του 23 και δεν βγήκε, πάει και του ζητάει πίσω τα χρήματα. Καλή εισαγγελέα υπάρχει σε αυτή τη χώρα, ή μπα. Τζάμπα το συζητάμε. Λοιπόν, βούλτεψε το νέο, μια που μιλάμε για τοξικότητα στην πολιτική σκηνή της χώρας και για τοξικά κόμματα. Για να την ακούσουμε.
22: Την Κούφο Νικολάκου, τον άλλον, πώς τον είπε, στον Μπαγλαμά.
23: Μπαλατσούκα.
22: Κάτι, Μπαγλαμά.
24: Κυρία Βούλτεψη, στη μουσική όποιος δεν ξέρει τα όργανα εκτίθεται. Το ίδιο και στην πολιτική όποιος δεν ξέρει τους πολιτικούς του αντιπάλους. Γιώργος Μπαλατσούκας, χάρηκα.
0: Εμείς πάντως δεν χαρήκαμε καθόλου, διότι αυτό είναι ακριβώς η τοξικότητα στην πολιτική, αυτό που κάνει η κυρία Βούλτεψη, όχι τώρα. Χρόνια, τα τελευταία χρόνια, είναι το αστέρι της κυβέρνησης. Εξελίσσεται σε μεγάλο αστέρι της κυβέρνησης με αυτόν τον τοξικό λόγο, τον προσβλητικό, την απόλυτη έλλειψη ήθους και ποιότητας που θα πρέπει να χαρακτηρίζει τους πατέρες του έθνους, γιατί σε τελική ανάλυση τι παράδειγμα δίνουν στην υπόλοιπη κοινωνία όταν συμπεριφέρονται και μιλάνε με αυτόν τον τρόπο. Μα μην λέμε τώρα τα αυτονόητα. Λοιπόν, Άρη μου, σεβαστή η άποψή σου, αυτό που γράφεις. Ας πω τώρα τα περιπληρωμένων κονδυλοφόρων και τα λοιπά, άξι, δεν θέλω καν να τα σχολιάσω. Πού το ξέρεις εσύ στο πορτοφόλι μας και ξέρεις και το λες. Λοιπόν, θα δούμε στην επόμενη, όλοι θα δούμε στην επόμενη κάλπη. Τι να σου πω. Εγώ σχολίασα το βίτκας που θα κάνει ο πρόεδρός σου, μια που το λες, με τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Μου δίνεις το δικαίωμα να το θεωρώ λάθος ή όχι. Και τα καλά λόγια του πρόεδρου σου για τον κύριο Γεωργιάδη. Μου δίνεις το δικαίωμα να το θεωρώ λάθος ή όχι. Έχεις κάνει καμιά βόλτα από τα ελληνικά νοσοκομεία να δεις τι συμβαίνει και τι τραβάει ο κόσμος. Για τα καλά λόγια του πρόεδρου σου στον κύριο Γεωργιάδη. Λοιπόν, τέλος πάντων. Πάμε να συνεχίσουμε με τον κύριο Μητσοτάκη. Για ακούστε ένα ηχητικό παρακαλώ από το παρελθόν, για την ακρίβεια.
1: Για ακόμη μια φορά να στείλω ένα μήνυμα ότι αδικαιολόγητες τιμές, υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να γίνουν εύκολα ανεκτές.
0: Καταλάβατε, δεν μπορούν να γίνουν εύκολα ανεκτές. Αυτό. Και, ωραία, δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές. Τόπες. Μία τόπες, δύο τόπες, τρεις. Έφτιαξες μία πλατφόρμα, έφτιαξες δεύτερη πλατφόρμα. Η ακρίβεια συνεχίζει. Σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Σταθερά ο πληθωρισμός στην Ελλάδα είναι μια μισή μονάδα πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Γιατί? Γιατί? Και αυτή η μια μισή μονάδα πάνω, σε σχέση με τον πάλι υψηλό ευρωπαϊκό μέσο όρο, σε μια χώρα που έχει τους χαμηλότερους μισθούς, μαζί με τη Βουλγαρία στην Ευρώπη, είναι εξοντοτική για τους πολίτες. Το είπαμε, το κατάλαβες, το παραδέχεσαι και εσύ, το λες δημοσίως. Τι κάνεις? Τι μέτρα παίρνεις? Δεν είναι ανεκτή. Τι συμβαίνει όταν δεν είναι κάτι ανεκτό? Τι κάνεις, αφού δεν σου είναι ανεκτό? Πες ένα μέτρο που πήρες για την ακρίβεια. Πέρα από τις πλατφόρμες. Εννοείται. Και θέλω να κλείσουμε με την κυρία Χαρούλα Παλαγάκη. Δεν την ξέρετε. Πάμε να ακούσουμε το ηχητικό. Οι περισσότεροι από εσάς δεν την ξέρετε. Είναι στέλεχος, μεγάλο στέλεχος των τραπεζών. Συγκεκριμένη περίπτωση της Τράπεζας Πειραιώς, αλλά και γενικά της Ένωσης Τραπεζών πλέον. Πάμε να ακούσουμε μια αντίληψη που έχει η κυρία Παλαγάκη, η οποία είναι πάρα πολύ χαρακτηριστική και καταλαβαίνετε. Από αυτή θα καταλάβετε γιατί λειτουργούν με τον τρόπο που λειτουργούν οι τράπεζες στη χώρα.
2: Αυτή τη στιγμή και για τα τελευταίους τουλάχιστον 18 μήνες η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια σε φτηνά στεγαστικά δάνεια. Είμαστε 5η-6η στην Ευρωζώνη, χαμηλότερα.
3: Επειδή την έχουμε κάνει την έρευνά μας και εδώ.
2: Την έχω όμως και εγώ.
3: Σύμφωνα με στοιχεία της
2: Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σωστά.
3: Είμαστε πράγματι λίγο κάτω από τον στο επιτόκιο, το μέσο.
2: Είμαστε πολύ κάτω, δεν είμαστε λίγο.
3: Στο 3,32 σε εμάς, στο 3,43 στην Ευρωζώνη.
2: Ωραία, αλλά μην ξεχνάτε ότι η Ευρωζώνη δεν έχει οικονομίες ίδιων ταχυτήτων. Πολύ συχνά οι μεγάλες χώρες διαμορφώνουν, πιέζουν προς τα κάτω και οι μικρότερες προς τα πάνω. Το να είσαι όμως στην περιοχή σου, όπου περιοχή σου, Νότια Ευρώπη και χώρες που μπορείς να συγκριθείς πληθυσμιακά και οικονομικά, όπως είναι η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Κύπρος, η Μάλτα, ακόμα και η Ιταλία, αυτό είναι το πραγματικό σου μέτρο.
0: Λοιπόν, η συγκεκριμένη κυρία Χαρούλα Παλαγάκη κατέχει από το Μάρτιο του 2017 τη θέση της Γενικής Γραμματέως της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και προπαγανδίζει, ήταν στην εκπομπή του κυρίου Πέτρου Κωνσταντινίδη, για να λέμε και τα ονόματα των συναδέλφων να μην τους κλέβουμε τη δουλειά, προπαγανδίζει τα φτηνά στεγαστικά δάνεια τα οποία δίνουν οι ελληνικές τράπεζες σε όποιον μπορεί να πάρει στεγαστικό δάνειο, γιατί τα φίλτρα πλέον που υπάρχουν στις τράπεζες για να πάρεις δάνειο κόβουν το 99% των Ελλήνων. Και μιλάει για πολύ φτηνότερα επιτόκια. Και όταν η δημοσιογράφος της λέει ότι την έκανα την έρευνά μου, πετάγεται αμέσως πριν τον αφήσει να μιλήσει, να του πει ότι μα την έχω κάνει κι εγώ. Και όταν η δημοσιογράφος της λέει ότι το επιτόκιο των ελληνικών τραπεζών είναι 3,32% έναντι 3,43% του ευρωπαϊκού μέσου όρου, δηλαδή είναι σχεδόν πανομοιότυπο, σχεδόν ίδιο, η κυρία αυτή συνεχίζει και λέει ότι είναι πολύ μικρότερο, πολύ χαμηλότερο. Δηλαδή λένε ψέματα μπροστά στον κόσμο, στα μούτρα του κόσμου λένε ψέματα. Και πρέπει να το ανεχόμαστε αυτό. Μεγάλο στέλεχος της τράπεζας, παρακαλώ. Εν τω μεταξύ, έτσι για να πούμε, τα φθηνότερα στεγαστικά, αφού λέει για τα κράτη, είπε η κυρία Απαλαγάκη, ότι άλλο ισχύει για τις χώρες του Νότου. Εδώ είναι πολύ πιο δύσκολο για τις χώρες του Νότου να κρατήσουν χαμηλά τα στεγαστικά επιτόκια. Να σας αναφέρω για παράδειγμα το επιτόκιο που είναι στη Μάλτα. άλλη μια χώρα του Νότου, η πιο νότια χώρα του τέτοιου, η πιο μικρή χώρα, η χώρα που ενίσχυε αυτό το οποίο επιχείρημα που χρησιμοποιεί η κυρία Παλαγάκη, έπρεπε να έχει τα υψηλότερα επιτόκια. Ξέρετε πόσο έχει? 2,08. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, 2,08. Και αυτοί συνεχίζουν να δουλεύουν τον ελληνικό λαό στην κυριολεξία μέσα στα μούτρα του. Λοιπόν, αυτά. Τελειώσαμε, δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Πάει και η σημερινή πρέσα. Ο Δημήτρης Χατζηνικόλας ήταν στο μικρόφωνο. Ο αγαπητός. Να βάλουμε τραγούδι, προλαβαίνουμε, Σπύρο μου. Ο Σπύρος Παπακώστας είναι στη ρύθμιση του ήχου. Θα μας βάλει ένα τραγουδάκι όσο το ακούμε. Και ο Χάρης Δάλλας πίσω από το τζάμι. Αύριο πάλι.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 9. Και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Σε θετική και επικοδομητική ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκαν οι κρίσιμες συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία, σύμφωνα με τους διαμεσολαβητές από το Κατάρ και το Πακιστάν, οι οποίοι έκαναν λόγο και για ενθαρρυντική πρόοδο. Οι αντιπροσωπείς των ΗΠΑ και του Ιράν συμφώνησαν σε οδικό χάρτη για τη σύναψη εντός 60 ημερών οριστικής συμφωνίας που θα βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσαν οι χώρες οι οποίες μεσολαβούν. Επιπλέον, συμφώνησαν να δημιουργηθεί γραμμή επικοινωνίας που θα εγγυάται ασφαλείς διελεύσεις από τα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούζ, αλλά και να δημιουργηθεί άμεσα πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων με σκοπό να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες στο Λίβανο, οι οποίες έθεσαν σε κίνδυνο την κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή. Ο επικεφαλής της Ιρανικής διπλωματίας, μάλιστα, Αμπάς Αράχτσι, έκανε λόγο για σημαντική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, εκφράζοντας ικανοποίηση για την αποδέσμευση κάποιων Ιρανικών πόρων που είχαν παγώσει το εξωτερικό, την εξαίρεση από κυρώσεις που θα επιτρέψουν πωλήσεις Ιρανικού πετρελαίου και την προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος στο Λίβανο. Νωρίτερα, χθες είχε δημιουργηθεί ένταση στη διάρκεια των συνομιλιών ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν, με αποτέλεσμα να αποχωρήσει από τις διαπραγματεύσεις η Ιρανική αντιπροσωπεία, διαμαρτυρόμενη για επιθετικές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Τις αντιδράσεις του συνόλου της προοδευτικής αντιπολίτευσης προκάλεσε η απαγόρευση εισόδου και η απέλαση Ελλήνων συνδικαλιστών από τις Ισραηλινές αρχές, ενώ είχαν προγραμματισμένες συναντήσεις με τις Παλαιστινιακές συνδικαλιστικές οργανώσεις στη Δυτική Όχθη. Τη δυσαρέσκειά του προς τις Ισραηλινές αρχές εξέφρασε με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών. Νωρίτερα, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε καλέσει την ελληνική κυβέρνηση να καταδικάσει έμπρακτα τις ενέργειες του Ισραήλ και να προβεί σε διάβημα, αλλά και να σταματήσει να ενεργεί ως ο πιο πιστός σύμμαχος του εγκληματία πολέμου Νετανιάχου. Την απαγόρευση εισόδου των Ελλήνων συνδικαλιστών στη Δυτική Όχθη και την απέλασή τους καταδίκασαν επίσης η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το ΚΚΕ και η Νέα Αριστερά. Συνέντευξη τύπου παραχωρεί σήμερα το μεσημέρι η αντιπροσωπεία των εργατικών σωματείων που απελάθηκε. Με την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας θα συναντηθεί ο Σωκράτης Φάμελος σήμερα στα γραφεία του κόμματος. Έκτακτη ανακοίνωση εξέδωσαν οι αλληλέγγυοι γιατροί που παρακολουθούν την κατάσταση της υγείας του απεργού πείνας Αριστοτέλη Χαντζή, ο οποίος ζητά την ακύρωση της σύμβασης από την Περιφέρεια Αττικής για τα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Ο κ. Χαντζής διανύει την 137η μέρα απεργίας πείνας και οι γιατροί του κάνουν έκκληση για ικανοποίηση των αιτημάτων του, ενώ τονίζουν πως η κατάστασή του έχει επιδεινωθεί ραγδαία τις τελευταίες ημέρες. Στη διεθνή επικαιρότητα, ρωσικοί βομβαρδισμοί στην Οδυσσό και τη Ζαπορίζια σκότωσαν 2 ανθρώπους, ανακοίνωσαν Ουκρανοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι σήμερα. Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της, ενώ ανάμεσα στους τραυματίες ήταν ένα 11χρονο αγόρι. Η Ρωσική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας έκανε γνωστό σήμερα ότι έκλεισε τα 4 αεροδρόμια που εξυπηρετούν τη Μόσχα εν μέσω ανακοινώσεων για καταστροφή σχεδόν 60 ουκρανικών μη επανδρομένων εναέριων συστημάτων μέσα σε περίπου 2 ώρες. Στην αθλητική ενημέρωση, η επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό μετά από 13 χρόνια είναι γεγονός. Σήμερα, στη 1 το μεσημέρι, ο Ζότς θα παρουσιαστεί επίσημα από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ενώ θερμή υποδοχή επιφυλάσσουν οι φίλοι του Τριφυλιού. Ο πολυνικής προπονητής υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος αναμένεται σήμερα ο καιρός σε όλη τη χώρα. Ωστόσο, στα βόρεια αναμένονται τοπικά βροχές, κυρίως τα ορεινά. βοριάδες 3 έως 5 και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας στα ανατολικά έως 34 βαθμούς, στα νησιά έως 31 βαθμούς Κελσίου. Έθριος καιρός στην Αττική με ανέμους από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία από 22 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά, πιθανόν και στη διάρκεια της νύχτας το βράδυ. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και το μεσημερινότι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις μέχρι τώρα. Επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο στις 10. Το μικρόφωνο τώρα στο Σπύρο Σουρμελίδη.

Καλή σας μέρα, πάμε τώρα σε διπλωματικά μονοπάτια, πάντα εδώ στο κόκκινο βεβαίως. Σπύρος Ουρμελίδης στο μικρόφωνο, Σπύρος Παπακώστας στους ήχους, Χάρης Δάλα στην επικοινωνία, Κώστας Πιαντές, Χρήστος Μπλάνη στην παραγωγή και Γιάννης Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια. Καλημέρα και καλή εβδομάδα βεβαίως. Είμαστε στη διαδικασία μη πόλεμος. Δεν έχουμε πόλεμο, δεν έχουμε ειρήνη ακριβώς, αλλά δεν έχουμε και πόλεμο. Είναι και μια μέρα, το μη πόλεμος το είχε πει και ο Ανδρέας Παπανδρέου, σαν σήμερα, 22-23 μάλλον τα ξημερώματα, 23 αύριο, πέθανε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ο Σιμίτης ήταν στη Φλωρεντία, σε μια διάσκεψη κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περίμεναν τα συνεργεία και οι δημοσιογράφοι για κάποια δήλωσή του τα ξημερώματα. 22 προς 23 τώρα, 23 ξημερώματα. Δεν την έκανε, την έκανε όταν προσγειώθηκε στην Αθήνα, αν θυμάμαι καλά. Κάπου εκεί ήταν τα πράγματα, είναι κάπου στη Φλωρεντία ήταν ο Σιμίτης τότε. Ο Ανδρέας Παπανδρέου λοιπόν, αύριο θα είναι, αλλά έχουν αρχίσει και από τα Κυριακάτικα και θα διαβάσατε σίγουρα διάφορα. Αλλά ήταν, τα θυμήθηκα τώρα όλα αυτά με το μη πόλεμος, μια έκφραση του Ανδρέα Παπανδρέου. Λοιπόν, μέσα στο Σαββατοκύριακο τελικώς έγιναν αυτές οι επαφές, θα το συζητήσουμε και αργότερα στο δεύτερο ημίωρο, η συνάντηση των Ιρανών με τους Αμερικανούς. Φαίνεται ότι και διάφορες πληροφορίες και διάφοροι αναλυτές και διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης παγκόσμιας εμβέλειας ήθελαν να καταρρεύσει το όλο σύστημα από την πρώτη στιγμή, δηλαδή να μην προχωρήσουν διαπραγματεύσεις. Τελικά προχώρησαν. Ο Τραμπ άρχισε τα γαλλικά του, έβρεζε θεούς και δαίμονες πάλι. Εμφανίστηκε ότι οι Ιρανοί ήταν δυσαρεστημένοι από αυτό και ήθελαν να αποχωρήσουν. Φαίνεται ότι όλα αυτά τα πράγματα δεν συμβαίνουν ακριβώς. Δεν συμβαίνουν έτσι. Υπάρχει ένα μεγάλο δίκτυο που θέλει σώνει και καλά να καταρρεύσουν αυτές οι διαπραγματεύσεις και να μην προχωρήσουν. Αλλά προς ώρας τουλάχιστον φαίνεται ότι οι άνθρωποι γύρω από τον Τραμπ, αν όχι και ο ίδιος ο Τραμπ, παρά τα γαλλικά του και όλα αυτά που κάνει, όλα αυτά τα καραγκιουζιλίκια, θέλουν να τελειώσει αυτή η ιστορία και να προχωρήσουν, να υπάρξει μια συμφωνία. Έτσι, και σύμφωνα με τους διαπραγματευτές που είναι οι Πακιστανοί και οι Καταριανοί, Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν στη δημιουργία ομάδας αποτροπής συγκρούσεων για το Λίβανο, διότι παραμένει το θέμα του Λιβάνου αγκάθι από την ώρα που το Ισραήλ και ο Νετανιάχου δεν πρόκειται να το αφήσουν αυτό το πράγμα. Δηλώνουν ότι θα είναι στο Λίβανο και θα συνεχίσουν τον πόλεμο και το κάνουν βεβαίως πέρα από τη Χεζμπολάχ, το κάνουν επίτηδες για να μην υπάρξει συμφωνία Αμερικής-Ιράν και να μην έχουμε ειρήνη και να μην έχουμε, εν πάση περιπτώσει, μια διακοπή όλης αυτής της τρέλας. Στην ανακοίνωση Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών βάσει των διαπραγματευτών διευκρινίζεται ότι θα περιλαμβάνει η όλη διαδικασία αυτή, δηλαδή στην ομάδα αποτροπής συγκρούσεων θα μετέχει και η κυβέρνηση του Λιβάνου. Αλίμονο, αλίμονο βεβαίως και πολύ σωστά. Παράλληλα, οι εμπλεκόμενες πλευρές συμφώνησαν να δημιουργηθεί γραμμή επικοινωνίας που θα εγγυάται τις ασφαλείς διελεύσεις από τα στενά του Ορμούζ. Είναι κάτι που επίσης το θέλουν όλες οι πλευρές αυτή την ώρα. Ο Αμπάς Αραχτσί, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, έκανε λόγο για σημαντική πρόοδο, εκφράζοντας ικανοποίηση για την αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων, την εξαίρεση από κυρώσεις που θα επιτρέψουν πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου και την προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος του Λιβάνου, όλα αυτά μαζί. Οι εξαγωγές πετρελαίου και πετροχημικών απαλλάσσονται από κυρώσεις, ο αποκλεισμός έρεται, ορισμένοι παγωμένοι πόροι αποδεσμεύονται και ξεκινά μεγάλο πρόγραμμα ανοικοδόμησης και ανάπτυξης του Ιράν, είπε ο Αραχτσί, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Είναι αυτό που είχε διαφανεί και το συζητάγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, ότι στο τέλος δεν θα έχουμε απλώς ειρήνευση ή ένα πάγωμα των εχθροπραξιών, αλλά μπορεί το Ιράν να βγει από τον πάγο 47 ετών.
δηλαδή να τελειώσει το εμπάργκο, το καθολικό εμπάργκο σε βάρος του Ιράν. Είναι μακρύς ο δρόμος για εκεί ακόμα. Δεν μπορούμε να κάνουμε προβλέψεις επειδή έχουμε μπλέξει με τον Τραμπ, αλλά και όχι μόνο, αλλά φαίνεται ότι η διαπραγμάτευση οδηγείται και εκεί. Επομένως, όλη αυτή η ιστορία με τα παγωμένα κεφάλαια που τώρα τους τα ξεπαγώνουν και σταδιακά θα τους τα δίνουν στους Ιρανούς, άρση, μερική άρση μερικών απαγορεύσεων, όλα αυτά δείχνουν ότι πάμε προς τα εκεί. Και αυτό θα είναι το θετικότερο αποτέλεσμα και θα είναι το πολύ θετικό και για τον Ιρανικό λαό, γιατί μετά οι εσωτερικές δυνάμεις θα μπορούν να αποφασίσουν για την τύχη της χώρας τους. Όχι με βομβαρδισμούς, όχι με πολέμους, όχι με έξωθεν επεμβάσεις. Ο Τραμπ έχει χάσει και τη μάχη εκεί, στο Ιράν, αλλά έχασε και τη μάχη και την τακτική αυτή του απειλώ και βρίζω. Δεν έχουν νόημα πλέον, είτε βρίζει, είτε δεν βρίζει, είτε απειλεί. Κανείς πλέον δεν μπορεί να πάρει στα σοβαρά όπως έγινε στην αρχή, που όλοι με κάποιο τρόπο είχαν μείνει έκπληκτοι και κάποιοι είχαν τρομοκρατηθεί. Σου λέει τι θα κάνει, τι γίνεται τώρα, τι είναι όλο αυτό. Πριν από ένα χρόνο και κάτι. Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει, διότι τώρα όλοι γνωρίζουν τον Τραμπ, γνωρίζουν το πόσο ασυνεπής είναι σε όλα, αλλά και πρέπει να το πούμε αυτό, και η Μελόνι έδειξε ότι δεν μπορούν οι ηγέτες να δέχονται τις όποιες ταπεινώσεις και τις όποιες ύβρις από τον Τραμπ, επειδή είναι ο Τραμπ ή επειδή είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, και επειδή αυτός είπε ένα ψέμα από ό,τι φαίνεται, ότι με οικέτευε η Μελόνι να βγάλουμε μια φωτογραφία και διάφορα τέτοια, όταν είχαν συναντηθεί στους G7 πριν από λίγες μέρες, και είπε εγώ και η Ιταλία δεν οικετεύουμε, και του είπε η Μελόνι, ναι, ακροδεξιά, ξακροδεξιά, είναι αρχηγός κράτους, και είπε αυτό που έπρεπε να πει, αλλά και κάθε αξιοπρεπής άνθρωπος. Πάμε. Επομένως, η τακτική του Τραμπ, απειλώ, βρίζω, φωνάζω κτλ. Και αυτή έχει πλέον πάει στο περιθώριο, δεν έχει σημασία και δεν πρόκειται από εδώ και πέρα να έχει κάποιο αποτέλεσμα. Πάμε στο θέμα που προέκυψε το Σαββατοκύριακο με την απαγόρευση εισόδου στη Δυτική Όχθη σε Έλληνες συνδικαλιστές από τις Ισραηλινές αρχές. Το Υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του, μάλιστα, για την απαγόρευση, αν και είχαν εκ των προτέρων κανονιστεί να πάνε στη Ραμάλα μετά από πρόσκληση της Παλαιστινιακής Αρχής, στην λιτή ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, που με κάποια καθυστέρηση εξέφρασε δυσαρέσκεια για το όλο γεγονός και την απαγόρευση. Είπε, αναφέρεται μάλλον στην ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, ότι είχαν κανονιστεί τα πάντα εκ των προτέρων. Δηλαδή, είχαν πάρει άδειες εισόδου οι Έλληνες συνδικαλιστές και όλοι γνώριζαν οι Ισραηλινές αρχές ότι θα πάνε στη Ραμάλα. Δεν θα μείνουν στο Τελαβίβ ή στα Ιεροσόλυμα, θα πάνε στη Ραμάλα μετά από πρόσκληση συνδικαλιστικών οργανώσεων, σωματείων μάλλον εργαζομένων της Παλαιστινιακής Αρχής. Αλλά ήταν πολύ λιτό και διστακτικό συνήθως, ίσα ίσα, για να λέμε ότι κάτι έγινε. Αυτή η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Ο ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε και αυτός, διαμαρτυρήθηκε για το όλο γεγονός, τονίζοντας την ανακοίνωσή του ότι πρόκειται, ότι το όλο θέμα συνιστά μια ακόμα προκλητική

Ακάεδα. Έρχεται σε συνέχεια παράνομων επιθέσεων και επεισοδίων άσκησης βίας, ακόμα και απαγωγής. Απέναντι σε αποστολές αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό, είχαμε δει και τα γεγονότα με τα ρεσάλτα, με τις συλλήψεις, με τους ακτιβιστές που πήγαιναν για τη Γάζα κτλ. Ο ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε έμπρακτα η κυβέρνηση να καταδικάσει αυτές τις ενέργειες και να προβεί σε διάλειμμα προς το Ισραήλ. Δεν βλέπουμε ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Και να σταματήσει, συνεχίζει την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση να εμφανίζεται ή να ενεργεί όσο πιο πιστός, όχι να ενεργεί μάλλον, όσο πιο πιστός σύμμαχος του εγκληματία πολέμου Νετανιάχου. Η προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και στη διεθνή νομιμότητα πρέπει να βρίσκονται στον πυρήνα μιας ενεργητικής πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής. Πριν από λίγες μέρες, πριν γίνουν όλα αυτά, 15 με 17, ήταν στο Ισραήλ ο γενικός, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, ο αντινάβαρχος Δημήτριος Κατάρας, ο οποίος πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στο Ισραήλ 15 με 17 Ιουνίου, όπως είπαμε, μετά από πρόσκληση του ομολόγου του, του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού του Ισραήλ. Οι σχέσεις είναι στενές, Ελλάδας-Ισραήλ, σε πολλά επίπεδα, και σε οικονομικό αλλά και σε στρατιωτικό επίπεδο. Στις αρχές Ιουλίου επίσης θα συζητηθεί τελικώς στο Κισαία για να αποφασιστεί οριστικά η αγορά του περίφημου θόλου, δηλαδή ενός συστήματος ραντάρ και αντιπυραυλικών συστημάτων, συστοιχειών από το Ισραήλ. Αυτός ο περίφημος θόλος που λέμε. Κόστος 3 δις, και ο λόγος της καθυστέρησης, γιατί υπήρχε καθυστέρηση να κλείσει αυτό το θέμα το Μάιο, είναι ότι πρέπει να συμφωνηθεί ότι το 25% της παραγωγής με κάποιο τρόπο θα βρεθεί στην Ελλάδα. Εδώ οι Ισραηλινές εταιρείες έχουν αντιρρήσεις. Επίσης εμπλέκονται ιδιώτες που έχουν σχέση με το Ισραηλινό κράτος, αλλά ιδιωτικές εταιρείες, και δεν είναι ακριβώς, τα έχουμε συζητήσει αυτά και τα έχουμε εξηγήσει στην εκπομπή, θα τα επαναφέρουμε στην κατάλληλη στιγμή να τα θυμίσουμε, και δεν είναι ακριβώς η Ισραηλινή κρατική εταιρεία που ασχολείται με αυτά τα θέματα που θα κάνει την προμήθεια, αλλά η ιδιωτική εταιρεία που ασχολείται με αυτά τα θέματα. Κάτι σαν το Πρέταντορ δηλαδή. Πώς ήταν το Πρέταντορ που μέσω κάποιου ιδιώτη αυτό το σύστημα έφτασε στα χέρια των Ελλήνων, μάλλον όχι των Ελλήνων, της κυβέρνησης Μητσοτάκη και ενός πολύ κλειστού συστήματος του Κυριάκου Μητσοτάκη, και είναι αυτό που τον απασχολεί και τον ενοχλεί όλο αυτό το διάστημα και θα συνεχίσει να τον ενοχλεί. Τα είπαμε όλα αυτά γιατί, για να ξαναθυμίσουμε πόσο στενές είναι οι σχέσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη με την κυβέρνηση Νετανιάχου. Ναι, πράγματι κάποιος μπορεί να θυμηθεί και να πει και σωστά ότι αυτές οι σχέσεις Ελλάδας-Ισραήλ είναι παλαιότερες και επί ΣΥΡΙΖΑ, επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ συνεχίστηκαν. Μόνο που τότε δεν υπήρχε γενοκτονία, το κλίμα και η περιραίουσα ατμόσφαιρα ήταν πολύ διαφορετική. Έγιναν κάποια βήματα για συνεργασία σε επίπεδο και στρατιωτικό. Ισχύει αυτό, έκαναν και η Ισραηλινή αεροπορία έκανε ασκήσεις πάνω από ελληνικά νησιά, με άδεια βεβαίως, σε συμφωνία με την ελληνική πολεμική αεροπορία και τα λοιπά. Υπήρχαν οι σχέσεις αυτές, είναι προγενέστερες. Αυτό είναι αλήθεια. Απλώς το όλο περιβάλλον ήταν πολύ διαφορετικό. Οι σχέσεις αυτές που είναι στενές και ξεκίνησαν από τα ενεργειακά, ουσιαστικά τις είδαμε για πρώτη φορά στο μακρινό 2010. Ήταν η κυβέρνηση Γιώργου Παπανδρέου και ήταν και έγινε και μια επίσκεψη τότε του Νετανιάχου, που ήταν και τότε πρωθυπουργός, και έγινε πρώτη φορά που έγινε αναφορά έτσι κάπως δημόσια και από επίσημα χείλη για τον Ιστμέν. Αυτά για να έχουμε μια πλήρη εικόνα. Δεν ξεχνάμε τίποτα και δεν βάζουμε τίποτα στη γωνία κάτω από το χαλί. Αυτή είναι η ιστορία σήμερα όμως, ότι όλο το σύστημα είναι πολύ διαφορετικό.

και οι Ισραηλοί συνεχίζουν να αυθαιρετούν. Και το τελευταίο περιστατικό ήταν αυτό, ότι ενώ έδωσαν άδεια στους Έλληνες συνδικαλιστές, σαν καψόνι, ας πούμε, τελευταία στιγμή τους είπαν: δεν μπορείτε να πάτε στη Ραμάλα, να φύγετε. Προφανώς επικαλέστηκαν διάφορα πράγματα ασφάλειας και τα λοιπά, αυτά που συνήθως λένε. Πάμε στην Βρετανία. Έχουμε εξελίξεις και είναι σημαντικές οι εξελίξεις. Ο κ. Στάρμερ, ο Πρωθυπουργός των Εργατικών, μετράει ώρες, μέρες μπορεί. Σήμερα αναμένεται να κάνει κάποιες ανακοινώσεις, μπορεί και να παραιτηθεί κιόλας. Μπορεί να ορίσει με διαφορετικό τρόπο το χρονοδιάγραμμα της αντικαταστασής του. Κάποιοι θέλουν να γίνει όλο αυτό εκεί τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου και όχι τώρα. Αλλά φαίνεται ότι η κυβέρνηση των εργατικών δεν πάει καλά. Δεν έχει αντιπολίτευση, την κλασική αντιπολίτευση, το κλασικό, στο παραδοσιακό δίπολο εργατική συντηρητική, διότι το κόμμα των συντηρητικών πάει ακόμα χειρότερα από τη εργατική. Αυτός όμως που ανεβαίνει και είναι πλέον ο νέος παίκτης και επικίνδυνος παίκτης στην πολιτική σκηνή της Βρετανίας είναι ο Φάρατζ. Είναι το ακροδεξιό κόμμα Reform που έφτιαξε ο Φάρατζ και το οποίο σε πολλές πραγματικές εκλογικές αναμετρήσεις έρχεται πρώτο. Το εργατικό κόμμα, η κυβέρνηση Στάρμερ, δεν πάει καλά, γιατί πρώτα θέτησε τη συμφωνία, τις υποσχέσεις του. Κόβει επιδόματα, μειώνει το κοινωνικό κράτος, κάνει πράγματα αντίθετα από αυτά που υποσχέθηκε ότι θα κάνει. Δεν ασχολείται με το εθνικό σύστημα υγείας, το οποίο χωλαίνει, πάσχει ένα τεράστιο θέμα για το βρετανικό λαό. Το αποτέλεσμα είναι ο κόσμος να στράφει και στην ακροδεξιά. Επομένως, τώρα πολλοί βουλευτές του, και αυτό το επιτρέπει το βρετανικό σύστημα, ζητούν να παραιτηθεί. Ο αντικαταστάτης του είναι και άλλοι διεκδικητές, είναι και διεκδικητές που είναι υπέρμαχοι του Brexit, δηλαδή κοιτάνε, ας το πούμε έτσι, προς τα δεξιά. Αλλά τώρα φαίνεται ότι ο πιο αποτελεσματικός διεκδικητής της Πρωθυπουργίας και της αρχηγίας του κόμματος και αυτομάτως της Πρωθυπουργίας της Βρετανίας είναι ο Άντι Μπέρνχαμ. Είναι ο άνθρωπος, πρώην δήμαρχος του Μίζωνος Μάντζεστερ, ο οποίος κέρδισε βουλευτική έδρα στην περιοχή του Μάντζεστερ την Πέμπτη, στις εκλογές που έγιναν την Πέμπτη, μόνο και εκείνη την έδρα, είναι μονοεδρικές όλες οι έδρες στη Μεγάλη Βρετανία. Κέρδισε και είναι ένα πρόσωπο το οποίο θα διεκδικήσει με πολύ μεγάλες πιθανότητες να κερδίσει την αρχηγία του Εργατικού Κόμματος και την Πρωθυπουργία αυτομάτως. Μένει τώρα να δούμε πώς θα δρομολογηθούν όλα αυτά και τι θα κάνει ακριβώς ο κ. Στάρμερ, που από το Σαββατοκύριακο λένε όλοι ότι Δευτέρα θα παραιτηθεί, σήμερα δηλαδή. Περιμένουμε να δούμε αν θα γίνει κάτι τέτοιο ή όχι. Έχει σημασία. Ο Τραμπ έσπευσε αμέσως να πει ότι ο Στάρμερ πέφτει, τελειώνει, δεν παρετείται, φεύγει, ξέρω εγώ, τον ρίχνουν διάφορα τέτοια που έλεγε ο Τραμπ. Μη χάσει την είδηση. Που έδειξε με τον τρόπο αυτό ότι δεν είχε και πολύ καλές σχέσεις μαζί του, ή μάλλον είχε πολύ κακές σχέσεις μαζί του. Είναι πολύ δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι θα αποκτήσει κάποιες καλές σχέσεις με τον Άντι Μπέρνχαμ, ο οποίος είναι και μάλιστα και της αριστερής, ας πούμε, πτέρυγας των εργατικών, στηρίζεται από τα συνδικάτα, τα οποία είναι συστατικό μέρος του Εργατικού Κόμματος στη Μεγάλη Βρετανία. Δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι ο Τραμπ θα τα βρει με τον Μπέρνχαμ τον επόμενο, αν βεβαίως ο Μπέρνχαμ είναι ο επόμενος και δεν είναι κάποιος άλλος, γιατί υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι θα διεκδικήσουν την αρχηγία του Εργατικού Κόμματος. Τα περί πολέμου και Τουρκίας θα τα πούμε στο δεύτερο ημίωρο, όπως ακόμα θέλουμε, κύριε Σπύρο, για το διάλειμμα, γιατί πρέπει να κάνουμε και το διάλειμμα, να σας ενημερώσουμε και για την κίνηση στους δρόμους και όλα αυτά. Και τα περί Τουρκίας, διότι έχουμε εξελίξεις και στην Τουρκία. Η Ελλάδα, η κυβέρνηση Μητσοτάκη μάλλον, ασχολείται με τα δικά της, ασχολείται με το Ισραήλ, ασχολείται με την Ουκρανία. Στην αυγή της Κυριακής γράψαμε ότι εμφανίζεται να επενδύει σε αυτή τη διπλωματία του πολέμου
γιατί αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπογραφεί αυτή την ώρα που μιλάμε αμυντική συμφωνία Ελλάδας-Ουκρανίας. Λοιπόν, αυτά, πάμε στο διάλειμμά μας και σε λίγο πάλι μαζί μου.

0: στο κόκκινο.
1: Το κράτος δικαίου, η δημοκρατία και η θεσμική λογοδοσία στην Ελλάδα και στην Ευρώπη είναι το θέμα της εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί την 5η 25 Ιουνίου στις 7:30 το απόγευμα στο Πάρκο Ελευθερίας με πρωτοβουλία του Αντιπροέδρου της Ευρωομάδας της Αριστεράς, Κώστα Αρβανίτη. Η εκδήλωση γίνεται στο πλαίσιο του διαλόγου που άνοιξε μετά την εισήγηση της φετινής έκθεσης για το κράτος δικαίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με εισηγητή τον Κώστα Αρβανίτη και την εκδήλωση Ανοχήρωτη Δημοκρατία, κράτος δικαίου σε κρίση που έχει ήδη γίνει στις Βρυξέλλες. Σε μια περίοδο που η εμπιστοσύνη στους θεσμούς δοκιμάζεται, ο δημόσιος διάλογος επιστρέφει στην κοινωνία.
2: Εγκαρδία στον κήπο του Μεγάρου. Από τη νοσταλγία στην έκρηξη και τη γιορτή, οι Εγκαρδία αγκαλιάζουν και πάλι το κοινό τους στον πιο όμορφο κήπο της Αθήνας. Ηχοχρώματα του Ιταλικού Νότου με ελληνικό ταπεραμέντο και στο τέλος χορός για όλους. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στον κήπο του Μεγάρου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
4: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
5: Από τα διπλωματικά μονοπάτια που είμαστε πάντα εδώ στο κόκκινο, πάμε στα μονοπάτια της μεγάλης μας πόλης και έχουμε τους κατάλληλους να μας ενημερώσουν τι γίνεται εκεί. Ραδιοταξί Παρθενών, καλή σας μέρα.
6: Καλή σας μέρα. Στο κόκκινο και φυσός και στα διαρρεύματα από την Ιερά Οδό μέχρι τη Μεταμόρφωση. Η Αττική Οδό στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο με μεγάλες καθυστερήσεις από το Ζεφύρι μέχρι τα Βρυλίσια. Καθυστερήσεις και στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τον Ασπρόπυργο και στο κέντρο της Αθήνας σημαντικά προβλήματα και Κηφισίας και Μεσογείων και στα δύο ρεύματα.
5: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
6: Καλή συνέχεια.
5: Να είστε καλά, να είστε καλά. Στο κόκκινο όπως ακούσατε, Δευτέρα σήμερα, αν και έχουν τελειώσει τα σχολεία, οι πολλές μετακινήσεις, αλλά δεν αδειάζει η πόλη, δεν αδειάζει. Και πώς να αδειάσει άλλωστε, ξέρουμε ότι οι μισοί δεν θα πάνε διακοπές. Και δεν υπάρχει δυνατότητα και δεν ξέρουμε καν αν ισχύει και σε τι βαθμό ισχύει αυτό το παλιό ότι μόλις τελειώσει τα σχολεία τα παιδιά πάνε στο χωριό με τον παππού και τη γιαγιά. Αυτά κύριε Σπύρο μας.

0: Πάντα εδώ στο κόκκινο, σε διπλωματικά μονοπάτια, Σπύρος Ουρμελίδης στο μικρόφωνο. Έλεγα προηγουμένως για τη Μεγάλη Βρετανία και το ενδεχόμενο σήμερα, το ενδεχόμενο να παραιτηθεί ακόμα από σήμερα ο Στάρμερ. Θα δούμε αν θα το κάνει έτσι, αν θα γίνουν κάπως αλλιώς τα πράγματα. Είναι τέτοια η πίεση που αυτή η συμπληρωματική εκλογή του Άντι Μπέρναμ στην ευρύτερη περιοχή του Μάντσεστερ, στην περιφέρεια Μέικερφιλντ, έγινε γιατί ο πρώην βουλευτής της περιφέρειας, ο Σάιμονς, παραιτήθηκε, παρακαλώ, ώστε να εκλογεί στη θέση του ο Άντι Μπέρναμ, ώστε να διεκδικήσει την αρχηγία και την πρωθυπουργία από τον Στάρμερ. Δηλαδή, κινούνται άνθρωποι για να φύγει ο Στάρμερ μέσα από το Εργατικό Κόμμα. Έτσι. Λοιπόν, πάμε στον καλό συνάδελφο, τον Μιχάλη τον Ψήλο, διευθυντή και του site της Ναυτεμπορικής. Μιχάλη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα Σπύρο, καλημέρα στους ακροατές σου.
0: Λοιπόν,
1: εξελίξεις στη Βρετανία, εντός της ημέρας αναμένονται μάλιστα. Αυτό λένε, διαβάζω σήμερα στα βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Mm-hmm. Η εκλογή, όπως ακριβώς έγινε, του δημάρχου των εργατικών στην ευρύτερη περιοχή του Μάντσεστερ, του Άντι Μπέρναμ, mm-hmm. σηματοδοτεί ότι θα είναι, από ό,τι φαίνεται, ο επόμενος πρωθυπουργός σε μια, θα έλεγα, γονιώδη προσπάθεια των εργατικών να σωθούν, καθώς φαίνεται ότι υπό τον Στάρμερ στις δημοσκοπήσεις δεν θα είχαν καμία τύχη στις εκλογές, είναι μακριά βέβαια, αλλά όποτε και αν γίνουν, καθώς αυτή τη στιγμή οι εργατικοί ουσιαστικά βρίσκονται στην τρίτη θέση στις δημοσκοπήσεις πίσω από τον ακροδεξίο Φάρατς και τους συντηρητικούς. Άρα λοιπόν είναι εξελίξεις που θα δούμε, που θα επηρεάσουν βέβαια ευρύτερα όχι μόνο τη Βρετανία, αλλά συνολικά τις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ. Μην ξεχνάμε ότι σε ένα μήνα περίπου, σε δύο εβδομάδες περίπου, 6-7 Ιουλίου αν δεν κάνω λάθος, είναι η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, όπου μάλλον η Βρετανία θα πάει με άλλον πρωθυπουργό εκεί.
0: Πολύ σωστά. Αλλά ήθελα να μείνουμε λίγο σε αυτό πριν πάμε στον πόλεμο, Μιχάλη, διότι εκεί έχουμε τώρα ένα σύστημα όπου ο κλασικός διπολισμός δεν ισχύει. Δηλαδή και οι συντηρητικοί πάνε πάρα πολύ άσχημα. Και πολύ γρήγορα, μέσα σε ένα χρόνο, ο Στάρμερ απαγοήτευσε τους πάντες, διότι άλλα έλεγε προεκλογικά και εντελώς άλλα έκανε. Δεν είναι ότι δεν ολοκλήρωσε τις υποσχέσεις του. Έκανε αντίθετα πράγματα από αυτά που υποσχέθηκε.
1: Ακριβώς.
0: Και κινήθηκαν και δυνάμεις μέσα στο Εργατικό Κόμμα αμέσως. Παραιτήθηκαν οι υπουργοί του, οι υφυπουργοί, οι βουλευτές. Ο άλλος παραιτήθηκε από την έδρα του, που δεν τον βλέπεις και εύκολα και συχνά, για να έρθει ο Μπέρναμ και να διεκδικήσει την αρχηγία. Δηλαδή. Σημαίνει...
1: Και να σώσει το Εργατικό Κόμμα.
0: Και να σώσει το Εργατικό Κόμμα, ακριβώς. Δύσκολα στην Ελλάδα θα βρίσκαμε τέτοια πράγματα. Πολύ δύσκολα.
1: Όχι, ακριβώς, και δεν είναι παραιτήσεις από τη μία πλευρά, είναι παραιτήσεις και από τις δύο πλευρές. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο Υπουργός Άμυνας παραιτήθηκε γιατί διαφωνούσε με το γεγονός ότι ο Στάρμερ δεν αύξανε πολύ τις αμυντικές δαπάνες.
0: Σωστό. Είναι διχασμένη η κατάσταση. Ναι,
1: ακριβώς. Από την άλλη πλευρά, οι παραιτήσεις υπήρξαν και για τα θέματα πολιτικής επιβίωσης του ίδιου του κόμματος, αλλά και παραιτήσεις διαφόρων υπουργών από τα αριστερά, σε εισαγωγικά, οι οποίοι ακριβώς είδαν ότι δύο χρόνια μετά την άνοδο των εργατικών, με συντριπτική πλειοψηφία στην εξουσία, έχουν τα 4/5 των εδρών της Βουλής αυτή τη στιγμή, αυτό δεν σημαίνει τίποτα και ότι το Εργατικό Κόμμα καταραίει υπό το βάρος ακριβώς της κατάστασης, μια οικονομία που επίσης είναι προβληματική, μια οικονομία που έχει αντιμετωπίσει πολλά και σοβαρά προβλήματα πληθωρισμού, ανάπτυξης κλπ. Και κυρίως ότι αυτή τη στιγμή ο Στάρμερ, επίσης να το δείτε, να το δούμε αυτό, είναι σε πολύ μεγάλη, θα έλεγα δύσκολη, σε πολύ δύσκολη θέση λόγω της αντιπαράθεσής του με τον πρόεδρο Τραμπ.
0: Ναι.
1: Ο Τραμπ αυτή τη στιγμή ουσιαστικά είναι από τους λόγους που έχει διαραγεί η παραδοσιακή αγγλοσαξονική σχέση Βρετανία-ΗΠΑ, είναι ότι η προσωπική σχέση του πάντοτε απρόβλεπτου πρόεδρου των ΗΠΑ, του Ντόναλντ Τραμπ, με τον κύριο Κιρ Στάρμερ, είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Άρα λοιπόν είναι συνολικό το θέμα πια και η Βρετανία η ίδια θέλει να διώξει ένα πρωθυπουργό ο οποίος τα έχει σπάσει με τον πρόεδρο Τραμπ για να φέρει κάποιον άλλον ο οποίος ελπίζει ότι θα αποκαταστήσει μια σχέση αιώνων.
0: Ναι, αλλά δύσκολο να πει κανείς ότι αν στο ενδεχόμενο που ο Μπέρναμ πραγματικά πάρει την αρχηγία, είναι δύσκολο να θεωρήσει κανείς ότι τόσο εύκολο ο Τραμπ θα τα βρει με τον Μπέρναμ ή μάλλον ο Μπέρναμ με τον Τραμπ.
1: Ακριβώς,
0: Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο, εκ των προτέρων βέβαια.
1: Εκ των προτέρων, αλλά σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι καταλαβαίνουν πλέον οι Ευρωπαίοι ηγέτες ότι όταν, όσο και αν εμφανίζονται ως κόλακες και προσπαθούν να κολακεύσουν, να κανακεύσουν τον Τραμπ. Ο Τραμπ, όταν βλέπει αυτή την κατάσταση, τους πατά, τους ποδοπατά για την ακρίβεια,
0: ακριβώς,
1: όλο και περισσότερο. Όπως φαίνεται με τον Μακρόν, όπως φαίνεται με τη Μελόνη, που ήταν παραδοσιακά στενή του φίλη, ακόμα και τον γερμανικό κεράριο, τον Φρίντριχ Μέρτς. Άρα λοιπόν η κολακία που επέδειξε από την αρχή της θητείας του ο Στάρμερ προς τον Τραμπ δεν του βγήκε σε καλό, και αυτό νομίζω πρέπει να είναι προσγνώση και συμμόρφωση όλων των ηγετών. Μη δε της Ελλάδος.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Ότι η κολακία προς τον Τραμπ δεν σημαίνει ότι θα τον φέρουν γιατί, κοντά στα νερά τους, γιατί ο Τραμπ είναι απρόβλεπτος και ουσιαστικά ουδής μπορεί να ξέρει πώς θα λειτουργήσει την επόμενη ώρα, όχι την επόμενη μέρα.
0: Και με αυτά που λες, έχω την τάση να συνεχίσουμε τη συζήτηση πολύ ενδιαφέρουσα και για το κέντρο και για τα σοσιαλιστικά κόμματα στην Ευρώπη και όλα αυτά, αλλά ας πάμε, γιατί τρέχει ο χρόνος, στον πόλεμο ή μάλλον στο μη πόλεμο. Γιατί τώρα είμαστε σε μια κατάσταση μη πολέμου, για να θυμηθούμε.
1: Προς το παρόν.
0: Μη πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, όχι στο Λίβανο, αλλά εν πάση περιπτώσει μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.
1: Φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχει μια, την διάρκεια της νύχτας, με την παρέμβαση του Πακιστάν και του Κατάρ, δύο μεσολαβητών ουσιαστικά που έχουν πολύ καλή σχέση, θα έλεγα, και να το γράψουμε κάτω, να το σημειώσουμε, και με την Κίνα αλλά και με την Τουρκία. Έγινε αυτή η παρέμβαση. Αν υπάρχει ένας οδικός χάρτης πια 60 ημερών, στον οποίο οδικό χάρτη υποτίθεται θα λυθούν τα βασικά ζητήματα, μένει να το δούμε. Το μεγάλο αγκάθι όμως, ό,τι και αν λέμε, παραμένει ο Λίβανος και το Ισραήλ. Μπορεί να υπάρξει μια έφραυστη, να υπήρξε μια έφραυστη ακεχηρία. Δεν ξέρουμε πώς θα το κρατήσει, γιατί είναι σαφές ότι η κυβέρνηση του Νετανιάχου, η οποία ελέγχεται από ακροδεξιούς εκπροσώπους των Εβραίων Επικών, τον Υπουργό Ασφάλειας τον Μπεν Γκβίρ και τον Υπουργό Οικονομικών τον Σμότριτς, δεν θα πιστεί να σταματήσει τον πόλεμο στο Λίβανο. Θεωρούν ότι ο Λίβανος πρέπει να είναι μέρος του Ισραήλ, το λένε ξεκάθαρα δηλαδή, να το προσαρτήσουν στο όνομα φυσικά της λεγόμενης ασφάλειας, δηλαδή η Χεζμπολά να μην μπορεί να επιτεθεί εναντίον του Βόρειου Ισραήλ, αλλά σε κάθε περίπτωση το όνειρο αυτών των μεσιανικών εταίρων της κυβέρνησης Νετανιάχου είναι το μεγάλο Ισραήλ. Από τα νότια προάστια της Βηρυτού μέχρι το Σινά και από τον Ιορδάνη ποταμό στη θάλασσα. Άρα λοιπόν, ό,τι και να γίνεται, το Ισραήλ πιστεύω ότι δεν θα σταματήσει, ειδικά όσο ο Νετανιάχου παραμένει, θα έλεγα, στο ικρίωμα πιθανής δικαστικής δίωξης εναντίον του και ενδεχομένως φυλάκισής του. Ξέρει ο Νετανιάχου ότι αν αποχωρήσει από την Πρωθυπουργία θα αντιμετωπίσει την Ισραηλινή δικαιοσύνη που δεν αστειεύεται, το έχει δείξει. Θα αντιμετωπίσει τον πρόεδρο του Ισραήλ, τον κύριο Χέρτζοκ, ο οποίος έχει αρνηθεί επανειλημμένα 2-3 φορές τις πιέσεις του Τραμπ να δώσει χάρη στον Νετανιάχου. Άρα λοιπόν ο Νετανιάχου θα τα δώσει όλα και θα κοιτάξει να υπονομεύσει όσο γίνεται τις ειρηνευτικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου. Υπό την πίεση, παραλαμβάνω, των ακροδεξιών κυβερνητικών του εταίρων, γιατί χωρίς αυτούς δεν μπορεί να έχει βιώσιμη κυβέρνηση σήμερα. Αυτό φοβάμαι, αυτό φοβούνται όλοι δηλαδή. Μένει να δούμε εάν ο Τραμπ θα μπορέσει να πείσει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο τον Νετανιάχου να σταματήσει. Αλλά και ο Τραμπ εμφανίζεται αδύναμος αυτή τη στιγμή. Στο εσωτερικό μέτωπο η δημοτικότητά του έχει πέσει πάρα πολύ. Οι Ρεπουμπλικάνοι, ηγετικά στελέχη των Ρεπουμπλικάνων, τον κατηγορούν ότι είχαν πολλές παραχωρήσεις στο Ιράν για να εξασφαλίσει ένα τέλος του πολέμου. Παραχωρήσεις που θα φέρουν σε δύσκολη θέση τις ΗΠΑ, καθώς καταδεικνύουν σε όλο τον κόσμο την αδυναμία πια της Αμερικανικής υπερδύναμης να επιβάλλει για πρώτη φορά, θα έλεγα, μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, την βούλησή της σε ένα κράτος το οποίο μπορεί να είναι και 90 εκατομμύρια πληθυσμό και τεράστια έκταση, αλλά δεν θα έλεγα ότι είναι μια τέτοια δύναμη που θα έπρεπε στην οποία θα έπρεπε να υποχωρήσουν οι ΗΠΑ με βάση τη λογική της υπερδύναμης. Άρα λοιπόν και ο Τραμπ είναι σε δύσκολη θέση.
0: Βεβαίως, και συζητώντας πάντως και παρακολουθώντας όσο μπορούμε, Μιχάλη, και με στρατιωτικούς αναλυτές, όλα έχουν αλλάξει. Και αυτό δημιούργησε ορισμένες εκπλήξεις. Δεν είναι τα πράγματα πλέον τόσο απλά για να κερδίσει κάποιος κάποιον. Βεβαίως το Ιράν είναι προετοιμασμένο εδώ και 40 χρόνια για αυτή τη δύσκολη ώρα που την περίμεναν. Δηλαδή ήταν φανερό ότι περίμεναν ότι κάποια στιγμή αργά ή γρήγορα οι Αμερικανοί θα τους την πέσουν κατά το κοινό λεγόμενο με ολικό τρόπο, ας πούμε, ολιστικά. Αλλά ήταν προετοιμασμένοι γι' αυτό. Αλλά Παρόλα αυτά, ακόμα και στρατιωτικοί αναλυτές δέχονται ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει αρκετά και είναι δύσκολες οι προβλέψεις ότι να είμαι ισχυρός και τελείωσα. Δηλαδή, έχουν προβλήματα ανανέωσης, ας πούμε, πολεμοφοδίων και υλικών και δεν ξέρω εγώ τι, και οι Αμερικανοί οι ίδιοι.
1: Ναι, και έχει αλλάξει, θα έλεγα, η εποχή. Ζούμε το τέλος της εποχής της Αμερικανικής Παντοκρατορίας. Αυτό πρέπει να γίνει σαφές. Έχουν αναδειχθεί πλέον άλλες δυνάμεις, η Κίνα για παράδειγμα, μέσω των δορυφόρων της, των BRICS, του οργανισμού της ΑΚΑΙΣ κτλ. Οι οποίες αυτές δυνάμεις οικονομικά εμφανίζονται πολύ πιο ισχυρές από τις ΗΠΑ. Βλέπουμε τις ΗΠΑ να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα. Είδαμε προχθές ότι ο κύριος Kevin Warsh, το νέο αφεντικό της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, της περίφημης Fed, αρνήθηκε ουσιαστικά να εφαρμόσει την εντολή που του είχε δώσει ο πρόεδρος Τραμπ να μειώσει τα επιτόκια, τα άφησε αμετάβλητα, γιατί βλέπει ότι ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ είναι τέτοιος που μπορεί να γιγαντωθεί και αυτό μπορεί να σημάνει και μεγάλη πολιτική ήττα για τους Ρεπουμπλικάνους, λόγω της ακρίβειας δηλαδή τις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου και την ανανέωση του Κογκρέσου. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτό το τέλος εποχής ζούμε. Ζούμε τέλος εποχής της αυτοκρατορίας των Ηνωμένων Πολιτειών και η ιστορία έχει δείξει, Σπύρο, ότι όταν μια αυτοκρατορία παρακμάζει ιστορικά από τη Ρωμαϊκή και μετά, ακολουθούν δύσκολες εποχές, γιατί καμία αυτοκρατορία δεν θα παραδεχτεί την ήττα της, θα κοιτάξει να γαντζωθεί μέχρι τελευταία στιγμή με ό,τι αυτό σημαίνει στην προσπάθειά της να διατηρήσει την εξουσία της. Άρα θα μπούμε σε μια ταραγμένη περίοδο. Ο πόλεμος του Ιράν είναι, θα έλεγα, ένα δείγμα της νέας εποχής. Θα δούμε και άλλες περιφερειακές συγκρούσεις στο βαθμό ή μέχρι τουλάχιστον να ευρεθεί η νέα ισορροπία ανάμεσα στις νέες υπερδυνάμεις.
0: Πάντα με το μεγάλο αστερίσκο του Νετανιάχου και του Ισραήλ που θα κάνουν τα πάντα για να μην υπάρχει καμία συμφωνία και καμία ειρήνευση, θα ήθελα να σε ρωτήσω αν αυτές οι συνομιλίες και από όσα ξέρουμε ως τώρα από αυτό το καταρχήν μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, αν υπάρχει δρόμος προς το να ξεπαγώσει συνολικά το Ιράν και να ξαναβγεί στον κόσμο, δηλαδή αν στο τέλος αυτής της διαδρομής υπάρχει ένα ενδεχόμενο μικρότερο ή μεγαλύτερο να αρθούν όλα τα εμπάργκο σε βάρος του Ιράν και να μπορέσει το Ιράν να ξαναενταχθεί στην παγκόσμια οικονομία.
1: Καταρχήν ξεκινήσαμε, Σπύρο, με το πετρέλαιο. Ήδη αυτές τις μέρες έχει ουσιαστικά απεμπλακεί το θέμα των κυρώσεων στο πετρέλαιο. Το Ιράν έχει αρχίσει και εξάγει κανονικά το πετρέλαιό του. Όχι βέβαια στους ρυθμούς τους παλιότερους, αλλά όμως με αρκετά εκατομμύρια βαρέλια ενδεχομένως την ημέρα. Το δεύτερο είναι το ξεπάγωμα των καταθέσεων του Ιράν, που δεν είναι λίγες, είναι δεκάδες δισεκατομμύρια σε διάφορες τράπεζες. Ο Τραμπ δεσμεύτηκε να το κάνει και άρα το Ιράν θα επανέλθει. Το ερώτημα είναι αν αυτή η ιστορία, η πολεμική τελικά των 3-4 μηνών, βοήθησε το να γίνει το ιρανικό καθεστώς πιο μετριοπαθές ή πιο σκληροπυρηνικό. Και αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα, γιατί αυτή τη στιγμή μπορεί να δολοφονήθηκαν 49-43-50 σκληροπυρηνικοί εισαγωγικά Ιρανοί ηγέτες, αλλά και αυτοί που παραμένουν στην εξουσία είναι υπό τον έλεγχο των φρουρών της Επανάστασης και ενός καθεστώτος που, όπως είπες, εδώ και σχεδόν μισό αιώνα έχει ρίζες αποκτήσει στον πληθυσμό. Με δεδομένο επίσης ότι ο πόλεμος συνήθως τι κάνει, συσπηρώνει τον κόσμο, τους πολίτες γύρω από τη σημαία, που η σημαία στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το καθεστώς των Μουλάδων στην Τεχεράνη, φοβάμαι ότι όλος αυτός ο πόλεμος τελικά αντί να αδυνατήσει θα ενδυναμώσει το καθεστώς των Μουλάδων. Θα έχουμε δει και δεν περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τις περίφημες διαδηλώσεις που είχαμε δει το περασμένο Γενάρη και αν θα συνεχιστούν. Αλλά αν το Ιράν καταφέρει να ξεπαγώσει τις καταθέσεις του και μπορέσει να επαναφέρει το πετρέλαιο στην αγορά, σημαίνει ότι θα μπορέσει να δώσει χρήματα, να κινήσει το εμπόριο, άρα να εκτονώσει τη λαϊκή δυσαρέσκεια που υπάρχει. Όχι μόνο για δημοκρατικούς λόγους, αλλά και για την οικονομία.
0: Και είδαμε κιόλας ότι ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης, του οποίου έχουν σκοτώσει, δολοφονήσει όλη την οικογένεια, τον πατέρα του, ξέρω εγώ και όλα αυτά, Ισραηλινοί κυρίως, κράτησε μια απόσταση, έδωσε την ευθύνη στον Μπεζεσκιάν και του είπε θα υπογράψεις το μνημόνιο κατανόησης, με πείσατε ότι κάτι μπορεί να γίνει, αλλά να δούμε, δηλαδή Η ανακοίνωσή του όλη ήταν σε μια πολύ προσεκτική και ισορροπιστική, κρατώντας αυτό στην πισινή ότι εγώ δεν αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη.
1: Ακριβώς, και επίσης πρέπει να πούμε ότι αυτή τη στιγμή το Ιράν θα επιχειρήσει να αξιοποιήσει το γεγονός το ότι οι υπόλοιπες χώρες του κόλπου, οι πετρομοναρχίες του κόλπου, είδαν ότι οι υποσχέσεις των ΗΠΑ ότι θα έμεναν αλόβητες από έναν πιθανό πόλεμο δεν τηρήθηκαν. Mm-hmm. Είδαν λοιπόν ότι οι πετρομοναρχίες του κόλπου ότι δεν μπορούν να στηριχθούν στις υποσχέσεις των ΗΠΑ για να έχουν ασφάλεια απέναντι στο Ιράν. Άρα θα κοιτάξουν αυτές οι μοναρχίες να τα ξαναβρούν με το Ιράν. Μην ξεχνάμε ότι πριν από κάνα χρόνο η Κίνα ήταν αυτή που είχε μεσολαβήσει στο να αποκατασταθούν οι σχέσεις του Ιράν με τη Σαουδική Αραβία. Και ήδη υπάρχουν αυτή τη στιγμή δύο μέτωπα, δύο άξονες στην περιοχή. Η μία είναι η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, το Πακιστάν και θα έλεγα και η Τουρκία, οι οποίες έχουν συμπήξει ένα μέτωπο, και από την άλλη είναι το Ισραήλ με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν βλέπουμε ότι αυτή η αντιπαράθεση θα συνεχιστεί. Γι' αυτό λέω ότι προς το παρόν τελειώνει αυτός ο πόλεμος. Πιστεύω ότι στο επόμενο αμέσως διάστημα θα υπάρξουν νέες συνθήκες που δυστυχώς θα αναζωπηρώσουν την αντιπαράθεση αυτή που υπάρχει στον κόλπο.
0: Μάλιστα. Μιχάλη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για μία ακόμη φορά. Και εδώ είμαστε, διότι δεν πλήττουμε, έχουμε πολλά, έχουμε πάρα πολλά.
1: Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα.
0: Να είσαι καλά. Ήταν ο καλός συνάδελφος Μιχάλης Ψήλος, διευθυντής του site της Ναυτεμπορικής.

Λοιπόν, και κάπου εδώ για σήμερα τα διπλωματικά μονοπάτια φτάνουν στο τέλος τους. Να πούμε και αυτό, επειδή αναφέρθηκε προηγουμένως ο Μιχάλης ο Ψήλος στις σχέσεις Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας, Αιγύπτου και Πακιστάν. Ναι, και μάλιστα οι τέσσερις αυτές χώρες συναντήθηκαν στο Κάιρο, οι υπουργοί τους δηλαδή, στο Κάιρο για να συζητήσουν τις σχέσεις τους και την όλη κατάσταση όπως διαμορφώνεται από εδώ και πέρα. Ο κύριος Μητσοτάκης μένει αγκαζέ με τον Νετανιάχου και ίσως και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Με αυτούς μένει αγκαζέ. Και θα το δούμε τι σημαίνει αυτό στη συνέχεια. Λοιπόν, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Δεν φεύγετε από το κόκκινο. Έρχεται Γιώργος Βούλγαρης, ο Τρεις Καψόχας, Γιάννα Παπαδάκου, Θεόβουλος Σκλετίδης και Κατερίνα Κρυβοπούλου στο μεγάλο μαγαζίνο των δύο. Να είστε καλά.

0: στο κόκκινο.
1: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κηποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
3: Αυτό το καλοκαίρι η μουσική δίνει ξανά ραντεβού στου ζωγράφου. Το Music Now Ζωγράφου Summer Festival 2026 επιστρέφει από 20 Ιουνίου έως 11 Ιουλίου, μετατρέποντας την πόλη σε μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή. Συναυλίες, μουσικές δράσεις και αγαπημένοι καλλιτέχνες στο Πάρκο Γουδί, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο και στις γειτονιές της πόλης. Κώστας Μακεδόνας, Χαΐνιδες και Social Waste, Ηλίας Ανδριόπουλος, Χρήστος Λεοντής και πολλοί ακόμη σε ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Music Now, Ζωγράφου Summer Festival 2026. Εκεί όπου η πόλη γίνεται σκηνή και οι άνθρωποι συναντιούνται μέσα από τη μουσική.
4: Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 2026. Στις 18 με 22 Ιουνίου, το Κινηματογραφικό Αρχείο της Κίνας και η Ταινιοθήκη της Ελλάδος παρουσιάζουν 8 νέες κινέζικες ταινίες σε ελληνική πρεμιέρα. Ταινίες εποχής, νουάρ, ερωτικές ιστορίες, ντοκιμαντέρ, κινούμενα σχέδια. Συνδιοργάνωση, Κινέζικη Διοίκηση Κινηματογράφου, Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα. Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 18 με 22 Ιουνίου, Θερινός Κινηματογράφος Λαΐς.
5: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμί.
6: Στις 30 Ιουλίου του 1966, το εμβληματικό στάδιο Γουέμπλεϊ φιλοξενεί τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ ανάμεσα στην οικοδέσποινα Αγγλία και τη Δυτική Γερμανία. Ο συγκλονιστικός αυτός αγώνας έμεινε στην ιστορία κυρίως λόγω μιας από τις πιο αμφιλεγόμενες και πολύ συζητημένες φάσεις που έχουν καταγραφεί ποτέ στα χρονικά του ποδοσφαίρου. Το περίφημο γκολ φάντασμα του Τζεφ Χέρστ. Κατά τη διάρκεια της παράτασης, με το σκορ των δύο ομάδων να είναι κολλημένο στο 2-2, ο Άγγλος επιθετικός Τζεφ Χέρστ επιχείρησε ένα εξαιρετικά δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή. Η μπάλα προσέκρουσε με τρομερή δύναμη στο οριζόντιο δοκάρι της γερμανικής εστίας, χτύπησε στο χορτάρι ακριβώς στη γραμμή του τέρματος και στη συνέχεια απομακρύνθηκε εσπεσμένα από τους αμυντικούς. Τα λιοντάρια άρχισαν αμέσως να πανηγυρίζουν έξαλλα, ενώ αντίθετα οι Γερμανοί διαμαρτύρονταν έντονα, υποστηρίζοντας την μπάλα που είχε περάσει ολόκληρη τη γραμμή. Ο Ελβετός διαιτητής Ντίνστ συμβουλεύεται τον Σοβιετικό επόπτη Μπαχράμοφ και δείχνουν σέντρα. Το γκολ κατοκυρώθηκε κανονικά υπέρ της Αγγλίας, διαμορφώνοντας το κρίσιμο 3-2. Στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Χέρστ σκοράρει ξανά, διαμορφώνοντας το τελικό 4-2 και πετυχαίνοντας ένα ιστορικό χατρίκ. Η εθνική ομάδα της Αγγλίας πανηγύρισε έτσι την κατάκτηση του πρώτου και μοναδικού παγκοσμίου κυπέλλου της ιστορίας της. Ακόμη και σήμερα, 60 χρόνια μετά, ουδής μπορεί να πει με σιγουριά αν ήταν γκολ ή γκολ φάντασμα. Έστω και αν το 2016 το αγγλικό ειδησιογραφικό δίκτυο Sky Sports μαζί με την τεχνογνωσία των Opta και EA Sports τεκμηρίωσε ότι το γκολ ήταν κανονικό. Η μπάλα πέρασε τη γραμμή και ορθά μέτρησε.
7: Η ώρα είναι 10.
0: Και 5 στο κόκκινο.
8: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για την ειρήνευση στη Μέση Ανατολή σε θετική και επικοδομητική ατμόσφαιρα, σύμφωνα με τους διαμεσολαβητές από το Κατάρ και το Πακιστάν, οι οποίοι έκαναν λόγο για ενθαρρυντική πρόοδο. Οι αντιπροσωπείες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν συμφώνησαν σε οδικό χάρτη για τη σύναψη εντός 60 ημερών οριστικής συμφωνίας που θα βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με ανακοίνωση των διαμεσολαβητών, επιπλέον συμφώνησαν να δημιουργηθεί γραμμή επικοινωνίας που θα εγγυάται ασφαλείς διελεύσεις από τα στενά του Ορμούζ, αλλά και να δημιουργηθεί επίσης άμεσα πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων με σκοπό να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες στο Λίβανο, οι οποίες έθεσαν σε κίνδυνο την κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή. Ο επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας, Αμπάς Αράχτσι, έκανε λόγο για σημαντική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Νωρίτερα χθες είχε δημιουργηθεί ένταση στη διάρκεια των συνομιλιών ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, με αποτέλεσμα να αποχωρήσει από τις διαπραγματεύσεις η Ιρανική Αντιπροσωπεία, διαμαρτυρόμενη για επιθετικές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Στη σκιά των συνομιλιών, οι αρχές του Ισραήλ ανακοίνωσαν πως έρονται από σήμερα το πρωί περιορισμοί που επιβάλλονται στις συναθρήσεις εξαιτίας του πολέμου στο βόρειο τμήμα της χώρας, κοντά στα σύνορα με το Λίβανο, κίνηση η οποία θα μπορούσε να σημάνει την αποκλιμάκωση στο μέτωπο του Λιβάνου. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου, ωστόσο, επανέλαβε για μια ακόμη φορά πως ο στρατός του θα παραμείνει στο νότιο Λίβανο για όσο χρειαστεί. Από την άλλη πλευρά, ο Γενικός Γραμματέας της Χεσμπολά, Ναΐμ Κάσεμ, απέρριψε κάθε ενδεχόμενο να συνεχίσει να υπάρχει ζώνη ασφαλείας του Ισραήλ στο νότιο τμήμα του Λιβάνου. Συνέντευξη τύπου θα παραχωρήσει σήμερα η Αντιπροσωπεία των Εργατικών Σωματείων, η οποία απελάθηκε χθες Κυριακή από το κράτος του Ισραήλ κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης επίσκεψης στα Παλαιστινιακά Συνδικάτα στη Ραμάλα της Δυτικής Όχθης, τηρώντας ωστόσο όλες τις νόμιμες και προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Η απέλαση των Ελλήνων συνδικαλιστών που είχαν πρόσκληση από παλαιστινιακές συνδικαλιστικές οργανώσεις προκάλεσε την αντίδραση του Υπουργείου Εξωτερικών αλλά και του συνόλου της προοδευτικής αντιπολίτευσης, του ΣΥΡΙΖΑ, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, του Κομμουνιστικού Κόμματος και της Νέας Αριστεράς. Την αναγνώριση του όρου γυναικοκτονία ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία μετά τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, υπογραμμίζοντας ότι η έμφυλη βία αποτελεί ειδική μορφή βίας που απαιτεί ειδικές πολιτικές ποινικής μεταχείρισης αλλά και πρόληψης και προστασίας. Η σωρός της Σταυρούλας Λεβεντάκη εντοπίστηκε χθες θαμένη σε χωράφι λίγο έξω από τα Χανιά, ενώ τη δολοφονία της φέρεται να ομολόγησε ο 43χρονος που νίκιαζε το σπίτι της. Ενώ συνεχώς έρχονται στο φως νέα στοιχεία, η ιατροδικαστική εξέταση θα ρίξει φως στις συνθήκες του θανάτου της. Έκτακτη ανακοίνωση εξέδωσαν οι αλληλεγγύοι γιατροί που παρακολουθούν την κατάσταση της υγείας του απεργού πείνας Αριστοτέλη Χαντζή, ο οποίος ζητά την ακύρωση της σύμβασης από την Περιφέρεια Αττικής για τα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Ο κύριος Χατζής διανύει την 137η ημέρα απεργίας πείνας και οι γιατροί του κάνουν έκκληση για ικανοποίηση των αιτημάτων του, ενώ τονίζουν πως η κατάστασή του έχει επιδεινωθεί ραγδαία τις τελευταίες ημέρες. Χειροπέδες πέρασαν αστυνομικοί στη μητέρα του 7 μηνών βρέφους που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο με κάταγμα στο Μυρό. Οι αστυνομικοί μετέβησαν στο Καραμανδάνιο και συνέλαβαν την νεαρή γυναίκα με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο εκκεντρικός εκατομμυριούχος δικηγόρος και επιχειρηματίας, τον οποίο υποστήριξε δημόσιο ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμπελάρδο Ντελα Εσπριέγια, κέρδισε τις εκλογές χθες στην Κολομβία, σηματοδοτώντας τόσο την απότομη στροφή της χώρας στα δεξιά, όσο και πίθανη κλιμάκωση της εσωτερικής ένοπλης σύγκρουσης, καθώς υπόσχεται ολομέτωπη επίθεση εναντίον των ενόπλων παρατάξεων που συνδέονται με τη διακίνηση ναρκωτικών. Ο Ντελα Εσπριέγια, νέος στην πολιτική, επικρατεί εξασφαλίζοντας οριακή πλειοψηφία 49,6 έναντι 48,7% του αντιπάλου του, Ιβάν Σεπέδα, γερουσιαστή της αριστεράς και υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στην αθλητική ενημέρωση τώρα. Το σημερινό πρόγραμμα του Μουντιάλ περιλαμβάνει 4 αναμετρήσεις για τη δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων, με τα βλέμματα να είναι στραμμένα στην Αργεντινή και τη Γαλλία. Στις 8 το βράδυ ο αγώνας Αργεντινή-Αυστρία, στις 12 τα μεσάνυχτα Γαλλία-Ιράκ, στις 3 τα ξημερώματα Νορβηγία-Σενεγάλη και στις 6 το πρωί αύριο Ιορδανία-Αλγερία.
7: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος αναμένεται σήμερα ο καιρός σε όλη τη χώρα. Στα βόρεια αναμένονται τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά, βοριάδες 3 έως 5 και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας στα ανατολικά της χώρας έως 34 βαθμούς, στα νησιά έως 31 βαθμούς Κελσίου. Έθριος καιρός στην Αττική, με ανέμους από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ και θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά, πιθανόν και στη διάρκεια της νύχτας αύριο. Η άνεμη μεταβλητή 2 έως 3 μποφόρ και το μεσημέρι νότι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο τώρα ο Γιώργος Βούλγαρης και ο Σωτήρης Καψόχας.
8: Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Opening Act, η Captain. Λοκομόντο, Τετάρτη 24 Ιουνίου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com, τα εκδοτήρια της Τεχνόπολης και τα Παύλη. Θέλω να είσαι εκεί, ό,τι και αν συμβεί.
9: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
5: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Κοσμοτέ Τέλεκομ.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα να έχουμε. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 5 στο κόκκινο, στον ήχο αυτό το πρωινό η Νικόλετα Τσουραμάνη, στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, ο Χάρης Δάρας είναι στην επικοινωνία μαζί σας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Μπουλγέρης. 210-3217-777 το τηλέφωνο του σταθμού μας και αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα μέσω Viber 6985-87-0059. Καλημέρα Σωτήρη, καλή εβδομάδα.
1: Επίσης καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Με πλούσια επικαιρότητα και αυτό το Σάββατο Κυριακό δεν είναι μόνο το μήνυμα του Μητσοτάκη, του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού, αλλά έχει συμβαίνουν πράγματα και πρόκειται και να συμβούν, έτσι.
1: Ναι.
0: Και στο ΠΑΣΟΚ και στο ΣΥΡΙΖΑ και στην Ελλάς και στη Νέα Δημοκρατία που άρχισαν και εκεί τα όργανα, γιατί έδωσε άδεια ο κύριος Μητσοτάκης σε αντιπεριφερειάρχες και άλλα στελέχη της αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού να μπουν στα ψηφοδέλτια και θεωρούν κάποιοι ότι θα έχουν προβάδισμα αυτοί, γιατί είναι σε επικοινωνία και σε επαφή με τον κόσμο. Εν πάση περιπτώσει, και αυτοί έχουν αρχίσει την προεκλογική περίοδο, Νέα Δημοκρατία. Κορυφαία στελέχη θα βγουν στις περιφέρειες, κυρίως στην Πελοπόννησο και αλλού, και στη Βόρεια Ελλάδα που πονάει δημοσκοπικά η Νέα Δημοκρατία. Αλλά εξελίξεις έχουμε και στα άλλα κόμματα. Έχουμε εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στο Καλέτζι, 30 χρόνια μετά το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, για να θυμηθούν τον Ανδρέα Παπανδρέου και να πούν ότι να ορίσε το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ. Πέρα δεν ξέρω αν είναι ενωμένο δυνατό, αλλά αυτό θέλουν να πούν. Δέχονται εισηγήσεις, ο Ανδρουλάκης δέχεται εισηγήσεις για να διαγράψει το Δούκα. Οι διαγραφές δεν φέρουν αποτέλεσμα, λένε άλλοι. Στο ΣΥΡΙΖΑ επίσης θα έχουμε εξελίξεις, ενδεχομένως στο επόμενο διάστημα να συνεδριάσουν εκ νέου τα κομματικά όργανα. Αλλά και στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και εκεί έχουμε εξελίξεις, θα υπάρχουν όργανα, θα υπάρχει σκιώδης κυβέρνηση. Οπότε είναι πλούσιο το πολιτικό ρεπορτάζ και φαίνεται ότι και το καλοκαίρι δεν θα είναι ένα ήρεμο καλοκαίρι, έτσι.
1: Αυτό που μπορώ να πω έτσι με όλο το μπούκωμα που με κατέχει τώρα, γιατί έχω και αυτό το κρύωμα των κλιματιστικών, είναι, Γιώργο, από όλα αυτά, αυτό όλο το κλίμα, αυτό που εγώ καταλαβαίνω είναι ότι μόνο τη Νέα Δημοκρατία ευνοεί, διότι ξαφνικά υπάρχει μία περιδίνηση και εσωστρέφεια σε όλα τα κόμματα και έχουν εγκαταλείψει το κυνήγι, να πω ας πούμε, των πραγματικών προβλημάτων που έχει αυτή τη στιγμή η κοινωνία. Αυτό που γίνεται όλα με τις περιφερειακές ενέργειες, τα συνέδρια, τα μπας περιπτώσει όλα αυτά, τώρα ανέφερε στην εκδήλωση για το 30 χρόνια του θανάτου του Ανδρέα Παπανδρέου, ο άλλος ετοιμάζεται, δίνει αγώνα, ο Άδωνης Γεωργιάδης έχει ανασύρει ας πούμε τον Κασελάκη από το προσκήνιο και ετοιμάζεται να κάνει μπρίβο. Ναι, δηλαδή γίνονται διάφορα πράγματα και έχει αναλάβει την ευθύνη να αποδομήσει το ρόλο της αριστεράς και την αξία της αριστεράς. Όλο αυτό το πράγμα λοιπόν βοηθάει τον κύριο Μητσοτάκη, διότι κανένας δεν μπαίνει στα προβλήματα. Πρόσεξε λοιπόν τώρα για μένα ποια είναι προβλήματα που δυστυχώς η αντιπολίτευση, αντί να ασχοληθεί με αυτά και να δοκιμαστεί και να αξιολογηθεί από την κοινωνία για αυτά, κάθεται και ασχολείται με, μην το με χαρακτηρίσω, γιατί το λέω αυτό. Την προηγούμενη Παρασκευή που πέρασε έγινε κάτι το οποίο εν πάση περιπτώσει πέρασε στα ψηλά. Ένα από τους αγαπημένους, ας πούμε, για παράδειγμα τους ανθρώπους αγαπημένους, ας πούμε, του Μαξίμου, ο πάλε ποτέ επικοινωνιολόγος Δρυμνιώτης βγήκε σε μία συνέντευξη. Ο κύριος Δρυμνιώτης είναι και συνομιλητής και λατρεμένος φίλος της οικογένειας Μητσοτάκη. Τι είπε λοιπόν ο κύριος Δρυμνιώτης, εκφράζοντας την αγωνία του στο ενδεχόμενο να κατέβει και ο Σαμαράς με κόμμα. Είπε λοιπόν το εξής, ότι με αυτές και με αυτές τις συνθήκες διαμορφώνεται ένα τοπίο όπου η Νέα Δημοκρατία θα έχει το ανώτερο 75 βουλευτές, δηλαδή μιλάμε για
0: κάτω, γύρω, 25%,
1: γύρω στο 25% και αν θα το πιάσει, και από εκεί και πέρα λέει τι θα είναι 225 βουλευτές που είναι απέναντι στο σύστημα Μητσοτάκη, στον κύριο Μητσοτάκη. Άρα ποιος είναι ο φόβος ότι αυτοί θα τον στείλουν σε ειδικό δικαστήριο? Αυτό ήταν μια κουβέντα που λίγο πολύ εμείς ως δημοσιογράφοι τι λέγαμε ότι το πρόβλημα, ναι, και για ποιο θέμα, για τις υποκλοπές, είπε. Αυτό εμείς εδώ

0: ενόχλησε πάρα πολύ το Μαξίμου. Για πρώτη φορά εξέφρασε μέσω διαρών τη δυσφορία του
1: για τον κύριο
0: Δρυμιώτη. Μέχρι χθες ήταν ο κύριος Δρυμιώτης ο ταγός, ας πούμε, της οικογένειας και του συστήματος Μητσοτάκη, και τώρα άρχισαν να...
1: Γιατί έβγαινε και κατηγορούσε την αριστερά, τον Τσίπρα και όλο λοιπόν. Αυτό. Μάλιστα στη δήλωσή του, να προσθέσω, Σωτήρη, ότι είπε ακόμη και το κουκουέ να μην θέλει.
0: Ή φτάνουν οι άλλοι.
1: Φτάνουν οι άλλοι και μπορούν και να γιατί κάνουν να ό,τι μη θέλει, και να τον στείλουν.
0: Και γιατί να μην θέλει άραγε το κουκουέ, yeah. Γιατί το εξαίρεσε
1: Έλα
0: το κουκουέ.
1: Μου,
0: γιατί να το εξαιρέσει το κουκουέ, που ό,τι και να έχουμε πει για το κουκουέ, λέω για την λογική του κύριου Δρυμιώτη, δεν το έκανε τυχαία. Εν πάση περιπτώσει, κρατάω ένα θέμα, γιατί σου λέω τι συζητάμε σήμερα. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία είναι σοβαρά. Αυτό το καταγέλαστο, αυτή καταγέλαστη άλλη περίπτωση της πλατφόρμας του πόσο κάνει. Αντί να ασχολούμαστε λοιπόν με όλα αυτά τα πράγματα, με τι ασχολούμαστε, Γιώργο μου? Με όλες αυτές τις ηλιθιότητες, αυτές τις αηδίες. Και αυτό λοιπόν πρέπει να καταλάβουν, ότι συμφέρει τον κύριο Μητσοτάκη. Πρέπει να το αντιμετωπίσουν. Έχει καταφέρει να ρίξει την μπάλα στην εξέδρα με όλα τα θέματα, να ασχολούνται για όλα τα υπόλοιπα χωρίς να μπαίνουν στην ουσία.
1: Χωρίς να μπαίνουν στην ουσία. Και είμαστε και το πόσο κάνει, δηλαδή τι να μάθουμε, πόσο ακριβό είναι, ξέρουμε ότι είναι ακριβά, ξέρουμε ότι ο μήνας δεν φτάνει. Πετάει αυτό ο κύριος Μητσοτάκης, τρέχουν όλοι από πίσω και με αυτό. Και αυτό που είπες, πετάει την μπάλα στην εξέδρα, γίνεται συζήτηση για αυτό που θέλει ο κύριος Μητσοτάκης και τελικά ξαναβάζει την ατζέντα ο κύριος Μητσοτάκης και αυτή τη φορά. Αντί να
0: επίσης, για να σου πω και το άλλο, για να μην τα... με τι ασχολήθηκε το όλο πολιτικό ή κοινωνικό σύστημα και μηντιακό από τις δηλώσεις της κυρίας Διαμαντοπούλου, ότι είπε γελίο το Δούκα,
1: το Δούκα, ναι.
0: Δεν είπε ότι επένεσε την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, ναι. Ότι τα έχει πάει θαυμάσια και έχει αναβαθμίσει το ρόλο της στο εξωτερικό και στα ανακτοβούλια της Ευρώπης και του κόσμου, ας πούμε, που πάει κατάφορα εναντίον της συγκρουσιακής, τουλάχιστον σε επίπεδο διαπιστώσεων πολιτικής που εφαρμόζει το Πασόκ και ο κύριος. Ασχοληθήκανε με το ότι είπε γελίο το Δούκα. Μα αυτό είναι το πρόβλημα? Ή το ότι η κυρία Διαμαντοπούλου έβγαλε λάδι μια πολιτική, ας πούμε, η οποία έχει γονατίσει όλους τους Έλληνες και μάλιστα και κόντρα στην κεντρική πολιτική του κόμματός της.
1: Και δίνει και τα εύσημα.
0: Και ασχολούμαστε δηλαδή με περιφερειακά θέματα. Κάποιοι το κάνουν όμορφα και έντεχνα αυτό και το περνάνε στην πολιτική ατζέντα.
1: Ναι, δυστυχώς έτσι είναι, και ο κύριος Μητσοτάκης βολεύεται μια χαρά με όλα αυτά. Βολεύεται μια χαρά.
0: Το μόνο που τον εξυπηρετεί, ας πούμε, αυτή η ιστορία, τον κύριο Μητσοτάκη είναι. Και γι' αυτό έστειλε, όπως ανέφερες τώρα, το πήγε, λέει, σε όλη την Πελοπόννησο και έχει στείλει όλη την πρώτη γραμμή των στελεχών του για να μεταπίσουν, ας πούμε, και τους ψηφοφόρους του χώρου.
1: Αυτό τους πει, ορίστε, να ποιοι είναι.
0: Εντάξει.
1: Οι υπόλοιποι, άρα εγώ εδώ, σταθερότητα. Εδώ σταθερότητα θα τους πει, και πάλι και κανονικότητα και όλα αυτά. Γιατί δεν ασχολούνται με τα ουσιαστικά προβλήματα, με τα σοβαρά προβλήματα της χώρας, είτε έχουν να κάνουν με την οικονομία είτε με την εξωτερική.
0: Κοίταξε, πολιτική. Γιώργο, εγώ ένα πράγμα έχω να πω και αυτό πρέπει να το καταλάβουν και ας τα αφαιρέσουν όλα αυτά. Κάπου πρέπει, χρειάζεται να λειτουργήσει αφαιρετικά. Πώς κέρδισε με 41% ο Μητσοτάκης, ας πούμε, τις εκλογές του 23? Κέρδισε καθαρά με την πλειάδα των παροχών και με εκείνα τα περίφημα, ας πούμε, με αφορμή, τέλος πάντων, πατώντας την πανδημία, μοίρασε 50 δισεκατομμύρια, εξαγόρασε τα πάντα με ο ΠΚΠ και όλα αυτά. Είναι γνωστό, δηλαδή, που την κέρδισε με τις παροχές. Τι ετοιμάζεται να ξανακάνει τώρα? Παροχές. Δηλαδή πρέπει να καταλάβουν ότι το παιχνίδι θα παιχτεί εκεί. Αν δεν πιστεί η ελληνική κοινωνία ότι αυτό που ζούμε είναι καταστροφή σε καθημερινό επίπεδο λόγω ακρίβειας και όλα, σε θεσμικό επίπεδο γιατί δεν υπάρχει στοιχειώδης ασφάλεια, σε θέματα υποκλοπών και παρακολουθήσεων, σε πολλά πολλά είναι μαζεμένα, και στο πώς διαχειρίστηκαν αυτό τι έταξε λοιπόν η Νέα Δημοκρατία.

0: με το καλημέρα που βγήκε και θα έλεγα από πριν ότι θα αλλάξει την Ελλάδα, νέο παραγωγικό μοντέλο και όλα αυτά τα πράγματα.
1: Και 2030 και τα λοιπά.
0: Είδες εσύ κανένα, είδε η κοινωνία, τι είδε λοιπόν από όλα αυτά που έταξε στην ελληνική κοινωνία και γιατί τείνουν να τα ξεχάσουν κάποιοι, είδε να παίρνει ένα πακέτο ανάπτυξης 36 δισεκατομμυρίων να το μοιράζει στους κολλητούς και στους φίλους χωρίς καμία διαφάνεια ή χωρίς κανέναν έλεγχο. Είδε λοιπόν τα σκάνδαλα να διαδέχονται αλυσιδωτά, ας πούμε, το ένα το άλλο, και μια κοινωνία που στενάζει γιατί δεν μπορεί να πλησιάσει τα σούπερ μάρκετ και άλλα την στέγη. Η στέγη είναι φοβερό πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Όποιοι δεν το καταλαβαίνουν, τι να πω. Και αντί να βάλει στο Ελλάδα 2.0 την κοινωνική στέγη που ήταν ένα ζήτημα που το είχαμε διαπιστώσει, τι έβαλε? Να αναβαθμίσει το Ολυμπιακό στάδιο για να δώσει στους κολλητούς, ας πούμε, και εδώ όλα αυτά τα πράγματα. Δεν λέω ότι δεν έπρεπε, για να μην μιζεριάζουμε. Εγώ λέω ναι, ότι καλώς έπραξε για να αναβαθμίσει τις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις και να αξίσει το που σκούριαζε το στέγαστρο Καλατράβα. Συμφωνώ. Αλλά παιδιά, δεν ήταν προτεραιότητα στην κοινωνία και αυτό το πράγμα. Η κοινωνία μας είχε άλλα ζητήματα τα οποία ήθελε και δεν ασχολήθηκε.
1: Και δεν έχει και σκοπό να ασχοληθεί. Επειδή θα υποσχεθεί πάλι, γι' αυτό το λέω, ότι δεν έχει και σκοπό να ασχοληθεί με όλα αυτά, ούτε με το δημογραφικό, που και εκεί πάμε χάλια, αλλά θα ασχοληθεί με το Λιμπερόπουλο στον Άριο Πάγο, για αυτό που λέγαμε πριν. Και το έχουμε πει εμείς εδώ, έτσι, ότι κινδυνεύει με ειδικό δικαστήριο για το σκάνδαλο των υποκλοπών.
0: Είχε βέβαια σκέβαλε τώρα το Λιμπερόπουλο για ένα τριετία για να εξασφαλίσει και το μετά. Συν το γεγονός ότι έβγαλε όλα αυτά τα τους, να το πω έτσι, τα δουλικά τέλος πάντων, που τους αυτόβουλους δούλους, να πώς να το χαρακτηρίσω, τύπους τουρνάρα, να λένε αυτά που λένε. Δηλαδή, επειδή δεν απέδωσε και η υπόθεση με την ομάδα αλήθειας, τώρα βγαίνει στα θεσμικά, είδα το Σαββατοκύριακο, βγήκε στα θεσμικά, στα νέα βγήκε και είπε αυτά που είπε. Δηλαδή, τι να σου πω, οι άνθρωποι δουλεύουν επιστημονικά, έτσι, και γυρνάνε γύρω-γύρω και ασχολούμαστε λοιπόν τώρα να συζητάμε ξανά τι έκανε ο Μακαρίτης, ο Σιμίτης, όταν έβαλε την Ελλάδα στην ΟΝΕ, και να απαντάνε από την άλλη μεριά τι κάνανε ή τι δεν κάνανε. Τι έκανε ο Τσίπρας το 15, λες και δεν υπήρξε το 12, το 10, το 9, το πριν, δεν υπήρξαν όλα αυτά. Και τι, πώς πήραμε Ολυμπιακούς αγώνες που δεν έχουμε ακόμα απολογισμό το πόσο κόστησαν αυτοί οι Ολυμπιακοί αγώνες στη χώρα.
1: Εκεί να δεις παγωπότη.
0: Ναι, γι' αυτό σου λέω. Δηλαδή, και κάθονται λοιπόν και πετάνε την μπάλα δεξιά και αριστερά, αντί να ασχολούμαστε. Αυτό λυπάμαι, Γιώργο μου, αλλά μόνο την κυβέρνηση, τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Να πούμε ότι είναι επίτευγμα, ας πούμε, ότι ο Σιμίτης έβαλε με τον τρόπο που έβαλε την Ελλάδα στην ΟΝΕ. Πρέπει να το θεωρήσουμε κατόρθωμα. Δεν λέω ότι κακός είμαστε. Λέω ο τρόπος που πήγαμε, η ισοτιμία είναι κατόρθωμα. Η πρώτη φτωχοποίηση δεν ήρθε από εκεί? Και τρέχε μετά ο Σιμίτης να βρει λεφτά δανεικά για να αυξήσει τους μισθούς. Θυμάστε τις στρογγυλοποιήσεις, που τη μία μέρα, ας πούμε, ένα μπουκάλι νερό έκανε 50 δραχμές και την άλλη έκανε 50 λεπτά. Για δες τη διαφορά ποια είναι.
0: 170 δραχμές. Τα 50 λεφτά τότε ήταν με το καλημέρα. Τα 50 λεπτά του ευρώ ήταν 170 δραχμές, όπως πολλά.
1: Από 50 δραχμές, 170 δραχμές στο νεράκι μέσα σε μια μέρα, ένα μπουκαλάκι νερό. Τώρα, αν αυτό είναι το κατόρθωμα του Σιμίτη.
0: Δεν θέλω εγώ να πιάσω και να ασχοληθώ με το Σιμίτη, ούτε κανέναν. Εγώ λέω ότι αυτή τη στιγμή πετάνε σκόπιμα την μπάλα σε διάφορα γεγονότα της ιστορίας, όπως ασχολούνται οι ιστορικοί με το τι έγινε στην κατοχή, τι έγινε κατοχή και τι έγινε. Εντάξει, αυτό είναι δουλειά τους.
1: Είναι αυτό που είπες. Το κάνουν όμορφα και επιστημονικά. Δηλαδή, και όλα τα κανάλια παίζουν αυτό. Αυτό που θέλει και
0: επίσης, ας πούμε, αυτή η κοροϊδία και το καραγκιοζηλίκι, το οποίο ακούμε συνεχώς και από τους δικούς μας τους δημοσιογράφους, δεν τους εξαιρώ, τους δικούς μας. με το εμφανίζεται κάποιος ας πούμε αιρετικός, εγώ να πω, από την αντιπολίτευση να πει δύο κουβέντες, του λένε από πού θα βρεις τα λεφτά. Ναι. Από εκεί που τα κλέψαν αυτοί, ρε αδερφέ, έτσι, θα τα βρουν τα λεφτά. Από πού θα τα βρει τα λεφτά. Δηλαδή μην τρελαθούμε πια σε αυτή τη χώρα. Το πού θα βρει τα λεφτά θα σου δώσει λύση ο άλλος. Πήγαινε κάνει κριτική σε αυτόν που έκλεψε τα λεφτά εδώ και σε κυβερνά 7 χρόνια.
1: Δεν κάνει κριτική όμως, λέει στον άλλον αν είναι κοστολογημένα και που θα βρεις τα λεφτά και ότι δεν μπορείς να υλοποιήσεις αυτά που λες. Τι είναι η Νικόλετα, διαφημίσεις, οκ, πάμε.
2: Στο κόκκινο.
3: Το κράτος δικαίου, η δημοκρατία και η θεσμική λογοδοσία στην Ελλάδα και στην Ευρώπη είναι το θέμα της εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί την 5η 25 Ιουνίου στις 7.30 το απόγευμα στο Πάρκο Ελευθερίας με πρωτοβουλία του Αντιπροέδρου της Ευρωομάδας της Αριστεράς, Κώστα Αρβανίτ. Η εκδήλωση γίνεται στο πλαίσιο του διαλόγου που άνοιξε μετά την εισήγηση της φετινής έκθεσης για το κράτος δικαίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με εισηγητή τον Κώστα Αρβανίτη και την εκδήλωση Ανοχήρωτη Δημοκρατία, κράτος δικαίου σε κρίση που έχει ήδη γίνει στις Βρυξέλλες. Σε μια περίοδο που η εμπιστοσύνη στους θεσμούς δοκιμάζεται, ο δημόσιος διάλογος επιστρέφει στην κοινωνία.

στα κορίτσια λέμε ναι, στους απ' έξω λέμε ναι, στους εντάξει λέμε ναι. Όχι λέμε στις κότες, όχι και στους ενέρωτους. Όχι λέμε στις κότες, όχι στους κυριλές, στους δικούς μας λέμε ναι. Και

γάβρους, στους αναλφάβητους, ναι. Στους φαντάρους λέμε ναι, και στους γύφτους λέμε ναι, στους μαλλιάδες λέμε ναι, στους δροκάδες λέμε ναι, στα μαγκάκια λέμε ναι, στα πρεζάκια λέμε ναι. Όχι λέμε στην πρέζα, όχι και στην εξάρτηση. Όχι λέμε στην πρέζα, όχι στα σκληρά. Στα ωραία λέμε ναι, και στα κόλπα λέμε ναι, στα μυστήρια λέμε ναι, και στις φάσεις λέμε ναι.

Στα κοκτέιλς λέμε ναι, και στα κόμιξ λέμε ναι, στις μπανάνες λέμε ναι, στις κουκλάρες λέμε ναι, στις πισίνες λέμε ναι, στις αιώρες λέμε ναι. Όχι, λέμε στους βλάκες, όχι, γάμω τους ασχέτους, όχι, λέμε στους βλάκες, όχι, στους χαζούς, τα τσακάλια.

0: παιδιάστης ψόφιες. Όχι, και στους κρυοκολούς. Όχι, παιδιάστης ψόφιες. Όχι, στους σοβαρούς. Ναι!
1: Μακριά από αυτούς που αγαπούν το... που είναι ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, το χρήμα και την εξουσία, είπε ο Καραμαλής.
2: Ο Καραμαλής το είπε, είδες τώρα ότι μιλήσε σε κανένας. Ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό, ένα ανέκδοτο που κυκλοφορούσε κάποτε, όταν λέει ο κύριος είχε τον τελευταίο μυστικό δείπνο, μιλώντας στους μαθητές του. Τους είπε λοιπόν, γυρνάει και τους λέει, κοιτάξτε όλα καλά, να πείτε αυτά που είναι, αυτά που λίγο πολύ έχουν μάθει από τα θρησκευτικά, αλλά να ξέρετε ότι κάποιος από εσάς θα με προδώσει. Μένουν εμβρόντιτοι οι μαθητές λοιπόν, που ακούνε ότι κάποιος από τη στενή του μυστικού δείπνου, τους Αποστόλους και τους μαθητές του, θα κάνει τέτοιο ανοσιούργημα. Ο πρώτος που αντιδρά λοιπόν ήταν ο Ιούδας και λέει, μα ποιον εννοείται, κύριε, μα ποιον εννοείται, εννοείται κάποιον, μήπως εμένα, μήπως εμένα. Λοιπόν, έτσι είναι και εδώ, αποφάσισε λοιπόν να μην ακουστεί καμία κουβέντα. Όλοι λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης, είδες, δεν υπάρχει.
1: Αγαπήστε, είπε ο Καραμαλής επίσης στα βουνά, τη φύση μα δεν έχει αφήσει και τίποτα, δεν έχει κάψει όλα. Ρίχνει ένα 112 και σου λέει, ξεμπέρδεψα. Άστο να καίει, δεν θυμάσαι πρόπερση, κόντεψε να τα σπαθιά στο Σύνταγμα και μου αρέσει που είχαν σηκώσει και ντρόουν και είχαν δει.
2: Ο Πάνος μας ζητάει τώρα, ρε Πάνο, για όνομα του Θεού, να σχολιάσουμε τι λέει Κωνσταντοπούλου για τον Τσίπρα. Δηλαδή, τι να σχολιάσουμε τώρα την Κωνσταντοπούλου γιατί λέει για τον Τσίπρα. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, πάλι ερχόμαστε σε αυτό που λέγαμε στην αρχή. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που στην ουσία έχουν κάνει καριέρα ως υβριστές του Τσίπρα και προσπαθούν να παίξουν μέσα από αυτό. Καλός ή κακός, εγώ δεν το εξετάζω λοιπόν το αν έχει δίκιο ή δεν έχει. Εδώ ο άλλος έγινε υπουργός δικαιοσύνης ως υβριστής του Τσίπρα. Η μόνη του δράση όλα τα χρόνια που προηγούμενα του Φλωρίδη ήταν μονίμως στα πάνελ ως υβριστής του Τσίπρα. Τώρα τι να κάνουμε τώρα, να καθίσουμε να συζητήσουμε τι λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου? Τι να κάνουμε, βλέπει να κατρακυλούν τα ποσοστά της και βρήκε έτσι, λοιπόν μια φάμπρικα για να πάρει ξαναμπεί στο εντάξει, ας πει ό,τι θέλει.
1: Από το 18% που ήθελε να κάνει σύσκεψη με τον εαυτό της για να δει αν θα είναι πρωθυπουργός.
2: Εντάξει τώρα, δεν είναι δυνατόν τώρα. Όλοι αυτοί βγαίνουν τώρα για να σταθούν στο προσκήνιο.
1: Θα δώσει τροφή τώρα και ο Άδωνης με
2: τον Τάιλερ. Και ο Άδωνης τώρα, για σας τα λέγαμε πριν.
1: Με τον Τάιλερ, μετά από πρόσκληση του Τάιλερ. Ο οποίος είναι η νοσοκόμη εκεί στα Αμερική, είναι κάτι σαν τους παθολόγους εδώ. Και θα βγουν να μιλήσουν για την υγεία και μίλησε και για μεθετικά έτσι, σχόλια, μεθετικά λόγια για τον Άδωνη Γεωργιάδη και τον προσκάλεσε στην εκπομπή.
2: Α, τον αγαπάνε ξαφνικά τον Άδωνη, να θυμίσουμε και ένα άλλο φαινόμενο, ότι αστέρι της πολιτικής που έσκασε τον Καρανίκα, όχι που αγαπήθηκε με τον Άδωνη και του βρήκε και δουλειά ο Άδωνης, δεν ξέρω τι έκανε, εξετίμησε τις αυτής. Όλοι αυτοί λοιπόν εμφανίζονται κατά καιρούς ως υβριστές το ενός ή του άλλου που δεν βολεύει το... Εντάξει τώρα, δεν υπάρχουν αυτά στην... γι' αυτό ασχολούμαστε, γι' αυτό σου λέω με λάθος, σας είπα, με λάθος πράγματα και ζούμε καθημερινά.
1: Μια αναγκιά σκέψου αύριο μετά από αυτή την εκπομπή, γιατί βγήκε στην ΕΡΤ ο Άδωνης Γεωργιάδης και λέει, είμαι προσκεκλημένος του Κασελάκη στη διαδικτυακή του εκπομπή στο Facebook και θα τον ρωτήσω για τον Μπουζουξίδικο και τι έγινε τότε που έλεγε για μαύρα ταμεία κτλ. Δηλαδή που την πάει τη συζήτηση. Αυτό θα παίζουν.
2: Φυσικά το ξέρω, γι' αυτό δεν έχω καμία αμφιβολία, Γιώργο. Ξέρω ότι έτσι παίζεται το παιχνίδι. Εγώ απλά προσπαθώ να πω ότι με κάθε τρόπο ότι πρέπει να κοιτάμε την ουσία και όχι την ουσία και το περιεχόμενο της ίδιας της αντιπαράθεσης και των επιχειρημάτων και όχι την επικοινωνία. Η επικοινωνία έτσι παίζεται. Με ρουκέτες.
1: Με ρουκέτες, ατάκες, να βγαίνει τίτλος. Και βέβαια και αυτό που είπες, έτσι. Αν διαφωνήσει κάποιος, αν είναι κάτι διαφορετικό, που θα βρει τα λεφτά. Ή ο Μητσοτάκης λέει, άμα σας πει κανείς ότι θα δώσει κάτι, θα σας τα πάρει από κάπου αλλού, θα σας προλογίσει. Αυτός γιατί δίνει?
2: Γιατί δηλαδή, αυτός κρατάει τα ταμεία του κράτους. Δηλαδή, είναι ο Υπουργός Οικονομικών στην Αγγλία, που είναι πιο προχωρημένη, ξέρεις πως λέγεται, θησαυροφύλακας. Αυτό το πράγμα λοιπόν που γίνεται στην Ελλάδα είναι ότι όποιος κρατάει τα χρήματα και τα ταμεία του κράτους ή ακόμα και διαχειρίζεται τα κοινοτικά κονδύλια για λογαριασμό του κράτους, τα μοιράζει κατά το δοχούν. Έδωσε λογαριασμό, μας είπε ότι μοίρασε στην περίοδο της πανδημίας 50-55 δισεκατομμύρια. Έδωσε κανένα λογαριασμό σε κανέναν που τα μοίρασε?
1: Όχι βέβαια.
2: Έτσι. Λοιπόν, κέρδισε τις εκλογές. Ξυπνήστε λίγο, παιδιά. Αγοράστηκαν οι εκλογές με, όταν ας πούμε ήδη έχει καταγραφεί μαζί με την πανδημία τι χρήματα μοίρασε την περίοδο αυτή μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα χρήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι γύρω στα 3 δισεκατομμύρια το χρόνο, τα οποία μοιράζονταν συνεχώς και σε όλους αυτούς που μπας περιπτώσει είδαμε κάποιους από αυτούς, είδαμε ένα μέρος. Μοιράστηκαν όμως. Πώς ξαφνικά όλη η Ελλάδα έγινε μπλε?
1: Έλατε.
2: Εξαγοράστηκαν. Α, καταλάβετε το λοιπόν. Και βεβαίως μας μιλούν όταν τους πιάνεις ακόμα και με τη γίδα στην πλάτη, σου λέει ότι υπάρχει διαχρονική παθογένεια του ελληνικού κράτους.
1: Και ποιοι είναι οι παθογένειοι? Αυτοί δεν κυβέρνουσαν όλα αυτά τα χρόνια?
2: Εγώ δεν θα μπω στις παθογένειες. Παθογένεια είναι το ότι υπάρχει το ελληνικό κράτος και δημιουργήθηκε από τα κατάλοιπα της νοοτροπίας του Οθωμανικού κράτους και πολλά από αυτά επικράτησαν και τα οποία εν πάση περιπτώσει δημιούργησαν. Τι να κάνουμε τώρα
1: και
2: λοιπόν?
1: Και ομαδικά και ατομικά. Την είδες στην άλλη στον κάμπο και στη Θεσσαλία, έτσι, την Πύργου με τους βιλανάκηδες, με τους Ρωμά.
2: Ναι, βέβαια.
1: Που είπε δεν μου έφερε τους σταυρούς που έλεγε, δώσε μου τα λεφτά πίσω. Και όταν στο τέλος βλέπεις ότι όλος αυτός ο προεκλογικός αγώνας, δόθηκαν για τον προεκλογικό αγώνα 700 χιλιάρικα. Αυτό καταρχάς που τα βρήκε, και δεύτερον επενδύει γιατί ξέρει ότι θα βγάλει περισσότερα αν εκλεγεί. Αυτό εδώ λέμε για τον απότομο πλουτισμό των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά ναι, εκεί δεν πειράζει. Εκεί μπορούν να δίνουν παροχές, μπορούν να λένε, μπορούν οτιδήποτε. Οι άλλοι δεν μπορούν να πουν τίποτα. Και να είναι μια αριστερή παρένθεση. Και ξεθάβουν και όποιον βρουν μπροστά τους, έτσι. Για να μπορέσουν να κάνουν κριτική σε αυτούς που θέλουν και να παίξουν το παιχνίδι όπως το θέλουν. Και ξέρεις ποιο είναι, Σωτήρη? Ότι πιάνει όμως, έχει αποτέλεσμα.
2: Φυσικά πιάνει. Μωρά, τώρα βλέπω εγώ την Κατερίνα, λέει, αφού πετάνε την μπάλα στην εξέδρα αυτή, εσείς γιατί κάνετε το ίδιο? Εμείς αυτό κάνουμε, αυτό προσπαθούμε να σας πούμε ότι κάνουν αυτοί και ότι τα προβλήματα είναι άλλα, Κατερίνα μου. Αυτά που λέμε, τα προβλήματα είναι.
1: Και
2: ότι
1: τα λέμε κιόλας ποια είναι.
2: Τα λέμε ποια είναι. Ότι κλέβουν τον ελληνικό λαό, ότι τον υπερφορολογούν, ότι μοιράζουν στους κολλητούς τους τα χρήματα, ότι δεν λειτουργεί κανένας θεσμός, ότι διορίζουν τον πρόεδρο του Αρείου Πάγου σε συγκεκριμένη για τριετία για να μπορέσουν να δέσουν την. Ποια είναι, ποια μπάλα πετάμε εμείς? Εμείς ακριβώς αυτό κάνουμε. Ξαναφέρνουμε τα προβλήματα εκεί στην πραγματική τους διάσταση.
1: Την κοινωνική κατοικία, το δημογραφικό, την ακρίβεια.
2: Δηλαδή, τι ακριβώς κάνουμε εμείς? Προσπαθούμε να εξηγήσουμε ότι αυτό κάνουν κάποιοι άλλοι.
1: Για να μην τσιμπάμε. Εξηγούμε αυτό που κάνουν ακριβώς για να μην τσιμπάμε. Γιατί ελέγχοντας τα μέσα ενημέρωσης με το χρήμα που δίνει, παίζουν αυτό που θέλουν. Δηλαδή, βλέπεις ένα δελτίο ειδήσεων και νομίζεις ότι έχουν όλα τα δελτία ειδήσεων τον ίδιο διευθυντή σύνταξης. Μόνο τη σειρά αλλάζουν. Ο τρόπος είναι ίδιος και έτσι τσιμπά ο κόσμος. Έτσι δεν ήταν το 41%? Αφού ούτε και οι ίδιοι δεν το πίστευαν ότι πήραν 41%. Αλλά το έχουν κάνει η επιστήμη. Το ψέμα και την επικοινωνία τα έχουν κάνει η επιστήμη. Και πληρώνουν πανάκριβα για να επηρεάσουν τον ελληνικό λαό. Για να μπορούν να συνεχίσουν να τρώνε με χρυσά κουτάλια οι 5-10 κολλητοί. Έχουν μέσα εταιρείες που έχουν κοινωνιολόγους, ψυχολόγους. Παρακολουθούν τα social media, τι βλέπει πιο πολύ ο κόσμος, τι τους αρέσει. Και ψυχολόγοι, επικοινωνιολόγοι, δημοσκόποι. Είναι επιστήμη αυτό, είναι εταιρείες. Πληρώνουν πανάκριβα για να μπορέσουν να σε επηρεάσουν. Να μας επηρεάσουν όλους. Και το κάνουν όμως, ότι το καταφέρνουν αυτό το πράγμα. Μπορούν και το καταφέρνουν αυτό. Και το ότι υπάρχουν και τα προβλήματα στην αντιπολίτευση, στα κόμματα της αντιπολίτευσης, έχει μερίδιο ο κύριος Μητσοτάκης αυτό. Δηλαδή να είναι αυτός πρώτος και οι άλλοι να έχουν τεράστια απόσταση από κάτω. Γιατί αν υπήρχε και ένα κόμμα που να νιώθει την ανάσα του στο σβέρκο του, θα είχε κινηθεί διαφορετικά. Τώρα όμως τι κάνει, πληρώνει, και προσέξτε, δεν είναι πληρώνει, είναι τα λεφτά του φορολογούμενου αυτά. Δεν τα βγάζει από την τσέπη του, είναι δικά μας λεφτά, τα οποία τα ρίχνει για να μας κοροϊδέψει και να μας ξανακοροϊδέψει με δικά μας χρήματα. Γιατί και οι εταιρείες συμβουλών, αυτές δεν είναι συμβουλευτικές εταιρείες που έχουν πάρει το απίστευτο πακέτο.
2: Εκεί πέσανε τα πολλά λεφτά, ακόμα και για έργα τα οποία δεν τελεσφόρησαν δεν θα τελεσφορήσουν. Αυτά πληρώνονται.
1: Λοιπόν, και με δικά μας λεφτά πληρώνουν αυτούς που μας λένε πόσο καλά θα κάνει ο κύριος Μητσοτάκης. Διότι έχουν πληρωθεί ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να μας λένε αυτά. Τι ωραία που τα κάνει ο κύριος Μητσοτάκης, και ότι αν πει κάποιος κάτι άλλο, δεν γίνεται, δεν είναι υλοποιήσιμο, δεν είναι κοστολογημένο, πού θα βρείτε τα λεφτά. Δηλαδή ο Μητσοτάκης πού θα βρει τα λεφτά, αυτό που πήκε ο Σωτήρης. Θα πάρουν τα κλεμμένα από εκεί που κλέβουν αυτοί, θα τα δώσουν στον κόσμο. Τόσο απλό. Δηλαδή 400 εκατομμύρια είναι το πρόστιμο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δηλαδή για το Ρουσφέτη έχει 400 εκατομμύρια πρόστιμο βάλει η Ευρώπη στην Ελλάδα. Έτσι απλά είναι. Ορίστε 400 εκατομμύρια. Ποιος θα τα πληρώσει αυτά, οι φορολογούμενοι θα τα πληρώσουν, ή ο κύριος Μητσοτάκης και ο Χασάπης και ο Φράπες? Ποιος θα τα πληρώσει?
2: Πάντως, επειδή Γιώργο, εγώ δεν θέλω να είμαι μόνο για την κυβέρνηση που έτσι κι αλλιώς αναγκαστικά είμαστε επικριτικοί, γιατί βλέπουμε αυτά που κάνει. Δεν είναι κάτι τα οποία επινοούμε. Μα
1: είμαστε η μοναδική χώρα. Λέει, τώρα ποιος έλεγε, ο Πάνος, ποιος είπε για τη ζωή Κωνσταντοπούλου?
2: Ναι,
1: δηλαδή εδώ έχουμε το φαινόμενο, αντί να γίνεται κριτική στην κυβέρνηση, να γίνεται κριτική και αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση.
2: Ναι.
1: Δηλαδή δεν ασκούμε κριτική στην κυβέρνηση, την ασκούμε στην αντιπολίτευση. Αυτό κάνουμε. Έτσι πρέπει να γίνεται.
2: Όχι, αλλά πρέπει η αντιπολίτευση, σύμπασα η αντιπολίτευση, δεν εννοώ το ένα μόνο κόμμα, μικρά ή μεγαλύτερα, μείζον και οι υπόλοιποι, και ελάσσομα, να καταλάβει ότι οι άλλοι παίζουν επαγγελματικά.
1: Ναι.
2: Αφού λοιπόν θέλουν να πάνε, να σε πάνε, κύριε, τι να πω τώρα, όποιον θέλουν, να σε πάνε στο παρελθόν, ας απαντήσεις με όρους παρελθόντος, αλλά για συγκεκριμένα. Ας μας απαντήσουν λοιπόν όλοι αυτοί, γιατί και για μας είναι απορία. Θα μας πούνε ποιος και γιατί χρεοκόπησε τη χώρα. Ποιος και ποιοι και γιατί. Δεν θα πρέπει να μας απαντήσουν?
1: Ποιοι έβαλαν υπογραφή, πού?
2: Δεν θα πρέπει να ακούσουμε και εμείς σαν χώρα, σαν λαός, τι έγινε, εντάξει. Ωραία, δεν πήγε καλά το πράγμα το 15 κατά την αντίληψη κάποιων. Δεν ξεκίνησε η χώρα το 15. Να μας απαντήσουν γιατί βάλανε τη χώρα που λέει ο Γιώργος, που το είπε ο άλλος, το 12 στον ΟΝΕ με πλαστά στοιχεία. Αμάς να μας πούνε πώς σας σκεφτήκανε και βάλανε πλαστά και εικονικά στοιχεία. Αν μας απαντήσουν γιατί κάνανε Ολυμπιακούς αγώνες.
1: Είναι ισοτιμία για τους Ολυμπιακούς αγώνες.
2: Καλά, η ισοτιμία είναι διόρθωση από τη στιγμή που παίζεις αυτό, και παλιά υπήρχαν αυτά για να λειτουργεί η ισορροπία της οικονομίας. Ήταν αποτέλεσμα μιας προηγούμενης κίνησης. Μην μείνουμε στην ισοτιμία. Αλλά να μας απαντήσουν γιατί μπήκαμε, ας πούμε, γιατί κάναμε Ολυμπιακούς αγώνες, αφού δεν είχαμε το background, την υποδομή για να το κάνουμε.
1: Να
2: δεν είχαμε τα χρήματα.
1: Ότι επειδή την έζησα εκείνη την περίοδο, καλύπτοντας ρεπορταζιακά δηλαδή το θέμα, καθυστερούσαν τα έργα για να επικαλεστούν μετά τον νόμο που είναι για τις έκτακτες ανάγκες κτλ. Για να δώσουν απευθείας αναθέσεις.
2: Ναι, εντάξει, βέβαια.
1: Το έκαναν επίτηδες όμως για να βρουν πάτημα να δώσουν απευθείας αναθέσεις. Υπήρχε εταιρεία που είχε μηχανήματα στις αποθήκες εδώ και τη δουλειά την πήρε εταιρεία που θα έφερνε από την Αμερική μηχανήματα. Ενώ υπήρχε εταιρεία που τα είχε δώσει στην αποθήκη.
2: Εγώ δεν θέλω να μπούμε σε αυτά. Απλά τα αναφέρω να μας απαντήσουν γιατί κλείσανε την ΕΡΤ, μιας και λένε για τις τράπεζες. Να μας πούνε γιατί κλείσανε. Να μας πούνε γιατί εφάρμοσε ο κύριος Μητσοτάκης ως υπουργός την. Πώς τη λέγανε αυτή, τη μετακίνηση, τη διαθεσιμότητα των εργαζομένων.
1: Τις
2: απολύσεις και τη διαθεσιμότητα. Μας απαντήσουν για όλα αυτά, ρε παιδιά. Άμα θέλουν να πάμε λοιπόν σε πράγματα που έχουν να κάνουν με το παρελθόν, να μην παραλείψουμε και αυτά, να τα βάλουμε και αυτά.
1: την αύξηση του χρέους.
2: Γιατί φέρανε και τον έμφυα και γιατί βάζανε και το εξακολουθούμε να πληρώνουμε.
1: Τον προσωρινό για δύο χρόνια.
2: Ναι, τον προσωρινό και εξακολουθούμε να τον πληρώνουμε αυτό σήμερα για πολλούς λόγους. Να μην θυμηθώ εκατοντάδες παραδείγματα, να τα πιάσουμε όλα, να τα μάθουμε σαν χώρα. Γιατί κόψανε 13 φορές τις συντάξεις και του μισθούς από την περίοδο του 10 μέχρι την περίοδο του 15. Γιατί κόψανε, τι να κάνουμε, ωραία, δεν είναι μόνο ο Κατρούγκαλος που ήρθε, είναι και άλλοι που τα κάναν αυτά. Πώς θα γίνει τώρα δηλαδή να
1: και
2: τα...
1: γιατί δεν το κατήργησαν.
2: Ναι. Να τα πούμε όλα αυτά ρε παιδί μου, αφού θέλουν να μιλήσουν με όρους παρελθόντος να τα πούμε. Όπως συζητάμε ας πούμε γιατί έγινε η μικρασιατική καταστροφή. Έτσι. Και κάποιοι άνθρωποι συνέβαλαν σε αυτό και κάποιοι άλλοι απέναντι και τι παιχνίδια παίχτηκαν. Οι ιστορικοί το έχουν απαντήσει σε ένα βαθμό. Ας τα λύσουμε λοιπόν όλα και ας μιλήσουμε με ειλικρίνεια για όλα τα προβλήματα. Αλλά πρωτίστως να απαντήσουν για το σήμερα. Γιατί δεν βγάζει ο Έλληνας το 15ήμερό του. Και γιατί τα νέα παιδιά εξακολουθούν να φεύγουν από αυτή τη χώρα γιατί δεν έχουν ούτε σπίτι να διαμείνουν. Πάμε σε...
1: Λοιπόν, ένθετο. Υγεία με την Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου. Δελτίο ειδήσεων με την Αγγέλα Νταρζάνου. Και επανερχόμαστε.
3: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Κοσμοτέ Telecom. Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
4: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Μπετσιμέας. Φίλες και φίλοι ακροάτριες και ακροατές του Κόκκινου, καλή σας μέρα. Ένας στους τρεις Έλληνες έχει υπέρταση και συχνά δεν το γνωρίζει, με αποτέλεσμα να παραμένει ένα τεράστιο παγκόσμιο πρόβλημα δημόσιας υγείας, καθώς ευθύνεται για περισσότερους θανάτους από οποιονδήποτε άλλο παράγοντα κινδύνου. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Κωνσταντίνο Τσιούφη, καθηγητή καρδιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Εθνών στο Νοσοκομείο Ιπποκράτειου. Κύριε Τσιούφη, καλή σας μέρα.
5: Καλημέρα, κύριε Κουτσοπούλου, σε εσάς ο κρατάς σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
4: Από αυτό εδώ το μικρόφωνο και μαζί έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την υπέρταση, που είναι μια σιωπηλή αλλά ιδιαίτερα επικίνδυνη νόσος, αφού δεν προκαλεί κανένα σύμπτωμα μέχρι την εμφάνιση σοβαρών επιπλοκών. Και θα ήθελα να μάθω για την πρόκληση ποιων επιπλοκών ενοχοποιείται η υπέρταση, κύριε Τσιούφη.
5: Πολύ σωστά το λέτε, κύριε Κουτσοπούλου, ότι έχουμε μιλήσει πολλές φορές, αλλά παρά τις συντονισμένες προσπάθειες, ακόμα έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε, προκειμένου να αυξηθεί το ποσοστό των ανθρώπων που έχουν ανάγκη θεραπεία και δεν λαμβάνουν για να ρυθμίσουν την πίεσή τους. Γιατί αν μείνει αρρύθμιστη η αρτηριακή πίεση, τότε αυτό σημαίνει ότι ο κίνδυνος για ένα αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο πενταπλασιάζεται, ο κίνδυνος για ανάπτυξη καρδιακής ανεπάρκειας ή νεφρικής ανεπάρκειας τριπλασιάζεται, ο κίνδυνος να κάνει ένα έμφραγμα του μυοκαρδίου είναι 2-4 φορές μεγαλύτερος. Και επίσης μην ξεχνάμε το σημαντικό πρόβλημα της άνοιας, και αν ακόμα κανείς δεν πάθει αγκιακό εγκεφαλικό, αν έχει αρρύθμιση την πίεσή του, έχει μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανίσει σε μικρότερη ηλικία συμπτώματα έκπτωσης των πνευματικών του λειτουργιών. Άρα επομένως είναι υψηλή προτεραιότητα από όλους μας να αυξήσουμε το ποσοστό των ασθενών μας που να έχουν την πίεσή του στο 12 με 13 τη μεγάλη, στο 7 με 8 τη μικρή.
4: Η έκπτωση των νοητικών λειτουργιών είναι κάτι που το έχουμε παρατηρήσει τελευταία, κύριε Τσιούφη, γιατί δεν το έχουμε αναφέρει και μαζί που έχουμε μιλήσει πολλές φορές και γενικά ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος και γι' αυτό.
5: Σήμερα, όπως ξέρετε, η άνοια και σε νεαρότερες ηλικίες τίνει να αποτελέσει ένα μείζον πρόβλημα δημόσιας υγείας με πολλές κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις. Δεν ξέρουμε τι είναι ακριβώς αυτό που χειροτερεύει τις πνευματικές μας λειτουργίες και προάγει την άνοια. Ξέρουμε όμως σαφέστατα ότι η αρρύθμιστη υπέρταση παίζει έναν καθοριστικό ρόλο, μαζί βέβαια με άλλες συνοσιρές καταστάσεις όπως είναι η κολπική μαρμαργή, το αρρύθμιστος ζάχαρος, διαβήτης κλπ.
4: Η υπέρταση, όπως το είπατε και εσείς προηγουμένως, παραμένει σε μεγάλο βαθμό αδιάγνωστη ή ανεπαρκώς ελεγχόμενη, δημιουργώντας ένα κρίσιμο κενό στη δημόσια υγεία. Θα ήθελα να ρωτήσω ποια άτομα θα πρέπει να ελέγχονται τακτικά και γιατί υπάρχει αυτό το κενό, δηλαδή γιατί υπάρχει αυτή η αμέλεια όσον αφορά τη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης και το ότι ο κόσμος, αν ξέρει ότι έχει υπέρταση, δεν είναι συνεπής στα φάρμακά του, κύριε Τσιούφη.
5: Νομίζω ότι εδώ χρειάζεται μια συνδυασμένη προσπάθεια και από την πολιτεία και από τους φορείς δημόσιας υγείας και από τις υποστημονικές εταιρείες να ευαισθητοποιήσουμε ακόμα περισσότερο τον απλό κόσμο ώστε να μητρήσει την πίεσή του, αλλά να του δώσουμε τέτοια ευκαιρία. Η Ελληνική Εταιρεία Υπέρτασης μείνει σε επαφή με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας στα πλαίσια του προγράμματος προλαμβάνω να ενταχθεί και η υπέρταση, που είναι ο σημαντικότερος παράγοντας κινδύνου, σε αυτό το εμβληματικό πρόγραμμα στην ομπρέλα του προλαμβάνω, που έτσι θα δοθεί η δυνατότητα σε περισσότερους ανθρώπους να εστιάσουν την προσοχή τους μέσω της δυνατότητας να απευθυνθούν στο γιατρό στο πρόβλημα της υπέρτασης. Θεωρώ ότι χρειάζεται ένα ευρύτερο πρόγραμμα screening όλου του πληθυσμού, γιατί όταν το άτομο μετρήσει την πίεσή του, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα απευθυνθεί προς τους ειδικούς και αυτοί θα τον καθοδηγήσουν και θα ρυθμίσουν την πίεσή τους. Βεβαίως, όπως πολύ καλά ξέρετε, και από αυτούς που παίρνουν θεραπεία, μόνο ένα 30% ρυθμίζει την πίεσή του.
4: Πολύ μικρό ποσοστό.
5: Είναι πολύ μικρό. Και εκεί επίσης σήμερα γίνονται προσπάθειες. Προς αυτήν την κατεύθυνση έχουμε εκδώσει ένα κείμενο ομοφωνίας των επιστημονικών εταιριών υπέρτασης, καρδιολογίας, νεφρολογίας, γενικών γιατρών, όλων των ειδικοτήτων δηλαδή που εμπλέκονται στη ρύθμιση της υπέρτασης, που έχουμε κάνει μια συμπερίληψη 7 βημάτων τα οποία ο ασθενής πρέπει να ακολουθήσει, ο γιατρός μάλλον που θα δει τον ασθενή στο πρώτο επίπεδο και θα διαγνώσει την πίεσή του αυξημένη, θα πρέπει να τον καθοδηγήσει με τέτοιο τρόπο, απλό τρόπο, να πάρει τη σωστή αγωγή και αυτή το μικρό ποσοστό που δεν θα μπορέσει να θεραπευτεί να πάει σε ειδικά κέντρα όπου θα τύχουν ειδική αντιμετώπιση συμπεριλαμβανομένη της απονεύρωσης του νεφρού.
4: Γι' αυτό θα ρώταγα τώρα, κύριε Τσιούφη, ότι πραγματικά τώρα εσείς επιστήμονες έχετε στη φαρέτρα σας πολλά βέλη για να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα της υπέρτασης και όπως αναφέρατε και με την ενδαγκιακή απονεύρωση των νεφρών. Μιλήστε μου λίγο για αυτή τη μέθοδο. Ποιους υπερτασικούς ασθενείς αφορά και ποια τα ωφέλη της μεθόδου?
5: Είναι πολύ σωστή η ερώτησή σας και σας ευχαριστώ που την κάνατε, κυρία Κουτσοπούλου. Αυτή η μέθοδο σήμερα, με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες, εφαρμόζεται, συνιστάται για αυτούς τους υπερτασικούς ασθενείς που παραμένουν αρρύθμιστοι παρότι παίρνουν 3 φάρμακα ή ακόμα και για αυτούς που παίρνουν 2 φάρμακα αλλά έχουν και άλλες συνοσιρότητες που τους καθιστούν αυξημένο κινδύνο. Εκεί πλέον έρχεται η απονεύρωση του νεφρού, μια απλή μέθοδος με μία μέρα νοσηλεία στο νοσοκομείο, με τοπική αναισθησία, χωρίς πόνο, χωρίς επιπλοκές, να προσθέσει να βοηθήσει τα αντιπερτασικά φάρμακα να πετύχουμε καλύτερη μείωση της αρτηριακής πίεσης. Το συγκριτικό της πλεονέκτημα, αν μου επιτρέπετε, είναι ότι δεν είναι όπως τα φάρμακα που αν τα πάρω σήμερα κάνουν τη δουλειά, αύριο αν δεν τα πάρω η πίεσή μου παραμένει αρρύθμιστη. Αυτή η επέμβαση την κάνεις μία φορά και η πίεση μένει μειωμένη και την ημέρα και τη νύχτα και για ένα διάστημα παρακολούθησης τουλάχιστον 10 ετών. Άρα επομένως έχουμε ένα ακόμα εργαλείο, μία ακόμα θεραπευτική επιλογή. Γι' αυτό το 10% των υπερτασικών ασθενών που παίρνουν τα φάρμακα και δεν αρκούν τα φάρμακα να ρυθμίσουν την πίεσή τους, να απευθυνθούν στα ειδικά κέντρα και να τύχουν αυτής της μεθόδου.
4: Και θα συνεχίζουν να παίρνουν τα φαρμακά τους ή αφήσιμης τακτοποιηθεί υπέρταση με την ενδαγκιακή απονεύρωση?
5: Ένα ποσοστό ασθενών θα είναι δυνατόν να μειώσει τον αριθμό ή τις δόσεις των φαρμάκων. Αρκετοί όμως θα συνεχίσουν να παίρνουν τα φάρμακά τους. Η διαφορά είναι ότι με τα φάρμακα και την επέμβαση θα έχουν ρυθμισμένη την πίεσή τους, ενώ λαμβάνοντας μόνο με τα φάρμακα η πίεση εκτός των ορίων που θέλουν.
4: Κύριε Τσιούφη, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτές τις τόσο χρήσιμες πληροφορίες που μας δώσετε. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
5: Να είστε καλά, γεια σας.
4: Γεια σας.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

0: στο κόκκινο.
1: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Η ώρα είναι 11.
3: Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Ολοκληρώθηκαν και θα συνεχιστούν σε τεχνικό επίπεδο οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για την ειρήνευση στη Μέση Ανατολή σε θετική και επικοδομητική ατμόσφαιρα, σύμφωνα με τους διαμεσολαβητές από το Κατάρ και το Πακιστάν, οι οποίοι έκαναν λόγο και για ενθαρρυντική πρόοδο. Οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ιράν συμφώνησαν σε οδικό χάρτη για τη σύναψη εντός 60 ημερών οριστικής συμφωνίας που θα βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με ανακοίνωση των διαμεσολαβητών, συγκεκριμένα συμφώνησαν να δημιουργηθεί γραμμή επικοινωνίας που θα εγγυάται ασφαλείς διαλεύσεις από τα στενά του Ορμούς, αλλά και να δημιουργηθεί επίσης άμεσα πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων με σκοπό να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες στο Λίβανο. Ο επικεφαλής της Ιρανικής διπλωματίας, Αμπάς Αραχτσί, έκανε λόγο για σημαντική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ. Νωρίτερα, χθες είχε δημιουργηθεί ένταση στη διάρκεια των συνομιλιών με αποτέλεσμα να αποχωρήσει από τις διαπραγματεύσεις η Ιρανική αντιπροσωπεία, διαμαρτυρόμενη για επιθετικές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Στη σκιά των συνομιλιών, οι αρχές του Ισραήλ ανακοίνωσαν πως έρονται από σήμερα οι περιορισμοί που επιβάλλονται στις συναθροίσεις εξαιτίας του πολέμου στο βόρειο τμήμα της χώρας, κοντά στα σύνορα με το Λίβανο, κίνηση η οποία θα μπορούσε να σημάνει αποκλιμάκωση στο μέτωπο του Λιβάνου. Όμως ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επανέλαβε για μια ακόμη φορά πως ο στρατός του θα παραμείνει στο νότιο Λίβανο για όσο χρειαστεί. Από την άλλη πλευρά, ο Γενικός Γραμματέας της Hezbollah, Ναΐμ Κάσεμ, απέρριψε κάθε ενδεχόμενο να συνεχίσει να υπάρχει ζώνη ασφαλείας του Ισραήλ στο νότιο τμήμα της χώρας του. Κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι κινείται σήμερα το πετρέλαιο Brent για 7η συνεχόμενη μέρα. Συνέντευξη τύπου θα παραχωρήσει σήμερα σε λίγη ώρα η αντιπροσωπεία των εργατικών σωματείων, η οποία απελάθηκε χθες Κυριακή από το Ισραήλ κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης επίσκεψης στα Παλαιστινιακά Συνδικάτα στη Ραμάλα της Δυτικής Όχθης, τηρώντας όλες τις νόμιμες και προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Η απέλαση των Ελλήνων συνδικαλιστών που είχαν πρόσκληση από Παλαιστινιακές συνδικαλιστικές οργανώσεις προκάλεσε την αντίδραση του Υπουργείου Εξωτερικών αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και της Νέας Αριστεράς. Σφοδρή κριτική στις διατάξεις του νομοσχεδίου που αφορούν τον εξοδικαστικό μηχανισμό άσκησε κατά τη συνεδρία της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκαλης, υποστηρίζοντας ότι οι προωθούμενες ρυθμίσεις αποδυναμώνουν την προστασία των οφειλετών και ενισχύουν τη θέση των funds. Ο κ. Κόκαλης χαρακτήρισε ως μοναδικό θετικό στοιχείο τη μείωση του ορίου υπαγωγής στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Με τις νέες διατάξεις καταργούνται κρίσιμα ένδικα μέσα και δυνατότητες άμυνας του δανειολήπτη σε περίπτωση αδυναμίας στήρησης της συμφωνίας αναδιάρθρωσης, είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Την Πέμπτη αναμένεται να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών και των επαγγελματικών λυκείων. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό οικοπαίδων και για τη δήλωσή του στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας υπό την απειλή προστήμων. Από την Τρίτη ξεκινούν στοχευμένοι έλεγχοι σε όλη την επικράτεια. Στη διεθνή επικαιρότητα όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στη Downing Street σήμερα, καθώς ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, βρίσκεται αντιμέτωπος με όλο ένα και εντονότερες πιέσεις να παραιτηθεί. Πληροφορίες από κομματικούς και κυβερνητικούς κύκλους πληθαίνουν και αναφέρουν ότι ο Βρετανός Πρωθυπουργός αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα το χρονοδιάγραμμα της αποχώρησης του από την ηγεσία των εργατικών και από την Πρωθυπουργία, ανοίγοντας τον δρόμο, πιθανότατα έως το φθινόπωρο, για μια ομαλή μεταβίβαση της εξουσίας στον Άντι Μπέρναμ, μέχρι πρόσφατα δήμαρχο Μάντσεστερ και πλέον βουλευτή. Κύμα καύσωνα σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη. Τρεις ηλικιωμένοι νεκροί λόγω ζέστη στη Γαλλία, που σήμερα κλείνει σχολεία και απαγορεύει τη χρήση αλκοόλ σε περισσότερες από 35 περιφέρειες, καθώς ο υδράργυρος αναμένεται να εκτοξευθεί πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου. Έκτακτα μέτρα με ακυρώσεις δημόσιων εκδηλώσεων και σε Ισπανία και Πορτογαλία. Ακραίες για την εποχή θερμοκρασίας και στην Ελβετία, καύσωνα ταλαιπωρεί και τα Δυτικά Βαλκάνια. Στην αθλητική ενημέρωση, η επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό μετά από 13 χρόνια είναι γεγονός. Σήμερα στη 1 το μεσημέρι, ο Μπράντοβιτς θα παρουσιαστεί επίσημα από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ενώ θερμή υποδοχή επιφυλάσσουν οι φίλοι του Τριφυλιού. Ο Πολυνίκης προπονητής υπέγραψε συμβόλαιο διαρκείας 3 ετών.
0: Ο καιρός.
4: Γενικά έθριος καιρός αναμένεται σήμερα σε όλη τη χώρα. Στα βόρεια αναμένονται τοπικά βροχές, κυρίως στα ορεινά. Βοριάδες 3-5 και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας στα ανατολικά έως 34 βαθμούς, στα νησιά έως 31 βαθμούς Κελσίου. Έθριος καιρός στην Αττική, με ανέμους από βόρειες διευθύνσεις 4-6 μποφόρ και θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά, πιθανόν και στη διάρκεια της νύχτας αύριο. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και το μεσημέρι νότιοι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις ως τώρα. Επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο στις 12. Επιστροφή τώρα στο Γιώργο Βουλγαρή και στον Σωτήρη Καψόχα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Νικόλετα Τσουραμάν στον ήχο, στην επιμέλεια παραγωγή ο Κώστας Πιάντες και ο Χρήστος Μπλάνης, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μέσα ο Χάρης Δάλλας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Βουλιαρής. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας και το Viber αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα 69-85-87-0-059. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο βουλευτής του Πασόκ στο νομό Ηλίας, ο κύριος Μιχάλης Κατρίνης. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, κύριε Κατρίνη, είναι τοξικό κόμμα το Πασόκ που πρέπει να αυτοδιαλυθεί?
1: Τώρα αυτή η αποστροφή του κύριου Σιακαντάρη νομίζω ότι είναι υβριστικού χαρακτήρα. Πόσο μάλλον αν εξτομίζεται από κάποιον ο οποίος έχει φυτέψει και σε όργανα κεντρικά του Πασόκ. Τέλος πάντων, το αν ένα κόμμα μπορεί να είναι τοξικό ή δεν είναι, ή αν πρέπει να παραμείνει στο πολιτικό στερέωμα και σε ποια θέση και με ποιο ποσοστό, εδώ κανονίζει ούτε ο κύριος Κατρίνης, ούτε ο κύριος Καψόφας, ούτε ο κύριος Βούλγαρης, ούτε ο κύριος Σιακαντάρης. Το ρυθμίζει ο ελληνικός λαός με την ψήφο του και την επιλογή του στις εθνικές εκλογές. Άρα θα έλεγα ότι ήταν μια αδόκιμη και ατυχέστατη δήλωση που δεν ξέρω αν εξυπηρετούσε κάποια σκοπιμότητα, αλλά σε κάθε περίπτωση ένα πρόσωπο το οποίο θέλει να λέει ότι βρίσκεται κοντά σε πολιτικούς αρχηγούς και ιδιαίτερα σε νεότεκτους συσχηματισμούς, θα πρέπει να είναι διπλά προσεκτικός αυτά που σηματοδοτεί ή αυτά που φαίνεται περάσει ως μηνύματα με τις δημόσιες τοποθετήσεις του.
2: Πάντως τα έπιασε και το ΣΥΡΙΖΑ, τα διέλυσε και τα δύο τα κόμματα, δεν ήταν μόνο το ΠΑΣΟΚ. Τέλος πάντων, να το προσπαθήσω.
1: Εντάξει, όμως νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, έδωσε μια ιδιαίτερη έμφαση στο ΠΑΣΟΚ.
2: Ναι, γιατί έχει μεγαλύτερη.
1: Εγώ κύριε Καψόχα, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω κανένα κόμμα, το ΠΑΣΟΚ ξέρετε ένα κόμμα που έχει 50 χρόνια ιστορία και έχει αντέξει πάρα πολλές κρίσεις και εντάσεις κτλ. Άρα το να μιλάει κάποιος με τόση ευκολία ότι πρέπει να διαλυθεί ένα σχηματισμό έχει κυβερνήσει για αρκετές δεκαετίες και τέλος πάντων με όποιο ισοζύγιο έχει αφήσει αποτύπωμα στη συνείδηση του ελληνικού λαού, νομίζω ότι θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός όταν κάποιος το λέει αυτό το πράγμα.
2: Συμφωνώ μαζί σας σε αυτό. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Και αυτό είναι απορία εντάξει όλων. Ξεκίνησε το ΠΑΣΟΚ με ούριο άνεμο και μετά το συνέδριο και όλα αυτά έδωσε ένα πνεύμα ενότητας σε όλα τα επίπεδα, αλλά βλέπουμε καθημερινά φαινόμενα τα οποία θα έλεγα δημιουργούν εσωστρέφεια και βγάζουν και το ίδιο το ΠΑΣΟΚ από τους στόχους που έχει ως αντιπολίτευση και ως ας πούμε μεγάλωμα ας πούμε του χώρου του με όλα αυτά που βλέπουμε. Γιατί αυτή η εσωστρέφεια? Υπάρχει τόσο σκληρή αντίθεση μεταξύ των ομάδων αυτή τη στιγμή που λειτουργούν μέσα στο ΠΑΣΟΚ?
1: Συγγνώμη, αλλά δεν με ακούτε καλά, γιατί σας ακούγα διακοπτόμενο. Είμαι σε κάποιο σημείο που δεν έχει πολύ καλό σήμα. Δεν ξέρω αν με ακούτε καλά τώρα.
2: Εμείς ακούμε, αν ακούτε. Θέλετε να επαναλάβω.
1: Όχι, μου είπατε ότι μετά το συνέδριο έχει πολύ καλά ποσοστά και ότι υπάρχουν κάποιες.
2: Ναι, και τώρα έχει μπει σε μια εσωστρέφεια. Αυτό λέω, γιατί υπάρχουν αντιθέσεις.
1: Εγώ κύριε Καψόχα, ειλικρινά σας το λέω, επειδή είμαι αρκετά χρόνια στο Πασό και σε κέρυες θέσεις. Δεν εκλαμβάνω σε εσωστρέφεια. Υπάρχουν κάποιες απόψεις που είναι αποκλίνουσες. Ξέρετε, το ΠΑΣΟΚ είναι ένα μεγάλο κόμμα και ανοιχτό και πολύ συλλεκτικό. Είχε πάντα τη δυνατότητα να χωνεύει ένα από απόψεων. Το θέμα είναι να πειθαρχούμε ότι εξάρτητα τις προσωπικές μας απόψεις ή πεπιθήσεις στις συλλογικές αποφάσεις. Και αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο αποφάσεις. Η πρώτη είναι ότι το ΠΑΣΟΚ μέχρι τις εκλογές κινείται αυτόνομα και προσπαθεί να πάρει την προτίμηση του ελληνικού λαού για να γίνει πράξη πολιτική αλλαγή. Και το δεύτερο είναι ότι το ΠΑΣΟΚ σε καμία των περιπτώσεων δεν συζητά, δεν συνομιλεί, δεν συνεργάζεται, δεν συναγελάζεται με τη Νέα Δημοκρατία. Με οποιαδήποτε ηγεσία.
0: Και μετά τις εκλογές, γιατί είπατε μέχρι τις εκλογές.
1: Όχι, η αυτόνομη πορεία είναι μέχρι τις εκλογές, προφανώς, και η συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία δεν αφορά πριν τις εκλογές, αφορά μόνο μετά τις εκλογές. Δηλαδή, το ΠΑΣΟΚ δεν συζητά κάτι που υπόθηκε να μπει σε λογική με τοπικού σχήματο ή οτιδήποτε εν ώψη των εκλογών. Και σε καμία των περιπτώσεων δεν συζητά να κάνει οποιαδήποτε, το ξαναλέω και εμφαντικά, ζήτηση συνεργασία, συνομιλία, συνάθρηση, δεν ξέρω πώς το λέτε, με τη Νέα Δημοκρατία υπό οποιαδήποτε ηγεσία. Αυτό είναι, ξέρετε, μια καθαρή, ομόφωνη απόφαση που ήρθε από το κορυφαίο όργανο του ΠΑΣΟΚ, που είναι το συνεδριώτικο, η οποία δεν αλλάζει, δεν παρερμηνεύεται και προφανώς δεν μπορεί σε καμία των περιπτώσεων να αλλοιωθεί.
2: Ναι. Πάντως, κύριε Κατρίνη μου, με όλη την εκτίμηση που ξέρετε ότι σας έχω, γνωριζόμαστε άλλωστε, να σας ρωτήσω κάτι και το λέω καλοπροαίρετα. Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει η κυβέρνηση, το καθεστώς όπως το ονομάζεται Μητσοτάκη, Μητσοτάκης ΑΕ το είχε πει Μακαρίτισσα, η Φόφη γεννηματά και ήταν από τα πιο εύστοχα ας πούμε που είχε καταθέσει, είναι μια τόσο τρελό ήταν αυτή η κουβέντα που εξεστόμησε ο δήμαρχος, που είπε ότι μετά τις εκλογές καλός ή κακός θα πρέπει να αρχίσουμε να συζητάμε με ανθρώπους που κινούνται στην ίδια κατεύθυνση. Γιατί δημιούργησε τόσο μεγάλο πρόβλημα?
1: Να τα πάρουμε ένα. Καταρχάς, συμφωνώ μαζί σας ότι η ΑΕΜ Στόφη Γερματά που τότε ανέλαβε και πραγματικά με επιτυχία κατάφερε να κρατήσει όρθιο το ΠΑΣΟΚ και να το οδηγήσει σε μια τροχιά ανασυγκρότησης και ανασύστασης. Είχε πει αυτή την πολύ εύστοχη φράση, το Μαξίμου ΑΕ, ουσιαστικά σηματοδοτώντας μια ομάδα στελεχών γύρω από τον κύριο Μητσοτάκη και γύρω από το περιβόητο επιτελικό κράτος, που ήταν, είναι και θα είναι, βάζω και το μέλλον για όσο διάστημα παραμείνει στην διακυβέρνηση ο κύριος Μητσοτάκης και οι επιτελείς του, το μόνο ενδιαφέρον θα είναι το πώς θα διαχειριστούμε την εξουσία πάσης φύσεως, τα προγράμματα με τις αναθέσεις, με τους φίλους, με τους πολιτούς. Αυτά που ήταν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τα σπιτάκια, με το Ταμείο Ανάκαμψης. Ναι, και είχαμε χρόνο να λέγαμε για το πάρτι αυτή τη στιγμή που έχει γίνει με τις ευλογίες των στελεχών του λεγόμενου επιτελικού κράτους, το οποίο κατέρευσε χτες στο Ζάπιο με αυτή την πρωτοφανή απόφαση να μην υλοποιηθεί το φεστιβάλ του οργανισμού των Ολυμπίων Κτηνοτιδημάτων, το οποίο, προσέξτε, ανακοίνωσε φεστιβάλ χωρίς να έχει πάρει έγκριση από το ΚΑΣ. Αυτά τώρα δεν γίνονται, αλλά γίνονται
2: στην Ελλάδα. Γίνονται, στην Ελλάδα γίνονται.
1: Για να δούμε πόσο σοβαρή είναι η διακυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Τώρα, θα σας πω κάτι. Οι απόψεις όλων είναι σεβαστές. Όμως, καλό θα είναι πρώτον να λέγονται στα όργα. Δηλαδή, εμείς έχουμε την πολυτέλεια και τον πλούτο. Έχουμε κατοχυρώσει αυτή τη δυνατότητα. Μέσα στα όργανα, ο καθένας να καταθέτει την άποψή του και βεβαίως να τη συζητάμε και μετά να αποφασίζουμε. Όμως, τα όργανα παίρνουν μια απόφαση, η οποία πρέπει να γίνεται σεβαστή. Και όταν αυτή η απόφαση αφορά το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, άρα αφορά τη βάση του κινήματος, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τσίπα όργανα, είτε στο συνέδριο, είτε στο πολιτικό συμβούλιο, είτε σε οποιοδήποτε άλλο όργανο, που να βάζει θέμα για το πώς θα κινηθεί το ΠΑΣΟΚ μετά τις εκλογές, με ποια κατεύθυνση, μια στρατηγική. Πρώτα, προφανώς, και οι πολίτες είμαι σίγουρος θα μιλήσουν στις εκλογές που έρχονται και θα στείλουν τον κύριο Μητσοτάκη εκεί που πρέπει να το στείλουν, ενώ στα έδρανα της αντιπολίτευσης και παιδιά. Όμως, ας μην βιαζόμαστε να προδικάζουμε από το κίνημα. Αυτό έλεγα, ας το κρατήσουμε.
0: Ξέρω ότι δεν μπορούμε να σας έχουμε πολύ ώρα Ξέρω ότι δεν μπορούμε να σας έχουμε πολύ στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αν σε ένα-δύο λεπτά, πόσο μπορούμε να έχουμε.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν κουνιέται όμως η βελόνα? Είναι το χρεώνεται να το πιστωθεί ο κύριος Μητσοτάκης αυτό, γιατί πετάει την μπάλα στην εξέδρα και δεν συζητάει ουσιαστικά προβλήματα? Είναι η εσωστρέφεια? Γιατί δεν κουνιέται η βελόνα παρά τις διαφορετικές, ας πούμε έτσι, διαφορετικά σημάδια και ποσοστά που έδειχναν οι δημοσκοπήσεις μετά το συνέδριο?
1: Κύριε Βουλγαρία, σας πω κάτι. Η βελόνα του κύριου Μητσοτάκη της Νέας Δημοκρατίας κουνιέται και κουνιέται προς τα κάτω σταθερά. Θετικά προς τα κάτω. Και η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή τη στιγμή στα όρια δημοσκοπικά που να μπορέσει να πάρει το μόνους στις εκλογές που έρχονται. Δηλαδή από το 40% είναι κοντά στο 25% και έχει μια πτωτική πορεία, η οποία οι εκλογές που κατά την άποψή μου δεν θα αργήσουν, θα δημιουργήσουν μεγάλη έκρηξη στην πλευρά των κυβερνητικών στελεχών και εδράνων, ακόμα και αν και σήμερα που μιλάμε με περισσή αλαζονία συμπεριφέρονται και ομιλούν στη δημόσια συζήτηση. Τώρα, υπάρχει ένα κλίμα περίπου 70% πλειοψηφικό, το οποίο ζητάει να φύγει αυτή η κυβέρνηση και αυτή η παράταξη. Εκεί υπάρχει

0: που μπορεί να κάνει τα πράγματα καλύτερα για τους πολλούς, δικαιότερα για όλους και να απαλλάξει την ελληνική κοινωνία από το άγχος του επιτελικού κράτους του κ. Μητσοτάκη. Αυτός είναι ο στόχος. Εμείς θα επιμείνουμε σε αυτό το στόχο. Θυμίζω ότι και στο συνέδριό μας το ΠΑΣΟΚ πήρε την πρωτοβουλία και την επιλογή να καλέσει συγκεκριμένα κόμματα να συζητήσει για τη πραγματική αναθεώρηση. Και αυτά ήταν τα κοινοβουλευτικά κόμματα του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, με τα οποία στη Βουλή αρκετές φορές βρεθήκαμε στην ίδια πλευρά του ποταμού. Άρα έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλούμε με αυτά τα κόμματα σε μια σειρά ζητημάτων. Αυτό δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε ένα. Δεν σημαίνει ότι ξαφνικά όλα θα γίνουν με έναν ωραίο και αυτόματο τρόπο ενοποιημένα. Όμως το ΠΑΣΟΚ πάντα, και από το να είμαι στο Ανδρέα Παπανδρέου και διαχρονικά, είχε την επιλογή, ήταν πολιτική του επιλογή, να συνομιλεί με ευρύτερους χώρους της κεντροαριστεράς και της αριστεράς, για να μπορεί μέσα από τις πολιτικές του να εκφράζει και να διαμορφώνει ευρύτερες αντιλήψεις και ευρύτερα σχήματα, που ήταν πάντα πλειοψηφικά. Και νομίζω ότι αυτός είναι και ο οδηγός ώστε το ΠΑΣΟΚ να μπορεί στις επόμενες ελληνικές εκλογές να ανταποκριθεί στο κοινωνικό αίτημα για πολιτική αλλαγή, είτε της Δημοκρατίας και προοδευτική διακυβέρνηση.
1: Πάντως, μιας και το αναφέρατε, κύριε Κατρίνη, για τον Ανδρέα Παπανδρέου, τον οποίο τιμούμε πάρα πολύ, ας πούμε, από πολλές φάσεις του πολιτικού σκηνικού, και ετοιμάζεστε να κάνετε και μία εκδήλωση στη μνήμη του 30 χρόνια μετά το θάνατό του. Ο Μακαρίτης, ο Ανδρέας Παπανδρέου, δεν έκρυψε ποτέ που στόχευε. Δηλαδή, όταν εμβληματικές μορφές της αριστεράς, και να αναφέρω ονόματα, Μανώλης Γλέζος, Μάρκος Βαβιάδης, ο αρχηγός του Δημοκρατικού Στρατού, ο Ηλίας Λεντάκης και πολλοί άλλοι, συστρατεύονταν μαζί με το ΠΑΣΟΚ τότε, έκανε φανερά το άνοιγμα προς την αριστερά και μέσω των προσώπων των συγκεκριμένων. Σήμερα αυτό που διακρίνουμε είναι μια φοβία, να το πω έτσι, από τη μεριά του σημερινού ΠΑΣΟΚ και της ηγεσίας του, να γίνει πιο ξεκάθαρο το πλαίσιο στο οποίο θέλετε να κινηθείτε.
0: Πάντως, κύριε Καψόχα, η πρωτοβουλία να συζητήσουμε μόνο με το ΣΥΡΙΖΑ και την αριστερά στο συνέδριο για ένα μείζον ζήτημα, όπως είναι αυτό της πραγματικής αναθεώρησης, που βάζει στο θεσμικό πλαίσιο της λειτουργίας του κράτους δικαίου και των θεσμών στη χώρα, νομίζω ότι είναι ενδεικτικό των προθέσεων του ΠΑΣΟΚ. Και είναι σωστό αυτό που λέτε, ο Ανδρέας Παπανδρέου πάντα είχε την τάση και την πολιτική επιλογή να κοιτάει προς τα αριστερά και να συνομιλεί με την αριστερά και να εκφράζει το κόσμο της αριστεράς. Ακόμα και αν, κύριε Καψόχα, όπως θυμάστε πολύ καλά εσείς, κύριε Βούλγαρης, η αριστερά δεν επιφύλαξε και την καλύτερη αντιμετώπιση του Ανδρέα Παπανδρέου την περίοδο του 1989, όμως αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Εγώ συμφωνώ ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να είχε την δυνατότητα να συνομιλεί με τις δυνάμεις της ευρύτερης κεντροαριστεράς και αριστεράς, αυτές τουλάχιστον που θέλουν να συνομιλούν και αυτές που μπορούν να υπάρχει ένα πλαίσιο συναντήληψης σε ζητήματα θεσμικά, σε ζητήματα ελευθεριών, δικαιωμάτων, αλλά και σε θέματα οικονομίας, γεωπολιτικής, εξωτερικής πολιτικής, άμυνας. Δηλαδή είναι ένα ευρύ πλέγμα θεμάτων στα οποία το ΠΑΣΟΚ έχει συγκεκριμένη ατζέντα και αυτή καταθέτει στο ελληνικό λαό. Άρα ναι, και γι' αυτό ακριβώς έγινε και η πρόσκληση στο συνέδριο, γι' αυτό και ακριβώς η απόφαση δική μας στο συνέδριο ήταν ξεκάθαρη και θα έλεγε κάποιος κακοπροαίρετος και μονοθεματική. Δηλαδή η απόφαση του συνεδρίου ήταν ότι δεν συνομιλούμε, δεν συνεργαζόμαστε με τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη. Και ονόν, νοητό.
2: Μάλιστα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Κατρίνη.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Κατρίνη.
2: Καλή σας ημέρα.
0: Καλά.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Ήταν ο Μιχάλης Κατρίνης, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στο νομό Ηλίας.
1: Είπα λάθος το όνομα του Ανδρέα Λεντάκη?
2: Όχι. Γιατί?
1: Κάποιος ακροάτρια μου το επισημαίνει. Νομίζω.
2: Όχι,
1: αν μου διέφυγε και τον είπα Ανδρέα Λεντάκης. Τέλος πάντων.
2: Λοιπόν, τώρα πολλές φορές έχει υποθεί και από τον ΣΥΡΙΖΑ ότι υπήρχε μια συνεργασία κοινοβουλευτική με το ΠΑΣΟΚ και την Νέα Αριστερά.
1: Η αλήθεια είναι, για να είμαστε και ακριβοδίκαιοι, επειδή τον παρακολουθώ τον κύριο Κατρίνη και σε άλλες τοποθετήσεις του, με τον ένα ή άλλο τρόπο την έχει εκφράσει αυτή την ευαρέσκεια στη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Θέλω να πω, δηλαδή, για να είμαστε καθαροί,

0: δεν δεξιοφέρνει ο Μιχάλης Κατρίνης.
1: Όχι, όχι.
0: Έτσι, για
1: όχι.
0: να είμαστε, να τα λέμε όλα και για όχι. να καταλαβαίνουμε και κάπου κάτω από τις γραμμές όχι. πώς κινείται. Είναι ένας αξιόλογος άνθρωπος με καθαρές σκέψεις. Το λέω για να...
1: Και τα πήγε και πολύ καλά όταν εκπροσωπούσε τον Νίκο Ανδρουλάκη όταν ήταν ευρωβουλευτής εδώ σε...
0: Απλά εγώ πιστεύω και γι' αυτό το έβαλα αυτό το θέμα, δηλαδή η δυσκολία αυτή τη στιγμή να ισορροπήσεις ανάμεσα σε δύο δυσκολία που έχει και η ηγεσία αλλά και το ίδιο το κόμμα, σε δύο αντιτιθέμενες ιδεολογικές τοποθετήσεις και απόψεις, όπως για παράδειγμα άλλο πράγμα εκφράζει η κυρία Διαμαντοπούλου. Έτσι. Μην κοροϊδευόμαστε τώρα, η κυρία Διαμαντοπούλου είναι αυτό που λέμε ακραίο κέντρο. Κανονική δηλαδή, ό,τι εκφράζει σήμερα η δεξιά. Μην, δηλαδή το έχει μέσα της γενές είναι αυτό. Έτσι. Δεν μπορεί δηλαδή να πει τα ίδια πράγματα ούτε με τον κύριο Κατρίνη για παράδειγμα. Για να μην πω άλλους. Καλά, με το Δούκα δεν υπάρχει περίπτωση να συμφωνήσει ούτε στο... Αλλά υπάρχουν αυτή τη στιγμή διαφορές ακόμα και στην αντίληψη για τη διακυβέρνηση και για τη διαχείριση της εξουσίας μέσα στο ΠΑΣΟΚ.
1: Αυτό ισχύει, ότι είναι τριχοτομημένο θα έλεγα σήμερα το ΠΑΣΟΚ. Αλλά αν θέλεις, είπε και κάτι άλλο ο κ. Κατρίνης, ότι δεν εισπράττει ένας από την αριστερά την πτωρά της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει αυτή η διάσπαση που η πτωρά πηγαίνει προς όλους και όχι...
0: Φυσικό δεν είναι αυτό που λέγαμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής μας, ότι ακριβώς επειδή η Νέα Δημοκρατία κάνει επαγγελματική
1: δουλειά
0: έχει καταφέρει και και διαμορφώνει μια αντίληψη, ας πούμε, ότι δεν είναι εμείς μόνο που έχουμε προβλήματα, είναι όλοι οι πάντες, όλοι οι ίδιοι είναι, δηλαδή απλά εμείς είμαστε ελαφρώς καλύτεροι. Και αρχίζουν λοιπόν, δηλαδή σκέψου ότι τα ερωτήματα ακόμα και για την περίοδο της διακυβέρνησης 15-19 έχουν τα περισσότερα και τα προβλήματα και τα ρήγματα από τους ανοίξανε και δημιουργήθηκαν από ανθρώπους οι οποίοι στήριξαν αυτή την κυβέρνηση, ψήφιζαν αυτό από μέσα. Αυτό που λέμε εσωτερικός ο αντίπαλος, ο κακός, ο εσωτερικός εαυτός είναι και ο αντίπαλός σου. Εκ των πραγμάτων λοιπόν αυτό το έχει καταφέρει. Και γι' αυτό δημιουργείται αυτή η... Τι κάνει η Νέα Δημοκρατία και το μηντιακό σύστημα το οποίο την εκφράζει. Εμφανίζει ότι όλα τα κόμματα κάνουν ελλειπή δραστηριότητα. Δεν έχουν ξεκάθαρες απόψεις, δεν μας λένε τα πράγματα, δεν απαντούν στα προβλήματα της κοινωνίας. Με συγχωρείς, υπάρχει κανένας που να προβάλλει, έχει τη δύναμη η αντιπολίτευση να προβάλλει ακόμα και το κοινοβουλευτικό της έργο? Για παράδειγμα, για να μην λέμε ας πούμε για τους άλλους, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει τεράστια εργασία κοινοβουλευτική αυτά τα χρόνια μέσα στη Βουλή. Δηλαδή ποιος το έχει αναδείξει αυτό? Και έχει αναδείξει δεκάδες θέματα και σοβαρά. Δεν έχει αναδειχθεί. Άρα κάνει σωστά τη δουλειά της η Νέα Δημοκρατία και έχει περάσει. Πώς θα το...
1: Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, επαναρχόμαστε.
2: Στο κόκκινο.
3: Το κράτος δικαίου, η δημοκρατία και η θεσμική λογοδοσία στην Ελλάδα και στην Ευρώπη είναι το θέμα της εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί την 5η, 25 Ιουνίου, στις 7:30 το απόγευμα στο Πάρκο Ελευθερίας, με πρωτοβουλία του Αντιπροέδρου της Ευρωομάδας της Αριστεράς, Κώστα Αρβανίτ. Η εκδήλωση γίνεται στο πλαίσιο του διαλόγου που άνοιξε μετά την εισήγηση της φετινής έκθεσης για το κράτος δικαίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με εισηγητή τον Κώστα Αρβανίτη και την εκδήλωση «Ανοχήρωτη δημοκρατία, κράτος δικαίου σε κρίση» που έχει ήδη γίνει στις Βρυξέλλες. Σε μια περίοδο που η εμπιστοσύνη στους θεσμούς δοκιμάζεται, ο δημόσιος διάλογος επιστρέφει στην κοινωνία.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων.
2: Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 2026 στις 18 με 22 Ιουνίου. Το Κινηματογραφικό Αρχείο της Κίνας και η Ταινιοθήκη της Ελλάδος παρουσιάζουν 8 νέες κινέζικες ταινίες σε ελληνική πρεμιέρα. Ταινίες εποχής, νουάρ, ερωτικές ιστορίες, ντοκιμαντέρ, κινούμενα σχέδια. Συνδιοργάνωση, Κινέζικη Διοίκηση Κινηματογράφου, Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα. Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 18 με 22 Ιουνίου, Θερινός Κινηματογράφος Λαΐς.
5: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Και βέβαια ναι, πάνω πρέπει να το λάβουν υπόψη τους, ρωτάνε Σωτήρη, ότι η συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ έβγαλε δήμαρχο στην Αθήνα και αν αυτό πρέπει να το λάβουν υπόψη τους γενικότερα σε επίπεδο συνεργασιών. Λέω φίλος ο Νίκος.
1: Ναι, το δίκιο έχει. Δίκιο έχει, γιατί δεν υπάρχει αμφιβολία, αυτό έχει καταγραφεί, δεν είναι κάτι. Μα είναι γεγονός τώρα, όπως και να το δούμε, ότι αν δεν υπάρξουν συνεργασίες, δεν βγαίνει η αριθμητική, ούτε και τα δεδομένα. Καλώς ή κακώς αυτή τη στιγμή υπάρχει πολυδιάσπαση, πολυφωνία, αν θέλεις. Σε όλα τα επίπεδα, μα ήδη η δεξιά, η λεγόμενη δεξιά, έχει και αυτή υποστεί πλήγματα σοβαρά, έτσι. Βέβαια. Δεν είναι τώρα ότι θα φτάσει ο Μητσοτάκης ξαφνικά στο 25 ή στο 24 ή στο 26, δεν ξέρω πού θα πάει και θα καθίσει. Έχει χάσει πάνω από 18 μονάδες από τα ποσοστά τα οποία πήρε στις τελευταίες εκλογές. Άρα υπάρχει ζήτημα, έχει καταγραφεί ήδη ότι και στη δεξιά, πέραν της δεξιάς, από τα δεξιά της, υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό 18-20% κομμάτων που κινούνται. Κάποτε τα ενσωμάτων αυτά, τα έπαιρνε.
0: Τώρα.
1: Άρα πρέπει να δούνε και την πολιτική, όλοι οι πάση περιπτώσει όσοι ασχολούνται, και με βάση αυτούς τους, με αυτά τα δεδομένα, ότι έχουν αλλάξει οι όροι του παιχνιδιού. Παλιά είχες να κάνεις με δύο πολύ μεγάλα κόμματα που εναλλάσσονταν ή εν πάση περιπτώσει κονταροχτυπιόντανε.
0: Έπαιρναν 88%
1: τόσο,
0: και,
1: ναι.
0: Και οι δύο μαζί.
1: Τώρα δεν το έχεις αυτό το πράγμα. Επομένως είναι μια νέα πραγματικότητα που πρέπει να δεις με ποιον σε συνδέουν κοινά σημεία, πού μπορείς να συμφωνήσεις με κάποιον, εννοώ σε όμορα, έτσι, ναι, κόμματα, ναι. Όχι τώρα αν σε συνδέουν με το Βελόπουλο ή με την, πώς να σου πω τώρα, δεν ξέρω τι άλλη, τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, την προηγούμενη εβδομάδα ο Σωκράτης Πάμελος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αυροδοτική Συμμαχία, είχε συνάντηση με τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη και με όλα αυτά που ακούστηκαν για την ερμηνεία, την παρερμηνεία της απόφασης του Αρείου Πάγου. Στην τηλεφωνική μας γραμμή, η δικηγόρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Δανειοληπτών του νόμου Κατσέλη, κυρία Δέσποινα Θεοδόρου, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, ήσασταν και εσείς στην συνάντηση με τον Σωκράτη Πάμελο, αλλά θα ήθελα να μας πείτε αναφορικά με την ερμηνεία που τόσα λέγονται και τόσα γίνονται.
1: Πού βρισκόμαστε γενικά σήμερα?
2: Λοιπόν, ήμουν και εδώ στη συνάντηση με τον κύριο Φάμελο και είχαμε μια αρκετά οικοδομητική και ωραία συζήτηση. Τώρα, πού είμαστε σήμερα? Σήμερα είμαστε σε μια προσπάθεια που τα fans παλεύουν να ερμηνεύσουν το ερμηνευμένο. Η απόφαση του Πάγου είναι απόλυτα ξεκάθαρη και κατανοητή. Ο τόκος στη δόση από την έναρξη της ρύθμισης του δανειολήπτου και μετά. Βγήκε μια ανακοίνωση από τους servicers που καλούν τους δανειολήπτες να καταβάλουν μέχρι να αποσαφινιστεί το νόημα του Αρείου Πάγου μόνο ότι ορίζει η απόφασή τους, δηλαδή να καταβάλουν μόνο το κεφάλαιο χωρίς τους τόκους. Και το πρόσχημα είναι ότι θέλουμε να ξεκαθαριστεί ποια είναι η χρονική διάρκεια του εκτοκισμού της κάθε δόσης. Δηλαδή προσπαθούν τώρα με διάφορες μεθοδεύσεις να αυξήσουν τον τρόπο επιβολής των τόκων στις δόσεις των δανειολήπτων, προφανώς για να αποσπάσουν περισσότερα κέρδη και να αντισταθμιστεί η χασούρα που έχουν λίγο τώρα. Φυσικά αυτό δεν θα γίνει ανεκτό ούτε από το Σύλλογο ούτε από μένα. Έχουμε ήδη ξεκινήσει διαδικασίες εξοδίκων προς τα fans που τους ζητούμε να εφαρμόσουν άμεσα τη δικαστική απόφαση χωρίς να προσπαθούν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό της. Και είμαστε στη διαδικασία που έχουμε ξεκινήσει και ζητάμε για τους δανειολήπτες και τον συμψηφισμό των αχρηστήτων καταβληθέντων ποσών και γενικά να γίνει πλέον ένας εξορθολογισμός και ένας επανυπολογισμός των οφειλών.
1: Κυρία Θεοδόρου, υπάρχει λόγος να επανεξεταστεί η υπόθεση, δηλαδή το ανώτατο δικαστήριο της χώρας, η ανώτατη αρχή δεν ήταν σαφής σε αυτό το πράγμα το οποίο αποφάσισε, γιατί πρέπει να ερμηνευτεί και να επανεξεταστεί όλο αυτό το πράγμα?
2: Ήταν απόλυτα σαφής. Δεν τίθεται θέμα νέας ερμηνείας. Είναι ξεκάθαρο ότι αυτό είναι προσχηματικό. Εγώ θεωρώ ότι και σε όποια προσπάθεια και να κάνουν για να ζητήσουν περαιτέρω ερμηνεία και περαιτέρω επεξηγήσεις, ο Άριος Πάγος δεν θα πρέπει να προχωρήσει αυτό. Δηλαδή δεν μένει κάτι άλλο να πούμε. Όπως αντίστοιχα, όταν το 2023 τα ΦΑΜΣ νομιμοποιήθηκαν για να διενεργούν πληστηριασμούς, δεν πήραν οι δανειολήπτες να ψάχνουν το κτημένο νόημα. Το νόημα ήταν σαφές. Έτσι, αντίστοιχα και τώρα, τα πράγματα είναι πολύ σαφή. Δεν τίθεται κανένα θέμα παρερμηνείας και σε κάθε προσπάθεια που θα καταβληθεί από τον οποιονδήποτε να παραποιήσει την απόφαση του ανώτατου δικαστήριου της χώρας, θα μας βγει απέναντί του. Δηλαδή, πλέον πρέπει να καταλάβουν και οι ακροατές ότι το θέμα δεν αφορά μόνο τους δανειολήπτες του νόμου Κατέλη, αφορά τον κάθε πολίτη που υποτίθεται ότι ζει σε μια δημοκρατική χώρα και πρέπει οι αποφάσεις των δικαστηρίων της να γίνονται σεβαστές, χωρίς παρεμβάσεις και χωρίς αλλοιώσεις.
1: Ναι, και ποιος αυτή τη στιγμή δηλαδή είναι αυτό, ο αρμόδιος για να επιβάλλει την εφαρμογή του νόμου αυτή, δηλαδή μέχρι πότε θα το κλωθογυρίζουν,
0: θα ερμηνεύουν και θα ξανά
1: και θα ψάχνουν να κάνουν ερμηνείες, δηλαδή άμεσα πρέπει να εφαρμοστεί. Ποιος πρέπει να τους πει, παιδιά, ελάτε εδώ να τους τραβήξει ταυτή ότι έτσι πρέπει να γίνει?
2: Κοιτάξτε, σίγουρα ο δικός μας ο σύλλογος, επειδή σας έχω πει ότι αποτελείται από δανειολήπτες, ουσιαστικά είναι η μοναδική δικηγόρος και όλοι οι υπόλοιποι είναι άμεσα θυγόμενοι και ενδιαφερόμενοι, έχουμε ήδη ξεκινήσει διαδικασίες προκειμένου να πιέσουμε για την πλήρη εφαρμογή της απόφασης. Ταυτόχρονα, εξ όσων γνωρίζω, έχουν κατατεθεί και επίκαιρες ερωτήσεις στη Βουλή, οι οποίες, αν δεν κάνω λάθος, συζητούνται σήμερα και σήμερα θα δοθούν συγκεκριμένες απαντήσεις. Προσπαθούμε δηλαδή να φέρουμε τα θέματα και στη Βουλή και στα μέσα ενημέρωσης και παντού για να υπάρξει λίγο μια συλλογική πίεση και να γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν. Από εκεί και πέρα, θα έπρεπε και η πολιτεία να είναι αρρωγός των δανειοληπτών και να εξηγήσει στα φαντς ότι κάποια στιγμή ο νόμος θα πρέπει να εφαρμοστεί έτσι ακριβώς όπως είναι. Μέχρι στιγμής η κυβερνώσα εξουσία όχι μόνο δεν έχει βοηθήσει, ίσα-ίσα και με κάποιες δηλώσεις που έγιναν, που ας πούμε είχαν το χαρακτήρα ότι ο νόμος Κατσέλη δεν είναι για όλους, έχει φίξει την προσπάθειά μας αυτή. Από εκεί και πέρα είναι και θέμα και του Αρείου Πάγου να μην δεχθεί να μπει σε περαιτέρω συζήτηση, να απορρίψει το κάθε θέμα σχετικά περί περαιτέρω ερμηνείας της απόφασης και πλέον να συνδράμουν όλοι οι φορείς ώστε οι δανειολήπτες να έχουν τη δικαίωση που τους αξίζει. Γιατί αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι όταν γίνεται ένα αίτημα ερμηνείας σε οποιαδήποτε δικαστική απόφαση, πρέπει το επιληθέν δικαστήριο να δει εάν χρήζει ερμηνεία στο θέμα που ζητείται. Εδώ λοιπόν ο Άριος Πάγος, όταν οι σέρβισσες θα του ζητήσουν να ερμηνεύσει αυτό που έχει ήδη ερμηνεύσει, πρέπει να δει ένα μεγάλο όχι και να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να εφαρμόσουμε την απόφαση έτσι ακριβώς όπως συστήθηκε.
1: Εδώ μας ρωτάνε κάποιοι ότι ίσως κάποιοι ακροατές μας θα πρέπει, λέει, για να εφαρμοστεί ο νόμος, αν εν πάση περιπτώσει τραβήξει πολύ, εμείς ιδιωτικά, ο καθένας που τον αφορά βεβαίως, να κάνει εξώδικα, να καταφύγει ο ίδιος πλέον στην αναγκαιότητα εφαρμογής αυτής της απόφασης.
2: Αυτό που πρέπει να γίνει είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ο κάθε δανειολήπτης πρέπει να δει, είτε παίρνοντας κάποια βεβαίωση καταβολών, στις οποίες δεν έχω πολύ εμπιστοσύνη, είτε να περιέχονται στις αποδείξεις και στο αρχείο του, τι έχει δώσει όλα αυτά τα χρόνια για τη διάσωση της οικίας κατοικίας του. Να έχει δηλαδή πλήρη γνώση του τι έχει δώσει. Ταυτόχρονα θα πρέπει να δούμε με τον τόκο υπολογισμένο στη δόση τι έπρεπε να δίνει. Να προκύψει διαφορά, ωραία και στοιχειοθετημένα. Αυτά είναι τα χρηστήρια καταβολισμένα, δηλαδή τα παραπανήθια χρήματα που δόθηκαν. Και τη συνεχεία να γίνει μια εξώδικη δήλωση προς το εκάστοτε φαντ, που θα ζητά κατά τον τρόπο που επιλέγει ο δανειολήπτης. Είναι δικαίωμα του δανειολήπτη να διαλέξει πώς θα επιστρέφουν τα χρήματα. Είτε τον συμψηφισμό των ποσών, είτε πράγμα που έγινε για εντολέα μου, να συνεχίσει να πληρώνει τις δόσεις της σε ένα μεταγενέστερο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, έτυχε να έχω εγώ περίπτωση που κάναμε ένα εξώδικο και πράγματι θα συνεχίσει να πληρώνει με τον τόκο τη δόση από το 28 και μετά. Να δει λοιπόν ο δανειολήπτης τι ακριβώς θέλει και πώς ακριβώς θέλει να διευθετήσει την οφειλή του, να γίνει ένα τέτοιο εξώδικο, να σταλεί στο ΦΑΜ, να υπάρχει μια επίσημη ενημέρωση, γιατί στα εξώδικα αργά ή γρήγορα υποχρεούνται να απαντήσουν για το πώς θα το διαχειριστεί και εν συνεχεία το βλέπει. Δηλαδή, θα πρέπει για μένα να υπάρξει μια πίεση ατομικά εκ μέρους όλων των δανειοληπτών, τουλάχιστον στο κομμάτι των εξώδικων δηλώσεων που ασκούν έτσι μια πίεση παραπάνω. Αλλά ό,τι γίνει πρέπει να γίνει στοιχειοθετημένα. Δηλαδή, δεν θέλω να βιαστούν οι κρατές. Θέλω πρώτα ο καθένας να τρέξει να δει τι ακριβώς διεκδικεί, για να το διεκδικήσει σωστά και μετά να επιμείνει μέχρι το τέλος να πάρει τα χρήματα που του αναλογούν. Γιατί είναι δικαίωμα του δανειολήπτη αυτή τη στιγμή τα επιπλέον χρήματα που έδωσε με αίμα να τα λάβει πίσω.
0: Αν ήταν πάντως η απόφαση υπέρ των funds, δεν θα χρειαζόταν ερμηνεία, ούτε θα περίμεναν πως θα το ερμηνεύσουν οι δανειολήπτες.
2: Εννοείται, εννοείται. Αν ήταν υπέρ των funds, δεν θα συζητούσαμε. Τώρα που δεν συζητήσαμε κιόλα. Σας λέω, είναι πολύ πρόσφατο το παράδειγμα της Ολομέλειας του 23, που είπε ότι τα funds, εφόσον έχουν κάθε εξουσία διαχείρισης των απαιτήσεων των δανειοληπτών, έχουν και εξουσία απίστευσης αναγκαστικής εκτέλεσης. Αυτό για κάποιο λόγο έγινε πολύ αντιληπτό. Τώρα, γιατί δεν γίνεται αντιληπτό ότι ο τόκος υπολογίζεται στη δόση από την έναρξη της ρύθμισης.
0: Πρέπει να υπάρχει και πολιτική βούληση, διότι τι θα πει δηλαδή. Ο νόμος δηλαδή εφαρμόζεται κατά πώς βολεύει τον ισχυρό, δεν κατάλαβα.
2: Φυσικά και
0: έχουμε νόμους ή εν πάση περιπτώσει απόφαση εφαρμόζεται ή δεν εφαρμόζεται.
2: Μα να σας πω κάτι. Το πρόβλημα για μένα ξεκινάει εξ ορισμού λάθος. Δηλαδή έχουμε αρχίσει όλοι και συζητάμε αν υπάρχει αναδρομικότητα. Αναδρομικότητα έχουν οι νόμοι. Όταν βγαίνει ένας νόμος, οποιοσδήποτε, οι τελικές του διατάξεις λέγονται μεταβατικές και σου λένε από ποιο χρονικό διάστημα ισχύει και μετά. Οι νόμοι, οι δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες ερμηνεύουν προγενέστερο δίκαιο, δεν έχει ξανασυζητηθεί ποτέ αν έχουν αναδρομική ισχύ ή όχι. Ερμηνευτικές αποφάσεις βγαίνουν χιλιάδες από τα ελληνικά δικαστήρια. Ουσιαστικά όλες οι αποφάσεις ερμηνεύουν τον νόμο και βλέπουν αν η επίδικη περίπτωση υπάρχει σε αυτόν ή όχι. Δεν τίθεται λοιπόν θέμα αυτή τη στιγμή ούτε αναδρομικότητας ούτε τίποτα. Τίθεται θέμα μιας πολιτείας η οποία αυτή τη στιγμή κλείθηκε να βοηθήσει τους δανειολήπτες, δεν το έκανε για χιλιοστή φορά και ίσα ίσα πάει να δημιουργήσει προσκόμματα και μεθοδεύσεις εκεί που δεν υπάρχουν. Εκεί λοιπόν είναι και θέμα δικό μας. Και των νομικών εκπροσώπων των δανειοληπτών, αλλά και όλων των δανειοληπτών, να το χειριστούμε σωστά και να μην συμβιβαστούμε με τίποτα λιγότερο από το να δικαιωθούν επιτέλους.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Θεοδόρου. Θα τα ξαναπούμε σήμερα.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ για την φιλοξενία.
0: Καλή σας σήμερα. Καλή σας σήμερα. Ήταν η δικηγόρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Δανειοληπτών, νόμου Κατσέλη, Δέσποινα Θεοδόρου.

0: Διαβάζω φυλάκιση 20 μηνών με τριετή αναστολή στην Ασημακοπούλου για τη διαρροή των email των αποδήμων. Το δικαστήριο είπε ότι μια χαρά γνώριζε τι έκανε και ότι δεν είναι μέλη της Νέας Δημοκρατίας και μια χαρά ήξερε τι έκανε. Και έστελνε τα mail. Έτσι λέει το δικαστήριο, έτσι αποφάσισε. Και βέβαια και ο Μιχάλης Σταυριανουδάκης, έτσι, για δύο πλημελήματα κι αυτός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών. Τι γίνεται με αυτή τη Νέα Δημοκρατία? Τι γίνεται, μου λες, τι γίνεται? Κάθε μέρα και κάτι, κάθε μέρα και κάτι καινούργια.
1: Είναι πολλά, εγώ.
0: Δηλαδή,
1: είναι πολλά, πολλές περιπτώσεις.
0: Κάπου διάβαζα ότι είναι γύρω στα 21 σκάνδαλα το χρόνο από αυτά που στην επταετία θα έχει συγκεντρώσει κάποιος. Λέει...
1: Μικρά ή μεγάλα.
0: Ναι. Πάντως 21 σκάνδαλα το χρόνο. Περισσότερα από όσα μπορεί να καταναλώσει, όπως έλεγες τις προηγούμενες ημέρες. 18 μήνες για το Σταυριανουδάκη, 12 μήνες σε Χορομίλα, 8 μήνες σε Θεοδωρόπουλο. Και όλα αυτά τα παιδιά, και τι έλεγε η Άννα Μισελά Σημακοπούλου, όλοι είναι. Τι, εγώ είχα κάτι μέλη εκεί, μέλη της Νέας Δημοκρατίας, είναι ευρωεκλογές.
1: Τώρα, να σου πω κάτι, μπροστά στο σκάνδαλο των υποκλοπών.
0: Α, ναι, εντάξει. Έτσι. Αυτό
1: είναι παρονυχία.
0: Θέσμα, ναι.
1: Δηλαδή, εντάξει τώρα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι το απαλλάσσο, αλλά τώρα με το δίκιο της κάθεται και σκέφτεται, όποια τώρα ήταν στην ίδια θέση ή όποιος, ότι ρε παιδιά, εδώ παρακολουθούσαν θεούς και δαίμονες, σου κλέβανε τη ζωή, την προσωπική, με εντολή ή με εντολές άνωθεν. Και τώρα. Εγώ τα πήρα έτοιμα, είπα μήπως ξεγελάσω την αυτή, δεν είναι. Και πήγα να τα αξιοποιήσω.
0: Εδώ άλλος έδωσε τόσα λεφτά για να εξαγοράσει τον κόσμο. Και εγώ τώρα θα στείλω και 500 μέλη, χάλασε ο κόσμος.
1: Αυτή η πήρα, είναι. Αλλά τέλος πάντων.
0: Η άλλη τι είχε και κάτι λεφτά, τη περίσεψαν εκεί στη Θεσσαλία. Σου λέει, να εντάξει, ας πάρουμε και τους Ρωμά που είναι εδώ στην περιοχή. Μετά δεν πήγαν οι ψήφοι που ήθελε εκεί η Σταύρη, δεν πήρε του Σταύρου. Φέρε μου τα λεφτά πίσω, λέει. Να συγκεντρώσω, λέει ο άλλο.
1: Ναι, είναι όλα τα.
0: Να πω να τα πάρω πίσω.
1: Μα δεν θυμάσαι τώρα, εδώ έχουμε πει τώρα, λες για ψήφι. Παλιότερα βέβαια, αλλά με τη Νέα Δημοκρατία. Ο άλλο είχε βγει τότε. Ποιο ήταν αυτό, ο Λιβανό, είχε πει ότι μοιράζαμε 5.000 και κερδίσαμε τι εκλογέ του 2000.
0: Δεν είχε ο Δούκα, δεν λε το. Το
1: δήμαρχο.
0: Ναι, για το 7.
1: Ναι.
0: Που είπε, πήγαμε με σακούλες και αποζημιώσαμε, μαύρες σακούλες.
1: Ο δήμαρχος της Σπάρτης, πρώην γαμπρός του Εβερτ, ήταν αυτός ο οποίος, και υπουργός βέβαια, είχε πει αυτό, αλλά βγήκε σε προεκλογική περίοδο, δεν ξέρω τι ήταν, σε εσωτερική βέβαια, ο τότε υποψήφιος βουλευτής, ο Λιβανός τώρα.
0: Και είπε ότι δυνάμε.
1: Και είπε, εντάξει, λέει, εμείς πήραμε τις εκλογές, μοιράζαμε 5.000 τότε και πήραμε τις εκλογές. Όλα αυτά είδες πόσο ωραία σβήνουν.
0: Φαντάζομαι όχι από την τσέπη τους.
1: Προφανώς όχι. Είδες πόσο ωραία σβήνουν, ας πούμε, από τη συλλογική μνήμη. Δεν περάσανε πριν. Κατά τα άλλα, τα υπόλοιπα τα φέρνουν. Γι' αυτό λέω ότι. Το κάνουν έξυπνα το παιχνίδι. Οι άλλοι τσιμπάνε.
0: Επαγγελματικά οι άλλοι είναι ένας τέχνες. Μπροστά στο Μητσοτάκι οι άλλοι είναι ένας τέχνες. Είναι σαν να πάρεις τώρα, να πάρεις εμάς από την Αλάνα να κάνουμε μια δεκάδα και να πάμε να παίξουμε με τη Βραζιλία. Δεν γίνεται. Να πάω να μαρκάρω εγώ το Μέση ή με την Αργεντινή αν παίξουμε. Δεν γίνεται. Ή τον άλλο το Βραζιλιάνο, πώς τον λένε. Το Junior εκεί που είναι στη Ρεάλ.
1: Το Βινίσιους.
0: Ναι. Δεν γίνεται από τον μαρκάρο. Οι άλλοι είναι επαγγελματίες. Γνωρίζουν τι κάνουν. Πώς θα επικοινωνήσουν το κάθε τι.
1: Ο Δούκας.
0: Ο Δούκας που μετά έγινε δήμαρχος.
1: Είναι ακόμα δήμαρχος, δεν ξέρω. Στη Σπάρτη.
0: Δεν ξέρω. Αλλά τότε έλεγε πώς κερδίσαμε τις εκλογές. Πήγαμε με μαύρες σακούλες και δύναμε. Τι έβαθα το σπίτι, το δικό σου. Αυτό, πάρε. Πάρε με μαύρες σακούλες. Και πήραμε τις εκλογές το 2007.
1: Τώρα μην έχεις αυταπάτες ότι και οι εκλογές του 2003, που μάλιστα τα ποσοστά ήταν με το χρήμα. Εξαγοράστηκαν οι εκλογές. Έμεσα.
0: Τον ΟΠΚΕΠΕ.
1: ΟΠΚΕΠΕ και πανδημία.
0: Όλοι αναρωτιόμασταν πως έγινε μπλε Κρήτη.
1: Και η πανδημία. Δηλαδή μοιράστηκαν 50 δις. Ναι, ναι, ναι. Είναι ασύλληπτο το νούμερο. Ναι, ναι.
0: 50 δις. Μετά λέγαμε εμείς, μα τι έγινε, πώς έγινε μπλε η Κρήτη.
1: Ποια Κρήτη, δεν έμεινε τίποτα.
0: Αλλά δεν έμεινε τίποτα, έγινε μπλε όλη η Ελλάδα. Δεν είναι δημάρχος τώρα, λέει, εδώ μας ενημερώνουν.
1: Α, εντάξει, ο Λύκος, ναι, θα ξέρει την περιοχή. Ναι, είπα μήπως έχει παραμείνει.
0: Μα τόσα χρόνια μετά έχει μεγαλώσει κιόλας. Λοιπόν, με αυτά και αυτά.
1: Όχι, έχει, έχεις ακόμα.
0: Εσύ θέλεις.
1: Έχεις ακόμα.
0: Έχουμε δύο λεπτά.
1: Δεν μας έδωσα, δεν σου έκανε σήμα. Πες το και αυτό που ήθελες να πεις, να μην το κόψεις.
0: Όχι, εντάξει, αυτό. Ότι οι άνθρωποι είναι επαγγελματίες της επικοινωνίας, έχουν προσλάβει τους πιο ακριβοπληρωμένους από όλο τον κόσμο, Αμερική, Ισραήλ, από παντού, και κάνουν δουλειά.
1: Μα το θέμα δεν είναι να κάνεις τη δουλειά, αλλά την κάνεις σωστά. Και για τους πάντες, δηλαδή να σου πω κάτι, γιατί πολλές φορές και θα το πω, ας πούμε έτσι με την ευκαιρία. Πάνε και σε φλωμώνουν στις πλατφόρμες.
0: Ναι. Α, ναι.
1: Έτσι, μιας και μιλάμε για αυτό το θέμα που είναι τελευταίας στιγμής. Και σου λένε, ορίστε ένα πλατφόρμα για να σας ενημερώνουμε και εκείνο και τ' άλλο. Ξέρεις ότι η ίδια υπάρχει πρόταση,
0: ναι.
1: Και υπήρχε πρόταση ακόμα και την περίοδο κάποιον, τέλος πάντων δεν θέλω να πω πολύ, ακόμα και την περίοδο που ήταν αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ και στον ίδιο τον Τσίπρα, να κάνει μία πλατφόρμα μαύρη, πώς θέλει να την ονομάσει, που να καταγράφει σε καθημερινή βάση τα σκάνδαλα που γινότανε, αλλά και οι διάφορες, ας πούμε, ανακολουθίες και αντιθεσμικές πράξεις, ακόμα και οι κακές κυβερνητικές αποφάσεις, και να είναι συγκεντρωμένη σε μία πλατφόρμα η οποία θα δίνει στα social media τροφή καθημερινά. Δεν περπάτησε. Δηλαδή, αν μπροστά σε αυτό το πράγμα σήμερα είχες οργανωθεί να κάνεις τέτοιες ενέργειες, θα είχες αντίλογο σε όλες αυτές τις αθλειότητες τις οποίες ζούμε και οι οποίες χάνονται.
0: Και την ώρα που γίνονταν αυτά.
1: Βέβαια. Mm. Δηλαδή, σου πετάνε ένα market pass.
0: Mm.
1: Δηλαδή, εντάξει, μέσα σε αυτό λοιπόν θα είχες πλατφόρμα που θα έλεγες market pass. Η κοροϊδία η οποία στήχησε, κόστισε τόσο και δεν ωφελήθηκε κανένας. Είχες αντίλογο από εκεί και θα την έδειχνες συνεχώς. Δεν υιοθετήθηκαν. Υπάρχει τρόπος να αντιμετωπιστεί η προπαγάνδα.
0: Αλλά δεν έγινε.
1: Αλλά δεν έγινε.
0: Ένθετο, με το βλέμμα στην Ευρώπη, με τη Γεωργία Ζαβιτσάνου. Δελτίο ειδήσεων, Αγγέλα Νταρζάνου. Αμέσως μετά η Γιάννα Παπαδάκου. Από την Νικόλετα Τσουραμάνη, τον Κώστα Πιαντέ, τον Χρήστο Μπλάνη, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Χάρη Δάλα, τον Σωτήρη Καψόφα και τον Γιώργο Βούλγαρη. Καλή σας ημέρα.
2: Με το βλέμμα στις Βρυξέλλες. Μια αναδρομή στα γεγονότα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η εκπομπή γίνεται σε συνεργασία με την ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο μικρόφωνο η Γεωργία Ζαβιτσάνου. Η κρίση στη Μέση Ανατολή αποκαλύπτει για ακόμα μία φορά πόσο ευάλωτες παραμένουν οι εφοδιαστικές αλυσίδες και οι μεταφορές. Μας θύμισε η Ελληνίδα Ευρωβουλευτής Έλενα Κουντουρά στην τοποθέτησή της την προηγούμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια στο Στρασβούργο στη συζήτηση για την ανθεκτικότητα των μεταφορών στην Ευρώπη. Όπως δήλωσε, η αύξηση του κόστους ενέργειας και καυσίμων οδηγεί σε νέες ανατιμήσεις στις μεταφορές προϊόντων και επιβατών, επιβαρύνοντας πολίτες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η Ευρώπη χρειάζεται μια ολοκληρωμένη στρατηγική ανθεκτικότητας και όχι αποσπασματικές αντιδράσεις σε κάθε νέα κρίση. Χρειάζεται επιτάχυνση της ενεργειακής αυτονομίας, περισσότερες επενδύσεις στις ΑΠΕ, προσιτές και προσβάσιμες δημόσιες μεταφορές, βιώσιμα καύσιμα σε αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές, σύγχρονες ανθεκτικές υποδομές και στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων με μείωση των έμεσων φόρων στα καύσιμα. Οι πολίτες δεν μπορούν να πληρώνουν κάθε φορά το κόστος των γεωπολιτικών κρίσεων, σημείωσε η κυρία Κουντουρά.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 12. Και 5 στο κόκκινο.
1: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσει στις 12 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Συνέντευξη τύπου παραχωρεί σε λίγη ώρα η αντιπροσωπεία των εργατικών σωματείων, η οποία απελάθηκε χθες από το Ισραήλ. Οι εκπρόσωποι 6 σωματείων, προσκεκλημένοι συναδέλφων τους από παλαιστινιακές συνδικαλιστικές οργανώσεις, απελάθηκαν από το Ισραήλ μετά από κράτηση λίγων ωρών στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, μετά από απέτηση του στρατού του Ισραήλ, παρότι πληρούσαν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις που προβλέπονται. Οι απέλες των Ελλήνων συνδικαλιστών που είχαν πρόσκληση από παλαιστινιακές συνδικαλιστικές οργανώσεις προκάλεσε την αντίδραση του Υπουργείου Εξωτερικών. Ανακοίνωση εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, το Κομμουνιστικό Κόμμα και η Νέα Αριστερά. Μετά από 12 ώρες εντατικές συνομιλίες, η Ιρανική Αντιπροσωπεία που συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις ειρήνευσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ελβετία επιστρέφει στην Τεχεράνη, μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΙΡΝΑ, συμπληρώνοντας ότι οι τεχνικές συνομιλίες θα διεξαχθούν καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Οι τεχνικές συνομιλίες θα αφορούν τους μηχανισμούς υλοποίησης του Πρωτοκόλλου Συμφωνίας και τη συγκρότηση τεχνικών ομάδων εργασίας, μετέδωσε το πρακτορείο ΙΡΝΑ. Νωρίτερα σήμερα, οι διαμεσολαβητές από το Κατάρ και το Πακιστάν έκαναν λόγο για ενθαρρυντική πρόοδο στις συνομιλίες, καθώς οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ιράν συμφώνησαν σε οδικό χάρτη για τη σύναψη εντός 60 ημερών οριστικής συμφωνίας που θα βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Στις συνομιλίες θα περιληφθούν τα ζητήματα των διελεύσεων από τα στενά του Ορμούς και το τέλος των εχθροπραξιών στο Λίβανο. Έκτακτη ανακοίνωση εξέδωσαν οι αλληλέγγυοι γιατροί που παρακολουθούν την κατάσταση της υγείας του απεργού πείνας Αριστοτέλη Χαντζή, ο οποίος ζητά την ακύρωση της σύμβασης από την Περιφέρεια Αττικής για τα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Ο κύριος Χατζής διανύει την 137η μέρα απεργίας πείνας και οι γιατροί του κάνουν έκκληση για ικανοποίηση των αιτημάτων του, ενώ τονίζουν πως η κατάστασή του έχει επιδεινωθεί ραγδαία τις τελευταίες ημέρες. Η Περιφέρεια Αττικής απαντά με βίντεο του Περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά, κάνοντας λόγο για συστηματική διακίνηση ανυπόστατων σεναρίων και ψευδών ειδήσεων που συσκοτίζουν το δημόσιο διάλογο γύρω από την ανάπλαση των προσφυγικών και καλλιεργούν σύγχυση αναφορικά με τις πραγματικές προθέσεις και τους στόχους του έργου. Λίγη σήμερα για η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων και για τη δήλωσή τους στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας. Από την Τρίτη ξεκινούν στοχευμένοι έλεγχοι σε όλη τη χώρα. Στην αθλητική ενημέρωση τώρα. Γενικά έθριος αναμένεται σήμερα ο καιρός. Στα βόρεια αναμένονται τοπικά βροχές, κυρίως τα ορεινά. Βοριάδες 3-5, Μποφόρ στο Αιγαίο. Μικρή άνοδος θερμοκρασία στα ανατολικά έως 34 βαθμούς, στα νησιά έως 31 βαθμούς Κελσίου. Έθριος καιρός στην Αττική με ανέμους από βόρειες διευθύνσεις 4-6 Μποφόρ και θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα γυρόρινα, πιθανόν και στη διάρκεια της νύχτας. Η άνεμη μεταβλητή 2-3 Μποφόρ και το μεσημέρι νότι έως 4 Μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις μέχρι τώρα. Επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο στη μία. Το μικρόφωνο τώρα στη Γιάννα Παπαδάκου.
1: Στο κόκκινο.

0: Καλό μεσημέρι εδώ στο κόκκινο και στις αντιδικίες. Καλή εβδομάδα. Αυτή την μία από τις τελευταίες, τέλος πάντων, εβδομάδες του Ιουνίου, γεμάτη με ειδήσεις και με επικαιρότητα που είναι στη σωστή κατεύθυνση. Το ότι, ας πούμε, την περασμένη Παρασκευή η κυρία Κατσέλη, μιλώντας εδώ στο κόκκινο, έβαλε το θέμα των σπιτιών, το θέμα της απόφασης του Αριουπάγου που προστατεύει τους δανειολήπτες και τους τόκους που τους ρουφάγαν το αίμα εκεί πέρα. Συγγνώμη το λέω έτσι πρωί πρωί τώρα, είναι λίγο μακάβριο αυτό, αλλά αυτό γινότανε. Και που βγαίνουν ένας ένας τώρα κύριος Τουρνάρας, κύριος Πιερακάκης. Χρήζει, λέει, ερμηνείας η απόφαση αυτή που προστατεύει τους δανειολήπτες με τον υπολογισμό των τόκων. Τι μας λέτε, δεν έχριζε ερμηνείας η προηγούμενη απόφαση η οποία δικαίωνε τους σέρβισες και τις τράπεζες? Αυτή γιατί δεν έχριζε δηλαδή ερμηνείας και χρήζει αυτή? Δηλαδή τόσο απροκάλυπτη τοποθέτηση μιας κυβέρνησης και του κεντρικού τραπεζίου της χώρας, ο οποίος πρέπει να είναι εξάρτητος, διακομματικά επιλέγεται ο κύριος Τουρνάρας που ανανεώθηκε τώρα πριν από 20 μέρες στη θητεία του. Λοιπόν, τόσο απροκάλυπτη στάση υπέρ των τραπεζών και εναντίον των συμφερόντων του κόσμου, δεν έχω ξαναδεί. Κυρία Κατσέλη την Παρασκευή ήταν απόλυτη, πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών απόλυτος, πρέπει να εφαρμοστεί η απόφαση χωρίς αστερίσκους και ερμηνείες. Για να δούμε τι θα κάνει η κυβέρνηση και να δούμε να αναλάβει και το πολιτικό κόστος που έχει μπει σε προεκλογική περίοδο και δήθεν δίνει πλατφόρμες και δήθεν κάνει εκπτώσεις και δήθεν αντιμετωπίζει την ακρίβεια. Να δούμε αν θα αντιμετωπίσει και αυτό το βραχνά του κόσμου, ας πούμε, με τα δάνεια που πάνε να του πάρουν τα σπίτια. Και όλα τα κόμματα πρέπει να σταθούν κοντά στον κόσμο. Βγήκε μια ανακοίνωση από το ΣΥΡΙΖΑ, είδα, και σωστή κατεύθυνση βεβαίως. Λοιπόν, και όλοι πρέπει να σταθούν εκεί υπέρ. Και το Πασόκ, άκουσα και τον κύριο Τσουκαλά, άκουσα, που ξέρει καλά το θέμα, τον εκπρόσωπο του Πασόκ. Λοιπόν, μην τρελαθούμε κιόλας δηλαδή. Δεν τρέπονται λίγο. Δεν τρέπονται. Λοιπόν, σας πήρα από τα μούτρα τώρα, ακόμα δεν άρχισα. Νικολέτα Τσουραμάνη στον ήχο. Να μας δίνει εδώ τις ωραίες μουσικές. Χάρης Δάλλας στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 210-3217-777 για τα μηνύματά σας. Στέλνετε. Εγώ τα βλέπω και τα σχολιάζω. Μπορεί να γίνεται αυτό την επομένη, αλλά τα βλέπω ειλικρινά. Λοιπόν, στο Viber επίσης τα μηνύματά σας. 69-85-87-0059. Ό,τι θέλετε για να μας... και τις παρατηρήσεις σας και την αυστηρή κριτική σας. Εμείς όλα τα δεχόμαστε εδώ. Και έτσι πρέπει. Λοιπόν, για να παπαδάκω στο μικρόφωνο. Και ναι, έλεγα λοιπόν ότι η επικαιρότητα του Σαββατοκύριακου ευτυχώς ήταν στη σωστή κατεύθυνση, πραγματικά. Μια αποκάλυψη της Αυγής της Κυριακής για τις πολεοδομίες με τους διαλόγους εκεί που φαινόταν ότι η επικεφαλής εκεί της συμμορίας αυτής. Αυτό πάλι δεν έχει καμία πολιτική ευθύνη το Υπουργείο Περιβάλλοντος, αλήθεια. Αλήθεια, δεν λέγεται το όνομα του Υπουργού. Τι είναι αυτός, μόνο Υπουργός Ενέργειας είναι ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου? Υπουργός Περιβάλλοντος δεν είναι? Στα χέρια του δεν έσκασε το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες? Η κυβέρνηση δεν έχει πολιτική ευθύνη για όλο αυτό που κάτω από τη μύτη τους εκεί τα παίρνανε χοντρά? Εν τω μεταξύ, αυτό που αποκάλυψε η Αυγή της Κυριακής, ο Κώστας Πουλακίδας στο ρεπορτάζ του, ότι σε αυτό το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες η επικεφαλής, η σύζυγος, τέλος πάντων, ένα ζευγάρι ήταν η εγκληματική οργάνωση. Η αρχηγή ήταν ένα ζευγάρι. Η επικεφαλής λοιπόν μπαινόβγαινε εκεί στο Μαξίμου, έκανε σχόλια για το ΣΥΡΙΖΑ, δεν της άρεσε ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν της άρεσε το ένα. Λογικό, και τα έπαιρνε παντού κατά τα άλλα. Αυτό καταγράφουν οι αστυνομικοί, όχι εμείς, σε αυτή την έκθεση αστυνομίας που έχουμε αποκαλύψει. Καταγράφεται ακριβώς, ας πούμε, το πώς τα έπαιρνε. Τα πέρανε παντού, καταλαβαίνατε. Σε καφετέριες, σε πάρκινγκ, σε αυτοκίνητα. Κάνανε, η κυρία αυτή ήταν διευθύντρια εκεί στο Γαλάτσι, στο Δήμα Γαλατσίου. Γαλάζιος Δήμος, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε, έτσι, επειδή τα λένε όλα. Λοιπόν, έκανε συναντήσεις με στο γραφείο της, που κανόνισε τις μίζες. Και τα έπαιρνε παντού. Λοιπόν, δεν λέμε το όνομά της, γιατί δεν υπάρχει φυσικά ανακοίνωση, δεν υπάρχει εντολή από την εισαγγελία για δημοσιοποίηση. Ξέρω να βγάζουν τέτοιες εντολές, όταν άμα είναι κανένας, ας πούμε, για το Ρωμανό, είχαν βγάλει, δικαιώθηκε το παιδί, έτσι. Τώρα βεβαίως δεν μπορούμε να πούμε τα ονόματα, γιατί όπως καταλαβαίνετε θα έχουμε έχουμε κίνδυνο αγωγών κλπ. Λοιπόν, τα παίρνανε λοιπόν παντού και βεβαίως θα είδατε ότι το θέμα των υποκλοπών είναι πάντα στο κέντρο, επίκεντρο, στο κέντρο ενδιαφέροντος της κυβέρνησης. Και φαίνεται ότι διαμορφώνει και έχει αποκτήσει μάλλον ρυθμιστικό ρόλο αυτή η υπόθεση των υποκλοπών και όσα θα πει ο Ντίλιαν. Φανταστείτε τώρα, εξαρτώμαστε και από αυτό. Για τον χρόνο των εκλογών. Αν είναι δυνατόν. Η κυβέρνηση δηλαδή να μην πέφτει, ας πούμε, γιατί καθημερινά στενάζει ο κόσμος και με την ακρίβεια και με όλα αυτά που σας λέω για τα σπίτια. Έτσι. Με παράνομο τρόπο να υπολογίζονται οι οφειλές του. Και από την άλλη πλευρά, ας πούμε, ένας άνθρωπος καταδικασμένος 126 χρόνια φυλάκιση, ο κ. Ντίλιαν, και η γυναίκα του, κυρία Χάμου, να είναι. Να εξελίσσεται μάλλον σε ρυθμιστή. Τώρα βέβαια θα μου πείτε, παντού σε όλες τις μεγάλες υποθέσεις και στο Watergate υπήρχε ένα βαθυλαρίγκι πάντα σε αυτές τις υποθέσεις. Για να μάθουμε την αλήθεια, υπάρχει κάποιος εμπλεκόμενος ο οποίος μιλάει ή πρέπει να μιλάει, για να μάθουμε κι εμείς τι έγινε και να δούμε τι στο καλό, τι σχέση εν πάση περιπτώσει είχε, γιατί αυτό δεν έχει ξεκαθαριστεί, τι σχέση είχε η ΕΥΠ με το Predator, με την εταιρεία του κυρίου Ντίλιαν, και τι, το είχε αγοράσει το Predator, το είχε νοικιάσει, τώρα το να το έχει αγοράσει μου φαίνεται έτσι εντελώς τι να πω, προκλητικό θα έλεγα, έτσι, το να το έχει αγοράσει. Μήπως το είχε επινοικιάσει και χρησιμοποιούσε τις υπηρεσίες του Predator. Και βέβαια ένα είναι το μεγάλο ερώτημα: πού είναι το υλικό των υποκλοπών? Ποιος το έχει? Το έχει χώρα? Το έχουν παρακρατικοί μηχανισμοί? Το έχουν κάποιοι γκάγκστερ που εκβιάζουν? Ποιοι έχουν αυτό το υλικό? Και βέβαια εκπλήσωμαι πραγματικά για αυτούς τους υπουργούς που είναι και εν ενεργεία κάποιους, που δεν θέλουν να μάθουν που είναι το υλικό. Το υλικό που αφορά τη ζωή τους, προσέξτε, την καθημερινότητά τους. Τώρα, πριν από λίγο, να σας πω και αυτό, φυλάκιση 20 μηνών επιβλήθηκε στην κυρία Άννα Μισέλα Σημακοπούλου. Σας έχουμε πει για αυτή την υπόθεση, με τριετή αναστολή για την κυρία Σημακοπούλου, για τη διαρροή των email των αποδείγμων. Καταδικάστηκε δηλαδή, άρα αποδείχθηκε το σκάνδαλο. Τώρα, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, έτσι, για να μην γελιόμαστε και για να μην. Να δω τι θα απαντήσει τώρα. Ελπίζω να ερωτηθεί και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Ναρινάκης, λαλίστατος. Έχει θυμηθεί το 2015, έχει θυμηθεί τι γινότανε με τα Capital Controls. Λοιπόν, να μας απαντήσει τώρα τι γινότανε αργότερα, μετά το 2022. 2023 έσκασε αυτή η ιστορία της κυρίας Σημακοπούλου, είπαμε, με τη συμβολή της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, που έτσι ανάδειξε το θέμα, και βεβαίως με την ηρωική στάση, γιατί η ηρωική στάση ήταν αυτή κάποιων ανθρώπων, οι οποίοι αποκάλυψαν πώς τους έκλεβαν τα προσωπικά δεδομένα, πώς τους τα έπαιρναν, και κυρίως αποκάλυψαν, προσέφυγαν στη δικαιοσύνη για να δικαιωθούν και να βρεθεί αλήθεια, γιατί χωρίς τη δική τους την έγκληση, τη μήνυση, τις μηνύσεις. Έρχονται και αγωγές τώρα για την κυρία Σημακοπούλου και για την Νέα Δημοκρατία και για διαφόρους, τέλος πάντων. Λοιπόν, χωρίς λοιπόν την προσφυγή αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι δεν σιώπησαν, είχαμε βγάλει έναν απόδειμο την Παρασκευή και μιλήσαμε μαζί του, δεν θα είχε γίνει τίποτα και φυσικά δεν θα είχε αποκαλυφθεί το όλο σκάνδαλο με επίκεντρο την πρώην Ευρωβουλευτή και το Υπουργείο Εσωτερικών. Μη γελιόμαστε, κατηγορούμενος ήταν και ο Γενικός Γραμματέας. Λοιπόν, πάμε. Την έχουμε λοιπόν εδώ. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Και το θέμα των υποκλοπών να πούμε, αλλά να πούμε και το τι έγινε στη Βουλή εκεί με τις επιστολές των αρεοπαγητών. Πάμε σε μία νομικό η οποία τα παρακολουθεί αυτά τα θέματα, μας έχει βοηθήσει. Είναι η κυρία Αρτεμισία Παπαδάκη. Καλό μεσημέρι, κυρία Παπαδάκη.
1: Γεια σας, καλό μεσημέρι.
0: Τι κάνετε, πώς είστε? Τι να πρωτοπούμε εδώ, θέλω να σας ρωτήσω πολλά, αλλά να αρχίσω, είδα ένα άρθρο σας στο Avgi.gr που το βρήκα πολύ ενδιαφέρον για αυτή τη λύση που πήγαν να δώσουν εκεί στον Ντίλιαν, μην τυχόν και ας πούμε τον κατευνάσουν και ουσιαστικά ανακόψουν τις αποκαλύψεις του, έτσι, οι οποίες από ό,τι φαίνεται δεν έχουν ανασταλεί, δεν έχουν καταφέρει να να του δώσουν αυτό που θέλει, μια και θέλει από ό,τι φαίνεται την πλήρη απαλλαγή του. Και θέλω να σας ρωτήσω, γιατί δεν μπορεί να εφαρμοστεί κατά την, έτσι είδα την τοποθέτησή σας, αυτή η λύση που προσπαθούν να του δώσουν, δηλαδή να δικαστεί στο Ισραήλ ο κ. Ντίλια και όχι στην Ελλάδα, γιατί τα 126 χρόνια πόσο να μειωθούν τώρα από το εφετείο, έχουμε και αυτό, τι να γίνει, πλήρης απαλλαγή δεν μπορεί να γίνει.
1: Να τα δούμε όλα ένα.
0: Για πείτε μου γιατί εσείς λέτε ότι δεν μπορεί να δικαστεί στο Ισραήλ ο κ. Ντίλια. Είναι Ισραηλινός υπήκοος όμως, έτσι.
1: Έχει και άλλες υπηκότητες, όπως αποκαλύφθηκε στο δικαστήριο. Υπάρχουν και

0: Δηλαδή, τι τροπολογία θα ήταν αυτή του Υπουργείου Δικαιοσύνης, κυρία Παπαδάκη, που θα έλεγε τι φωτογραφική θα ήταν, δηλαδή, τι θα έλεγε.
1: Ναι,
0: τι θα έλεγε. Καταδικασμένοι γιατί, ας πούμε, μπορούν να δικαστούν, αν είναι ξένοι υπήκοοι, τι θα έλεγε αυτή η τροπολογία.
1: Ακούστε. Ναι. Καταρχάς, ο νόμος δεν μπορεί να έχει φωτογραφική έτσι.
0: Αυτό λέω, για αυτό λέω.
1: Αλλά πριν πάμε εκεί, στο πόσο φωτογραφική θα ήταν η τέτοια διάταξη. Εδώ υπάρχει πρόβλημα επί της αρχής. Η ετεροδικία, η θέσπιση ετεροδικίας σημαίνει στην πραγματικότητα ότι επειδή τα κράτη είναι κυρίαρχα και ίσα μεταξύ τους, όταν έχουμε πράξη ενός οργάνου, ενός κρατικού οργάνου σε ένα άλλο κράτος, αυτό το κρατικό όργανο δικάζεται στη χώρα η οποία το έχει αποστείλει.
0: Άρα δηλαδή, πρέπει για να δικαστεί λοιπόν στο Ισραήλ, για να τα κάνουμε λιανά, θα πρέπει να αναγνωριστεί και μάλιστα επίσημα ότι λειτουργούσε για λογαριασμό του Ισραήλ ο κ. Ντίνα.
1: Η όποια χώρα διεκδικήσει την ετεροδικία του, έτσι. Γιατί
0: πρέπει να τη διεκδικήσει ο ίδιος ή η χώρα.
1: Ακούστε, η ετεροδικία είναι ένας θεσμός σεβασμού κρατών, κυρίαρχων κρατών μεταξύ τους. Αυτό λοιπόν συνήθως συμφωνείται σε συμφωνίες διακρατικές, έτσι, με όρους αμοιβαιότητας. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Για παράδειγμα, οι νατοϊκές βάσεις. Στην νατοϊκή βάση της Σούδας, οι Αμερικανοί στρατιώτες, το στρατιωτικό προσωπικό, υπόκειται στην δικαιοδοσία των Αμερικανών, των Αμερικανικών δικαστηρίων, κατά παρέτηση της ελληνικής πολιτείας από το δικαίωμά της να ασκήσει την ποινική της αρμοδιότητα. Υπάρχει συντρέχουσα αρμοδιότητα των ελληνικών αρχών, από την οποία παρετούνται υπέρ των Αμερικανών, αν δεν δώσουν την, αν δεν την ασκήσουν.
0: Επομένως, λέτε ότι για να ισχύσει οποιαδήποτε, ας πούμε, διάταξη ετεροδικίας, πρέπει καταρχήν να το ζητήσει το Ισραήλ, έτσι.
1: Θα πρέπει,
0: υποθέτω, να συνενέσει και ο ενδιαφερόμενος.
1: Θα πρέπει, κοιτάξτε, θα πρέπει να αναγνωριστεί ότι αυτός δεν ήταν ιδιώτης. Ότι ήταν όργανο.
0: Τον έβαλε το Ισραήλ να παρακολουθεί τώρα.
1: Εάν δεν ήταν επί τούτου, ότι δηλαδή τον έβαλαν να παρακολουθεί, ότι εν πάση περιπτώσει αυτό έχει έναν τέτοιο δεσμό με κάποιο κράτος, ένα κατά το οποίο δεσμού θα έχερε του προνομίου της ασυλίας εδώ.
0: Βέβαια, αυτό σκοντάφτηκε στο ότι ο ίδιος προβάλλει παντού ότι λειτουργήσε σαν ιδιώτης. Δεν λειτουργήσε σαν.
1: Αυτός λέει, εγώ
0: είναι πρώην αξιωματικός πράγμα του Ισραήλ.
1: Ούτως ή άλλως.
0: Ναι. Αλλά νομίζω αυτό δεν έχει προβάλει και στη δίκη εσείς που την παρακολουθήσατε.
1: Ισχύει. Εγώ παραστάθηκα, είπαμε, για τον κύριο Σπίρτζ, αλλά το θέμα είναι ότι εδώ δεν συζητάμε τώρα. Αυτά δεν γίνονται για τον καθένα και χωρίς πλαίσιο. Γίνονται για κρατικά όργανα, διπλωμάτες, στρατιωτικούς και με συγκεκριμένες συμφωνίες. Δηλαδή, αυτό το σενάριο.
0: Κάπου σκοντάφτει σε σοβαρά.
1: Μακάρι να γίνει. Ξέρετε, μακάρι να γίνει. Για να δούμε και ποια είναι η διάσταση της υπόθεσης.
0: Ναι, ναι. Για να, δηλαδή, φανταστείτε να βγει το Ισραήλ να παραδεχθεί, ας πούμε, ότι είναι κατ' εντολή δική του γίνονται. Δεν νομίζω
1: αυτό,
0: ότι θα το δούμε αυτό το.
1: Δείχνει όμως μια αμηχανία στην οποία έχουν περιέλθει οι διάφοροι κύκλοι, από ό,τι καταλαβαίνουμε όλοι, οι οποίοι εξηφαίνουν τα σενάρια αυτά. Δηλαδή, αν ακόμα και τέτοιοι θεσμοί φτάνουν να λαμβάνονται υπόψη για να καταστρατηγηθούν. Καταλαβαίνετε το επίπεδο της υπόθεσης.
0: Τώρα έχει κληθεί ο κύριος Ντίλιαν, μάλλον έχουν ζητήσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα 2/5 έχουν συμπληρωθεί, για να κληθεί ο κύριος Ντίλιαν και ο κύριος, πώς τον είπαμε, Χαμράζ.
1: Χαρπάζ,
0: μάλιστα. Συγγνώμη.
1: Ο κύριος Χαρπάζ δεν έχουν συμπληρωθεί τα 2/5.
0: Δεν έχουν συμπληρωθεί τα 2/5 για τον κύριο Χαρπάζ, αλλά
1: για,
0: για τον κύριο Ντίλιαν και για τον κύριο Δημητριάδη έχουν συμπληρωθεί, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, τώρα και θα μάθουμε τώρα μέσα στη βδομάδα, καταλαβαίνω, γιατί που συνεδριάζει Τετάρτη ή Πέμπτη. Συνεδριάζει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια, αν κληθούν και οι δύο. Είμαι περίεργη. Εντάξει, για τον κύριο Ντίλα μπορεί να πούνε ότι είναι ιδιώτης. Για τον κύριο Δημητριάδη θα πούνε ότι είναι ιδιώτης κι αυτός. Είμαι περίεργη.
1: Ξέρετε κάτι, εδώ υπάρχει. Απλά θέλω να το θέσω, μια και μου δίνετε το βήμα. Το ότι είναι δημόσιο πρόσωπο κατά τον κανονισμό τη Βουλή, γιατί δημόσια πρόσωπα καλούνται, δεν είναι κάτι το οποίο ψηφίζουμε και αποφασίζουμε ποιο είναι δημόσιο πρόσωπο ή όχι. Γιατί τα σενάρια που διακινούνται είναι ότι αυτό θα γίνει.
0: Ναι.
1: Ότι θα ψηφίσουν διαψηφοφορία θα αποφασίσουν.
0: Ότι δεν είναι δημόσιο πρόσωπο, δηλαδή ο κ. Ντίλιαν, άρα να μην κληθεί. Ένα εύρημα είναι αυτό. Γιατί είναι δημόσιο πρόσωπο, σύμφωνα με τη δική σα την εκτίμηση, κ.
1: Κοιτάξτε, εδώ δεν είναι θέμα δική μου εκτίμηση.
0: Όχι, εννοώ με την ερμηνεία του.
1: Θέλω να πω ότι έχει ερμηνεύσει η ίδια η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, το πρώτο, αυθεντικά, μόνη της, το 2022, ότι ο κύριος Ντίλιαν είναι δημόσιο πρόσωπο. Όταν τον είχε τότε καλέσει αντίστοιχα για το ίδιο ζήτημα των υποκλοπών. Και πέραν αυτού, τι να σας πω, την ομολογία του ΕΒΑ για το τι είναι το Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το

0: ότι είναι δημόσιο πρόσωπο. Mm-hmm. Κάποιος που αρθρογραφεί, που η γνώμη του επηρεάζει, που συνομιλεί απευθείας με τον Πρωθυπουργό.
1: Εδώ κοντά να γίνουν εκλογές λόγω των αποκαλύψεων του κ. Ντίλα. Πώς πω, ότι δεν παρεμβαίνει στην πολιτική ζωή ο κ. Ντίλα, όταν μιλάει για Νίξον, όταν μιλάει για Watergate. Θα με στρελάνουν τώρα.
0: Θα χαρούμε να τα ακούσουμε αυτά τα επιχειρήματα, καθώς αντί να πέσει περισσότερο φως, όλο και περισσότερο πυκνώνει το σκοτάδι. Και νομίζω ότι όλοι κρίνονται με βάση το πώς διαχειρίζονται την κάθε πρόκληση ενώπιον τους και εντάξει.
1: Ναι, είναι σίγουρο ότι αποφεύγουν σαν το διάολο το λιβάνι την κλίση του κυρίου Ντίλιαν, γιατί καμιά φορά δεν ξέρουμε αν θα έρθει καταρχήν, έτσι, και ο ίδιος μπορεί να επικαλεστεί ότι είναι εμπλεκόμενος κλπ. Θα δούμε. Αλλά σίγουρα δεν έχουμε κανένα δείγμα για το αν θα ερχόταν ή όχι. Επειδή όμως τελευταία έχουν πυκνώσει παρεμβάσεις του εκεί και οι διαρροές του, η Νέα Δημοκρατία φοβάται ότι θα έρθει, νομίζω. Γι' αυτό και επικαλείται όλα αυτά τα ότι δεν είναι δημόσιο πρόσωπο κλπ.
0: Ξέρετε κάτι, απλά δεν μπορεί στους όρους της πολιτικής ζωής να υπάρχει ένα παιχνίδι κρυπτόμενων και θεσμοί να τονούν σε τέτοιο βαθμό που να μην ασκούν τις αρμοδιότητές τους. Δηλαδή αυτό και να βγαίνετε μέρα μεσημέρι και να δεν έχουμε δηλαδή μέσα να αντιδράσουμε, πρέπει να κάνουμε ότι δεν το καταλαβαίνουμε.
1: Λοιπόν, να βάλουμε μια ανωτελεία που λέγανε και παλιοί συναδελφοί μου εδώ και θα τα λέμε εμείς, κυρία Παπαδάκη, εδώ θα είμαστε. Γιατί κάτι μου λέει ότι και μέσα στη βδομάδα θα έχουμε εξελίξει. Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Πάμε τώρα σε έναν άλλον και παλιό και γνώριμο του κόκκινου. Τον ακούτε, πρώην βουλευτή, τον κύριο Μάκη Μπαλαούρα. Καλό μεσημέρι, κύριε Μπαλαούρα, τι κάνετε?
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
1: Να είστε καλά. Πού ήσασταν το Σαββατοκύριακο, λοιπόν, για να πούμε και αυτό, για να πούμε και κάτι άλλο, γιατί να έχουμε μπλέξει.
2: Έλεγα προσωπικά δεδομένα, αλλά δεν θα το πω.
1: Όχι όμως, ήσασταν σε μια ωραία εκδήλωση, μαθαίνω.
2: Ναι. Έχει δημιουργηθεί ένα μουσείο Μίκη Θοδωράκη στη Ζάτουνα. Η Ζάτουνα, όπως ξέρουν πάρα πολύ...
1: Είναι δίπλα στη Δημητσάνα.
2: Είναι δίπλα στη Δημητσάνα. Ήταν ο τόπος εξορίας του Μίκη Θεοδωράκη από τη Χούντα. Εκεί λοιπόν το έχουν φτιάξει ένα μουσείο και τώρα γίνεται η 7η εκδήλωση προς τιμή του Μίκη του Θεοδωράκη και κάθε χρόνο διαφοροποιούν τις μνήμες. Δηλαδή εφέτος είχαμε σαν κεντρικό μήνυμα τον επιτάφιο του Γιάννη Ρίτσου και την κατάσταση στην Κούβα. Ήταν εξαιρετική εκδήλωση. Εγώ
1: ήταν αφιερωμένη στην Κούβα λοιπόν αυτή η εκδήλωση φέτος.
2: Αυτή η εκδήλωση είναι και στο επιτάφιο.
1: Και μαθαίνω ότι ήταν παρόντες από όλα τα κόμματα και παρούσες.
2: Γυναίκες. Ναι.
1: Ήταν και η κυρία Νοτοπούλου, η κυρία Κεραμέως.
2: Όχι, Κεραμέως δεν ήταν. Ήταν η κυρία Νοτοπούλου, ήταν από πολιτικά πρόσωπα. Ήταν ο κύριος Ιακαντάρης. Στην κουβέντα αυτή που κάνανε για τον Ρίτσο του Θοδωράκη και τον Επιτάφιο, ο Γιώργος ο Γαβρίλης, της Μαρό Γεωργιάδου, δημοσιογράφος, για το Κουκουέ.
1: Ωραία, λοιπόν, κάνουμε μια διακοπή, αλλά θα σας βρούμε εδώ, δεν σας κόβουμε, για να μας πείτε έτσι λίγο, να βγούμε από την Αθήνα κιόλας λίγο.
3: Πονάς, έχεις πονοκέφαλο, πόνο στις αρθρώσεις, πονόδοντο, έχεις πόνους περιόδου, πυρετό, κάποιος από την οικογένειά σου ίσως, μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με Ιβουπροφένη, δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν, βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
4: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Στο κόκκινο.
6: Thank you. Ο Σύλλογος Νεολαίας Ελάτιας μας καλωσορίζει στο 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. 5η 30 Ιουλίου, Παρασκευή 31, Σάββατο 1η και Κυριακή 2 Αυγούστου με τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής. Βασίλης Παπακοσταντίνου, Εθισμός, Πάνος Βλάχος, Big Slax, Λόγος Τιμής, Νατάσα Μποφίλιου, Γιάννης Χαρούλης, Ματούλα Ζαμάνη, Νόβελ 729, Τζαούλ, Μαρίνα Σπανού, Βέβυλος, Νεφέλη Φασούλη και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική μέσα στη φύση με τη μαγική θέα προς τις κορυφές του Παρνασσού. 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
7: Είμαι ο Κυριάκος Δαρύβας, ντράμερ του Παύλου Σιδηρόπουλου. Παρασκευή 26 Ιουνίου στην Τεχνόπολη, η γιορτή για τον Παύλο αγκαλιάζει και τραγουδάει με τους καλεσμένους της και όλους εσάς το έργο του πρίγκιπα του ελληνόφωνου ροκ. 26 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Θα είμαστε όλοι εκεί.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, με τον κύριο Μάκη Μπαλαούρα μιλάμε. Ξεκινήσαμε από μια εκδήλωση εκεί στο Σαββατοκύριακο που έγινε στη Ζάτουνα. Δίπλα στη Δημητσάνα είναι αυτό, για όσους δεν ξέρουν έτσι πολύ καλά την Πελοπόννησο, κύριε Μπαλαούρα. Λοιπόν, και γι' αυτό το μουσείο του Μίκη Θοδωράκη, που ήταν αφιερωμένη στην Κούβα, έτσι, που δοκιμάζεται βέβαια εδώ και...
1: Στην Κούβα και στο Φιντελ Κάστρο και στο Τσε ήταν τα γένια έκθεση φωτογραφία τα 100 χρόνια του Φιντελ Κάστρο και για το Τσε ήταν ένα εξαιρετικό φιλμ με παραγωγή μάλιστα του Ρόμπερτ, οφείλω να το πω, Ρέντβορφ, τα ημερολόγια μοτοσυκλέτας.
0: Μάλιστα.
1: Ένα περίφημο έτσι έργο για το Τζεμ, πως άλλαξε και έγινε αυτός που έγινε.
0: Και που ενώ φαίνονται μακρινά είναι επίκαιρα, γιατί ο λαός είπαμε ότι δοκιμάζεται.
1: Ναι, θέλω να σημειώσω ότι ήταν και ο πρέσβης της
0: Κούβας. Ο πρέσβης της Κούβας ήταν εκεί, να το μάθαμε.
1: Ναι.
0: Ο οποίος τι μήνυμα έκανε, έδωσε ένα μήνυμα εκεί ή ήταν απλώς παρακολούθηση?
1: Έδωσε ένα μήνυμα, μια περιγραφή της κατάστασης. Έδωσε ένα μήνυμα. Ναι, και ένα μήνυμα αντίστασης και αλληλεγγύης στο λαό της Κούβας.
0: Υπάρχει αλληλεγγύη στην Ελλάδα και δήμοι έχουν συγκεντρώσει και χρήματα και τρόφιμα και ρούχα, και όπως ας πούμε στο Χαλάνδρη, ο Δήμος Χαλανδρίου, που είχε έτσι πάρα πολλές εκδηλώσεις, κύριε Μπαλαούρα, και είχε κάνει.
1: Από τις χώρες πάντως που μπορούμε να καταγράψουμε ότι έχουν στηρίξει την Κούβα σε βοήθεια είναι η Ισπανία, το Μεξικό και κάποια άλλη χώρα που δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή με έμπρακτη βοήθεια.
0: Η Ισπανία λοιπόν, ο κύριος Σάντσες λοιπόν δίνει μαθήματα έτσι.
1: Ακόμα ένα μάθημα και η Βραζιλία επίσης.
0: Ναι, θα ασχοληθούμε μια μέρα με τα μαθήματα που δίνει η
1: πολιτική. Αλλά θέλω να πω κάτι για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ναι. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με στήριξη από το Λαϊκό Κόμμα, την ακροδεξιά, τη Μελώνη και τους ευρωσκεπτικιστές και το Renew μάλιστα Europe υιοθέτησε ένα σκληρό ψήφισμα για στοχευμένες κυρώσεις εναντίον του Προέδρου Κανέλ και της στρατιωτικής ηγεσίας και να σταματήσει την αναστολή συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κούβας για πολιτικό διάλογο και συνεργασία. Και η μόνη βοήθεια που έστειλε η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κούβα ήταν 2 εκατομμύρια βοήθεια με 2 εκατομμύρια τρόφιμα κτλ. Θέλω να πω κάτι που είπατε εσείς.
0: Έχει αλλάξει το χάρτη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κύριε
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Και αυτό που μου λέτε με το Renew είναι ακόμα πιο λυπηρό, γιατί στο Renew έχουν επικρατήσει συντηρητικές δυνάμεις που δεν είχαν πριν. Δηλαδή και όλα αυτά που έγιναν με το κράτος δικαίου και με πρωτοβουλία του Κώστα Αρβανίτη κλπ. Είχαν στηριχτεί από μερίδα του Renew στην προηγούμενη θητεία. Τώρα δυστυχώς το Renew.
1: Και έγινε μια κουβέντα, πάρα πολύ καλή.
0: Εκεί λέτε σε αυτή την εκδήλωση.
1: Η τελευταία που ήμουν και εγώ ομιλητής για την Κούβα, την κατάσταση στην Κούβα. Θέλω να πω ότι εγώ είπα και ανέφερα το παράδειγμα του Ομπάμα. Ο Ομπάμα ως πρόεδρος της υπεριαλιστικής, μην το ξεχνάμε αυτό, Αμερικής, έκανε μια επίσκεψη στην Κούβα το 2016, όπου εξήρε την υγεία, την πρόνοια, την πολιτική προστασία, την εκπαίδευση και την βοήθεια με γιατρούς στην Αφρική, του κουβανούς γιατρούς στην Αφρική για τον έμπολα και άλλες ασθένειες, και εξήρε επίσης, ακούστε, την αντοχή και το ταλέντο, την υπερηφάνεια των κουβανών, επισημένοντας την ανάγκη για συμφιλίωση και σεβασμό. Δηλαδή πράγματα τεράστια σημασίας, ακόμα και τώρα που ήρθε ο Τραμπ, πολύ περισσότερο. Δυστυχώς μέφουμε τον Ομπάμα, ενώ έκανε αυτή τη μεγάλη συγκέντρωση στη Ναβάνα και είπε αυτά τα πράγματα, που δεν είρε.
0: Αλλά το Δημοκρατικό Κόμμα δεν έχει δείξει τα καλύτερα δείγματα σε σχέση με την πολιτική.
1: Φαίνεται, δεν τον αφήσανε, δεν τον αφήσανε, δεν ξέρω τι έγινε, πάντως δεν το έκανε.
0: Είναι παλιά αυτή η ιστορία, κύριε Μπαλαούρα, τα ξέρουμε από την εποχή του, τον γένεται.
1: Και να θυμίσω, κυρία Παπαδάκου, επίσης στους ακροατές, αυτά τα επιτεύγματα που είπε ο Ομπάμα, είναι πραγματικότητα. Δηλαδή ο αναλφαβητισμός, για παράδειγμα, έχει εξαλειφθεί πλήρως. Όταν χώρες, πέραν η Ελλάδα πάει καλά, όταν η Ισπανία, η Ιταλία και η Γαλλία...
0: Έχουν μεγαλύτερα ποσοστά, λέτε, αναλφάβητων.
1: Ότι μεγαλύτερα, 27%, γύρω στο 27%...
0: Ένα στους τρεις είναι αυτό.
1: Ένα στους τρεις. Δηλαδή είναι τεράστια
0: ποσοστά.
1: Ενώ η φτωχή, Κούβα, όπως και είστε, έχουν βρει εμβόλια για το COVID. Τρία εμβόλια για το COVID.
0: Δείτε τώρα, εκτός από αυτή την εκδήλωση τώρα, εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Επειδή είστε εσείς πρώην επικεφαλής της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, επιπλέον η προέλευσή σας είναι από τον τραπεζικό τομέα, έτσι. Ξέρετε καλά την ανθρωπογεωγραφία κλπ. Για κάντε με ένα σχόλιο τώρα για αυτή την απόφαση για τα σπίτια. Τα παρακολουθείτε τα θέματα, έτσι.
1: Βέβαια,
0: την απόφαση του Αρείου Πάγου για τα σπίτια που προστατεύει, ας πούμε, τους δανειολήπτες με τον υπολογισμό των τόκων, έστω αυτό το θέμα ήρθε ως την ολομέλεια, και τα σχόλια που έχει κάνει ο κύριος Τουρνάρας, ο οποίος εμφανίζεται επιφυλακτικός, ο κεντρικός τραπεζίτης της χώρας, που έχει θυμηθεί τώρα και το 15, ας πούμε. Θα κάνουμε μια κουβέντα στο στούντιο γι' αυτό, δεν θέλω να ανοίξω αυτό το θέμα. Να μου κάνετε ένα σχολιασμό για τον κύριο Στουρνάρα και για τη στάση του Υπουργείου Οικονομικών και του κυρίου Πιερακάκη, ο οποίος λέει ότι χρήζει ερμηνείας αυτή η απόφαση, λέει. Όταν όλοι οι νομικοί έχουν πέσει επάνω και λένε ότι είναι ξεκάθαρη απόφαση. Για πείτε μου, κάντε με ένα σχόλιο γι' αυτό, σύντομα.
1: Ναι, ο κύριος Τουρνάρας, τον οποίο ξέρω πάρα πολύ καλά.
0: Είμα, για επειδή τον ξέρετε, γι' αυτό, γιατί σας ρωτάω.
1: Δεν συμβαδίζει απλώς με την κυβέρνηση. Είναι σημεοφόρος των αποφάσεων της κυβέρνησης για αυτά τα πράγματα. Και για την οικονομική πολιτική και για τα δάνεια που υπάρχουν τώρα σε κίνδυνο μεγάλο ξανά. Έτσι, μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου, που προσπαθεί η κυβέρνηση να βρει τρόπους διαφυγής και να επανέλθει αυτό το βάρβαρο καθεστώς της αρπαγής των περιουσιών των φτωχών ανθρώπων.
0: Της πρώτης κατοικίας, κύριε Μπαλαούρα.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Της πρώτης κατοικίας, τους παίρνουν τα σπίτια.
1: Βάρβαροι, βέβαια. Βέβαια,
0: σωστά το ονομάζει, συμφωνώ.
1: Ναι, βάρβαρη είναι.
0: Είναι σημεοφόρος ο κύριος
1: Τουρνάρας. Είναι σημεοφόρος. Ηγείται σε αυτή την περίπτωση. Εγώ άκουσα και τη συζήτησή σας προχτές με την κυρία Κατσέλη.
0: Η οποία ήταν απόλυτη, είδατε.
1: Εξαιρετική η παρουσία, η συζήτηση που κάνατε. Και θέλω να το τονίσω αυτό. Πρέπει έτσι να αγωνιστούμε. Υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να βγούμε μπροστά, να βγει, να κινητοποιηθεί ο λαός. Δυστυχώς η αριστερά δεν είναι στη καλύτερη φάση. Θα έλεγα ότι είναι στη χειρότερη φάση.
0: Και εμείς τώρα συντείνουμε σε αυτό, με όλη κουβεντιάζουμε όλη μέρα για τις παθογένειες της αριστεράς. Αντί να
1: μας... αλλά οι παθογένειες, ακούστε κύριε Παπαδάκου, η γνώμη μου είναι ότι οι παθογένειες, άμα κουβεντιάσουν παθογένειες, δεν είναι απλώς για τον κάθε ψηφοφόρο, που είναι πάρα πολύ σημαντικό το τι θα κάνει, αλλά είναι και τα κινήματα. Δεν μπορεί, η αριστερά πάντα ήταν δίπλα, έτσι, στα κινήματα, τα τροφοδοτούσε και τα κινήματα αλληλοτροφοδοτούσαν την αριστερά. Δεν έγινε έτσι η κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ με τα μεγάλα κινήματα της κρίσης του από το 10 και μετά.
0: Λέτε έτσι, τώρα ότι έχει απομακρυνθεί, ας πούμε.
1: Επομένως, τι κίνημα να γίνει τώρα, όταν δεν υπάρχει ένας φάρος από την πλευρά της πολύ πλευρές αριστερά, δεν λέω από ένα συγκεκριμένο
0: λοιπόν,
1: κόμμα.
0: Για το φάρο και για τον άλλο πόλο θα τα συζητήσουμε. Μια μέρα θα έρθετε στο στούντιο εδώ, θα σας έχω. Να μας πείτε και για το 15, γιατί εσείς τα έχετε ζήσει ως επικεφαλής της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων τα έχετε ζήσει πάρα πολύ όλα αυτά. Πώς σας σηκώσανε το κρεβάτι βέβαια τότε για να ψηφίσετε κλπ. Λοιπόν, θα πούμε ιστορίες που πρέπει να τις μάθει ο κόσμος. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπαλαούρα.
1: Να είστε καλά, κύριε Παπλάκο.
0: Εγώ ευχαριστώ και για την τοποθέτηση για τα σπίτια, γιατί πρέπει να τα πούμε για τους δανειολήπτες. Ευχαριστώ πολύ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε λοιπόν με τη μαγική πόλη, που η πόλη είναι η κατοική της, έτσι. Αυτό είναι η πόλη, οι μαγικές πόλεις. Στίχη και μουσική, Μάνος Χατζηδάκης, αυτό το τραγούδι που ακούσατε. Και θα πάμε τώρα σε ένα συντοπίτη του κύριου Μπαλαούρα, τον κύριο Κώστα Τζαβάρα, πρώην υπουργό, πρώην βουλευτή εκεί στην περιοχή της Ηλίας. Καλό μεσημέρι, κύριε Τζαβάρα, τι κάνετε?
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Παπαδάκου, χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω.
0: Εγώ που είσαστε μαζί μας, τιμή μας.
1: Μίλαγα
0: τώρα πριν με τον κύριο Μπαλαούρα,
1: Το φίλο μου το Μάκη.
0: Λοιπόν, ο οποίος βέβαια αφού μας είπε για μια εκδήλωση εκεί που έγινε στην Ζάτουνα, δίπλα στην Τιμιτσάνα, που ήταν για το σπίτι του Θοδωράκη, τέλος πάντων, και που ήταν αφιερωμένη στο λαό της Κούβας, με τον πρέσβη της Κούβας παρόντα εκεί, αλλά διηγείται τα δεινά ενός λαού, έτσι. Και επίσης μας είπε ο κύριος Μπαλαούρας πως οι Ισπανοί βοηθάνε. Ξέρετε, ο κύριος Σάντσεθ δίνει μηνύματα πολιτικής αλληλεγγύης και ευπρέπειας και αξιοπρέπειας, θα έλεγα. Λοιπόν, τώρα όμως θέλω, και τον ρώτησα τώρα και θέλω να σας ρωτήσω και εσάς, πόσο είναι, αν θέλετε, νόμιμη είναι βέβαια, αλλά πόσο είναι πολιτικά ορθή αυτή η παρέμβαση και του Υπουργείου Οικονομικών και του Κεντρικού Τραπεζίτη της χώρας για την πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου για τα σπίτια του κόσμου, ουσιαστικά αφορά όμως τον τρόπο υπολογισμού πράγματι των δανείων τους, τους τόκους δηλαδή, αυτό αφορά. Αλλά ουσιαστικά τους δίνει μια ανάσα, γιατί δεν μπορούσαν να πληρώσουν με αυτό το ληστρικό, ας πούμε, καθεστώς που ίσχυε. Λοιπόν, πόσο εφικτή λοιπόν να λένε, ας πούμε, ξέρετε, θα κάνουμε ρύθμιση, λέει, και χρήση ερμηνείας και αυτά. Για πείτε μου λίγο τη γνώμη.
1: Λοιπόν, ακούστε να σας πω τώρα. Θα σας μιλήσω σαν νομικός. Έτσι. Γιατί.
0: Αλλά και σαν πολιτικός, τώρα μην.
1: Ως υπερασπιστής της πολιτικής ορθότητας είμαι οίκιστα νομιμοποιούμε, γιατί δεν την πιστεύω την πολιτική ορθότητα. Mm-hmm. Λοιπόν, θα σας πω λοιπόν κάτι άλλο. Αν κάποιος έκανε τον κόπο να μελετήσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχει εκδοθεί η απόφαση της ολομέλειας του Αρείου Πάγου, και εάν στη συνέχεια έκανε τον κόπο να αναγνώσει τις διατάξεις των άρθρων 316 επόμενα του κώδικα της πολιτικής δικονομίας, δεν θα έλεγε όλες αυτές τις απόψεις, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με τη νομική πραγματικότητα. Γιατί μιλάνε όλοι για ερμηνεία μιας απόφασης, η οποία είναι ερμηνευτική απόφαση μιας άλλης απόφασης. Και δεν γνωρίζουν, ή τουλάχιστον σκόπιμα αγνοούν, ότι αυτή η απόφαση που ερμηνεύει την άλλη απόφαση, την προηγούμενη, δεν έχει αναδρομική ισχύ, αλλά ανατρέχει στο χρόνο δημοσίευσης της απόφασης που ερμηνεύει. Και τώρα επί του πραγματικού. Ναι. Αυτή η απόφαση της Ολομέλειας ερμήνευσε απόφαση του Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων με βάση το άρθρο 320 του κώδικα της πολιτικής δικονομίας.
0: Πότε εκδόθηκε αυτή η απόφαση, γιατί είναι κρίσιμο σύμφωνα με αυτά που λέτε? Πότε εκδόθηκε?
1: Μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή, μπορεί να είναι και πριν από 7 χρόνια.
0: Έτσι. Είναι, επομένως, είναι παλιά απόφαση.
1: Είναι παλιά απόφαση. Άρα λοιπόν αυτή, ναι, λέει το άρθρο 320, μάλιστα, του κώδικα της πολιτικής δικονομίας, σημειώνεται η απόφαση του Αρείου Πάγου στο περιθώριο της δημοσίευσης της απόφασης του Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων.
0: Επομένως, και χρήση και εφαρμογής.
1: Ακούστε με, αυτό εκεί που θα σας πω έχει σημασία. Και δεν εφαρμόζεται πλέον η απόφαση του Αρείου Πάγου, αλλά εφαρμόζεται η απόφαση του Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων, όπως την ερμήνευσε ο Άριος Πάγος. Ναι. Λοιπόν, εάν αυτά τα απλά πράγματα τα αγνοούν οι τράπεζες ή ο Υπουργός Οικονομικών ή δεν ξέρω ποιος άλλος κρατικός λειτουργός, εγώ προσωπικά εκφράζω τη λύπη μου.
0: Επειδή τα νομικά επιτελεία των τραπεζών και του Κεντρικού Τραπεζίτη τα ξέρω πολύ καλά και δεν είναι.
1: Τυχαίνει και εγώ κάτι να ξέρω.
0: Έτσι κάτι ξέρετε κι εσείς. Λοιπόν, ξέρουμε τι νομικά επιτελεία είναι αυτά.
1: Και το βέβαιο είναι ότι μάλλον περίμενα να βγει άλλη απόφαση από τον Άριο Πάγο για να πούμε και τα αντισού, και επειδή από ό,τι φαίνεται υπάρχει ήδη μια εξέγερση της λογικής και της αξιοπρέπειας στους κόλπους των αριοπαγητών, η οποία μάλλον θα είναι και διαρκείας. Για το λόγο αυτό προσπαθούν κάποιοι να επαναφέρουν αυτή την απόφαση στα στενά περιθώρια της πολιτικής ορθότητας εντός εισαγωγικών.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό
0: επομένως,
1: σας είπα, δεν έχω καμία σχέση με την πολιτική ορθότητα εγώ.
0: Κατάλαβα. Επομένως, για να είμαστε σαφείς, πρέπει να εφαρμοστεί αμέσως, χωρίς τώρα να λέμε πολλά-πολλά,
1: εννοείται,
0: η αυτή η απόφαση
1: του Ειρηνοδικείου
0: Ιωαννίνων, που έτσι ουσιαστικά εισάγει έναν συγκεκριμένο υπολογισμό.
1: Ακριβώς.
0: Των τόκων, έτσι, και ανασένουν τώρα χιλιάδες δανειολήπτες. Αυτό
1: ακριβώς
0: είναι το θέμα. Για να μην σπάρουν τα σπίτια, δεν είναι τώρα.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό προστατεύει.
1: Και με βάση αυτή την απόφαση τώρα θα ξεκινήσει μία άλλη διαδικασία που εδώ η κυβέρνηση πρέπει, προκειμένου να προλάβει δυστυχισμένους ανθρώπους που ταλαιπωρούνται εδώ και χρόνια από αυτή την άδικη, την απάνθρωπη τυραννία του τραπεζικού συστήματος στην Ελλάδα, που καταπιέζει τουλάχιστον 2,5 εκατομμύρια ανθρώπους και κανένας δυστυχώς δεν παίρνει την πρωτοβουλία να βάλει ένα τέλος σε αυτή την τυραννία, και εδώ είναι η ντροπή του πολιτικού συστήματος. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο εγώ επιμένω να λέω, εάν πράγματι ο κύριος Κερακάκης θέλει να βοηθήσει τον κόσμο, αυτόν που θα κληθεί να ψηφίσει σε λίγους μήνες, πρέπει μία τροπολογία να καταθέσει και να πει όλοι όσοι βρίσκονται στην ίδια νομική κατάσταση με τους διαδίκους της υποθέσεως η οποία δικάστηκε από το Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων και για την οποία εξεδόθη η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, δεν χρειάζεται να προσφύγουν στα δικαστήρια για να διεκδικήσουν αυτή την εφαρμογή της παραδοχής της ερμηνευτικής που υιοθέτησε το ανώτατο δικαστήριο εν Ολομελία, αλλά αυτό θα ισχύσει με νόμο που θα ψηφίσει η κυβέρνηση. Αυτό σημαίνει μία ανθρωποκεντρική πολιτική η οποία σκοπό έχει να απαλλάξει 2,5 εκατομμύρια ανθρώπους από τα βάσανά τους. Βέβαια αυτοί που έχουν υπαχθεί στον νόμο Γατσέλη είναι γύρω στους 300.000, δεν πειράζει.
0: Εσείς επομένως λέτε να επεκταθεί η εφαρμογή της απόφασης και του Αρείου Πάγου και του
1: Ειρηνοδικείου.
0: Τώρα αυτοί λένε το αντίθετο, κύριε Τζαβάρα. Εδώ έχουμε δηλώσεις.
1: Το αντίθετο, γιατί προφανώς θέλουν να υποστηρίξουν τις τράπεζες.
0: Αυτό είναι
1: θέλουν να πάνε με τις τράπεζες, οι οποίες τράπεζες, οι τράπεζες δεν θέλουν τη ρύθμιση που εψήφισε ο Άριος Πάγος. Είναι σαφές αυτό. Γι' αυτό αν δείτε και τη μειοψηφία όπως έχει διαμορφωθεί, βγαίνουν κάποια συμπεράσματα. Εγώ δεν θέλω να τα πω, γιατί σέβουμε όλους τους δικαστές.
0: Ναι. Από την άλλη πλευρά είναι η δικαστική τους κρίση και εμείς το σεβόμαστε. Αυτό το είπαμε κιόλας. Παρότι ο προαλληφόμενος για πρόεδρος του Αρείου Πάγου μειοψήφισε σε αυτή την ιστορία. Αλλά εντάξει, είναι η δικαστική του κρίση, αυτό δεν μπορούμε να πούμε κάτι.
1: Βεβαίως και τη σεβόμαστε.
0: Και τη σεβόμαστε, κύριε Τζαβάρα. Από την άλλη πλευρά.
1: Αλλά
0: όμως,
1: τα συμπεράσματα όμως μπορούμε να τα βγάλουμε.
0: Μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα.
1: Ο καθένας για τον εαυτό του.
0: Όχι μόνο και δημόσια. Εμείς τα λέμε. Γιατί δημοσιογράφοι δεν μπορούμε να κρίνουμε τις αποφάσεις και την ψήφο. Γι' αυτό είναι δημόσια η ψήφος πια. Υπάρχει νόμος γι' αυτό. Επομένως, εμφανίζεται για άλλη μια φορά η κυβέρνηση και ο κεντρικός τραπεζίτης να υπερασπίζουν τις τράπεζες. Αυτό είναι το συμπέρασμα, έτσι δεν είναι, ή όχι? Κάνω λάθος?
1: Δεν νομίζω, για μένα ο κεντρικός τραπεζίτης παίζει έναν ρόλο διαφορετικό από τον ρόλο της κυβέρνησης. Αυτή που στην παρούσα φάση έχει την δύναμη της ανάληψης μιας πρωτοβουλίας για να ανακουφίσει 300.000 ανθρώπων από αυτή την καταδυνάστευσή τους από το τραπεζικό σύστημα, είναι ο Υπουργός Οικονομικών. Mm-hmm. Δεν έχει δικαίωμα νομοθετικής πρωτοβουλίας ο κεντρικός τραπεζίτης.
0: Ναι. Μάλιστα. Τώρα, για πείτε μου τώρα για τις άλλες υποθέσεις. Κοιτάξτε τώρα, το αγκάθι εδώ αυτή την περίοδο, εκτός από τα Τέμπη για τα οποία έχετε μιλήσει πολλές φορές, για τον τρόπο που εξελίσσεται η δίκη κλπ, η έρευνα, η δικαστική για το τι έγινε Εκείνο
1: αυτή
0: το...
1: είναι ανάπηρη εκγενετής.
0: Ναι.
1: Έχει Έχετε αυτό πει. Που λένε διαμαρτία περί την διάπλαση, μάλιστα, θα το λέγαμε.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή,
0: από την ανάκριση. Από την
1: ακριβώς. Εκεί πει. Λοιπόν εβάλανε το σπόρο, ναι, ο οποίος πλέον έχει βλαστήσει, ναι, και δεν επιτρέπει, ναι, σε αυτή την υπόθεση να καταλήξει σε δίκαιη, ναι, δίκη.
0: Από την άλλη πλευρά...
1: Γιατί πάμε... της λείπει, είναι αυτό που λέει ο Σαββόπουλος, γιατί κάτι της λείπει και δεν μπορεί... Από την αρχή να αρθρώσει λόγο.
0: Σωστό, σωστό. Λοιπόν, τώρα από την άλλη έχουμε και το άλλο αγκάθι, τις υποκλοπές. Με τη Νέα Δημοκρατία να κάνει το παν και το άπαν που λέγαμε παλιά. Να μην εμφανιστεί ο κύριος Ντίλαν στη Βουλή. Υπάρχουν διαρροές τώρα, τι θα πούνε, δεν είναι δημόσιο πρόσωπο, αν είναι δυνατόν. Δεν είναι δημόσιο πρόσωπο άνθρωπος ο οποίος, ας πούμε, μιλάει για Νίξον, μιλάει για σκάνδαλο Watergate κλπ. Βλέπουμε ότι αυτό δημιουργεί κραδασμούς, κυρίως μέσα στη Νέα Δημοκρατία, θα έλεγα, πιο πολύ. Ξέρετε, είναι εύλογο να υπάρχουν κραδασμοί στην αντιπολίτευση. Εννοείται. Λοιπόν, αν η αντιπολίτευση δεν ήταν ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, παρακολουθούμενος ο κύριος Ανδρουλάκης. Δεν ξεσηκωθεί με αυτό προς Θεού. Όμως βλέπουμε ότι μέσα στη Νέα Δημοκρατία, και επειδή εσείς έχετε διατελέσει εκεί, έχετε υπάρξει και υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, βλέπουμε ότι εγώ μαθαίνω.
1: Εγώ ακόμα εξακολουθώ καταρχάς να. Ανήκω ιδεολογικά στον φιλελεύθερο χώρο, έτσι.
0: Είστε ιδεολογικά.
1: Προς Θεού, προς Θεού, προς Θεού. Απλώς, απλώς έχω πολύ συγκεκριμένες ενστάσεις ιδεολογικού και πολιτικού χαρακτήρα για τον τρόπο που η ηγετική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας ασκεί την πολιτική. Αυτό. Ναι. Αυτό είναι το δικαίωμά μου. Μεταξύ... Είμαι ελεύθερος άνθρωπος και έχω το δικαίωμα να διατυπώνω την άποψή μου.
0: Αλλά
1: ο χώρος μου,
0: λέτε και
1: ο χώρος μου είναι ο φιλελεύθερος.
0: Για πείτε μου τώρα, αυτό το θέμα μπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο κατά τη γνώμη σας πολιτικών εξελίξεων? Μην γελιόμαστε, και ο κύριος Σαμαράς κάθε φορά που βγαίνει αναφέρεται και σε αυτό, ήταν και ο ίδιος στόχος. Μαθαίνουμε θα κάνει και μια...
1: Κύριε Παπαδάκου, να σας πω ποιο είναι το πρόβλημα. Γιατί όλα αυτά είναι εκδηλώσεις, είναι φαινόμενα που προκύπτουν από την ίδια μήτρα. Και αυτή η μήτρα λέγεται μία αντισυνταγματικά λειτουργούσα δικαστική εξουσία. Ή, για να το πω πιο καλά, υπάρχει μία ανομαλία εντός εισαγωγικών στις σχέσεις της εκτελεστικής και της δικαστικής εξουσίας, η οποία δημιουργεί μέσω των παρεμβάσεων που ασκούνται καταστάσεις οι οποίες πληγώνουν ανεπανόρθωτα κάθε αρχή κράτους δικαίου,
0: ναι,
1: και νομιμότητας.
0: Πόσο στο επίκεντρο
1: εγώ, λοιπόν,
0: αυτής της ανομαλίας επικαλούμε
1: μία δήλωση την οποία τη διάβασα και πρέπει να είναι αλήθεια, που έκανε ένας αρεοπαγίτης από τους πολύ σοβαρούς και ο οποίος είπε ότι εγώ δεν θα προσέλθω στο κολέγιο των προέδρων εκεί της Βουλής.
0: Ναι, δημοσιεύσαμε γιατί... στην Αυγή την Κυριακή της, δημοσιεύσαμε τις
1: γιατί αυτή η διαδικασία πλέον για μένα, λέει, δεν έχει καμία αξία, αφού ήδη ξέρω το κριτήριο με το οποίο θα επιλεγεί αυτός που πρόκειται να γίνει πρόεδρος του Αρειοπάγου. Και μόνο από τη δήλωση αυτή ο κάθε λογικός άνθρωπος, εγώ δεν θα πάω στο τι ξέρω, γιατί γνωρίζω πράγματα τα οποία δεν μου επιτρέπεται να αποκαλύψω. Εγώ θα σας πω τι προκύπτει ως νόημα από τη δήλωση αυτή. Ότι υπάρχει ένας μηχανισμός επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης που δεν υπακούει στους συνταγματικούς κανόνες της ανεξαρτησίας, της αμεροληψίας, της ακεραιότητας, της δίκαιου του κράτους δικαίου, αλλά αυτός ο μηχανισμός οδηγεί στο να ανέρχονται στα ηγετικά αξιώματα της δικαιοσύνης δικαστές οι οποίοι είναι αρεστοί, οι οποίοι δέχονται δώρα, θα έλεγα εγώ εντός εισαγωγικών, γιατί προφανώς και τα κριτήρια τα οποία υιοθετούνται για την επιλογή τους δεν είναι αξιοκρατικά.
0: Όταν λέτε δώρα, τι εννοείτε τώρα?
1: Δώρο είναι, όπως χρησιμοποιώ και το έχω πει επανειμένως, μία πολύ ωραία μελέτη που έχει κάνει ένας κοινωνιολόγος Γάλλος που λέγεται Μος, ήταν ο θείος, Μαρσέλ Μος είναι ο θείος του Εμίλ Ντουρκέμ, του θεμελιωτή της κοινωνιολογίας. Αυτός λοιπόν είχε πει ότι το δώρο είναι η πρωτεϊκή, η πρωταρχική, η αρχαίγονη διαδικασία συναλλαγής. Γιατί το δώρο έχει μέσα του την υποχρέωση για ανταπόδοση. Εάν εγώ λοιπόν πάω και διαλέξω κάποιον ο οποίος δεν έχει εκείνα τα εχέγγυα, εκείνα τα κριτήρια, εκείνα τα πλεονεκτήματα που τον επιβάλλουν, έτσι, πέραν κάθε πάσης αμφιβολίας για ικανό να αναλάβει μια θέση, γιατί η αξιοκρατία σημαίνει ότι ο καθένας πρέπει κατά τον προσωπικό λόγο της αξίας και της ατομικής του ικανότητας να αναλαμβάνει τα αξιώματα. Όταν λοιπόν πάω και κάνω μια βουτιά στην ένα κριτήριο χωρίς καμία αξιοκρατική εγγύηση, πηγαίνω και βάνω κάποιον και μάλιστα αυτή η επιλογή έχει ήδη προσημειωθεί με αυτή τη δήλωση του άξιου Αρεοπαγίτη, ότι η επαίρεση που θέλατε παραδείγματος χάρη να βγάλετε αυτό, κάποιον άλλον, ναι, χρησιμοποιήσατε τον ένα χρόνο. Μάλιστα. Τώρα
0: τότε
1: θέλετε
0: τι
1: περισσότερο
0: αυτό
1: χρόνο.
0: Και, να
1: και επειδή εγώ του χρόνου λέει, ναι, και επειδή εγώ του χρόνου φεύγω, δεν είμαι, ναι, στο φάσμα της επί των κριτηρίων της επιλογής, ναι, για αυτό και δεν έρχομαι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι τεράστια είναι η σημασία,
0: μάλιστα,
1: αυτού του πράγματος.
0: Μάλιστα.
1: Και όποιος κάνει ότι δεν το καταλαβαίνει, ναι, τότε δεν ξέρει πού πατά και πού πηγαίνει, που λέει λοιπόν ο Διονύσης Σαββόπουλος.
0: Κύριε Τζαβάρα, εδώ είμαστε. Να τα λέμε.
1: Εδώ είμαστε πάντα.
0: Ευχαριστώ
1: εδώ
0: πολύ. Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Και εσάς αύριο 12 η ώρα. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Το κράτος δικαίου, η δημοκρατία και η θεσμική λογοδοσία στην Ελλάδα και στην Ευρώπη είναι το θέμα της εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί την 5η 25 Ιουνίου στις 7:30 το απόγευμα στο Πάρκο Ελευθερίας με πρωτοβουλία του Αντιπροέδρου της Ευρωομάδας της Αριστεράς, Κώστα Αρβανίτη. Η εκδήλωση γίνεται στο πλαίσιο του διαλόγου που άνοιξε μετά την εισήγηση της φετινής έκθεσης για το κράτος δικαίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με εισηγητή τον Κώστα Αρβανίτη και την εκδήλωση Ανοχήρωτη Δημοκρατία, κράτος δικαίου σε κρίση που έχει ήδη γίνει στις Βρυξέλλες. Σε μια περίοδο που η εμπιστοσύνη στους θεσμούς δοκιμάζεται, ο δημόσιος διάλογος επιστρέφει στην κοινωνία.
2: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στο Λυκαβητό με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Αντωνοπούλου, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 20 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
3: Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 2026. Στις 18 με 22 Ιουνίου, το Κινηματογραφικό Αρχείο της Κίνας και η Ταινιοθήκη της Ελλάδος παρουσιάζουν 8 νέες κινέζικες ταινίες σε ελληνική πρεμιέρα. Ταινίες εποχής, νουάρ, ερωτικές ιστορίες, ντοκιμαντέρ, κινούμενα σχέδια. Συνδιοργάνωση, Κινέζικη Διοίκηση Κινηματογράφου, Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα. Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 18 με 22 Ιουνίου, Θερινός Κινηματογράφος Λαΐς.
4: Η ώρα είναι 1:00.
0: Εκατόν πέντε και 5. Στο κόκκινο.
5: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις στη μία από το κόκκινο στο μικρόφωνο για Γιαγγέλα Νταρζάνη. Η υπόθεση της παράνομης χρήσης προσωπικών δεδομένων χιλιάδων αποδήμων δεν ήταν ούτε μια παρεξήγηση ούτε αθώο λάθος. Ήταν ένα σοβαρό πλήγμα στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, στη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη των πολιτών στους δημοκρατικούς θεσμούς. Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την καταδίκη της Άννας Μισέλα Σιμακοπούλου και ακόμη τριών γραμματέων της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Η πρώην ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κρίθηκε κατά πλειοψηφία ένοχη για την παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου και ομόφωνα ένοχη για την παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Το Τριμελές Πλημελιωδικείο Αθηνών επέβαλε στην κυρία Σιμακοπούλου ποινές φυλάκισης 20 και 18 μηνών αντίστοιχα με τριετή αναστολή για την υπόθεση της διαρροής των ηλεκτρονικών διευθύνσεων ψηφοφόρων του απόδημου ελληνισμού στις ευρωεκλογές του 2024. Διάφορες ποινές επέβαλε το δικαστήριο σε τρεις ακόμα κατηγορούμενους, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, τον Γραμματέα Αυτοδιοίκησης και τον τότε Γραμματέα Απόδημου Ελληνισμού. Η καταδίκη της κυρίας Σιμακοπούλου και των υπολείπων κατηγορουμένων για το email gate επιβεβαιώνει ότι η υπόθεση της παράνομης χρήσης προσωπικών δεδομένων χιλιάδων αποδήμων δεν ήταν ούτε μια παρεξήγηση, ούτε ένα αθώο λάθος. Ήταν ένα σοβαρό πλήγμα στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, στη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη των πολιτών, είπε στην ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Μετά από 18 ώρες εντατικές συνομιλίες, η Ιρανική αντιπροσωπεία που συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις ειρήνευσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ελβετία επιστρέφει στην Τεχεράνη, μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΙΡΝΑ, συμπληρώνοντας ότι τεχνικές συνομιλίες θα διεξαχθούν καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Οι τεχνικές συνομιλίες θα αφορούν τους μηχανισμούς υλοποίησης του πρωτοκόλλου συμφωνίας και τη συγκρότηση τεχνικών ομάδων εργασίας, μετέδωσε το Πρακτορείο ΙΡΝΑ. Στις συνομιλίες θα περιληφθούν και τα ζητήματα των διελεύσεων από τα στενά του Ορμούς, καθώς και το τέλος των εχθροπραξιών στο Λίβανο. Σφοδρή κριτική στις διατάξεις του νομοσχεδίου που αφορούν τον εξοδικαστικό μηχανισμό άσκησε κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκαλης, υποστηρίζοντας ότι οι προωθούμενες ρυθμίσεις αποδυναμώνουν την προστασία των οφειλετών και ενισχύουν τη θέση των funds. Ο κ. Κόκκαλης χαρακτήρισε ως μοναδικό θετικό στοιχείο τη μείωση του όρου υπαγωγής στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Με τις νέες διατάξεις καταργούνται κρίσιμα ένδικα μέσα και δυνατότητες άμυνας των δανειοληπτών σε περίπτωση αδυναμίας στήρησης της Συμφωνίας Αναδιάρθρωσης, είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Από πότε οι αποφάσεις του Αριουπάγου μπαίνουν σε περίοδο διαβούλευσης με το Υπουργείο Οικονομικών? Αυτή είναι η ερώτηση του Τομεάρχη Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, ο οποίος ανέφερε ότι μελετάται η απόφαση του Αριουπάγου που δικαιώνει τους δανειολήπτες και ξεκαθαρίζει τον τρόπο υπολογισμού των δόσεων του νόμου Κατσέλη. Όταν ο Άριος Πάγος δικαιώνει τις τράπεζες, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εφαρμόζει τις αποφάσεις ακριβώς την επόμενη μέρα. Όταν δικαιώνει τους δανειολήπτες, ζητά περισσότερο χρόνο, μας λέει ο Υπουργός Οικονομικών, όπως σημειώνει ο Χάρης Μαμουλάκης. Ο Άριος Πάγος δεν εξέδωσε προσχέδιο νόμου, ούτε εισήγηση ή γνωμοδότηση. Εξέδωσε δικαστική απόφαση και η απόφαση είναι ξεκάθαρη. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Χάρης Μαμουλάκης, καλεί την κυβέρνηση να σταματήσει να κρύβεται πίσω από αόριστες διατυπώσεις και να εφαρμόσει αμέσως την απόφαση. Στην εξωτερική επικαιρότητα τώρα, την παραίτησή του από την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος ανακοίνωσε ο Βρετανός Πρωθυπουργός, κύρ Στάρμερ, δηλώνοντας ότι αποδέχεται τη θέση της κοινοβουλευτικής ομάδας των εργατικών, πως απαιτείται νέα ηγεσία. Σε διάγγελμά του έξω από την Downing Street, ο Στάρμερ επεσήμανε ότι θα παραμείνει στη θέση του Πρωθυπουργού καθ' όλη τη διάρκεια της διαδοχής, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου και να ολοκληρωθεί πριν από τη θερινή διακοπή του Βρετανικού Κοινοβουλίου. Πιθανότερος διάδοχος του Στάρμερ στην ηγεσία του Εργατικού Κόμματος εμφανίζεται ο Άντι Μπέρναμ, μέχρι πρόσφατα δήμαρχος του Μάντσεστερ και πλέον βουλευτής. Στην αθλητική ενημέρωση αυτή την ώρα η συνέντευξη τύπου της παρουσίασης του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Χιλιάδες οπαδοί του Παναθηναϊκού βρίσκονται ήδη στο Telecom Center για την υποδοχή του.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος αναμένεται σήμερα ο καιρός σε όλη τη χώρα. Στα βόρεια αναμένονται τοπικά βροχές, κυρίως στα ορεινά, βορειάδες 3 έως 5 και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας στα ανατολικά θα φτάσει στους 34, στα νησιά τους 31 βαθμούς Κελσίου. Έθριος καιρός και στην Αττική, με ανέμους από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ και θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά, πιθανό και στη διάρκεια της νύχτας αύριο. Η άνεμη μεταβλητή 2 έως 3 μποφόρ και το μεσημέρι νότι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση από το Κόκκινο στο μαγκαζίνο με την Κατερίνα Ακριβοπούλου. Μικρόφωνο τώρα στο Θεόφιλο Συχλετίδη στη Θεσσαλονίκη.

Καλό μεσημέρι. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη στις κόκκινες συχνότητες στα Ριτζιανά. Στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Η εκπομπή που ακολουθεί δεν έχει χορηγό, οπότε πάμε αμέσως στη συνεργασία που έχουμε το Μέγαρο Μαξίμου και τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος. Μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης, ο Παυλής μας. Αναρωτήσου τι κάνεις εσύ για τον Παυλή μας, το Μαρινάκη. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Και πάμε αμέσως να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα, αν είναι καταπληκτικά ή αποθεωτικά για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Εφημερίδα των Συντακτών. 7 συν 1 σημάδια εσωτερικής χρεοκοπίας. Λέει το δημόσιο χρέος και τις τράπεζες, η χρεοκοπία έκανε μετάσταση στην κοινωνία. Αν είναι δυνατόν, βάλτε καλύτερα κανένα άρθρο του Σπύρου του Γεωργιάδη. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Δεύτερο θέμα στην Ευσύν. Ελλάς για Κολάμπια. Εκλογές στο φθινόπωρο για να προλάβει τα χειρότερα. Έβγαλε τέτοια ανακοίνωση η αστυνομία για το Μητσοτάκη. Α, όχι, λέει Τσίπρα. Συνάντηση Τσίπρα με 7 Ευρωπαίους πρεσβευτές. Καταλάβατε ποιοι πάνε τώρα να μας το ξαναφορέσουν. 7 Ευρωπαίοι πρεσβευτές. Απογευματινή. Τα 9 δώρα σε εργαζόμενους, κόμμα, συνταξιούχους και οφειλέτες. Γράφει ο Γιώργος Αυτιάς, Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Μετά γράφει και ο Βασίλης Κουρής και λέει γιατί οι εκλογές την Άνοιξη φοβίζουν το Πασόκ. Γιατί δηλαδή αν γίνουν χειμώνα θα είναι εντάξει, δεν κατάλαβα. Ελεύθερος τύπος. Σήμερα είναι Δευτέρα. Λογικά πρέπει να έχει κάτι συνταξιουργικό. Και πράγματι, 5 νέα μέτρα για αυξήσεις στις συντάξεις. Όπως βλέπω το 5ο μέτρο είναι, λέει, θα αυξηθούν τα κίνητρα ώστε να εργάζονται οι συνταξιούχοι μας. Δεύτερο θέμα στον ελεύθερο τύπο. Έρευνα του ελεύθερου τύπου. Φθηνότερο από το ευρωπαϊκό το ελληνικό καλάθι στα σούπερ μάρκετ. Εμείς αυτό τον ελεύθερο τύπο θέλουμε. Που βγάζει φθηνότερα τα ελληνικά σούπερ μάρκετ από τα ξένα. Και αν θέλετε να πάτε στα ξένα, να πάτε. Που τα λέει και η Ντόρα, η μαμά του Κωστάκη. Τα νέα. Πέναλτι σε συντάξεις για τις αχρεωστήτως καταβληθήσεις παροχές. Τι είναι αυτό το πράγμα, δεν ξέρω. Δεύτερο θέμα στα νέα. Κτηματολόγιο. Ποιος πληρώνει τα λάθη. Ξέρω αυτός που τα κάνει. Δημοκρατία. Γερμανικές αποζημιώσεις στην Πολωνία που τις διεκδίκησε. Το Βερολίνο αναγνώρισε την υποχρέωσή του να αποζημιώσει φέτος 50.000 Πολωνούς που περάσαν τα πάνδυνα τη διάρκεια της κατοχής. Δεύτερο θέμα στη δημοκρατία. Μαρτυριάρης ο Δρυμνιώτης, ο Σαμάνος των δημοσκοπήσεων, λέει αποκάλυψε έντρομος τον εφιάλτη του Κολάμπια για το ειδικό δικαστήριο. Δηλαδή κοιμάται ο Κολάμπια και βλέπει εφιάλτη ότι θα τον πάνε στο ειδικό δικαστήριο. Αν είναι δυνατό. Εστία. Στις δημοκρατίες δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Άνω κάτω τελεία. Το κόμμα ρίχνει τον πρωθυπουργό. Υποπαρέτηση ο Στράμερ που παρετήθηκε. Τώρα αυτό δεν καταλαβαίνει. Έχει κάποια σχέση εδώ με το τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Δηλαδή τι μας νοιάζει. Πρώτα απ' όλα ήταν και κεντροαριστερός ο Στράμερ. Δεν μας νοιάζουν αυτά τα πράγματα. Και εθνικός κήρυκας, νέα επίθεση Τραμπ κατά Μελόνι. Τζόρτζια Μελόνι. Εδώ τώρα με αυτό την κόντρα που έχει ο Ντόναλντ Τραμπ με τη Μελόνι, έχουν μπλοκάρει πάρα πολύ δεξί εδώ στην Ελλάδα, η οποία είναι και με τη Μελόνι και με τον Τραμπ. Την πέσανε η τραμπούκι του ΣΥΡΙΖΑ στον Κυριάκο τον Πιερεκάκη, τον καλύτερο τσάρο της ελληνικής οικονομίας από την εποχή των Ρωμανόφ, μετά φυσικά τον Γιώργο Λοκοσκούφη, τον καλύτερο πρόεδρο του Eurogroup από ιδρύσεως, μετά φυσικά τον Κράτα Γερά Ντάισεμπλουμ, αυτόν που μας έφερε στην Ελλάδα μας το ίντερνετ και το Μασαζοκασόν Σλιμ, τη μεγαλύτερη μεταγραφή του Κολάμπη από το Πασόκ στη Νέα Δημοκρατία, μετά φυσικά τον Σπύρο Καρανικόλα. Βγήκαν λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη, Άρη Πορτοσάλτανε, και Δημητριάδη, σταμάτησα χαρέ και κατηγοράνε τον Πιερεκάκη γιατί λένε πως δεν είναι καταπληκτική η κατάσταση της οικονομίας της Ελλάδος και ότι δεν είναι καταπληκτική η εικόνα στα δημόσια έσοδα και πως η οικονομία μας έχει προβλήματα. Απίστευτα πράγματα. Αυτοί δηλαδή που βουλιάξαν την Ελλάδα μας στα χρέη, που κατέστρεψαν τα πάντα, που οδήγησαν την οικονομία μας στο να μην παράγει τίποτα, ενώ τώρα παράγουμε τα περισσότερα σκάνδαλα σε όλη την Ευρώπη. Σκάνδαλα. Μισό λεπτό, ποιος γράφει τον οδηγό αυτής της εκπομπής. Η Ρωσίδα κατάσκοπος που ήταν γειτόνισσα της Μιλένας Αποστολάκη.
Τι λέγαμε. Α, για τον Πιερεκάκη. Μη δουν οι μαδούροι πετυχημένο άνθρωπο. Αμέσως να πάνε να το βγάλουν σκάρτο. Και λέει και η Ευσύν σήμερα ότι έκανε μετάσταση η χρεοκοπία στην κοινωνία. Αν είναι δυνατό. Και πάει και βρίσκουν κάτι χαζομάρες, λέει. Μειώθηκε, λέει, η κατανάλωση. Τι θα γίνει μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης και τι τους νοιάζει. Εμείς τα φάγαμε τα λεφτά. Αυτοί δεν φάγανε. Έτσι. Και έχουμε, λέει, προβλήματα με την ακρίβεια. Ποια ακρίβεια? Πιο ακριβά είναι τα σούπερ μάρκετ, ξέρω εγώ, στο Βέλγιο. Αλλά τι να πω, αυτός ο λαϊκισμός τρομαδούρων. Τοξικός βούρκος, δηλητήριο. Πάλι καλά ο αντίπαλος του Κολάμπια μέχρι το Σάββατο πριν την Κυριακή των εκλογών θα είναι η Άννα Διαμαντοπούλου. Μέχρι να έρθουν όμως οι εκλογές, εμείς πάμε τώρα στα μπαλκόνια και με το 191 του ποινικού κώδικα για διασπορά ψευδών ειδήσεων θέλω να χειροκροτήσουμε το Γιώργο το Φλωρίδη, τον καλύτερο υπουργό όχι της δικαιοσύνης που είχε Ελλάδα το 1974, άνευ ανταγωνισμού, το μεγαλύτερο πολιτικό παιχνίδι του Κιλκής, μετά τον Πέτρο τον Παπά, τη μεγαλύτερη μεταγραφή του Κολάμπη στην Ιτσοτάκη ΑΕ από τα Ζήτητα, μετά φυσικά τον Ανδρέα Λοβέρδο που είδατε μπορεί και χωρίς υπουργείο. Τώρα θέλω την προσοχή σας. Στην Ελλάδα, όπως είναι γνωστό, κουμάντο κάνουν οι εφοπλιστές, οι οποίοι ελέγχουν την ενημέρωση των πολιτών. Οπότε οι πολίτες σε αυτή τη χώρα ζούνε πραγματικά στα μαύρα τα σκοτάδια και δεν μαθαίνουνε πως σε όλη την Ευρώπη, παντού, όλοι μιλάνε με τα καλύτερα λόγια για την κυβέρνηση που έχουμε στην Ελλάδα. Δείτε κάτι. Παγκόσμια τράπεζα. Η Ελλάδα πρωτοπορεί διεθνώς με τη μεταρρύθμιση του δικαστικού χάρτη. Πρωτοπορούμε διεθνώς. Και έγινε και εκδήλωση της προάλλες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, παρουσία του κυρίου Φλωρίδη, παρουσία του κυρίου Σκέρτσου, παρουσία του κυρίου Μπουχά, στελεχών της Παγκοσμίας Τράπεζας, όπου παρουσιάστηκε ο χάρτης της μεταρρύθμισης του δικαστικού συστήματος της Ελλάδας και είπε και ο Φλωρίδης και είπαν και αυτές την Παγκόσμια Τράπεζα ότι είμαστε υπόδειγμα διεθνούς καλής πρακτικής. Και ευχαρίστησε και ο Γιώργος ο Φλωρίδης την Παγκόσμια Τράπεζα που, όπως είπε, έχει πολύ σημαντική τεχνογνωσία σε μεγάλες αλλαγές στα συστήματα δικαιοσύνης πάρα πολλών χωρών. Το είδατε πουθενά αυτό? Το ακούσατε πουθενά αυτό? Το έδειξε αυτό καμία τηλεόραση? Το έκανε αυτό πρωτοσέλιδο καμία εφημερίδα? Όχι, φίλοι και φίλες μου. Γιατί? Γιατί οι εφοπλιστές που ελέγχουν την ενημέρωση μας τα κρύβουν αυτά τα πράγματα. Μας κρατάνε στο σκοτάδι χωρίς τη σημαντική τεχνογνωσία, να μην μαθαίνουμε δηλαδή, στις παγκόσμιες τράπεζες, στις μεγάλες αλλαγές στα συστήματα δικαιοσύνης. Οπότε προσέξτε ρε Μάλια, μη πέσει κανένα Κολάμπια και μετά ο Φλωρίδης πιάσει πάλι δουλειά στην ομάδα αλήθειας με πλήρη απασχόληση, όχι τώρα που είναι με παρτάι. Κύριε Δρακόπουλε στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος που σας έχει εκεί και ο Μαντάνη τζάμπα λεωφορεία να είστε στο πανέλα. Σας παρακαλώ φωνάξτε λίγο το Γιώργο το Φλωρίδη. Λίγο να πει αυτό ας πούμε που έγινε στη Βουλή. Που δεν πήγανε οι αντιπρόεδροι του Αρείου Πάγου και οι 11 και πήγαν μόνο 5 για να δουν ποιος θα γίνει πρόεδρος του Αρείου Πάγου και από τους 14 αεροπαγίτες που πήγαν εκεί να πάρουν τις συνεντεύξεις πήγαν τελικά μόνο 7. Λίγο να μας πει, οι άνθρωποι για μπάνιο πήγανε, δεν έχουν κάποιο πρόβλημα με την κυβέρνηση. Αυτό λοιπόν που ο Κολάμπια δεύτερη τετραετία έχει δίπλα του το Γιώργο το Φλωρίδη, να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο, έτσι, να μας ψηφίσουν και τουλάχιστον οι αεροπαγίτες, δεν ξέρω εκτός αν πάνε την Κυριακή για μπάνι. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία, πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτελή Απελώνη, του φάισε. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Θεόφιλος Σκλετίδης στο μικρόφωνο. Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου. Ο Μάνος Τζανακάκης διάλεξε τραγούδια. Ο Νίκος Κεφαλάς απαντάει στο 2310-230-242. Τα μηνύματα σήμερα είναι δωρεάν. Μια προσφορά της Παγκόσμιας Τράπεζας. Στο 6970-60-99-00. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από το Μέγαρο Μαξίμου. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται η ηγεσία των Μαδουριστών, καθώς ο Σιλμουτανό Εθνάξιο Κολάμπια, ο Τσιτάκτο Ροτβάιλερ, η τίγρη συνταγματική μεταρρυθμίσεω, είναι η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδος. Δείτε αυτό. Έδωσε λύση στο στεγαστικό πρόβλημα. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα και θέλω να το φωνάξουμε όλοι μαζί. Ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδας? Ο Τσίπρας προφανώς, αλλά γιατί? Γιατί επί Τσίπρα δεν είχαμε στεγαστικό πρόβλημα. Οπότε κανένας δεν είχε ασχοληθεί με την επίλυσή του. Οπότε δημιουργήθηκε μια βόμβα από τις παθογένειες του παρελθόντος, η οποία έσκασε στα χέρια του Κολάμπια και τώρα μας κατηγοράνε ότι έχουμε στεγαστικό πρόβλημα, γιατί λέει εμείς είμαστε με το real estate, τα golden visa, τα Airbnb και προφανώς με αυτούς που παίρνουν τα νίκια. Γιατί ναι, με αυτούς είμαστε. Αυτό μπορούμε να το κόψουμε? Όχι. Λοιπόν, τέσσερα, λοιπόν. Τι λέγαμε. Ο Κολάμπια, σαν άλλος Μέγας Αλέξανδρος, έκοψε το γόρδιο δεσμό του στεγαστικού προβλήματος. Γιατί πού είναι το πρόβλημα, φίλοι και φίλες μου, νοδημοκράτες και νοδημοκράτησες? Το πρόβλημα είναι στο ότι οι τράπεζές μας πληρώνουν πάρα πολύ μεγάλους φόρους. Μιλάμε, είναι τόσα πολλά τα λεφτά που δίνουν οι τράπεζές μας για φόρους, που είναι άδεια τα ταμεία των τραπεζών. Γι' αυτό και τελευταία δεν γίνονται ληστείες τραπεζών. Πιο πολλά λεφτά έχουν στο ταμείο τα ψιλικατζίδικα παρά οι τράπεζες. Λοιπόν, αυτό το πρόβλημα που πίνουμε το αίμα των τραπεζών με τον μπουρί της σόμπας, το Κολάμπια το ξέρει από πρώτο χέρι, γιατί είχε κάνει τραπεζοϋπάλληλος από μικρό παιδί με κοντά παντελονάκια που πήγαινε και έκανε εκεί ανανεώσεις τα βιβλιάρια των καταθέσεων των συνταξιούχων μας. Οπότε τι λύση βρήκε? Θα κάνουμε πολύ μεγάλες φοροαπαλλαγές στις τράπεζες, ώστε αυτές να δίνουν στεγαστικά δάνεια με ένα λογικό επιτόκιο στα νέα ζευγάρια. Τα λεφτά δηλαδή που θα έδιναν οι τράπεζες σε φόρους να μην τα δώσουν και να δώσουν κάποια από αυτά με ένα λογικό επιτόκιο σε νέα ζευγάρια, στεγαστικά δάνεια να πάρουν, να φτιάξουν οικογένειες. Είναι μια καταπληκτική ιδέα. Βέβαια τώρα υπάρχει και το θέμα με τα σπίτια. Πρέπει να χτίσουμε πολλά σπίτια όπου μπορούμε να χτίσουμε. Αλλά και αυτό το πρόβλημα, είδατε, μελετήσαμε σε βάθος τη δουλειά που κάνανε τα γαλάζια κυκλώματα στις πολεοδομίες. Πρώτα απ' όλα να πω και αυτούς τους ανθρώπους, αυτοί οι άνθρωποι θέλαν να βοηθήσουν. Έχουμε στεγαστικό πρόβλημα. Θέλαν να βοηθήσουν, να βγουν άδειες, να χτίσουμε. Αλλά συνέχεια πέφταμε πάνω στα προβλήματα που δημιουργούν αυτοί οι πολεοδομικοί κανονισμοί. Έτσι και έτσι αναγκαστήκαν αυτοί οι άνθρωποι να κάνουν κυκλώματα για να μπορέσουν να βοηθήσουν, να προχωρήσουμε, να παρακάμψουν τους κανονισμούς. Μελετήσαμε λοιπόν σε βάθος τη λειτουργία των γαλάζιων κυκλωμάτων στις πολεοδομίες και για να λύσουμε το στεγαστικό πρόβλημα θα καταργήσουμε

0: τους πολεοδομικούς κανονισμούς. Θα πηγαίνει ο κάθε ένας και θα χτίζει όπου θέλει, ό,τι θέλει, όπως θέλει. Και έτσι και σπίτια πολλά θα έχουμε και οι τράπεζες θα έχουν λεφτά να δίνουν στεγαστικά δάνεια και δεν θα χρειάζεται και οι δεξίες της πολεοδομίας να κάνουν κυκλώματα και να έχουν τραβήγματα οι ανθρώποι με τον νόμο. Και πάνω που λύσαμε το στεγαστικό πρόβλημα, έρχονται οι μαδούροι τώρα και λένε ότι υπάρχει πρόβλημα, λέει, δημογραφικό. Δηλαδή, λύσαμε ένα πρόβλημα. Μετά θα λύσουμε και ένα άλλο. Μην πάτε και ανακαλύπτετε συνέχεια προβλήματα. Και συγγνώμη τώρα, μιλάνε οι μαδούροι για δημογραφικό πρόβλημα που θέλαν να κάνουν την Ελλάδα μας δεύτερο Πακιστάν, να μας κάνουν Ισλάμ, να μας κάνουν Μωαμεθανούς, που λέγανε έτσι, λέει, θα λυθεί το δημογραφικό πρόβλημα. Ε? Και είναι και υπέρ εκεί που δολοφονούνται τα αγέννητα Ελληνόπουλα. Πες και εσύ, Μαρία Καριστιανού. Και βγάλαν και ανακοίνωση μαδούρη, λέει, τα στοιχεία της Ελστάτ δείχνουν, λέει, ότι πέσαν πάρα πολύ οι γεννήσεις. Λέει και το πρόβλημα είναι ότι ο κόσμος, λέει, δεν έχει καλούς μισθούς και τέτοια πράγματα. Αν είναι δυνατόν. Δηλαδή, συγγνώμη, πρώτα απ' όλα, έχουμε δώσει πάρα πολλές αυξήσεις στους μισθούς. Πάρα πολλές αυξήσεις. Τις μεγαλύτερες σε όλη την Ευρώπη. Και μας κατηγοράνε ότι δεν έχουμε δώσει αυξήσεις και έχουμε πρόβλημα με το δημογραφικό. Δηλαδή, τι να πω, μέχρι και το πόσο κάνει την πλατφόρμα αυτή κάναμε στα σούπερ μάρκετ και λύσαμε έτσι και το πρόβλημα της ακρίβειας. Τον κόσμο τον περισσεύουν πια τα λεφτά με το πόσο κάνει. Και δείτε τώρα τι κάνανε. Βρήκαν οι μαδούροι κάτι αριστεριστές σε αυτή τη ΜΚΟ που λέγεται Ελληνική Στατιστική Αρχή και φτιάξαν τα στοιχεία έτσι για να φαίνεται, λέει, ότι επί Τσίπρα οι γεννήσεις ήταν, λέει, 84.000 το χρόνο, ενώ τώρα με τον Κολάμπια, λέει, οι γεννήσεις πέσαν στα 65.000 το χρόνο. Εντάξει, τώρα τι να πω, δεν ξέρω αυτά τα στοιχεία που τα βρήκανε. Προφανώς επί Τσίπρα κάναν πάρα πολλά παιδιά οι εφοπλιστές, καταλάβατε, για να στηρίξουν τον Τσίπρα, ενώ τώρα με τον Κολάμπια δεν κάνουν παιδιά οι εφοπλιστές, γιατί θέλουν να το ρίξουν μαζί με τους 7 πρέσβεις ευρωπαϊκών χωρών. Αυτονόητα που τα γράφει και η Εφημερίδα των Συντακτών στο πρωτοσέλιδο της. Πες και εσύ, Ανδρέα Δρυμιώτη, είναι η φάση που μας έκανε στην καρδιά περιβόλη, που είπες ότι αν ο Κολάμπια, λέει, πάρει κάτω από 25% θα τον πάνε, λέει, στο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση των υποκλοπών. Λοιπόν, εφιάλτες βλέπουμε στον ύπνο μας και εμείς, όχι μόνο Κολάμπια. Μουσικές, σποτ μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.
1: Στο κόκκινο.
2: Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Opening Act, η Captain. Λοκομόντο, Τετάρτη 24 Ιουνίου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com, τα εκδοτήρια της Τεχνόπολης και τα Pavi. Θέλω να είσαι εκεί, ό,τι και αν συμβεί.
3: Αυτό το καλοκαίρι, η μουσική δίνει ξανά ραντεβού στους ζωγράφου. Το Music Now Ζωγράφου Summer Festival 2026 επιστρέφει από 20 Ιουνίου έως 11 Ιουλίου, μετατρέποντας την πόλη σε μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή. Συναυλίες, μουσικές δράσεις και αγαπημένοι καλλιτέχνες στο Πάρκο Γουδί, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο και στις γειτονιές της πόλης. Κώστας Μακεδόνας, Χαΐνιδες και Social Waste, Ηλίας Ανδριόπουλος, Χρήστος Λεοντής και πολλοί ακόμη σε ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Music Now, Ζωγράφου Summer Festival 2026. Εκεί όπου η πόλη γίνεται σκηνή και οι άνθρωποι συναντιούνται μέσα από τη μουσική.
4: Το φεστιβάλ OFF OFF Athens επιστρέφει στο Θέατρο Επικολωνών. 23 νέες ομάδες, 23 διαφορετικές φωνές. Από 25 Μαΐου έως 23 Ιουνίου. Παραστάσεις που τολμούν. Ιστορίες που ψάχνουν να ακουστούν. Νέοι δημιουργοί που ανεβαίνουν στη σκηνή χωρίς περιορισμό. OFF OFF Athens. Ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στη νέα ελληνική σκηνή στο Θέατρο Επικολωνών. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο επικολωνό.gr. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Είμαι ο Κυριάκος Δαρύβας, ντράμερ του Παύλου Σιδηρόπουλου. Παρασκευή 26 Ιουνίου στην Τεχνόπολη, η γιορτή για τον Παύλο αγκαλιάζει και τραγουδάει με τους καλεσμένους της και όλους εσάς το έργο του πρίγκιπα του ελληνόφωνου ροκ. 26 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Θα είμαστε όλοι εκεί.
6: ακούσα στη γη.
7: Ο διεθνώς αναγνωρισμένος τραγουδιστής της σύγχρονης jazz, Jose James, σε μια ατμοσφαιρική συναυλία τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού. Μια συναυλία γιορτή για τη διαχρονική κληρονομιά του Marvin Gaye. Jose James, I Want You. Στη σκηνή μαζί του η μοναδική China Moses, αλλά και μια world class μπάντα. Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού.
8: Εν Καρδία, στον κήπο του Μεγάρου. Από την νοσταλγία στην έκρηξη και τη γιορτή, οι Εν Καρδία αγκαλιάζουν και πάλι το κοινό τους στον πιο όμορφο κήπο της Αθήνας. Ηχοχρώματα του Ιταλικού Νότου με ελληνικό ταπεραμέντο και στο τέλος χορός για όλους. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στον κήπο του Μεγάρου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
9: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
10: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρόλιβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
11: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
12: Δεν υπάρχει δρόμος για την ειρήνη. Η ειρήνη είναι ο δρόμος. Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας 3, 4 και 5 Ιουλίου στο Πάρκο Γουδί. Όταν όλοι οι δρόμοι γύρω μας οδηγούν στον πόλεμο, στο φόβο και στα αδιέξοδα, το ερώτημα δεν είναι ποιο αδιέξοδο θα διαλέξουμε, αλλά το πώς θα ανοίξουμε ένα νέο δρόμο. Το 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας επιστρέφει. Τρεις ημέρες με συζητήσεις, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και δρόμενα. Γιατί αρνούμαστε τη γενοκτονία και το ρατσισμό. Γιατί δεν συμβιβαζόμαστε με τους φράκτες και τις διακρίσεις. Γιατί πιστεύουμε στη συνύπαρξη, την ελευθερία και τη ζωή. 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας. Γιατί η ειρήνη είναι ο δικός μας δρόμος.
13: Εκατόν πέντε και πέντε.

Επανήλθαμε. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA. Στο κόκκινο.gr που το πατάς και πηγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά και να ενημερωθείτε για όλα τα δυσάρεστα που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο. Καμιά φορά και κανένα ευχάριστο. Από το αρχείο του σταθμού μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή όποτε θέλετε, άλλοτε, αν θέλετε. Και με το πανε τελειώνουμε, την εκπομπή ανεβαίνει και στο SoundCloud. Συνδεόμαστε αμέσως με το Radio College. Και σήμερα έχουμε 30 χρόνια μετά. Σαν αύριο, πριν από 30 χρόνια, έφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας Παπανδρέου. Και ήδη από το Σαββατοκύριακο, για να προλάβουν τις κυριακάτικες εφημερίδες κτλ., υπήρξαν κάποια αφιερώματα, ανακοινώσεις, θύμησες, τι θυμάμαι εγώ από τον Ανδρέα Παπανδρέου κτλ. Και μπήκα και εγώ λίγο σε αυτή την ιστορία, τι θυμάμαι. Και νομίζω είναι αυτά τα οποία θυμάται έτσι και η γενιά μου σε γενικές γραμμές. Εμείς δηλαδή που γεννηθήκαμε μετά το 1970 και τελειώσαμε και το σχολείο κάπου εκεί κοντά το 1990. Δηλαδή όταν συζητάμε για εκείνα τα χρόνια, τα μαθητικά μας χρόνια, συζητάμε για πράγματα τα οποία τότε τα ζήσαμε και ήμασταν εκεί. Ας πούμε, ζήσαμε ας πούμε, την ημέρα που καταργήθηκαν οι ποδιές. Όταν ξεκινήσαμε το σχολείο, από την νηπιαγωγία φορούσαμε ποδιά. Λοιπόν, μετά θυμάμαι πάρα πολύ καλά την ημέρα μετά τα Χριστούγεννα του 81, όταν επιστρέψαμε στο σχολείο εκεί του Αγιάννης, οπότε επιστρέψαμε Γενάρη του 82, που μπήκαν οι δάσκαλοι και οι δασκάλες μέσα στις αίθουσες και είπαν, παιδιά, καταργήθηκε το πολυτονικό. Εμένα με ένοιαζε πάρα πολύ αυτό το θέμα, γιατί ενώ είχα φτάσει, ξέρω, τρίτη δημοτικού, δεν μπορούσα να γράψω λόγω του πολυτονικού, λόγω δυσλεξίας. Έτσι, τότε μας χαδερούσαν βέβαια ότι ήμασταν χαζοί, όχι ότι ήμασταν δυσλεκτικοί. Δεν το ξέραμε αυτό. Επίσης, μετά όταν πήγαμε στο γυμνάσιο, δεν κάναμε αρχαία από το πρωτότυπο. Κάναμε από μετάφραση. Και ήταν πάρα πολύ ωραίο μάθημα τα αρχαία από μετάφραση. Επίσης, στο γυμνάσιο δεν δίναμε εξετάσεις. Μετά, ας πούμε, όταν πήγαμε στο λύκειο, ξέρω εγώ, και λίγο ντυνόμασταν κάπως, έτσι, λίγο heavy metal, λίγο μαλλιά, τέτοια πράγματα, ας πούμε, κανένας δεν ασχολιόταν με αυτό το θέμα. Κανένας δεν ήρθε να μας πει κάτι. Επίσης, κάναμε κοινωνιολογία. Νομίζω το δεύτερο καλύτερο μάθημα στο σχολείο μετά την ιστορία. Μετά, ας πούμε, τελειώνοντας το σχολείο, εντάξει, έπεσε το Πασόκ, έπεσε ο Ανδρέας, Οικουμενικές, ο Τζανετάκης, και έρχεται ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, μαζί του έρχεται και ο Κοντογιαννόπουλος με τα προεδρικά διατάγματα. Εμείς, επειδή είχαμε εκπαιδευτεί με έναν διαφορετικό τρόπο μέσα στο σχολείο, ακόμα και από το δημοτικό, αυτό δηλαδή που ζεις αυτό ότι πάω με ποδιά και μια μέρα σου λένε όχι, ξέρω, έχω πολυτονικό και μια μέρα σου λένε όχι, το κατήργησε ο Ανδρέας, αυτό, έτσι. Μετά ήρθε ο Κοντογιαννόπουλος, εμείς τίποτα, κάναμε 2,5 μήνες κατάληψη και το κερδίσαμε. Και ήταν μια εποχή η οποία δεν τελείωσε τότε. Δεν τελείωσε τότε. Βέβαια, τότε είχαμε αυτό που λέμε την πρώτη φορά Μητσοτάκη, 90-93, που όποιος έλεγε να αναθεωρηθεί το άρθρο 16, γιατί εδώ δεν είναι κομμουνιστική χώρα, πρέπει να ανοίξουν ιδιωτικά πανεπιστήμια, ξέραμε ότι ήταν δεξιός. Τότε δεν υπήρχαν ακόμα, αν θυμάστε, ακροκεντρώοι εκείνη την εποχή. Και όλη τη δεκαετία του 90. Επίσης, θυμάμαι πράγματι και τη μέρα που πέθανε ο Ανδρέας Παπανδρέου, τον Ιούνιο του 96. Εγώ τότε, ξέρω εγώ, πρέπει να είμαι γύρω στα 23 χρόνια. Είχα φύγει από το σπίτι των γονιών μου, αλλά τόσο έτυχε εκείνη τη μέρα να είμαι στο σπίτι των γονιών μου. Σκεφτείτε, τότε δεν υπήρχε ίντερνετ. Το άκουσε ο κόσμος το πρωί στο ραδιόφωνο ή το είδε στις τηλεοράσεις. Και θυμάμαι, ας πούμε, τη γιαγιά μου που την είχαμε στο σπίτι, τη γιαγιά μου τη Μέρη. Είχε περάσει τα πάνδυνα την περίοδο του εμφυλίου, έχασε τον άντρα της, μεγάλωσε μόνη της τη μητέρα μου, που ήταν ορφανή από 2 χρονών. Είχε όλο του το σόι πολιτικού πρόσφυγε και τα λοιπά μέχρι το 81-82, έτσι, που ήρθε στο δωμάτιο και λέει, ξέρεις, πέθανε ο Ανδρέας, και έκλαιγε. Εμένα δεν μπορώ να πω τότε ότι συγκινήθηκα πάρα πολύ. Ξέρω εγώ, είπα, εντάξει, Παπανδρέου, μεγάλο η ηλικία ήταν, εγώ Πασόκ δεν ήμουνα, έτσι δεν έγινε και τίποτα. Παρ' όλα αυτά, εκείνη τη μέρα μπορούσε να καταλάβει ότι για πάρα πολύ κόσμο γίναν πράγματα, γιατί για πάρα πολύ κόσμο, θα το πω έτσι, και ίσω πειράξει κάποιου, δεν πειράζει. Για πάρα πολύ κόσμο εδώ στην Ελλάδα ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν κάτι σε φιντέλ. Ίσως το φαντασιακό, δεν ξέρω, αλλά έτσι το νιώθανε. Τώρα, τα θυμήθηκα όλα αυτά, όχι με αφορμή την αυριανή επέτειο και τα μηνύματα και όλα αυτά τα πράγματα,
Το θυμήθηκα τώρα αυτό την ιστορία, κυρίως με τα εκπαιδευτικά. Δηλαδή, άλλοι άνθρωποι λένε ότι εμένα, ξέρω εγώ, με διόρισε το Πασόκ, ας πούμε, σε μία δέκο, βγήκα σύνταξη και στα 48 και θυμάμαι Πασόκ που λένε ωραίες μέρες. Εγώ θυμάμαι τα μαθητικά, δεν θυμάμαι κάτι άλλο. Αλλά έχει ενδιαφέρον αυτό που τώρα, 30 χρόνια μετά, και όχι μόνο τώρα, από νωρίτερα, το Πασόκ είναι υπέρ της αναθεώρησης του άρθρου 16, ώστε να ανοίξουν ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Μια πολύ ταξική επιλογή. Βέβαια, βάζει το Πασόκ έναν πάρα πολύ αυστηρό όρο. Λέει να ανοίξουν τα ιδιωτικά, να αλλάξει το άρθρο 16, αλλά τα πανεπιστήμια τα ιδιωτικά να μην είναι κερδοσκοπικά. Αυτό τώρα, για όποιον ξέρει λίγο πώς λειτουργεί η τριτοβάθμια εκπαίδευση ιδιωτική, είναι ένα αστείο αίτημα. Και μόνο στα αστεία μπορείς να το υποστηρίξεις, γιατί στην πραγματικότητα αφορά ένα πράγμα. Το να μην γίνεται διανομή μερισμάτων στους μετόχους των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Αυτό σημαίνει μη κερδοσκοπικό, έτσι. Το να μην υπάρχει δηλαδή μέρισμα από τη μετοχή. Αυτό στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, στα περισσότερα μέρη του κόσμου, δεν ισχύει. Δηλαδή μπορεί τα δίδακτρα να είναι πάρα πολύ υψηλά, αλλά καλύπτουν τι πράγμα, τα έξοδα. Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, ο τσέος στο τάδε ιδιωτικό πανεπιστήμιο, ξέρω εγώ, κοστίζει 500 χιλιάρικα το χρόνο. Τα λεφτά πηγαίνουν στα έξοδα. Στη μόνη χώρα όπου έχουμε καθαρά στόχο κέρδους στα ιδιωτικά πανεπιστήμια και υπάρχουν και τα μερίσματα, είναι στην Κύπρο. Είναι στην Κύπρο. Όχι σε όλα τα ιδιωτικά της Κύπρου, στα περισσότερα. Δηλαδή, αυτό το μοντέλο που αντέγραψε εδώ η κυβέρνηση Μητσοτάκη με τον νόμο Άρπα Κόλλα Πιερεκάκη και τα νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Έχει ενδιαφέρον ότι αυτό το νόμο, που ουσιαστικά επιτρέπει τη λειτουργία κερδοσκοπικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα, τον υποστήριξε με τον τρόπο του και με το κύρος του συνταγματικά ο Ευάγγελος Βενιζέλος, πριν πάρει την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Πολιτικά αυτό το νόμο τον υποστήριξε η Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία μάλιστα μάλωσε τον Νίκο τον Ανδρουλάκη, γιατί το Πασόκ δεν ψήφισε τον νόμο Πιερεκάκη, του συντρόφου του Πιερεκάκη. Έχει ενδιαφέρον σε αυτή την ιστορία, γιατί ακριβώς δεν είναι 30 χρόνια μετά, είναι 20 χρόνια μετά, ότι δηλαδή είναι 10 χρόνια μετά, το 2006, ο Γιώργος Παπανδρέου, ως πρόεδρος του Πασόκ, είχε συμφωνήσει στην αναθεώρηση του άρθρου 16 που επεδίωκε η κυβέρνηση του Κώστα του Καραμαλή, του Βούδα. Τότε ο κόσμος του Πασόκ ήταν απέναντι. Ήταν απέναντι. Η νεολαία Πασόκ ήταν απέναντι. Η ΠΑΣΠ ήταν απέναντι. Τα εργατικά συνδικάτα ελεγχόμενα από την ΠΑΣΚΕ ήταν απέναντι. Και φυσικά απέναντι ήταν τότε ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος, έτσι, ο οποίος ως is no good ήθελε να ρίξει τον Παπανδρέου και να γίνει αυτός πρόεδρος του Πασόκ. Αλλά ήταν απέναντι ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος στην αναθεώρηση του άρθρου 16. Τώρα, στη συζήτηση λοιπόν που έγινε στην Επιτροπή της Βουλής για την αναθεώρηση του συντάγματος, η πλευρά του Πασόκ είπε αυτό το πράγμα: εμείς ναι, να αναθεωρηθεί το άρθρο 16, αλλά αυστηρά μη κερδοσκοπικά. Εκεί τους απάντησε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, που είναι και πρώην υπουργός παιδείας, ο Στυλιανίδης, και τους είπε: εντάξει, ρε παιδιά, ας πούμε τώρα για μια διατύπωση. Δεν χαλάνε οι φιλίες για αυτά τα πράγματα. Λέει: ας το βάλουμε. Μη κερδοσκοπικά. Δηλαδή, να μην μπορούν να δίνουν μέρισμα σε μετόχους. Λοιπόν. Οπότε μετά από όλα αυτά, καθώς παρακολουθούσα αυτή την ιστορία, πραγματικά γέλασα πάρα πολύ με το πρωτοσέλιδο της σατυρικής εφημερίδας Το Καρφί, που κυκλοφόρησε το Σαββατοκύριακο με πρώτο πλάνο τον Ανδρουλάκη και σε δεύτερο πλάνο, κάπου ψηλά στον ουρανό, τον Ανδρέα Παπανδρέου, και έγραφε, ας πούμε, «Η φλόγα της αλλαγής παραμένει ζωντανή». Δεν ξέρω αν ήταν η φλόγα της αλλαγής του άρθρου 16. Τώρα, στη συζήτηση που έγινε στη Βουλή για το άρθρο 16, είχε ενδιαφέρον κάτι που είπε ο Στυλιανίδης, ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, πρώην υπουργός παιδείας, αν θυμάστε, επί Κώστα Καραμαλή Βούδα, όχι ιδιαίτερα πετυχημένος, θα έλεγα. Είπε ότι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια πρέπει να ιδρυθούν γιατί θα εξυπηρετήσουν υπαρκτές ανάγκες. Υπαρκτές ανάγκες, και μάλιστα αναφέρθηκε σε τρεις συγκεκριμένες κατηγορίες. Τις ανάγκες των οικογενειών που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να σπουδάσουν τα παιδιά τους στο εξωτερικό. Τις ανάγκες των αλλοδαπών που θέλουν να σπουδάσουν στο εξωτερικό αλλά θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα, ή θέλουν να σπουδάσουν εξ αποστάσεως στην Ελλάδα, χωρίς να έρθουν στην Ελλάδα.
Και επίσης μια τρίτη κατηγορία, την ανάγκη ανθρώπων μεγάλης ας πούμε ηλικίας, μεγάλης, 50-άριδες και τα λοιπά, 60-άριδες, άνθρωποι που βγαίνουν στη σύνταξη, να πάρουν ένα πτυχίο πανεπιστημίου ή να πάρουν και ένα δεύτερο αν είχαν πάρει στα νιάτα τους ένα πρώτο. Δηλαδή, ας πούμε, δεν έχω εγώ τα λεφτά μου, δεν έχω τα λεφτά για να σπουδάσω την κόρη μου, ξέρω εγώ, γιατρό στην Πρατισλάβα, έτσι. Οπότε θα τη στείλω στην Αθήνα, στο ιδιωτικό του Νικόζια, που θα μου βγει τρεις φορές πάνω από την Πρατισλάβα. Έτσι, okay. Αυτό εντάξει με τους αλλοδαπούς είναι κλασικά το μοντέλο των κυπριακών ιδιωτικών πανεπιστημίων που πουλάνε εξ αποστάσεως πτυχία πανεπιστημίου και μεταπτυχιακά σε αλλοδαπούς. Και όσον αφορά αυτό με τους 50-60 συνταξιούχους, αυτό το έχουν λύσει, προσέξτε, όχι σε καμιά χώρα έτσι με κανένα παλιό σοσιαλδημοκρατικό παρελθόν, το έχουν λύσει στις ΗΠΑ, όπου μπορεί κάποιος 50-60 που παίρνει, ξέρω εγώ, αγάπη άνθρωπο στη σύνταξή του, μπορεί να πάει να σπουδάσει χωρίς διδακτρά, σε μεγάλη ηλικία έτσι, στα πολιτιακά κολέγια. Εντάξει, προφανώς δεν θα γίνει γιατρός, έτσι, εννοείται. Λοιπόν, έτσι, δεν γίνεται κανείς γιατρός στα 60 του. Άρα, αυτό το οποίο φάνηκε και από αυτά που είπε ο κύριος Στυλιανίδης, είναι ότι τα ιδιωτικά, το μόνο που θα εξυπηρετήσουν θα είναι την ανισότητα. Αυτό δηλαδή που ξέρουν καλά να κάνουν, να εξυπηρετούν την ανισότητα όλες οι νεοφιλελεύθερες κυβερνήσεις. Τώρα, εμείς καλά τα λέμε, το θέμα είναι όμως τι γίνεται με τον ενιαίο δημόσιο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που υπάρχει εδώ στην Ελλάδα από το 2018. Και είναι ένας χώρος που χωράει όλα τα παιδιά που θέλουν να σπουδάσουν. Έτσι, αυτή η ανάγκη για σπουδές την υπηρετεί ο ενιαίος δημόσιος χώρος στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τι κάνουμε με αυτόν, πώς τον υπερασπιζόμαστε, πώς τον ενισχύουμε, πώς επενδύουμε πόρους σε αυτόν. Ας πούμε για παράδειγμα στην Κροατία, έτσι, η δημόσια επένδυση που γίνεται στα πανεπιστήμια είναι πάρα πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με τη δημόσια επένδυση που γίνεται στην Ελλάδα. Κυρίως δίνονται λεφτά για συντηρήσεις κτηρίων, αυτό, για να μην καταρρεύσουν τα κτίρια. Έτσι. Και η Κροατία δεν είναι κομμουνιστική χώρα. Έτσι. Ήταν παλιά στην Ιουγκοσλαβία. Επίσης, ένα μεγάλο θέμα, έτσι, το πώς αλλάζεις το σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Η Νέα Δημοκρατία πράγματι προσπαθεί να το αλλάξει. Αλλά προσπαθεί να το αλλάξει στη βάση του αν έχεις ή δεν έχεις λεφτά να πληρώσεις για να περάσεις το παιδί σου, να γραφτεί μάλλον, στο ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Και να έχουμε εδώ στο μυαλό μας ότι αυτή η συζήτηση προφανώς έχει να κάνει με την έρευνα, τις νέες τεχνολογίες, την ανάπτυξη της οικονομίας μας κτλ. Αλλά αυτή η συζήτηση έχει να κάνει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό με τα παιδιά. Και αφορά αυτό που λέμε τη συμμαχία με το χρόνο. Ένα τραγούδι, κύριε Γρομανόλη.

πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για τους πρωταγωνιστές. Αφήστε απ' έξω τα πολιτικά και την πολιτική καριέρα, έτσι προσπάθησε να κάνει ο Σταύρος Θεοδωράκης. Η εκπομπή πρωταγωνιστές, δεν μιλάω για τα πρόσφατα, αλλά για το παρελθόν, ήταν κάτι πάρα πολύ καλό για την ελληνική τηλεόραση. Ήταν μια καλή στιγμή για την ελληνική τηλεόραση. Αν κάποιος δηλαδή έγραφε την ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης, η εκπομπή πρωταγωνιστές, μιλάω για την εποχή της δημόσιας τηλεόρασης του Μέγκα, θα ήταν στις καλές σελίδες. Σε μια χώρα που η τηλεόραση είναι ακόμα στην εποχή που λέμε το αρπακόλα. Πρωταγωνιστές δεν ήταν. Και επειδή είχε ποιότητα, την εκτίμησε το τηλεοπτικό κοινό, όχι για να κάθεται το βράδυ και να βλέπει τηλεόραση για να κοιμηθεί, αλλά για να περνάει καλά, για να ενημερώνεται, για να διασκεδάζει, όχι με την έννοια του να γελάει. Και επίσης αυτή η εκπομπή, έτσι, όπως και η στήλη του Θεοδωράκη που είχε στα νέα οι πρωταγωνιστές, που ήταν το ίδιο πράγμα με τους ίδιους πρωταγωνιστές, έδειξαν κυρίως σε νεότερους, ας πούμε, συναδέλφους, σε παιδιά που ήθελαν τότε να γίνουν δημοσιογράφοι κτλ., πως τα πράγματα μπορούν να γίνουν και διαφορετικά από το άρπα κόλλα ή από το πάρε βάλε, έτσι. Και οπότε πολλά νέα παιδιά που έκαναν και τη δική τους, ας πούμε, προσπάθεια όσο μπορούσαν, όπου μπορούσαν στον χώρο της δημοσιογραφίας. Εδώ να πούμε ότι αυτή η τεχνική, οι πρωταγωνιστές, δεν ήταν κάποια πρωτότυπη ιδέα του Σταύρου του Θεοδωράκη. Έτσι, ήταν μια αντιγραφή. Αυτό δεν το λέω για κακό, κάθε άλλο, έτσι. Σε αυτή τη δουλειά υπάρχουν τεχνικές και καλό είναι να τις ακολουθούμε. Τα κουτουρού μπορεί να βγουν καμιά φορά, έτσι, αλλά συνήθως δεν πάνε πουθενά. Αλλά αν είναι να αντιγράψεις κάτι, αντέγραψε κάτι καλό, μην αντιγράψεις το αρπακόλα. Ας πούμε, σε όλες τις εκπομπές, είτε στην τηλεόραση είτε στο ραδιόφωνο, εδώ δεν έχουμε πάρα πολλές στην Ελλάδα, που βρίσκονται σε αυτό το μετέχνιο σάτυρας, πολιτικού σχολιασμού, που είναι πάρα πολλές, ας πούμε, στην Αμερική, υπάρχουν πάντα πρωταγωνιστές. Συνήθως είναι τα πολιτικά πρόσωπα. Τώρα, ας πούμε, στην Αμερική είναι ο Τραμπ, ο Βανς, αυτοί, έτσι. Παρακολουθείς τι κάνουνε, ακούς τι λένε, βλέπεις αν τους ξεφύγει κάτι, κάποια τάκα, κάποια άβολη στιγμή, τέτοια πράγματα, και δουλεύεις, ας πούμε, ένα υλικό για αυτές τις εκπομπές που είναι στο μετέχνιο. Λίγο σάτυρα, λίγο πολιτικός σχολιασμός και σχεδιασμός. Λοιπόν, ας πούμε, εδώ σε αυτή την εκπομπή τώρα, ένας από τους πρωταγωνιστές, με τον Σπύρο Γεωργιάδη, με τον Πιερεκάκη, με τον Φλωρίδη κτλ., είναι ο Γιάννης Στουρνάρας. Είδατε, άλλες μέρες οι μαδούροι τον τραμπουκίζουνε, άλλες μέρες σας λέω να τον χειροκροτήσουμε, άλλες μέρες τον βρίσκουμε σε ιστορίες που σας λέω στο Radio College, τι έκανε το 2015, σε ποια πλευρά του τραπεζιού καθότανε στις διαπραγματεύσεις με τους δανειστές. Προχθές λοιπόν σας είπα μια ιστορία για τον Γιάννη τον Στουρνάρα, που τίτλο είχε «Κάστρα και πολιορκητές», με αφορμή την παραμονή του Στουρνάρα για μια τρίτη θητεία στην Τράπεζα της Ελλάδος. Και σας είπα, ας πούμε, ότι ο Στουρνάρας έχει μια ιδιαίτερη ιστορία από το Μάη του 2014 που τον πάνε στην Τράπεζα της Ελλάδος, γιατί οι νόμιμοι ιδιοκτήτες καταλαβαίνουν ότι κάτι θα συμβεί, ότι θα έχουν ένα πολιτικό πατατράκ. Το ρόλο του μετά το Γενάρη του 2015, το ρόλο του στο δημοψήφισμα του Ιουλίου του 2015, ετοιμαζόταν τότε να γίνει πρωθυπουργός, δεν έγινε. Και ότι και σήμερα, με αυτή την τρίτη θητεία, είναι σαν να λειτουργεί σαν μια δικλίδα ασφαλείας. Δηλαδή, αν στραβώσουν κάπως τα πράγματα, ο Στουρνάρας θα είναι εκεί, στο κάστρο του, στην Τράπεζα της Ελλάδος. Αυτό με το κάστρο του, δεν το βγάλα από το μυαλό μου, είναι κάτι που ο ίδιος το είπε. Το Σάββατο, λοιπόν, στην εφημερίδα Τα Νέα, δεν ξέρω αν το προσέξατε, είχε για πρώτο θέμα, πρωτοσέλιδο, τη συνέντευξη του Γιάννη Στουρνάρα. Αυτό τώρα το λες και περίεργο, δηλαδή σε βάζει, εντάξει, κεντρικός τραπεζίτης, τι είχε να μας πει? Ή πόσοι κεντρικοί τραπεζίτες κάνουν πρωτοσέλιδα σε άλλες χώρες ευρωπαϊκές, ας πούμε. Και σιγά και την επιτυχία που Τα Νέα τον κάναν πρωτοσέλιδο, εδώ ο άλλος έχει πάει και δώσει συνέντευξη στην ομάδα της αλήθειας. Ο τίτλος της συνέντευξης θα μπορούσε να είναι «Είμαι εδώ, δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας». Ο τίτλος που βάλαν στα Νέα ήταν «Δεν ενδιαφέρομαι για άλλους ρόλους.
Δηλαδή, ανακοίνωσε ο Στουρνάρας ότι δεν ενδιαφέρεται να γίνει πρωθυπουργός. Έτσι. Και ότι αν χρειαστεί, είπε όμοι γένετο, αν χρειαστεί και δώσουμε ξανά τη μάχη με το λαϊκισμό, θα τη δώσω εδώ από την Τράπεζα της Ελλάδος, από το κάστρο μου. Έτσι. Δηλαδή, ο Στουρνάρας επιβεβαίωσε αυτά που σας είπα εγώ πριν από λίγες μέρες εδώ στο college. Επιβεβαίωσε δηλαδή ποιο πράγμα. Ότι είναι ένας από τους πρωταγωνιστές του δόγματος Βορύδη. Έτσι. Του δόγματος δηλαδή για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων στο κράτος και τους θεσμούς, ώστε να μην κυβερνήσει ποτέ ξανά την Ελλάδα η αριστερά. Που δεν το λες, ας πούμε, και πολύ δημοκρατικό δόγμα. Το δόγμα Βορύδη, κατά ένα τρόπο, το ενεργοποιούν το καλοκαίρι του 2014 οι δανειστές εδώ με τους νόμιμους ιδιοκτήτες της χώρας και πάνε το Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Μετά το 19, το δόγμα Βορύδη ενεργοποιείται πλέον από την κυβέρνηση Μητσοτάκη και κάπως έτσι πήγαμε και στις εκλογές του 2023. Τώρα, είναι είδηση αυτό που έδωσε ο Στουρνάρας, ότι παιδιά, αν στραβώσουν τα πράγματα, μη στεναχωριέστε, εγώ θα είμαι στην Τράπεζα της Ελλάδος, όπως έγινε το 2015, έτσι και τώρα θα σας ξανασώσω. Θα βρω τις λύσεις, έτσι. Αλλά δεν πάω, λέει, για πρωθυπουργός, θα βρούμε κανέναν άλλον. Δεν είναι είδηση, έτσι, δεν είναι είδηση αυτό το οποίο έκανε πρωτοσέλιδο τα νέα το Σαββατοκύριακο. Άλλωστε, αυτό που βασικά, ας πούμε, νομίζω ότι βγήκε και από αυτή τη συνέντευξη του Γιάννη Στουρνάρα, τελικά είναι ότι μάλλον εργάζεται κανονικά όχι για την Τράπεζα της Ελλάδος, αλλά για την ομάδα αλήθειας. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Το κεντρικό μαγκαζίνο του Κόκκινου ακολουθεί σε λίγα λεπτά με την Κατερίνα Ακριβοπούλου. Σικλετίδης, Γερομανόλης, Τζανακάκης και Κεφαλάς ήταν στις θέσεις τους. Μείνετε κι εσείς στις θέσεις σας, συντονισμένοι και συντονισμένες στο Κόκκινο. Και στην περίπτωση που σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά αύριο.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 2.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
0: Τον 5 και 5 στο κόκκινο.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα με την αγωνία στο κατακόρυφο. Το μαξί μου περιμένει εναγωνίως τις κινήσεις Σαμαρά, που όπως καταλαβαίνετε αν ο Σαμαράς κάνει κόμμα αλλάζει όλο το ντόμινο δεδομένων και των δημοσκοπικών αποτελεσμάτων. Η ανασφάλεια και η ανησυχία έχει χτυπήσει κόκκινο και όλες οι κινήσεις στοχεύουν στο να αποτρέψουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο τον Αντώνη Σαμαρά να κάνει το κόμμα. Το βέβαιο είναι, κυρίες και κύριοι, ότι παρότι είμαστε πια στο καλοκαίρι και ο Ιούλιος και ο Αύγουστος θα έχουν πολλές ειδήσεις σε όλα τα επίπεδα. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο με όλα τα γεγονότα και τις προεκτάσεις τους. Και τη βόμβα της εβδομάδας την έριξε ο Ανδρέας Δρυμιώτης, ο γνωστός πολιτικός αναλυτής, εκλογολόγος, για χρόνια ιδιοκτήτης της Singular Logica, που έβγαζε τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων, ο οποίος ανοιχτά τάσεται στα πάνελ υπέρ της κυβέρνησης, αλλά μέσα στο Σαββατοκύριακο πέταξε βόμβα.
1: Ο γέρος ο Καραμανλής είχε πει μια πολύ σοφή κουβέντα. Τον πρώην πρωθυπουργό δεν το στέλνει στο ειδικό δικαστήριο.
2: Τον στέλνει
1: σπίτι,
2: σπίτι
1: του.
3: Είχε πει δεν το στέλνει φυλακή.
2: Γιατί την επαναλαμβάνουμε αυτή τη συζήτηση? Υπάρχει κάποιος κίνδυνος, κύριε Δημιώτη? Δεν το καταλαβαίνω, ειλικρινά.
1: Ναι, υπάρχει αυτό.
2: Εξηγήστε τον μας λίγο για να ακούσουμε γιατί κινδυνεύει ο σημερινός πρωθυπουργός.
3: Εκφρασμένος κίνδυνος.
2: Γιατί να μας τον εξηγήσει λίγο ο κύριος Δημιώτης? Δεν τον εκφράσατε εσείς, κύριε Καραθάνου, γι' αυτό
3: αφιερθήνουμε.
2: Θα ήθελα να πάει φυλακή. Θα ήθελα να ακούσω από τον κύριο Δρυμιώτη ποιος είναι αυτός ο κίνδυνος για το πολιτικό σύστημα.
1: Σε 25% η Νέα Δημοκρατία βγάζει 75 βουλευτές. Οι άλλοι έχουν 225. Κάνουν ό,τι θέλουν. Και χωρίς το κουκουέ κάνουν ό,τι θέλουν.
2: Αυτή είναι η κοινοβουλευτική κατάσταση, ναι.
1: Ναι, ωραία. Λοιπόν, γιατί δεν υπάρχει αυτός ο κίνδυνος? Θα κάνουμε μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Να ψηφίσουν να πάει ειδικό δικαστήριο ο Μητσοτάκης για τις υποκλοπές.
2: Α, για τις υποκλοπές θα πάει ειδικό δικαστήριο, μάλιστα.
0: Αυτή ήταν η βόμβα που έριξε ο Ανδρέας Δημιώτης. Δεν ξέρουμε αν το είπε για να συσπυρώσει τους οπαδούς της Νέας Δημοκρατίας. Το θέμα είναι ότι είπε κάτι το οποίο σκέφτονται, ψιθυρίζουν μεταξύ τους πάρα πολλά στελέχη και όχι μόνο της Νέας Δημοκρατίας.

Είναι 2 και 9, είναι πάντα το κεντρικό μαγκαζίνο και ξεκινάμε από τον Κώστα Σαββόπουλο για να δούμε όλες τις εξελίξεις από το προσκήνιο και το παρασκήνιο της Νέας Δημοκρατίας. Καλό μεσημέρι, Κώστα. Τη γραμμή του Κώστα, παιδιά, παρακαλώ πάλι. Τι έχει συμβεί σήμερα? Μάτι. Που θα έλεγαν κάποιοι, ο κτυπωτής δεν τύπωνε, οι γραμμές δεν λειτουργούν, δεν ξέρω. Στον ήχο είναι ο Λάζαρος Καραγιάννης, έχασα και τα λόγια μου από την αποδιοργάνωση. Στην επιμέλεια της παραγωγής ο Κώστας Πιαντές, στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Βούλα Κώστα, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Ακριβοπούλου, 2 και 10 πρώτα λεπτά. Και να δούμε αν έχουμε στη γραμμή τον Κώστα Σαββόπουλο και αν μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Δεν μπορούμε.

0: Μια δύσκολη συνθήκη αυτή τώρα. Δεν πειράζει, θα ξεπεράσουμε. Έχουμε περάσει και χειρότερα. Λοιπόν, έχουμε τον Κώστα, παιδιά? Όχι, δεν τον έχουμε τον Κώστα Σαββόπουλο. Έχουμε όμως τον Γιάννη Στουρνάρα, ο οποίος έριξε άλλη βόμβα μέσα στο Σαββατοκυριακό, αυτή τη φορά για τις συντάξεις.
1: Οι δημόσιες συντάξεις από μόνες τους δύσκολα θα μπορούν στο μέλλον να εξασφαλίσουν επαρκή ποσοστά αναπλήρωσης για τους εργαζόμενους. Για τον λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να ενισχύσει τα επαγγελματικά συνταξιοδοτικά σχήματα, ώστε να λειτουργήσουν συμπληρωματικά ως προς το δημόσιο σύστημα, ενθαρρύνοντας έτσι τη μακροπρόθεσμη αποταμίευση. Τα τελευταία έτη, τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης βρίσκονται στο επίκεντρο σημαντικών εξελίξεων, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Εξελίξεις που συνδέονται άμεσα με την δημογραφική γύρανση και την αυξανόμενη πίεση στα δημόσια συνταξιοδοτικά συστήματα, αλλά και με τη στρατηγική επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενισχύσει τη μακροπρόθεσμη αποταμίευση και να διοχετεύσει περισσότερα ιδιωτικά κεφάλαια προς επενδύσεις και τις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές.

0: ξεχνάμε και τις συντάξεις όπως ξέραμε, έτσι, και το είπε ξεκάθαρα ο κεντρικός τραπεζίτης. Περιμένοντας τον Κώστα Σαββόπουλο, α, τον έχουμε, ναι, να μην ενημερώσετε και εμένα ότι τον έχουμε, σας παρακαλώ, για να δούμε όλες τις εξέλιξεις από το προσκήνιο και το παρασκήνιο. Καλό μεσημέρι, Κώστα, αν και δεν ξεκίνησε καθόλου καλά σε ό,τι αφορά τα προβλήματα στο μαγκαζίνο σήμερα.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καλή εβδομάδα κιόλας. Ναι.
1: Και καλή εβδομάδα. Οι μπλεγμένες γραμμές είναι για ένα γενικότερο.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Ακριβώς. Ακριβώς, ακριβώς.
1: Λοιπόν, στην κυβέρνηση ωστόσο έχουν μπλέξει τις γραμμές τους και σε σχέση με ζητήματα που έχουν ποινικό ενδιαφέρον. Να ξεκινήσουμε από αυτό καταρχάς. Καθώς νωρίτερα στο briefing ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι δεν θα διαγραφεί η Άννα Ασημακοπούλου από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, δεν θα διαγραφεί ούτε και ο πρώην γραμματέας από Δήμο της Νέας Δημοκρατίας Νίκος Θεοδωρόπουλος για τη διαρροή των emails των αποδήμων μετά την καταδικαστική απόφαση. Δεν θα τους διαγράψουμε, ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας, είπε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης. Επεσήμανε επίσης πως δεν απειλείται η διαδικασία των εκλογών και σε πολιτικό επίπεδο μιλάμε για την αποστολή ενός email. Αυτό ανέφερε χαρακτηριστικά απαντώντας σε ερωτήσεις για την καταδίκη από το τριμελές ποινικοδικείο των τεσσάρων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Είπε και άλλα: διαχωρίζω το ποινικό σκέλος από το πολιτικό σκέλος και άλλωστε ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας, ωστόσο δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται ως έμποροι ναρκωτικών και σωματέμποροι οι καταδικαστέντες επειδή καταδικάστηκαν για την ανταλλαγή ηλεκτρονικών μηνυμάτων, κάτι που συμβαίνει κατά κόρον σε προεκλογικές περιόδους. Ομπρέλα λοιπόν προστασίας της Νέας Δημοκρατίας. Μέχρι να κριθεί λοιπόν τελεσίδικα είναι αθώοι, μέχρι αποδείξεις του εναντίου, είπε ο Παύλος Μαρινάκης. Αυτή είναι η γραμμή προστασίας. Εδώ βέβαια, όταν ο πρωτόδικα καταδικασμένος Ταλ Ντίλιαν υποβάλλει στο μαρτύριο της αγώνας την κυβέρνηση με τις υποκλοπές και απειλεί το Μαξίμου και παραλληλίζει τον Μητσοτάκη με τον Νίξον, ο Παύλος Μαρινάκης υπενθυμίζει πως είναι κατηγορούμενος και καταδικασμένος σε πρώτο βαθμό. Οφείλουμε λοιπόν να σταθούμε σε αυτή την αντίφαση και κρατάμε την ομπρέλα προστασίας της Νέας Δημοκρατίας στην Άννα Μισελ Ασημακοπούλου και τους υπόλοιπους
0: Η οποία προστασία γεννά πάρα πολλά ερωτηματικά και εύλογα, διότι γίνονται και συνειρμοί, έτσι. Δεν είναι της παρούσης, αλλά ονοείτο νομίζω.
1: Φυσικά, φυσικά οι συνειρμοί είναι αυτονόητοι. Εν πάση περιπτώσει, περιμένουμε τις εξελίξεις και σε αυτό το μέτωπο και φυσικά αναμένουμε τι επίδραση θα έχει στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας τώρα που εξετάζονται διεξοδικά οι δημοσκοπήσεις και αυτή η κουκούλα προστασίας ενός άλλου ενός κυβερνητικού στελέχους. Γιατί είναι γεγονός πως με σκεπτικισμό παρακολουθούν οι εκλογολόγοι της κυβέρνησης τα κύματα των δημοσκοπήσεων που καταφτάνουν στην Ηρώδο Αττικού. Ο πύχης της αυτοδυναμίας και μάλιστα από την πρώτη κάλπη θεωρείται ουτοπικός από τους πιο ρεαλιστές της κυβέρνησης που μελετούν τα ευρήματα με αιχμή και τους ανωδικούς δείκτες δυσαρέσκειας. Και πού συναντά τις μεγαλύτερες λακκούβες στη Νέα Δημοκρατία. Εκεί που άλλες εποχές βρισκόταν η ψυχή της παράταξης, όπως λέγεται χαρακτηριστικά, και αντλούσε την ισχυρότερη υποστήριξη, δηλαδή στην περιφέρεια. Τα πράγματα, ωστόσο, Κατερίνα, έχουν αντιστραφεί. Όπως λέγανε οι παλιότεροι ποδοσφαιρόφιλοι, τα πρωταθλήματα κρίνονται στην επαρχία, καταδεικνύοντας τις δύσκολες έδρες από τις οποίες καλούνται να περάσουν οι διεκδικητές του τίτλου. Την παραπάνω αντίληψη, προσαρμοσμένη πλέον στο γήπεδο της πολιτικής, αναπαράγουν και υιοθετούν στην κυβέρνηση, μελετώντας τις δημοσκοπήσεις που έχουν στη διάθεσή τους. Τα χωριά και οι κομοπόλεις αναδεικνύονται σκληρές έως και φιλόξενες έδρες για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και σε πολλές αγροτικές περιοχές που βρίσκονται μακριά από τις πρωτεύουσες των νομών, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστά κάτω από το 20%, ενώ σε μέρη της Βόρειας Ελλάδας απειλείται ακόμη και με εκλογικό βατερλό. Να μιλήσουμε με στοιχεία. Οι ίδιοι έννοικοι του Μαξίμου διαμηνύουν ότι η δημοσκοπική απήχηση της Νέας Δημοκρατίας στους κόλπους των αγροτών και των κτηνοτρόφων βρίσκεται στο ιστορικό χαμηλό του 10% σε αντιδιαστολή με το 48% του Μαΐου του 2023 σύμφωνα με το τότε exit poll που έδωσε όθηση στην εκλογική νίκη της Νέας Δημοκρατίας και την αυτοδυναμία.
0: Το έχουμε ξαναπεί και θα το ξαναπούμε διότι επανέρχεται και επικαιροποιείται, Κώστα, ότι η κρίσιμη μάζα που τον έβγαλε πρωθυπουργό, που είναι ο αγροτικός κόσμος, είναι αυτή η οποία τον εγκαταλείπει.
1: Ακριβώς, Ακριβώς, και αυτό αποτυπώνεται και στα ποσοστά. Και πάνω σε αυτό που λες, τίποτα δεν δείχνει να προμηνεί την επιστροφή των 350.000 αγροτών και των κτηνοτρόφων στη γαλάζια κάλπη. Γιατί σήμερα έχουμε 22 του μηνός. Από αύριο και μέχρι τις 25 Ιουνίου έχουν προγραμματιστεί αγροτικές κινητοποιήσεις με τη γραμματεία της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων να αξιώνει την επιστροφή στους αγρότες του 1 δις ευρώ, που με βάση τους υπολογισμούς της ίδιας της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει υπεξαιρεθεί και χαθεί από τις τσέπες των αγροτών τα τελευταία 7 χρόνια λόγω του σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και επιπλέον να θυμίσουμε πως τα λουκέτα στα υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ, η συρρήκνωση του τραπεζικού δικτύου, οι καταργήσεις ειρηνοδικείων επιτείνουν το αίσθημα εγκατάλειψης των πολιτών της περιφέρειας, οι οποίοι ετοιμάζονται με τη σειρά τους να εγκαταλείψουν τη Νέα Δημοκρατία. Έπειτα λοιπόν από συσκέψεις, επί συσκέψεων στο Μαξίμου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφάσισαν να ορίσει περιφερειάρχες εν ώψη της προεκλογικής περίοδου, προκειμένου να ανακοπεί η γαλάζια από συσπήρωση. Και σύμφωνα λοιπόν με το μέχρι τώρα σχεδιασμό, κατεβαίνουν όλοι οι υπουργοί στην περιφέρεια. Δηλαδή, ο Πασοκογενής Υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πυρακάκης, περιόδευσε ήδη στην Αχαΐα, όπου η Δημοκρατική Παράταξη διατηρεί ισχυρά ερίσματα. Ο Μάκης Βορύδης θα περιοδεύσει στη Λακωνία, που η σκληρή δεξιά διαθέτει βαθιές ρίζες. Για τη Σαμαρική Έδρα της Μεσσηνίας, εδώ πάμε στα καλά τώρα, επιστρατεύεται ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, που υπερηφανεύεται για το δεξιό του προφίλ, δηλώνοντας πρόσφατα ότι ανήκει ο ίδιος λίγο πιο δεξιά από το μέσο όρο της Νέας Δημοκρατίας. Ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής θεωρείται ο καταλληλότερος για εκείνη την περιοχή, και επειδή ανήκει σε εκείνα τα στελέχη που αναδείχθηκαν από τον Αντώνη Σαμαρά με τη συμμετοχή του στο ευρωψηφοδέλτιο του 2014. Τώρα, κατά πόσο η επιστράτευση του Κυρανάκη στη Μεσσηνία θα ανακόψει τις διαρροές της γαλάζιας προς το επολαυτόμενο κόμμα Σαμαρά είναι ένα ερώτημα.
0: Αν μη τι άλλο, η Μεσσηνία είναι μασίφη πέρσι Σαμαρά τώρα, έτσι, κατά τα ψέματα.
1: Η Μεσσηνία και άλλες περιοχές.
0: Και άλλες, αλλά λέω η Μεσσηνία, η Μεσσηνία έχει τα πρωτεία τώρα, όπως και να το κάνουμε.
1: Ακριβώς, θα κατέβει κάποια στιγμή και η Νίκη Κεραμέως στη Μεσσηνία, την άλλη Κυριακή θα μιλήσει σε μια εκδήλωση. Ωστόσο, φαίνεται για τη Νέα Δημοκρατία χαμένη περιοχή η Μεσσηνία, καθώς εκεί είναι η έδρα του Αντώνη Σαμαρά και θεωρείται, θεωρείται σαμαρικό κάστρο, μια απαραβίαστη έδρα. Μαύρη τρύπα θεωρείται για τη Νέα Δημοκρατία η Θεσσαλία, λόγω της υψηλής δυσαρέσκειας στον αγροτικό κόσμο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το μασάζ στους παραγωγούς θα αναλάβουν ο

0: παίχτες εδώ προεξοχλούν. Ο Διπτέρη Γαλάος, Μάκης Βορύδης, Άνδρος Γεωργιάδης, Θάνος Πλεύρης, δεν θα μπορούσε να μείνει αναξιοποιητή από τη στιγμή που η αιμορραγία της Νέας Δημοκρατίας προς τα δεξιά δείχνει ασταμάτητη, φυσικά και στη Βόρεια Ελλάδα, και χωρίς καν ο Αντώνης Σαμαράς να έχει ανοίξει τα χαρτιά του, γιατί ο Σαμαράς έχει ερίσματα και στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Άρα όλες οι κινήσεις, όλες οι στρατηγικές, όλοι οι σχεδιασμοί, όλες οι μεθοδεύσεις έχουν επίκεντρο τον Αντώνη Σαμαρά, Κώστα. Έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό μας περιέγραψες έτσι πολύ αναλυτικά και με πληροφορίες.
0: Ακριβώς, είναι ο κεντρικός πονοκέφαλος της Νέας Δημοκρατίας. Ο Αντώνης Σαμαράς και τα στελέχη του έχουν πανελλαδική δικτύωση.
1: Ναι.
0: Το κόμμα βρίσκεται σε φάση οργανωτικής συγκρότησης, είναι πολύ ψηλά τα επίπεδα της ετοιμότητας και γι' αυτό στο Μαξίμου υπάρχει πολύ μεγάλη αγωνία για το πότε θα πατήσει το κουμπί ο Αντώνης Σαμαράς, που το τελευταίο καιρό, αν μη τι άλλο, πλάι στα εθνικά θέματα, βάζει πολύ πολύ ψηλά και μια κοινωνική ατζέντα.
1: Βέβαια. Και αν πατήσει το κουμπί θα αλλάξει πια και ο συσχετισμός στις δημοσκοπήσεις, όπως καταλαβαίνουμε, έτσι.
0: Φυσικά, αναμένεται μια πλαγιοκόπηση της βάσης.
1: Ναι. Πες μου, ναι.
0: Αναμένεται, ναι, ένας διεμβολισμός της βάσης της Νέας Δημοκρατίας.
1: Που σημαίνει ότι μπορεί να πέσουν και άλλα τα ποσοστά Μητσοτάκη έτσι όπως εμφανίζονται μέχρι στιγμής.
0: Ακριβώς. Ειδικά στην πολύπαθη επαρχία ούτως ή άλλως και ειδικά στην Πελοπόννησο και τη Βόρεια Ελλάδα.
1: Με ό,τι αυτό σημαίνει και για τους άλλους, ό,τι αφορά τους σχετισμούς δηλαδή. Ποια θα είναι η διαφορά με το δεύτερο κόμμα μέχρι στιγμής οι δημοσκοπήσεις βγάζουν τον Αλέξη Τσίπρα. Και όλα αυτά τα οποία απασχολούν όλα τα επιτελεία, για να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Έτσι δεν είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία, απλώς έχει την πακέτα αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία. Και
0: ναι,
1: για το χρόνο των εκλογών και για τους όρους των εκλογών και για όλα.
0: Ναι, και σίγουρα η νέα δημοσκοπική εικόνα που θα προκύψει μετά την ανακοίνωση του κόμματος Σαμαρά ίσως να επηρεάσει και τις σκέψεις του Πρωθυπουργού σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα των εκλογών, και βέβαια μένει να δούμε αν το κόμμα Σαμαρά ή πιο σωστά κατά πόσο το κόμμα Σαμαρά θα αποσπάσει δυνητικούς ψηφοφόρους της Μαρίας Καρδιανού ή ψηφοφόρους του Κυριάκου Βελόπουλου, δηλαδή παρατηρούμε και στην κεντροδεξιά πολυκατοικία ανακατατάξεις, τουλάχιστον αυτές αναμένονται.
1: Σε ευχαριστώ, Κώστα. Σε ευχαριστώ πολύ. Θα ακούσουμε περισσότερα από τον Κώστα στις 6, όπως κάθε απόγευμα, στην εκπομπή του. Πάμε και στον Κώστα Πουλακίδα, τον αρχισυντάκτη πολιτικού της εφημερίδας Αυγή, για να δούμε και με βάση όλα αυτά, Κώστα, καλό μεσημέρι. Πώς διαμορφώνεται το σκηνικό πια για όλα τα κόμματα, για όλο το πολιτικό σύστημα, έτσι? Έχουμε μια κατάσταση αναμονής και στο ΣΥΡΙΖΑ, διότι πληθάνουν πληροφορίες ότι κάποιες κινήσεις θα γίνουν για κεντρική επιτροπή. Έχουμε στο ΠΑΣΟΚ αυτά που είδαμε όλο το τελευταίο διάστημα και τα οποία πολλοί προβλέπουν ότι θα ενταθούν. Εσύ θα μας πεις.
2: Νομίζω ότι ο κύριος Βερμιώτης θα έχει πει πολύ καλά. Καλύτερα από μένα.
1: Ναι.
2: Ο κύριος Βερμιώτης είπε τον βαθύτερο φόβο του Μαξίμου, αυτό το οποίο το φωνάζουμε και το λέμε.
1: Ναι.
2: Ότι θα δημιουργηθεί μια κυβέρνηση, ότι ο κύριος Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία θα δώσει τη μάχη του 25%, ο κύριος Μητσοτάκης μπορεί να πάρει λοιπόν 24,9, να πάρει 75 βουλευτές και την επόμενη μέρα θα είναι για πυρήμιχτη και τον κύριο Μητσοτάκη. Δεν μπορεί και αυτή, λέει, απέναντι θα έχουν όλοι 225 βουλευτές. Οπότε θα μπορούν να φτιάξουν μια ειδική κυβέρνηση ειδικού σκοπού και να πάνε τον Μητσοτάκη φυλακή για τις υποκλοπές.
1: Αυτό.
2: Και από αυτό μπορεί να είναι λάθος.
1: Και το ότι το είπε ο Ανδρέας Δρυμνιώτης, ο οποίος δεν φημίζεται για αντικυβερνητικά για αντικυβερνητικές θέσεις, κάθε άλλο.
2: Τα θέμε το Μητσοτάκη έπινε, το θυμάστε, στο Κολονάκι.
1: Τι λες?
2: Ήταν στην παρέα του κύριου Μητσοτάκη, στο Τακάπο και πήραν ένα καφέ.
1: Βέβαια. Και όλες το οι τοποθετήσεις σε βαθμό προκλητικό πολλές φορές προκαλούν τη μήνυ και καλεσμένων και του κοινού που το παρακολουθεί. Πάντα είναι ακραίος. Τώρα δεν ξέρουμε εδώ, τώρα κάνουμε διερμηνία βεβαίως, εάν το είπε για να προκαλέσει φόβο ώστε να συσπηρωθεί η Νέα Δημοκρατία, αλλά όπως και να έχει, εξωτερήκευσε τον ενδόμηχο φόβο Μητσοτάκη και αυτό είναι το διατάφτα. Και η πρόκληση και για την αντιπολίτευση. Να πει ότι πρέπει να πάει ο Μητσοτάκης ειδικό δικαστήριο για τις υποκλοπές, αλλά να το πει.
2: Γιατί αυτό που είπε ο κ. Βερμιώτης είναι αλήθεια. Η Νέα Δημοκρατία δεν πάει και αυτοδυναμία.
1: Βέβαια.
2: Δίνει τη μάχη του 25%.
1: Ναι.
2: Όταν το συνειδητοποιήσουμε αυτό, μάλλον η συνειδητοποίηση αυτού αποτελεί, επηρεάζει και την πολιτική και την εκλογική πολιτική συμπεριφορά των πολιτών.
1: Ναι.
2: Αλλιώς είναι λοιπόν να ξέρεις ότι έχεις μια κυβέρνηση

0: ένα κυβερνητικό κόμμα σε αποδρομή, που μάχεται για, για 75 βουλευτές, 100 σημερινοί βουλευτές δεν θα είναι στη Βουλή. Mm. 100. Mm. Του σημερινού 156 που έχει Νέα Δημοκρατία.
1: Mm.
0: Λοιπόν, αλλιώς είναι αυτό να ξέρει ότι πάει για το 25%, και αλλιώς είναι η πολιτική συμπεριφορά του εκλογικού σώματος όταν έχει την εντύπωση με τα φουσκωμένα ποσοστά του 30 και 35% που τους δίνουν οι δημοσκοπήσεις και λένε τώρα, άιντε πήρα μια ανάσα να πάρουμε, να φυσήξετε λίγο να πάρουμε αυτοδυναμία.
1: Ναι. Αυτό δεν είναι.
0: Αυτή είναι το κομβικό.
1: Ναι.
0: Ο Βερνιώτης μας είπε την αλήθεια, μας είπε ποια είναι τα πραγματικά ποσοστά και η πραγματική εκλογική μάχη που τύπωσα του κύριου Μητσοτάκης. Άρα όλα αυτά τα αλαζονικά, ότι πάμε νίκες κλπ. Απλώς δεν υπάρχουν.
1: Ναι, βέβαια.
0: Τούτου δοθέντος.
1: Και καλύπτουν και το φόβο. Ναι.
0: Προφανώς. Τούτου δοθέντος, πάμε στην αντιπολίτευση.
1: Mm.
0: Τι καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι γίνεται. Βλέπουμε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα να ετοιμάζεται να βγάλει σκιώδες κυβέρνηση.
1: Mm-hmm.
0: Είναι μια απάντηση του κυρίου Τσίπρα στα διάφορα φάλτσα τα οποία ακούστηκαν το Σαββατοκύριακο.
1: Ναι. Όντως.
0: Στελέχη τα οποία έλεγαν που δεν ήξεραν να υποστηρίξουν σωστά τις θέσεις του κόμματος.
1: Ναι.
0: Που τους ρωτούσαν, που μπέρδευαν τον κόσμο μιλώντας για φορολόγηση, ενώ αναφερόταν στο μεγάλο πλούτο, αλλά δεν έλεγαν ποτέ ότι θα έχουν φορολογική ελάφρυνση.
1: Ναι. Και όλα αυτά μπερδεύουν περισσότερο.
0: Προφανώς.
1: Οπότε όλα αυτά θα διορθωθούν, λες εσύ. Ε?
0: Δεν ξέρω αν θα διορθωθούν, γιατί αυτό είναι μια μαντεψιά, δεν θέλω να την κάνω.
1: Okay.
0: Λέω όμως ότι είναι μια πολιτική απάντηση που δίνει στρατηγικά η πλευρά του, το κόμμα του κ. Τσίπρα, ότι από την ώρα που έχουν πηγαίνουν διάφορα στελέχη και λένε πράγματα τα οποία θολώνουν το μήνυμα, θα ορίσουμε υπουργούς, σκιώδεις υπουργούς, για να είναι σαφέστερη η εικόνα. Παρατήρηση. Σκιώδεις υπουργούς έχει ορίσει και το ΠΑΣΟΚ πριν από 10 μέρες.
1: Mm.
0: Απλώς το ΠΑΣΟΚ το όρισε πριν από 10 μέρες με καθαίρεση 3 ετών.
1: Ναι.
0: Διότι είναι αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Ναι, ναι.
0: Όμως είναι σαφές ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη θα εκπροσωπεί την προσταθή να οργανώσει σωστά την εκπροσώπησή της.
1: Και προφανώς θα γίνει σύντομα, ενδεχομένως και εντός εβδομάδας όλο αυτό, έτσι. Διότι τα πράγματα τρέχουν.
0: Το Σάββατο έχουν Εθνικό Συμβούλιο.
1: Ναι.
0: Στο οποίο θα μιλήσει ο κύριος Τσίπρας. Είναι 301 τα μέλη, τα οποία θα ανακοινωθούν μέσα στην εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι είναι κρίσιμο, είναι το κρίσιμο μέγεθος στα τεστ που περνάει τώρα η Ελλάς.
1: Ναι.
0: Του κύριου Τσίπρα.
1: Η Ελλάς και ο ΣΥΡΙΖΑ, θα μας το πεις αμέσως μετά το διάλειμμα των κοιμησικών. Δεν θα κρατήσει πολύ. Μείνε στην γραμμή, σε παρακαλώ.
2: Το κόκκινο. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: ...105.5 στο κόκκινο.
1: Εδώ πάντα στο κόκκινο και το κεντρικό μαγκαζίνο συζητάμε με τον Κώστα Τοπουλακίτητα, τον αρχισυντάκτη πολιτικού της εφημερίδας Αυγή, για το τι, για το πώς προτίθεται να κινηθεί η Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα, μας τα είπε αναλυτικά. Πάμε τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ, Κώστα, γιατί και εκεί γράφονται και λέγονται πολλά.
0: Στα ισοκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Στα ισοκομματικά, ναι, προφανώς.
0: Γιατί αυτή τη στιγμή ο κύριος Θάμελος, η βασική επιλογή του κύριου Θάμελου,
1: ναι,
0: είναι να φύγει το κόμμα από τη συζήτηση στην ισοκομματική.
1: Ναι.
0: Την οποία θεωρεί ότι στην πραγματικότητα έχει λήξει μετά την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής.
1: Ναι.
0: Την προ, τις προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ναι. Πριν 15 μέρες, πότε ήταν.
0: 8-9 μέρες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, αυτό το οποίο διαφέρει λοιπόν αυτή τη στιγμή. Ναι, σωστά το λες. Είναι από 2 εβδομάδες.
1: Βέβαια, ήταν η προηγούμενη Κυριακή. Ναι.
0: Βέβαια. Λοιπόν, αυτό το οποίο λοιπόν διαφέρει σήμερα ο κύριος Φάμουλος και αυτές τις μέρες και αύριο και μεθαύριο θα συναντηθεί. Σήμερα συναντάται με την Ένωση Εργαζόμενων Καταναλωτών, mm-hmm. με ISO, θα συναντηθεί δηλαδή με οργανώσεις οι οποίες αφορούν τα ζητήματα ακρίβειας, τα ζητήματα της αγοράς και δίνει μια έμφαση σε αυτό. Mm-hmm. Θα τον δούμε την Τετάρτη που θα έχει αντιπαράθεση και με τον κύριο Φάμελο, θα τον δούμε να έχει την Τετάρτη αντιπαράθεση με τον κύριο Πιερακάκη. Έχει πολλά ζητήματα να πάρει τον κύριο Πιερακάκη, όχι μόνο για τα θέματα της ακρίβειας.
1: Στη Βουλή, λες.
0: Βέβαια, στη Βουλή, ναι, γιατί έχουμε, ναι, ναι, το νομοσχέδιο του κ. Πιερακάκη και το οποίο θα δούμε πώς θα ψηφιστεί. Mm. Νομίζω θα μιλήσει και την Πέμπτη στη Βουλή ο κ. Φάμελος, γιατί είναι το κώδικας αυτοδιοίκησης.
1: Ναι.
0: Τώρα, στα ισοκομματικά, αυτό το οποίο περιμένουμε να δούμε είναι προφανώς θα συνεχιστεί η πολιτική πίεση, συγγνώμη, που ασκείται από τον κύριο Πολάκη και τον κύριο Παπάτη.
1: Είναι ισοκομματική αντιπολίτευση, όπως κωδικά την ονομάζουμε. Ναι.
0: Λέγεται ότι έχουν συγκεντρώσει ήδη 70 υπογραφές mm. για να πραγματοποιηθεί συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Πιθανότητα να κατηθούν και εντός της εβδομάδος. Βεβαίως το ερώτημα είναι, αν συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή με την παρούσα σύνθεση, τι άλλο αποτέλεσμα μπορεί να βγάλει.
1: Ναι.
0: Πέρα από αυτό το οποίο υπάρχει. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ασκείται μια πίεση.
1: Εκτός αν αλλάξουν και εκεί οι σχετισμοί, διότι δεν θέτουν τυχαία. Προφανώς τα έχουν σταθμίσει και τα μετρήσει αυτά. Να αποχωρήσουν στελέχη. Ναι.
0: Ναι, μέχρι στιγμής δεν έχει εμφανιστεί αυτό το φαινόμενο.
1: Ναι, ναι.
0: Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να αποχωρούν προς την κατεύθυνση της Ελλάς. Ήταν κάτι που το περίμενε στο κομμάτι και την πολιτική. Το ανέμενε, προσδοκούσε αυτό. Μάλιστα πριν την Κεντρική Επιτροπή και αμέσως μετά την Κεντρική Επιτροπή.
1: Ναι.
0: Θυμίζω ο κύριος Πολάκης το έχει πει κανένα 2-3 φορές ότι αναμένουμε να φύγουν.
1: Ναι.
0: Αυτοί οι οποίοι κοιτάνε να πάνε προς το κόμμα του κ. Τσίπρα.
1: Ναι. Μέχρι στιγμής δεν διαφαίνεται τέτοια κίνηση βεβαίως από κανέναν. Αλλά δεν διαφαίνεται παραίτηση ούτε από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ούτε από μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Μέχρι στιγμής.
0: Όχι. Μέχρι στιγμής. Η εικόνα είναι διαφορετική. Ναι. Οπότε και το ζήτημα της μιας νέας συνεδρίας Κεντρικής Επιτροπής είναι και αυτό ένα ερώτημα πότε θα πρέπει να αξιοποιηθεί σαν δυνατόν. Ναι. Σε κάθε περίπτωση είναι προφανές ότι ο ΣΥΡΙΖΑ το τι θα γίνει στο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα γενικότερο διακύβευμα, διότι όλα αυτά που γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ επηρεάζουν τις ισορροπίες ανάμεσα στην Ελλάς και στο ΠΑΣΟΚ.
1: Ακριβώς.
0: Και στον χώρο της αντιπολίτευσης.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί υπάρχει ένα ποσοστό, περίπου το 1/3 του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο δεν παρακολουθεί την Ελλάς του κ. Τσίπρα. Οπότε εκεί υπάρχει ένα ζήτημα.
1: Πόσο είναι το 1/3 του ΣΥΡΙΖΑ?
0: Μπορεί να μην καταγράφεται σαν ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά παραμένει στην κρίζα ζώνη. Αν αποφάσει τι ή ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ κτλ.
1: Ναι.
0: Αυτό το 1/3 που λέμε.
1: Εντάξει, δεν είναι αμεληταίο μέγεθος αυτό.
0: Είναι 6 μονάδες.
1: Βεβαίως. Και εδώ, έτσι όπως είναι τα πράγματα φέτος, και η κάθε μονάδα για όλους παίζει ρόλο 3 μονάδων, μην πούμε και παραπάνω. Έτσι όπως είναι τα πράγματα σε τεντωμένο σκηνή.
0: Είναι όλοι εναντίον όλων. Δείτε τι γίνεται τώρα, τι κάνει τώρα ο κύριος Κερίδης, ο οποίος εκεί που τσακωνόταν με την κυρία Κωνσταντοπούλου, τώρα ξεκίνησε τα καλά του καθεμένου να τσακώνεται με τον κύριο Βούκα.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Κερίδης έχει κάνει δύο συνεντεύξεις, στις οποίες τα καλά του καθεμένου επιτίθεται στον κύριο Βούκα, τον λέει αποτυχημένο δήμαρχο του 14%, ο οποίος δεν ασχολείται με το κέντρο της πόλης και με τα προβλήματα και κάνει και πολιτικολογία κτλ.
1: Ναι.
0: Έχει τα καλά του καθεμένου.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Βούκας απάντησε, το απάντησε λέγοντας ότι είναι σε διαδεδομένη αποστολή και γενικά υπάρχει ζήτημα. Μάλιστα, παρέμβασε πριν από λίγη ώρα του κύριου Ζαχαριάδη, ο οποίος είπε ότι ο κύριος Κακλαμάνης, ο πρόεδρος της Βουλής, θα πρέπει να πιάσει και να κάνει παρατηρήσεις στον κύριο Κερίδη.
1: Ναι, βέβαια στην πολιτική τίποτα δεν γίνεται χωρίς λόγο και τυχαία, έτσι. Αλλά αυτή η παρέμβαση Κερίδη σαφώς και έχει τη δική της σκοπιμότητα και απεύθυνση. Τώρα γιατί και το πώς θα φανεί. Πάντως το θέμα είναι ότι είναι όλοι και όλα άνω κάτω, Κώστα. Για να ολοκληρώσουμε κάπως έτσι αυτή την ανάλυση σήμερα.
0: Αυτή τη στιγμή λοιπόν δεν υπάρχει μια ηγέτιδα δύναμη στο πολιτικό σκηνικό. Το πολιτικό σκηνικό είναι σε αναδιάταξη, η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και ένα μήνα και συνεχίζεται, και από ό,τι φαίνεται θα συνεχίζεται και τους επόμενους μήνες.
1: Ναι. Μάλιστα, είπαμε και να επανέλθουμε. Τη βόμβα την έριξε ο Δρυμιώτης το Σαββατοκυριακό. Και να δούμε αν θα τον ξαναβγάλουν τον Δρυμιώτη στα πάνελ μετά από αυτό, λέω εγώ τώρα. Έτσι μια μικροκακία, αλλά νομίζω βάσιμη. Έτσι. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα, έτσι όπως μας την μεταφέρει και την αναλύει ο Κώστας Οπλεκίδας, ο αρχισυντάκτης πολιτικού της εφημερίδας της Αυγής. Ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Πάμε και στον Αντώνη Ριγόπουλο. Καλό μεσημέρι. Πάμε και στον Αντώνη Ριγόπουλο για να μας δώσει και εκείνο το δικό του ρεπορτάζ και την όσφρησή του, ας το πούμε έτσι, Αντώνη, από το ΠΑΣΟΚ, σε σχέση και μάλλον τα τελευταία που βλέπουμε και ενδεχομένως και το τι έχουμε να περιμένουμε μέσα σε όλη αυτή την. Πάλι έπεσε η γραμμή. Είναι θέμα σήμερα, δεν γίνεται, παιδιά. Είναι μάτι, ξαναλέω. Λοιπόν, να κάνω μια απόπειρα, Βούλα, σε παρακαλώ. Να ξανασυνδεθούμε με τον Αντώνη το Ριγόπουλο. Περιμένοντας τον Αντώνη και τον έχουμε. Τον έχουμε. Έλα, Αντώνη.
4: Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Έπεσε και η δική σου η γραμμή σήμερα.
4: Για χαρά.
1: Λοιπόν, υπάρχει θέμα σήμερα με τις
4: γραμμές
1: γενικώς. Και είναι ένα θέμα που αντανακλά το πρόβλημα γραμμής που έχουν όλα τα κόμματα στην πραγματικότητα και δει το ΠΑΣΟΚ.
4: Υπάρχει ένα ζήτημα, όπως και να το κάνουμε. Είναι πολλών ημερών, πολλών εβδομάδων θα έλεγα, και δεν φαίνεται να αλλάζει και αυτό το επόμενο διάστημα. Πολιτικά δηλαδή, ούτως ή άλλως η πίεση από την Ελλάς έχει αρχίσει και δημιουργεί και εντάσεις εντός του κόμματος. Σε κάθε περίπτωση αυτό που προσπαθεί να κάνει το ΠΑΣΟΚ σε αυτή τη φάση, ακριβώς επειδή υπάρχει αυτό το ζήτημα, είναι να στρέψει λίγο τη συζήτηση σε πιο καθημερινά ζητήματα, σε ζητήματα όπως η υγεία, όπως η ακρίβεια, όπως οι μεταφορές. Υπήρξε και μια αντιπαράθεση μέσα στο Σαββατοκύριακο του κυρίου Καρκιμάκη με τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, η οποία κλιμακώθηκε και όλα σήμερα, που είχαν μια ένα τηλεοπτικό debate, θα το πούμε έτσι, σε σχέση με τα κλινοσκεπάσματα στο νοσοκομείο Αττικών. Είχε κάνει μια καταγγελία ο κύριος Καρκιμάκης ότι δεν υπάρχουν κλινοσκεπάσματα στο Αττικών στο τέλος της εφημερίας. Βγήκε ο κύριος Γεωργιάδης, είπε ότι αυτό δεν ισχύει, ότι είναι ψέματα, οπότε υπήρξε μια αντιπαράθεση εκεί. Εκεί που κατέληξε ο κύριος Καρκιμάκης ήταν ότι η αντιπολίτευση του ΠΑΣΟΚ τελικά οδήγησε στο να αποκτήσει κλινοσκεπάσματα αρκετά το νοσοκομείο Αττικών.
1: Ναι, το οποίο καταραίει πέρα λόγω έλλειψης προσωπικού, βεβαίως, όπως είδαμε πρόσφατα, και καταγγέλουν και οι εργαζόμενοι, αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι.
4: Ακριβώς. Και σε κάθε περίπτωση το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή ουσιαστικά προσπαθεί να ισορροπήσει μέσα στις νέες πολιτικές, στη νέα πολιτική συνθήκη που υπάρχει. Δημοσκοπικά τουλάχιστον εδραιώνεται από ό,τι φαίνεται στην τρίτη θέση, το οποίο προφανώς δημιουργεί γκρίνιες εσωτερικά, αντιπαραθέσεις εσωτερικά, με κυρίαρχη βέβαια αυτήν της κυρίας Διαμαντοπούλου με τον κύριο Δούκα, η οποία εξελίχθηκε αρκετά την προηγούμενη εβδομάδα. Και δεν ξέρουμε ακριβώς πού θα καταλήξει αυτό. Θα δούμε τις επόμενες μέρες, τις επόμενες δημόσιες παρεμβάσεις τους, άμα θα υπάρξει συνέχεια ή όχι.
1: Ναι. Εντάξει. Είναι το να πούμε ότι είναι ρευστή η κατάσταση, παραβιάζουμε ανοιχτές θύρες. Αλλά αυτές οι θύρες όταν ανοίγουν δείχνουν και τα πραγματικά δεδομένα. Και η κατάσταση είναι επίσης κατάσταση νευρικού κλονισμού στο ΠΑΣΟΚ. Αφενός λόγω του ότι πέφτει στις δημοσκοπήσεις, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Έτσι, διότι κανείς δεν ξέρει. Μου έλεγε μια φίλη που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα εκλογικά ότι είναι καταλυτικός ο ρόλος των τοπικών δημοσκοπήσεων, δηλαδή τι συμβαίνει στις περιφέρειες και όλα αυτά που μετράνε τα κόμματα και τα οποία δεν βγαίνουν πάντα στον αέρα. Αλλά είναι μια συνθήκη πολέμου τώρα μεταξύ των δύο γραμμών, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή,
4: Διαμαντοπούλου και Δούκα. Έχει αποτυπωθεί ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο χάσμα εντός του ΠΑΣΟΚ. Δύο διαφορετικές αντιθετικές, αντιπαραθετικές γραμμές. Η μία πιο κοντά στην λογική της διακυβέρνησης, ακόμα και με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Και μία λογική η οποία λέει ότι χωρίς να πάμε, άμα δεν πάμε ιδεολογικά κοντά με τις ευρύτερες προοδευτικές δυνάμεις, ό,τι και αν σημαίνει αυτό βέβαια σήμερα, ότι υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα πια ιδεολογικό και πολιτικό για το ΠΑΣΟΚ.
1: Το οποίο δεν δείχνει μέχρι στιγμής τουλάχιστον κάποιο δείγμα για να κλείσει αυτό το χάσμα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σαν να το παρατηρεί αμήχανος, θα πω εγώ. Ενδεχομένως να κάνει και λάθος, αλλά κρίνω το αποτέλεσμα, ναι.
4: Νομίζω η αμηχανία είναι ο καλύτερος τρόπος να το περιγράψουμε. Δηλαδή, τουλάχιστον αυτό φάνηκε και με την αντιπαράθεση Δούκα Διαμαντοπούλου.
1: Ναι.
4: Το γεγονός ότι η ηγεσία δεν πήρε θέση. Ότι στην ουσία πιο πολύ φαινόταν να ελπίζει να καταλαγιάσει η κόντρα μόνη της, ναι, χωρίς να χρειαστεί να παρέμβει, γιατί εάν παρέμβει, τότε θα πρέπει να λάβει και μέτρα. Μέτρα απέναντι σε δύο πολύ κεντρικά στελέχη, τα οποία έχουν στο πλευρό τους βέβαια και μεγάλο μέρος του Πασόκ, εκφράζουν μέρος της βάσης του Πασόκ και οι δύο πλευρές. Οπότε με αυτή τη λογική, από ό,τι φαίνεται, δεν ήθελε να παρέμβει η ηγεσία του Πασόκ και θα πρέπει να πάρει μέτρα τα οποία είναι πολύ δύσκολα και να τα υπερασπιστεί μετά πολιτικά.
1: Ναι. Μάλιστα, κατάσταση αστάθειας και στο Πασόκ. Σε ευχαριστώ, Αντώνη. Σε ευχαριστώ. Αντώνη, πριν σε αποχαιρετήσω, πες μας λίγο, σε παρακαλώ, διότι ο Αντώνης ως πολυεργαλείο που είναι, παρακολούθησε σήμερα και τη συνέντευξη τύπου για τους συνδικαλιστές, τους Έλληνες συνδικαλιστές, που γύρισε πίσω το Ισραήλ, έτσι, που τους πέλασαν, δεν τους δέχτηκε. Πες μας δύο λόγια γι' αυτό, για να έχουν μια γνώση οι ακροατές.
4: Ναι, ήταν στην ΕΣΥΑ, θα τα πούμε πολύ περιγραμματικά. Στην ΕΣΥΑ έγινε η συνέντευξη τύπου, είχαν όλοι οι συνδικαλιστές που απελάθηκαν χθες από το Ισραήλ. Αυτό που καταγγέλνουν, να το πούμε πολύ λίγα λόγια, είναι ότι είχαν ενημερώσει πλήρως τις προξενικές αρχές τις ελληνικές στο Ισραήλ για την επίσκεψή τους. Είχαν δώσει όλα τα χαρακτηριά που απαιτούνταν από το Ισραήλ για να κάνουν τη μετάβαση και να πάνε στη Ραμάλα, όπου ήταν καλεσμένοι από την συνδικαλιστική οργάνωση των Παλαιστινίων εργατών. Στην ουσία, αυτό που καταγγέλει και ο κ. Δαλακογιώργος, που είναι πρόεδρος της ΠΕΝΕΝ, είναι ότι υπήρξε συμπαιγνία ανάμεσα στο Ισραήλ και τις ελληνικές διπλωματικές αρχές, ώστε να γίνει αυτή η απέλαση. Και καταγγέλει επίσης ότι όταν πήραν τηλέφωνο την γραμμή έκτακτης ανάγκης του προξενείου, δεν το σήκωνε κανείς. Όλη νύχτα παρέμειναν στο Ισραήλ, στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, στο Τελαβίβ, οι συνδικαλιστές, προσπαθώντας να έρθουν σε επαφή με την πρεσβεία την ελληνική, η οποία δεν απάντησε ποτέ. Επίσης, δεν υπήρχε και άνθρωπος της πρεσβείας. Δεν υπήρχε και άνθρωπος της πρεσβείας, τον οποίο είχαν ζητήσει να υπάρχει στο αεροδρόμιο για να λύσει τέτοια τυχόν προβλήματα που θα προέκυπταν. Και τελικά κατέληξαν να επιστρέψουν με την ίδια πτήση, στην ουσία, 12 ώρες αργότερα περίπου, στην Ελλάδα. Και με ένα χαρτί ο καθένας που να λέει ότι είναι ανεπιθύμητη στο Ισραήλ.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Αντώνη. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε και στην Βουλή και τον Τάσο για να
4: καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Να δούμε και το τι συμβαίνει σήμερα στη Βουλή. Καλό μεσημέρι, Τάσο.
5: Καλή εβδομάδα. Καλό
1: μεσημέρι. Καλή εβδομάδα.
5: Είμαστε ακόμη στον απόϊχο όσων συνέβησαν την Παρασκευή, εδώ, Κατερίνα.
1: Με τους δικαστές, εννοείς.
5: Πρωτοφανή αυτά που είδαμε, ναι. Με τους δικαστές. Ουσιαστικά ήταν η ακρόαση των υποψήφιων για τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου. Και εκεί επέλεξαν οι δικαστές να στείλουν ένα ηχηρό μήνυμα προς την κυβέρνηση, καθώς από αυτή τη διαδικασία, ενώ είχαν προσκληθεί 9 αντιπρόεδροι του Αρείου Πάγου και 18 αεροπαγίτες, δηλαδή 27 δικαστικοί ανώτατοι, προσήλθαν μόνο οι 11. Το είπαμε και την Παρασκευή αναλυτικά, ότι πρόκειται για μια εκπεφασμένη δυσαρέσκεια προς την κυβέρνηση
1: και
5: από την ηγεσία της κυβέρνησης.
1: Πρωτοφανή, έτσι.
5: Που οδήγησε και τα κόμματα της αντιπολίτευσης σε ανακοινώσεις σκληρές, που λένε, ας πούμε, παραθέτω του ΣΥΡΙΖΑ, ότι αυτό το μήνυμα προς την κυβέρνηση είναι για τις πρακτικές της στο σκάνδαλο των υποκλοπών αλλά και σε άλλα σκάνδαλα και είναι μια απάντηση απέναντι στις προσπάθειες χειραγώγησης της δικαιοσύνης. Και διαβάζω, αναφέρω ενεκτικά, Κατερίνα, την επιστολή που έστειλε ένας εκ των όσων απουσίαζαν, ο κύριος Αθανάσιος Θεοφάνης, ο αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, ο οποίος σημειώνει ότι ο κύριος Φλωρίδης, τον αναφέρει κύριος επί της δικαιοσύνης υπουργός, επιθυμεί για την πλήρωση της θέσης την επιλογή προσώπου με μεγάλο υπόλοιπο θητείας, κατά αντίθεση προς την περσινή επιλογή του. Δηλαδή, μας λέει καθαρά ένας ανώτατος δικαστικός ότι ο κύριος Φλωρίδης παρακάμπτει την επετηρίδα των δικαστών και δείχνει μια ανακολουθία σε σχέση με όσα έκανε το 25. Και το ερώτημα, μάλλον αυτό που απαντούν από την αντιπολίτευση εδώ στους διαδρόμους της Βουλής, Κατερίνα, είναι ότι θέλει ο κύριος Μητσοτάκης τον εκλεκτό του ως επόμενο πρόεδρο του Αρείου Πάγου, τον κύριο Λιμπερόπουλο, ο οποίος πλειοψήφισε και στη διαδικασία της Παρασκευής, γιατί αυτός έχει μπροστά του 4 χρόνια θητείας, με ό,τι σημαίνει αυτό, λένε εδώ στα πηγαδάκια της αντιπολίτευσης, για τις δικαστικές εξελίξεις που θα, όπως είπατε και στην αρχή του μαγκαζίνου, μπορεί να είναι δυσάρεστες για τον Πρωθυπουργό. Θέλει δηλαδή μια ελεγχόμενη ηγεσία του Αρείου Πάγου ο κ. Μητσοτάκης, με απλωμένο χρόνο μπροστά του. 4 χρόνια έχει ο κ. Λιμπερόπουλος ακόμη ως εν ενεργεία δικαστικός. Και πρέπει να πούμε βέβαια ότι η απόφαση και η επικύρωση του ότι αυτός θα είναι ο νέος πρόεδρος του Αρείου Πάγου θα έρθει από το Υπουργικό Συμβούλιο, αλλά ήταν μια ενδεικτική του κλίματος και των προηλυμένων αποφάσεων αυτή η απόφαση της Παρασκευής. Και βέβαια, Κατερίνα, εδώ θα έχουμε μια αντίστοιχη διαδικασία και να δούμε αν θα έχουμε και αντίστοιχα μηνύματα ηχηρά την ερχόμενη Πέμπτη και Παρασκευή, όπου θα γίνει η αντίστοιχη διαδικασία για την ακρόαση των αντιεισαγγελέων του Αρείου Πάγου, προκειμένου να επιλεγεί ο νέος εισαγγελέας. Γιατί λύγει και,
1: που είναι
5: και
1: το κρίσιμο. Εισαγγελέα. Φυσικά είναι.
5: Πολύ
1: το...
5: κρίσιμο επίση.
1: Ένα από τα πιο κρίσιμα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εν όψη τη δίκη του εφετείου του Ντίλιαν. Έτσι, ναι.
5: Έχουμε πει ότι καθορίζει δυστυχώς ένας, δεν θέλω να κάνω κάποιο χαρακτηρισμό, ο κύριος Ντίλιαν τέλος πάντων, ένας απόστρατος των μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ, καθορίζει το χρόνο των εκλογών, καθορίζει τις μεθοδεύσεις για επιλογή της ηγεσίας δικαιοσύνης, καθορίζει και το πολιτικό σκηνικό μιας ολόκληρης χώρας. Από τη
1: ναι, αλλά το καθορίζει όχι μόνο για να υπερασπιστεί τον εαυτό του, διότι... περιγράφει μια πραγματικότητα η οποία έχει βάση. Δηλαδή, όταν λέει ότι εγώ το πουλάω μόνο σε κυβερνήσεις και μυστικές υπηρεσίες και τις προάλλες.
5: Και έχω και τα συμφωνητικά.
1: Και έχω και τα συμφωνητικά ακριβώς, δείχνει ότι δεν είναι μόνο. Φυσικά το κάνει για λόγους υπερασπιστικής γραμμής. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν λέει αλήθεια. Αυτό θέλω να πω.
5: Και ναι. Μια και το λες, Κατερίνα, εδώ έχουμε ακόμη. Περιμένουμε ακόμη, μάλλον, να μάθουμε ποια μέρα θα επιλέξει ο κύριος Μπούρας, ο πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, για αυτή τη συνεδρίαση, στην οποία θα. Τεθούν επιτάπητος ακόμα, γιατί θα πρέπει ήδη να έχουν κληθεί ο κύριος Ντίλιαν και ο κύριος Δημητριάδης, θα τεθούν επιτάπητος τα αιτήματα της αντιπολίτευσης που έχει συμπληρώσει τα 2/5 που χρειάζονται για να έρθουν σε ακρόαση ο κύριος Ντίλιαν και ο κύριος Δημητριάδης. Σε αυτή τη συνεδρίαση, όταν δεήσουν να την ορίσουν, μαθαίνουμε ότι θα έρθει ο κύριος Βορύδης με την επιχειρηματολογία ότι δεν είναι δημόσια πρόσωπα αυτοί οι δύο, ώστε να μην χρειαστεί να κληθούν. Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, κάτι που βέβαια καταλαβαίνεις, το έχουμε πει και άλλες φορές, θα προκαλέσει θυελλώδεις αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Θα πρόκειται για άλλο ένα πραξικόπημα, δηλαδή, στα πολλά που έχουμε δει.
1: Ναι, και ομολογία ενοχής επίσης.
5: Βέβαια.
1: Ναι.
5: Θα το δούμε αυτό τα επόμενα 24 ώρα. Φυσικά στο κόκκινο θα το αναφέρουμε αμέσως όταν επιτέλους οριστεί.
1: Ναι.
5: Τώρα, Κατερίνα, εδώ παραμένει βέβαια στο προσκήνιο, νομίζω και έχει συγκλονίσει και την κοινή γνώμη και η γυναικοκτονία στη Δράμα. Και ο τρόπος που έγινε αυτό το έγκλημα. Και εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ φέρνει στη Βουλή σήμερα με ερώτηση, με πρωτοβουλία της Έλληνας Ακρίτα, το ζήτημα των ψυχομετρικών ελέγχων στην ελληνική αστυνομία. Ναι. Γιατί, όπως λέει η ερώτηση, ουσιαστικά αυτό η πρόσφατη γυναικοκτονία, όπου ο αστυνομικός αφαίρεσε τη ζωή της σύζυγου του, αποτελεί ένα καμπανάκι για τη διαχείριση του προσωπικού της ελληνικής αστυνομίας. Και τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ στην ερώτησή του ότι οι υφιστάμενες διαδικασίες ψυχομετρικών ελέγχων, είτε κατά την κατάταξη είτε κατά την πορεία της υπηρεσίας ενός αστυνομικού, αποδεικνύονται, όπως φαίνεται, ανεπαρκής ή μηδενικής προληπτικής αξίας, αδυνατώντας να εντοπίσουν έγκαιρα άτομα με ψυχική ασθένεια ή τάσεις εκδήλωσης βίας. Δυστυχώς το είδαμε να εκδηλώνεται, να αποτυπώνεται αυτό στην γυναικοκτονία στη Δράμα. Κατερίνα.
1: Ναι. Και στο Καπάκι, όχι από αστυνομικό, αλλά δεν έχει σημασία, είχαμε ακόμη γυναικοκτονία, όπως αποδείχθηκε το Σαββατοκύριακο στην Κρήτη, έτσι.
5: Ναι, και τι περιμένει, θα πει κανείς, μια κυβέρνηση για να αναγνωρίσει νομικά τον όρο και ποινικά τον όρο γυναικοκτονία. Δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να γίνει. Εδώ το τονίζει η προοδευτική αντιπολίτευση. Το τονίζει το φεμινιστικό κίνημα.
1: Ναι.
5: Βέβαια, δεν αρκεί αυτό. Χρειάζονται δομές και προστασία των γυναικών που είναι δυνάμει θύματα έμφυλης βίας. Χρειάζεται κουλτούρα και διαπαιδαγώγηση στα σχολεία. Αλλά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προτιμά απλά σε κάποια εφολόγια κατά καιρούς.
1: Εδώ αυτά σημερινά Καριστιανού τώρα να αμφισβητεί τον όρο γυναικοκτονία, γεγονός που προκάλεσε επιπλέον δυσαρέσκεια που έχει προκαλέσει η κυρία Καριστιανού. Τέλος πάντων, λοιπόν, άρα και αυτή την εβδομάδα περιμένουμε εξελίξεις και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, έτσι. Πάλι ντουτουτ, έχουμε θέμα σήμερα, Να επιχειρήσουμε να συνδεθούμε με τη Γιάννα την Παπαδάκου, διότι έχουμε είδηση, την Τετάρτη η Λάουρα Κοβέση θα βρίσκεται στην Αθήνα, θα πάει στον Αριοπάγο, όπου ο Αριοπάγος θα ασχοληθεί με το θέμα των Ελλήνων Ευρωπαίων εισαγγελέων. Έχουμε τη Γιάννα στην γραμμή, έχω πάθει πια σήμερα. Λοιπόν, έλα Γιάννα, καλό μεσημέρι.
6: Μία σύγχυση, καλό μεσημέρι.
1: Από διοργάνωση, ναι.
6: Από διοργάνωση, ναι. Λοιπόν, δεν προλαβαίνουμε να βγούμε από το στούντιο. Οι ειδήσεις πέφτουν σαν το χαλάζι.
1: Ναι.
6: Λοιπόν, την Τετάρτη, 24 Ιουνίου, έρχεται στην Αθήνα η κυρία Λάουρα Κοβέση, η Ευρωπαία Εισαγγελέα, στον Άριο Πάγο.
1: Ναι.
6: Η ίδια προσωπικά θα υποστηρίξει την προσφυγή της για την ανανέωση της θητείας των τριών αναπληρωτών εισαγγελέων για 5 χρόνια και όχι για 2, που έχει αποφασίσει το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, Καταλαβαίνετε τώρα τι μάχη θα δοθεί εκεί.
1: Και μόνο σημειολογικά ότι... να το δει κανείς, Γιάννα μου.
6: Καλά, εντάξει, και σημειολογικά. Μαθαίνω όμως ότι διαμορφώνεται μία πλειοψηφία. Δεν μπορώ να πω για πλειοψηφία τώρα υπέρ του αιτήματος Κοβέση, αλλά, μία ισχυρή καταρχήν μειοψηφία.
1: Μάλιστα.
6: Δηλαδή, αρεοπαγείται σημαντικοί τάσσονται υπέρ του αιτήματος Κοβέση.
1: Αχα.
6: Αναφερόμενοι βέβαια στην ομότητα και στον νόμο, έτσι.
1: Ναι.
6: Κυρία Κοβέση που στηρίζεται και έχει προσφύγει και απειλεί με προσφυγή και στο Λουξεμβούργο στη συνέχεια, στο Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στηρίζεται στον ίδιο τον νόμο που έχει συντάξει και έχει ψηφίσει η ελληνική πολιτεία. Και ο οποίος νόμος ρητός αναφέρει ότι η θητεία των αναπληρωτών Ευρωπαίων εισαγγελέων πρέπει να είναι πενταετής και όχι διετής. Δηλαδή ο νόμος δεν κάνει εκπτώσεις, ούτε βάζει εναλλακτικό σενάριο, αν δεν είναι πέντε χρόνια μπορεί να είναι δύο χρόνια.
1: Ναι, ναι.
6: Είναι σαφής. Λοιπόν, καταλαβαίνετε τώρα σημειολογικά τι έχει να γίνει εκεί. Τι σύγκρουση θα υπάρξει στη διοικητική ολομέλεια του Αριουπάγου, παραλαμβάνω.
1: Και τι μηνύματα στέλνει η Κοβέση.
6: 24 Ιουνίου, εντάξει.
1: Βεβαίως.
6: Η γυναίκα μου έρχεται να υποστηρίξει η ίδια.
1: Έτσι, ναι, ναι, ναι.
6: Δεν στέλνει κάποιον άλλον, γιατί πιστεύει σε αυτό το αίτημά της. Το οποίο είναι νόμιμο, βασίζεται στο νόμο, αλλά όπως καταλαβαίνετε είναι η τέταρτη εντωμεταξύ επίσκεψή της. Δηλαδή αυτό δεν έχει ξαναγίνει στη διάρκεια της θητείας της που τελειώνει τον Νοέμβριο.
1: Ναι.
6: Δεν έχει πάει ποτέ σε κράτος, σε άλλο κράτος μέλος, τόσες φορές. Σε κάποια δεν έχει πάει και καθόλου εδώ που τα λέμε. Στην Ελλάδα έχει έρθει, είναι η τέταρτη φορά που έρχεται. Έτσι.
1: Έτσι.
6: Αυτό δείχνει την κρίση κυβέρνησης και Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Όχι μόνο για τη φύσταση της επιθέσεις που υφίσταται Κατερίνα από στελέχη της κυβέρνησης, από ορισμένα στελέχη της κυβέρνησης, αλλά δείχνει και την κρίση σε σχέση με τη διερεύνηση των μεγάλων υποθέσεων κατά σπατάλησης των κοινοτικών πόρων.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Και με όλα τα μέτωπα της διαφθοράς ανοιχτά. Έτσι.
6: Με όλα τα μέτωπα της διαφθοράς ανοιχτά μαθαίνουμε ότι ερευνάται πλέον. Το μαθαίνουμε μάλλον από βέβαιες πηγές ότι ερευνάται και το θέμα του Ταμείου Ανάκαμψης σε σχέση με τις αναθέσεις ψηφιακών έργων.
1: Επί εποχές Κερακάκη εννοείς.
6: Ναι,
1: ή όχι.
6: Σε σχέση με αυτό είναι σημαντικό.
1: Εντάξει,
6: κύριος Κερακάκης θα ελεγχθεί γιατί σήμερα είναι Υπουργός Οικονομικών, άρα σε αυτόν υπάγεται το θέμα της διαχείρισης του Ταμείου Ανάκαμψης. Και παλιότερα ήταν ψηφιακή ανάπτυξη. Για να τα δούμε, να δούμε το αποτέλεσμα
1: της έρευνας.
6: Κανένας δεν ξέρει το αποτέλεσμα.
1: Εντάξει, θα περιμένουμε την Τετάρτη, Γιάννη, εκτός από
6: και όπως είχε πει και η ίδια η Κοβέση, ότι μου ζητάτε να γίνω προφήτης. Τι θα γίνει με το αποτέλεσμα αυτής της έρευνας.
1: Εντάξει, θα δούμε την Τετάρτη τώρα.
6: Λοιπόν, ενδιαφέρον.
1: Κρατάμε το γεγονός ότι έρχεται η ίδια.
6: Ναι, να πούμε ότι αυτό γράφτηκε πρώτη φορά στο ΙΔΙΣ από τη Μέρη την Πενέ.
1: Ναι,
6: να τα πούμε όλα.
1: Δεν πέφτουμε από τα σύννεφα με τη Μέρη. Η Μέρη βγάζει σχεδόν πάντα αποκλειστικότητες. Σε ευχαριστώ, Γιάννη, σε ευχαριστώ
6: πολύ.
1: Θα τα πούμε λεπτομερώς και με τη Μέρη αν χρειαστεί. Λοιπόν. Πάμε τώρα σε αυτό που συνέβη την Παρασκευή το Σάββατο. Δεν θυμάμαι πολύ καλά την ημερομηνία τώρα, κυρίες και κύριοι, και έχει προκαλέσει άλλο αντιδράσεων στην Κοζάνη, αλλά όχι μόνο. Μιλάμε για την κατεδάφιση, στην ουσία την έκρηξη τριών γιγαντιαίων εξκαφέων του Λιγνίτη. Ο Σπύρος Σουρμελίδης, ο διαπραγματικός μας συντάκτης και αναλυτής, είναι μαζί, διότι είναι ένα σκηνικό και μια πράξη αυτή, Σπύρο. Καλό μεσημέρι καταρχάς.
7: Καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Έτσι, που γεννά και ερωτηματικά αλλά και οργή. Σωστά.
7: Σωστά, ναι. Ειδικά σε εκείνη την περιοχή, αλλά γενικώς, διότι δεν υπάρχει καμία συνέπεια στην πολιτική της κυβέρνησης. Κάνει κάτι το οποίο ήταν από την αρχή ο κ. Μητσοτάκης θέλει να τελειώνει με το Λιγνίτη. Ενώ άλλες χώρες στο βορρά δεν βιάζονται, έχουν περιθώρια μέχρι το 2040. Ο κ. Μητσοτάκης θέλει να τελειώνει το 2025. Τώρα, χωρίς να έχουμε αντικατάσταση αυτών των αναγκών μας, των ενεργειακών αναγκών μας, ούτε σε ποσότητα, ούτε σε ποσό, σε ό,τι αφορά την αξία, το κόστος μας. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει ανατείναξαν τις παλιές εγκαταστάσεις, τεράστιες γερανογέφυρες, τεράστιους εξκαφείς, όλη αυτή τη βασική υποδομή για την εξκαφή του Λιγνίτη στην περιοχή της Μαυροπηγής, και αυτό έχει προκαλέσει βεβαίως αντιδράσεις τοπικές αλλά και τα πολιτικά κόμματα έχουν αντιδράσει, τα πολιτικά κόμματα.
1: Και πολλά ερωτήματα, δηλαδή γιατί θες να τους παροπλήσεις, παροπλήσέ τους. Ναι. Αλλά γιατί, για να μην μπορεί να ξαναχρησιμοποιήσει, εάν χρειαστεί λιγνίτη, οποιαδήποτε επόμενη κυβέρνηση.
7: Ακριβώς αυτό είναι, ότι να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί από εδώ και πέρα, βεβαίως.
1: Ναι.
7: Και την ίδια ώρα λένε ότι θα γίνουν εκεί πέρα μεγάλη μονάδα ηλιακής ενέργειας, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, να τα δούμε όλα αυτά, τι είναι αυτό που θα γίνει, χωρίς βεβαίως να έχουμε τις δυνατότητες, τις αποθήκες που χρειαζόμαστε και πολλές υποδομές, πολλά λεφτά. Αυτά που μιλάνε για data center, την εγκατάσταση εκεί data center, τα data center θέλουν τεράστια ενέργεια και τεράστιες ποσότητες νερού.
1: Ακριβώς, και είναι ένα θέμα που θα πρέπει να το αναπτύξουμε κάποια στιγμή.
7: Δεν τα διαθέτει αυτά.
1: Ναι.
7: Επομένως, τι ακριβώς μας λένε ότι θα κάνουν? Τίποτα, πολλά, απλώς καταστρέφουν.
1: Καταστρέφουν.
7: Και όπως πολλοί είπαν ότι ήταν και προς παραδειγματισμό, δηλαδή έχει συμβολικότητα όλο αυτό που έγινε.
1: Ναι.
7: Και όχι ότι ήταν μια άμεση ανάγκη να καταστραφούν αυτές οι παλαιού τύπου εγκαταστάσεις εκεί που είχαμε.
1: Και είναι και πάρα πολύ προκλητικό, δηλαδή δεν είναι το χωράφι του παππού σου. Συγγνώμη κιόλας.
7: Ναι, βεβαίως. Τώρα, εντάξει, να πούμε το τρελό, ότι
1: ναι,
7: εκεί ενώ έχουν σταματήσει σε ό,τι αφορά τα κρατικά ορυχεία, θα πούμε έτσι, υπάρχουν ιδιωτικές εταιρείες οι οποίες βγάζουν λιγνίτη. Πού το πουλάνε αυτό το λιγνίτη?
1: Στα Σκόπια, στη Βόρεια Μακεδονία.
7: 60 χιλιόμετρα παραπάνω.
1: Ναι.
7: Περνάνε από το φυλάκιο του εκεί της Νίκης, από το ίδιο της Νίκης,
1: ναι,
7: και πηγαίνουν μόλις 30 χιλιόμετρα μέσα στη Βόρεια Μακεδονία.
1: Μάλιστα.
7: Γιατί υπάρχει εκεί ένα παλιό εργοστάσιο, έτσι ώστε ο λιγνίτης να γίνεται ενέργεια.
1: Μάλιστα.
7: Λοιπόν, άρα σε μια απόσταση 60 χιλιόμετρων έτσι μεταφορά από ιδιώτες,
1: ναι,
7: και βεβαίως και το περιβαλλοντολογικό, όταν φυσάει αέρας προς τα κάτω, η σκόνη έρχεται πάλι.
1: Ναι.
7: Αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι, είναι μια αντίφαση και είναι μάλλον μια συμβολική κίνηση για να μας δείξει ότι έχει τελειώσει όλο αυτό το θέμα.
1: Σε ευχαριστώ, Σπύρο. Θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό, διότι είναι πάρα πολύ σοβαρό και έχει και πάρα πολλές πτυχές, δεν έχει μόνο μία. Αυτά ήταν μέχρι στιγμής, κυρίες και κύριοι, τα κυριότερα γεγονότα και οι προεκτάσεις τους. Αύριο στις 2 πάλι εδώ. Αμέσως τώρα ο Σπύρος Γουτζάνης. Καλό σας απόγευμα.

0: στο κόκκινο.
1: Το κράτος δικαίου, η δημοκρατία και η θεσμική λογοδοσία στην Ελλάδα και στην Ευρώπη είναι το θέμα της εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί την 5η 25 Ιουνίου στις 7:30 το απόγευμα στο Πάρκο Ελευθερίας με πρωτοβουλία του Αντιπροέδρου της Ευρωομάδας της Αριστεράς, Κώστα Αρβανίτη. Η εκδήλωση γίνεται στο πλαίσιο του διαλόγου που άνοιξε μετά την εισήγηση της φετινής έκθεσης για το κράτος δικαίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με εισηγητή τον Κώστα Αρβανίτη και την εκδήλωση Ανοχήρωτη Δημοκρατία, κράτος δικαίου σε κρίση που έχει ήδη γίνει στις Βρυξέλλες. Σε μια περίοδο που η εμπιστοσύνη στους θεσμούς δοκιμάζεται, ο δημόσιος διάλογος επιστρέφει στην κοινωνία.
2: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμί.
3: Φέτος είναι η μόλις δεύτερη φορά στα χρονικά που αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλου φιλοξενούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η πρώτη ήταν το μακρινό 1994, όπου η διοργάνωση ολοκληρώθηκε με τον τελικό ανάμεσα σε δύο ισχυρές δυνάμεις διαφορετικών ηπείρων. Βραζιλία εναντίον Ιταλίας στο στάδιο Rose Bowl της Πασαντίνα, εκεί που ένας κορυφαίος ποδοσφαιριστής έγινε ο μοιραίος. Πρωταγωνιστής ο Ρομπέρτο Μπάτζο, ο άνθρωπος που οι Ιταλοί αποκαλούσαν μικρό Βούδα. Ήταν ο ηγέτης και η ψυχή που πήρε την εθνική Ιταλία στις πλάτες του. Την οδήγησε μέχρι το μεγάλο τελικό του Μουντιάλ, απέναντι στη σπουδαία Σελεσάο. Παρά το σοβαρό τραυματισμό του, μάτωνε σε κάθε παιχνίδι, σκοράροντας κρίσιμα γκολ. Στο μεγάλο τελικό, σε ένα κάκιστο μάτς και μετά από 120 λεπτά σκληρής μάχης, χωρίς σκορ, ο τίτλος κρίνει στην ψυχοφθόρα διαδικασία των πέναλτι. Η μοίρα παίζει το πιο σκληρό της παιχνίδι. Τελευταίος εκτελεστής για την Ιταλία είναι ο Μπάτζο. Άνθρωπος που δεν αστοχούσε ποτέ από την άσπρη βούλα. Ο Μπάτζο στείνει την μπάλα, παίρνει φόρα, σουτάρει και τότε ο χρόνος σταματά. Η μπάλα δεν βρίσκει δίχτυα. Φεύγει ψηλά, πολύ ψηλά στον ουρανό της Καλιφόρνια. Το στάδιο εκρήγνεται σε πανηγυρισμούς, αλλά για την Ιταλία απλώνεται απόλυτη σιωπή. Η εικόνα που ακολουθεί αποτελεί τον απόλυτο ορισμό της αθλητικής τραγωδίας. Ο Μπάτζο στέκεται ακίνητος, με τα χέρια στη μέση και το κεφάλι σκυμμένο, κοιτάζοντας το χορτάρι. Γύρω του, οι Βραζιλιάνοι τρέχουν τρελαμένοι από ευτυχία. Η Σελεσάο είχε μόλις κατακτήσει το τέταρτο τρόπαιό της, απέναντι στα τρία μουντιάλ της Σκουάτρα Τζούρα. Εκείνος, ο ήρωας που λατρεύτηκε σαν θεός, μένει μόνο στο χορτάρι, αλλά ένα ολόκληρο έθνος λύγησε μαζί του. Ήταν η στιγμή που απέδειξε ότι στο ποδόσφαιρο η απόσταση ανάμεσα στη δόξα και τον απόλυτο πόνο είναι μόλις 11 βήματα.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
0: Στον 5 και 5 στο κόκκινο.

Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Καλώς ήλθατε στην κόκκινη γραμμή. Εδώ στους 105,5 στο κόκκινο. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Λάζαρος Καραγιάννης, στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Φιαντές. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Βούλα Κώστα και στην επιλογή της μουσικής ο Γιάννης Πετρίδης. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 4 ο Σπύρος Γκουτζάνης. Το τηλέφωνο του σταθμού είναι το 210-3217-777 και στο Viber μας βρίσκεται στο 6985-87-0059. Παρατήθηκε ο Πρωθυπουργός, λέει, και είναι η είδηση της ημέρας, αλλά μην χαίρεστε, στη Μεγάλη Βρετανία. Στην πιο παλιά κοινοβουλευτική δημοκρατία του κόσμου. Εκεί που οι κοινοβουλευτικοί θεσμοί ακόμη λειτουργούν και που μπορεί να επιβεβαιώνουν και την ρίση που έχει γίνει κοινοτοπία ότι στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Τον αμφισβητούσαν τον Κιρ Στάρμερ, οι υπουργοί του, και τελικά τον οδήγησαν στην παρέτηση. Είχε γίνει και παλαιότερα με την Τερέζα Μέη το 2019, όταν την είχε διαδεχθεί ο ανεκδίηγητος ο Μπόρις Τζόνσον. Αλλά στα καθημάς τέτοια πράγματα δεν συνηθίζονται. Ο Πρωθυπουργός παίζει με τον χρόνο των εκλογών, μας λέει ότι θα τις κάνει το Σεπτέμβριο, ότι θα τις κάνει το Μάρτιο, ότι θα τις κάνει τον Απρίλιο, όποτε θέλει. Αλλά ακόμη και μετά την συμπλήρωση της επταετίας δεν λέει να φύγει. Άλλωστε, όπως είπε και ο δικός τους, ο Ανδρέας Δρυμιώτης, και ο δικός τους δεν γίνεται, αν δεν είναι πρωθυπουργός θα πάει στο ειδικό δικαστήριο. Για την ακρίβεια, η δήλωση του κυρίου Δρυμιώτη έχει ως εξής, ότι αν το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας διατρέχει έναν κίνδυνο. Αν στις επόμενες εκλογές πάρει 25% ή και χαμηλότερο ποσοστό, καθώς τότε θα εκλέξει 75 βουλευτές, την ώρα που οι υπόλοιποι θα έχουν 225 βουλευτές, έτσι θα μπορέσουν να παραπέμψουν τον Πρωθυπουργό στο ειδικό δικαστήριο για το σκάνδαλο των υποκλοπών.

0: Λέτε γι' αυτό να μην φεύγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και να επιμένει ότι θα δώσει τη μάχη. Μέχρι την τελευταία στιγμή, κινδυνεύοντας κιόλας να πάρει μαζί του τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί εδώ μη φανταστείτε ότι υπάρχουν κορυφαία στελέχη που θα τον αμφισβητήσουν. Ο Νίκος Δένδιας δεν είναι αντιμπέρναμ. Όσο για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ούτε καν να διαφοροποιούνται. Τον στηρίζουν, ακόμη και στο θέμα των υποκλοπών. Μέχρι τέλος. Κάποιοι βέβαια στην τελική ευθεία μπορεί να πάνε με τον Αντώνη Σαμαρά και το κόμμα του. Αλλά στο τέλος. Και κάπου εδώ αρχίζει το μεγάλο κυβερνητικό πρόβλημα της επόμενης ημέρας. Εάν η Νέα Δημοκρατία πέσει κάτω από 25%, όπως θεωρεί ως ενδεχόμενο ακόμη και ο κύριος Ανδρέας Δρυμνιώτης, τότε δεν θα προκύπτει κυβέρνηση. Ποιοι θα συνεργαστούν με ποιον? Αν δούμε το πολιτικό τοπίο, το Πασόκ έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν συνεργάζεται με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα δεν συζητάμε, επίσης δεν συνεργάζεται σε καμία περίπτωση. Το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και αυτό δεν συνεργάζεται με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Για την αριστερά ας μην το συζητάμε επίσης. Κανείς δηλαδή δεν συνεργάζεται με μια Νέα Δημοκρατία υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πώς θα προκύψει λοιπόν κυβερνητική λύση μέσα σε αυτό το κατακερματισμένο πολιτικό σκηνικό? Εάν η Νέα Δημοκρατία έχει κρατήσει κάποιες δυνάμεις και είναι εκεί γύρω στο 25%, τότε μία λύση θεωρητική που προς το παρόν την εξετάζουν και την επεξεργάζονται στα παρασκήνια θα είναι μία κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία χωρίς τον Κυριάκο Μητσοτάκη και συμπληρωματικά με το κόμμα Σαμαρά ή και το κόμμα Καριστιανού ή το Πασόκ. Δύσκολη εξίσωση. Γιατί τότε με τα πεπραγμένα του Κυριάκου Μητσοτάκη τι θα γίνει? Ίσως κάποια συμφωνία του είδους ότι οι θεσμοί θα εκπληρώσουν τη λειτουργία τους, θα επανεξετάσουν παρελθούσες υποθέσεις και αυτή τη φορά χωρίς το μακρύ κυβερνητικό χέρι να παρεμβαίνει στην δικαιοσύνη. Θα το δεχθεί όμως η Νέα Δημοκρατία και όποιος θα την έχει αναλάβει? Λοιπόν, μέχρι τότε όμως η κυβέρνηση και εμείς έχουμε να ασχολούμαστε και με τα πιο πεζά και ταπεινά ζητήματα και με τις ρυθμίσεις της κυβέρνησης που προσπαθεί με διαδικτυακές πλατφόρμες να αντιμετωπίσει το ζήτημα της ακρίβειας ή με επικοινωνιακού τύπου τοποθετήσεις να μειώσει την δυσαρέσκεια που φέρνει το μεγάλο ζήτημα των κόκκινων σκανδάλων. Θα τα συζητήσουμε αυτά τώρα με τον κύριο Βίκτορα Τσιαφούτη, νομικό σύμβουλο της ΕΚΠΙΖΟ. Κύριε Τσιαφούτη, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά, καλά, εσείς, ευχαριστώ.
0: Από πού να ξεκινήσουμε, από τα κόκκινα δάνεια?
1: Από που θέλετε, εφόσον μπορώ να συνδράμω.
0: Ας ξεκινήσουμε από εκεί, γιατί ενδιαφέρει και πολύ κόσμο και είχαμε, εσείς θα μας πείτε, είχαμε κάποιες ρυθμίσεις προς όφελος των δανειοληπτών αυτή την φορά.
1: Εάν αναφέρεστε στο νομοσχέδιο για τα κατανοητικά δάνεια και τις πιστωτικές κάρτες, αυτό αφορά την ενσωμάτωση μιας οδηγίας ενωσιακής για την κατανοητική πίστη. Αντικαθιστά μια παλαιότερη οδηγία η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα το 2010 και τώρα ήρθε η ώρα να εξυγχρονιστεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και είμαστε υποχρεωμένοι φυσικά να την ενσωματώσουμε, να ενσωματώσουμε την καινούργια αυτή οδηγία. Τώρα τα συναισθήματα έτσι όπως λέμε είναι ανάμεικτα Καταρχάς, μέλος του ΔΣ της εκπυζώσης συμμετείχε στην Ομοπαρασκευαστική Επιτροπή, άρα η εκπυζώση συμμετείχε ενεργά και πίεσε την πολιτική ηγεσία να λάβει μέτρα προς όφελος των καταναλωτών. Η αλήθεια είναι ότι σε κάποιες περιπτώσεις πράγματι οι πιέσεις αυτές θεωρώ ότι απέδωσαν. Μπορούμε να πούμε ότι θα υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια στο θέμα των εξόδων δανείων και των λοιπών προμηθειών και της αναπροσαρμογής του επιτοκίου. Ταυτόχρονα όμως είμαστε απογοητευμένοι από τον τρόπο που ρυθμίστηκε το ζήτημα των ορίων στα επιτόκια. Αντί να τεθούν όρια στο πόσο επιτόκιο μπορεί να εφαρμόζει η τράπεζα, ο χρηματοδοτικός φορέας, τίθεται ένα όριο στο συνολικό ποσό κόστος της πίστωσης που καλείται να επιστρέψει, δηλαδή το ποσό που καλείται να επιστρέψει δηλαδή ο καταναλωτής. Για να δώσω ένα παράδειγμα, ένα καταναλωτικό δάνειο, ας πούμε, αυτοκινήτου με 11-12% περίπου 15.000 ευρώ σε 5 χρόνια θα κοστίσει στον καταναλωτή σε τόκους και κάποια λοιπά έξοδα περίπου, ας πούμε, 6.000 περίπου χοντρικά. Άρα ο καταναλωτής θα πρέπει να επιστρέψει τις 15 που έλαβε και άλλες 6, ας πούμε 21.000. Ναι. Το όριο σε μια τέτοια περίπτωση είναι το 70% του κεφαλαίου. Το 70% του κεφαλαίου είναι 25, αν δεν κάνω λάθος.
0: Στο σύνολο, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Άρα, όχι μόνο δεν θα έχει κάποια πρακτική εφαρμογή αυτό το όριο στη συντριπτική πλειοψηφία των δανείων, αλλά είναι σαν να στέλνει και ένα μήνυμα στις τράπεζες, σαν να τους λέει εντάξει, εφαρμόζετε αυτά τα επιτόκια, όχι μόνο συνεχίστε, είναι κάτι χειρότερο, μπορείτε να τα αυξήσετε και λίγο παραπάνω, έτσι κι αλλιώς τα όρια μεγάλα είναι, γιατί δεν τα αυξάνετε λίγο παραπάνω, δηλαδή είναι ένα κίνητρο να αυξηθούν τα επιτόκια. Άρα έχω την αίσθηση ότι θα λειτουργήσει εις βάρος της καταναλωτικής πίστης σε δύο επίπεδα. Πρώτον, δεν προσφέρει τίποτα, πραγματικά δεν προσφέρει τίποτα. Θα πρέπει να μιλάμε για επιτόκια 30%, ας πούμε, και 25% για να προστατευτεί κάποιος, αφενός, και αφετέρου, μήπως δώσει και κάποιο κίνητρο να συνεχίσουν να αυξάνουν τα τελικά επιτόκια και άρα τα κέρδη τους. Επομένως, υπάρχει έτσι ένας προβληματισμός σε αυτό το.
0: Και φαντάζομαι ότι αυτό το οποίο αναλύεται εσείς το ξέρουν και εκείνοι, αλλά παρόλα αυτά συνεχίζουν και το κάνουν. Που σημαίνει ότι δεν είναι από λάθος, είναι από πρόθεση.
1: Σας λέω, αν είναι να έχουν τεθεί τέτοια όρια, ίσως είναι προτιμότερο να μην υπάρχουν καν όρια, γιατί πιθανό να δώσουν και άσχημα σήματα στην αγορά. Έτσι. Είναι ουσιαστικά άχρηστα τα συγκεκριμένα όρια.
0: Με τα funds, τι γίνεται και με τα δάνεια που έχουν πάρει, κύριε Τσιαφούτη?
1: Δεν έχει αλλάξει κάτι στον ορίζοντα. Οι δυνατότητες που έχει ο φιλέτης είναι πολύ συγκεκριμένες. Είναι η πλατφόρμα του εξοδικαστικού μηχανισμού όπου η συμμετοχή των πιστωτών είναι υποχρεωτική μόνο για τους ευάλωτους φιλέτες, δηλαδή για τους πολύ φτωχούς ή όσους έχουν εισοδήματα και αξία περιουσία στο διπλάσιο των κριτηρίων για τους ευάλωτους, αλλά οφειλές κάτω από 300.000 ευρώ. Η εμπειρία έχει δείξει ότι πάρα πολλοί οφειλέτες μένουν εκτός και επομένως ναι, μπορούν, έχουν κάθε δικαίωμα να καταθέσουν αίτηση στην πλατφόρμα, αλλά αν ο πιστωτής δεν συμμετέχει, δεν έχει και κάποιο νόημα εν τέλει. Από εκεί και πέρα οι πληστηριασμοί γίνονται κανονικά. Η παραβατική συμπεριφορά των εταιριών διαχείρισης, δηλαδή των εταιριών που διαχειρίζονται τα δάνεια που έχουν μεταβαστεί σε ξένους πιστωτές, παραμένει. Δεν ξέρω σε τι θέλετε έτσι να.
0: Όχι, λέω, ίσως να το δούμε λίγο σε σχέση με την τελευταία απόφαση του Αρείου Πάγου και τον νόμο Κατσέλη. Αν αυτό βοηθάει σε κάτι.
1: Εδώ υπάρχει το εξής.
0: Δηλαδή να το εξηγήσετε εσείς καλύτερα, που το γνωρίζετε.
1: Ναι. Εδώ κοιτάξτε, η συγκεκριμένη απόφαση της Ολομέλειας αφορά μόνο όσους οφειλέτες είχαν προλάβει και είχαν καταθέσει αίτηση για την ρύθμιση των χρεών τους στο νόμο 3869 του 2010. Αυτό που έχει επικρατήσει να λέγεται ως νόμος Κατσέλη, και εκδόθηκε απόφαση που έκανε δεκτή την αίτησή τους με πρόβλεψη προστασίας κυρίας κατοικίας τους. Τώρα, το ζήτημα είναι αν για την προστασία της κυρίας κατοικίας τους, που πρέπει να καταβάλουν ένα ποσό οπωσδήποτε, αν οι δόσεις που θα πρέπει να καταβάλουν θα εκτοκίζονται αυτές καθεαυτές κάθε μήνα ή αν ο τόκος θα υπολογίζεται με βάση την τραπεζική πρακτική στο κεφάλαιο. Ο Άριος Πάγος έκρινε ότι το δικαστήριο έχει κάθε δυνατότητα, κάθε ευχέρεια και στην συγκεκριμένη απόφαση που ερμήνευσε, αυτό ακριβώς έκρινε, ότι δηλαδή μπορεί το δικαστήριο να αποστεί από την τραπεζική πρακτική και να επιλέξει μια άλλη μέθοδο υπολογισμού του τόκου. Και η μέθοδος υπολογισμού του τόκου που εξυπηρετεί το σκοπό του νόμου Κατσέλη, που είναι η προστασία της στέγης και η προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, είναι όχι η τραπεζική πρακτική, αλλά ο υπολογισμός στις δόσεις. Πρώτον. Δεύτερον, είναι σαφές ότι όσοι ευνοηθούν, μάλλον πριν πάω σε αυτό να σας πω, επειδή ακούστηκε ότι η απόφαση αυτή δεν έχει δεδικασμένο για όλους. Ναι, είναι γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν έχει δεδικασμένο για όλους. Αλλά ο Άριος Πάγος στην πλήρη ολομέλειά του έκρινε επί ενός ζητήματος που αφορά δεκάδες χιλιάδες υποθέσεις και παράγει μια ιδιότυπη, όπως λέμε έτσι, δεσμευτικότητα για τα δικαστήρια της ουσίας, τα κατώτερα δικαστήρια, να ακολουθήσουν τη θέση του. Άρα,
0: είναι ένα νομολογιακό πια δεδομένο αυτό, έτσι δεν είναι?
1: Και κάτι παραπάνω, επειδή είναι η διαδικασία της πιλωτικής δίκης και κάτι παραπάνω. Ναι, μεν δεν είναι δεδικασμένο, αλλά παράγει μια ιδιότυπη δεσμευτικότητα για τα δικαστήρια της ουσίας.
0: Άρα και άλλοι δανειολήπτες που θα προσφύγουν θα μπορούν μετά να επικαλούνται την προηγούμενη απόφαση και να έχουν...
1: Και να μην αναγκάζονται, να καταθέτουν και αυτοί με τη σειρά τους αιτήσεις. Έτσι, γιατί αυτό είναι το όλο.
0: Ναι, γιατί όλο το ζήτημα είναι ότι θα μπορούσε εκεί να δεχτεί την απόφαση η κυβέρνηση και να κάνει μια νομοθετική ρύθμιση και να διευκολύνει και τους δανειολήπτες. Αλλά δεν το κάνει αυτό.
1: Το θέμα είναι να ληφθούν τέτοια μέτρα που θα αναγκαστούν και οι εταιρείες διαχείρισης να εφαρμόσουν την απόφαση με έναν απλό και άμεσο τρόπο. Από εκεί και πέρα το τρίτο το οποίο ήθελα...
0: Ναι, συγγνώμη, σας διέκοψα.
1: Ναι, ορίστε, δεν σας άκουσα.
0: Συγγνώμη, σας διέκοψα.
1: Ναι, παρακαλώ, όχι, για όνομα του, ίσα. Ήταν και διευκρινιστική η διακοπή, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Ναι, από εκεί και πέρα είναι σίγουρα προβληματικό να ακούει κάποιος κυβερνητικούς αξιωματούχους, αλλά και το διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος, να κάνει λόγο για ασαφή σημεία της απόφασης και ζητήματα τα οποία πρέπει να διευκρινιστούν κτλ. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως ασαφές σημείο στην απόφαση και μάλιστα εδώ θα πρέπει να πούμε ότι από τη στιγμή που ερμηνεύεται μια απόφαση που ρυθμίζει το ζήτημα των καταβολών, οι καταβολές αυτές, μάλλον η ερμηνεία αυτή αφορά τις καταβολές από την αρχή. Δεν μπορεί να αφορά τις καταβολές από το σημείο που έγινε η ερμηνεία. Δεν γίνεται να διασπαστεί δηλαδή η καταβολή 20 ετών σε σημείο πριν την ερμηνεία και σε σημείο μετά την ερμηνεία. Άρα λοιπόν είναι προφανές ότι η απόφαση αυτή, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, όχι με την κυριολεκτική έννοια, αλλά έχει μια αναδρομικότητα. Δηλαδή είναι σαφές ότι έτσι θα ερμηνευτούν από εδώ και πέρα όλες οι υπόλοιπες αποφάσεις των κατώτερων δικαστηρίων, των δικαστηρίων ουσίας, και θα πρέπει οι καταβολές από την αρχή να υπολογίζονται με τον τόκο στη δόση. Έτσι. Από εκεί και πέρα να επιμείνω ότι είναι τουλάχιστον προβληματικό για τον νομικό πολιτισμό, δεν θα πω κάτι παραπάνω, να εκφράζονται αμφιβολίες για μια ξεκάθαρη απόφαση και είναι, από ό,τι φαίνεται, ο σεβασμός στις αποφάσεις δικαιοσύνης είναι δεδομένος μόνο όταν νοητημένος δεν είναι τράπεζα ή φαντ ή η εταιρεία διαχείρισης. Γιατί δεν θυμάμαι τέτοιου είδους σκιές να είχαν υπάρξει για την απόφαση της Ολομέλειας του Ρεοπάγου που είχε κρίνει υπέρ των εταιρεών διαχείρισης ως προς την νομοποίησή τους, έτσι, 3 χρόνια περίπου πριν. Άρα λοιπόν σκιές δεν υπάρχουν. Είναι σαφές ότι και το περιεχόμενο της απόφασης και ότι παράγει αυτή τη δεσμευτικότητα για την οποία σας μίλησα για οριζόντια, για όλες τις υποθέσεις. Έχει αναδρομικό χαρακτήρα, να το πούμε έτσι, και καλό θα ήταν ο σεβασμός της αποφάσης δικαιοσύνης να είναι δεδομένος.
0: Να μην είναι κατά περίπτωση και ας ακούσουν τέλος πάντων και όλη την αντιπολίτευση η οποία λέει σύσσωμη αυτή τη φορά να εφαρμοστεί η απόφαση του Αρείου Πάγου που εφόσον εφαρμοστεί είναι προς όφελος των δανειοληπτών και όχι προς όφελος των φαντς. Έχουμε συνηθίσει το αντίθετο. Τώρα δεν ξέρω, επειδή εσείς είστε νομικός σύμβουλος, αν μπορείτε να μου κάνετε κάποιο σχόλιο για αυτή την φοβερή πλατφόρμα, το πόσο κάνει.
1: Κοιτάξτε, ο τομέας μου δεν είναι, ναι. Έτσι, αλλά επειδή έχω ξαναρωτηθεί, έχω πει το εξής, ότι είχε γίνει και με τα τιμολόγια ρεύματος, αν θυμάστε, και η ΡΑΕ, ας πούμε, έχει μια ιστοσελίδα που δημοσιεύονται όλα τα τιμολόγια. Είναι περίπου 120-130 προγράμματα.
0: Μάλιστα.
1: Ξέρετε, καλείται όποιος νομοθετεί να επιλέξει κατά κάποιο τρόπο ανάμεσα στην πάρα πολύ πληροφορία και το σύνολο της ευθύνης πέφτει σε αυτόν που είναι αποδέκτης πληροφορίας, δηλαδή στον καταναλωτή.
0: Ατομική ευθύνη το λέμε αυτό.
1: Αυτό που λέμε ακριβώς ατομική ευθύνη ή μία πιο ενδιάμεση λύση. Ναι, προφανώς πρέπει να υπάρχει πληροφορία, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε και την ουσιαστική προστασία του καταναλωτή. Το προβληματικό λοιπόν είναι όταν βλέπω πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα πληροφορίας, αναρωτιέμαι αν ο καταναλωτής μπορεί πραγματικά να τη χρησιμοποιήσει στους φρενήρες ρυθμούς που ζούμε. Εγώ, για παράδειγμα, ομολογώ που είχα χειριστεί το

0: βλέπουν την καρτελοποίηση. Γιατί έχω ακούσει και αυτή την άποψη και δεν είναι λάθος. Όταν υπάρχουν υπόνοιες, δεν λέω ότι υπάρχει οπωσδήποτε καρτέλ, δεν το γνωρίζω, ειλικρινά σας το λέω, αλλά όπου υπάρχουν υπόνοιες για καρτέλ στα σούπερ μάρκετ, όταν υπάρχουν τέλος πάντων τέτοιου είδους υπόνοιες, το να υπάρχει και αυτή η πλατφόρμα, πιθανότητα είναι και ένα εργαλείο στο να λειτουργήσετε καλύτερα το καρτέλ. Να βλέπει δηλαδή να κάνει ακριβώς ένα monitoring της αγοράς και να λειτουργεί και καλύτερα. Έτσι.
1: Εγώ πάλι νομίζω ότι αυτά τα κόλπα τα ξέρουν καλύτερα τα σούπερ μάρκετ.
0: Ναι, σε κάθε περίπτωση εγώ η διάκριση που θα έκανα είναι αυτή, ότι ναι εντάξει, η πληροφορία είναι ok, είναι μια χαρά να δίνεται πληροφορία, αλλά όπου ακούμε για πάρα πολύ πληροφορία, το μυαλό μας θα πρέπει πάντα να πηγαίνει στην ατομική ευθύνη και στη λιγότερη προστασία, κάμψη της προστασίας του καταναλωτή.
1: Μάλιστα. Κύριε Τσιαφούτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ.
1: Να είστε καλά. Είναι ο κύριος Βίκτορας Τσιαφούτης, νομικός σύμβουλας της ΕΚΠΙΖΟ. Για και χαρά Τσίπρας και Καριστιανού, όπως Τσίπρας και Ανέλ παλιά, ρωτάει ο κύριος Γιώργος από τη Σπάρτη. Εγώ δεν είπα για Τσίπρας και Καριστιανού, το αντίθετο είπα, ότι εάν προκύψει κυβερνητική λύση, τα νούμερα, τα ποσοστά δηλαδή που έχουμε σήμερα, δείχνουν μια λύση πάλι από το κεντροδεξιό φάσμα, όπου εκεί παίζει Νέα Δημοκρατία, το κόμμα Σαμαρά που θα φτιαχτεί. Κυρία Καριστιανού, η ελπίδα για τη δημοκρατία, γιατί έχει δείξει ότι κινείται και εκείνη προς τα δεξιά, και θα έλεγα και το μισό Πασόκ, γιατί δεν ομονοεί. Αντίθετα, την περασμένη εβδομάδα με έντονη αντιπαράθεση προέκυψε ένας διπολισμός. Τη μία τάση την εξέφρασε και την εκφράζει η κυρία Διαμαντοπούλου, την άλλη ο κύριος Χάρης Δούκας. Άρα, γι' αυτό που λέτε Τσίπρας και Ανέλ, αυτό ήταν μια κυβέρνηση, δεν θα τη λέγαμε ειδικού σκοπού, γιατί κράτησε και αρκετά χρόνια, αλλά είχε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο που ήταν η άρνηση καταρχήν στο μνημόνιο και μετά η εφαρμογή μιας πολιτικής. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο, κυρία Γιώργο.

Ναι, κύριε Γιώργο, το κατάλαβα. Αλλά αυτό το Τσίπρας και Καριστιανού μάλλον δεν βγαίνει, γιατί η κυρία Καριστιανού τις τελευταίες φορές όποτε εμφανίζεται κάνει και μια επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ για το πρώτο εξάμεινο του 2015 και στον Αλέξη Τσίπρα.

Και αυτά τα οποία λέγαμε ήταν για την κεντροδεξιά, γιατί έχει και κέντρο αριστερά τις δικές της διεργασίες, όπου τίνει να διαμορφωθεί ο βασικός πόλος γύρω από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Για να διεκδικήσει όμως την κυβέρνηση, παρότι το έχει βάλει στόχο αυτό ο κύριος Τσίπρας, δεν είναι και τόσο εύκολο, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να ξεπεράσει το 20%. Αλλά και τότε πιθανώς εταίρος είναι μόνο το ΠΑΣΟΚ στο υπάρχον πολιτικό σκηνικό. Και αυτό εάν επικρατήσει η τάση του Χαριδούκα. Τα νούμερα πάντως δεν βγαίνουν και σε αυτή την γενικότερη πολιτική συνθήκη που περιέγραψα από την αρχή, δηλαδή έχουμε υποχώρηση της κυβέρνησης και ένα ερώτημα για την κυβέρνηση της επόμενης μέρας, εάν θα δοθεί από κεντροδεξιά ή από κεντροαριστερά η διαμόρφωση του πολιτικού χάρτη και τα ποσοστά που δίνουν οι μετρήσεις προς το παρόν δείχνουν ότι αυτή η λύση θα είναι πάλι από κεντροδεξιά. Βέβαια, ας μην είμαστε και απεσιόδοξοι, μέχρι τις εκλογές πολλά μπορούν να γίνουν και πολλά μπορούν να αλλάξουν. Και το πολιτικό παιχνίδι επίσης σε σημαντικό βαθμό κρίνεται τον τελευταίο μήνα μετά την επίσημη προκήρυξη. Έχουν τη σημασία τους αυτά και είναι ένα background, αν θέλετε, που πολλές φορές επηρεάζει και τις δηλώσεις των πολιτικών παιχτών και παραγόντων. Θα το δούμε μετά το διάλειμμα και ένα σύντρομο τραγούδι.

0: κόκκινο.
1: Το κράτος δικαίου, η δημοκρατία και η θεσμική λογοδοσία στην Ελλάδα και στην Ευρώπη είναι το θέμα της εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί την 5η 25 Ιουνίου στις 7.30 το απόγευμα στο Πάρκο Ελευθερίας με πρωτοβουλία του Αντιπροέδρου της Ευρωομάδας της Αριστεράς, Κώστα Αρβανίτ. Η εκδήλωση γίνεται στο πλαίσιο του διαλόγου που άνοιξε μετά την εισήγηση της φετινής έκθεσης για το κράτος δικαίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με εισηγητή τον Κώστα Αρβανίτη και την εκδήλωση Ανοχήρωτη Δημοκρατία, κράτος δικαίου σε κρίση που έχει ήδη γίνει στις Βρυξέλλες. Σε μια περίοδο που η εμπιστοσύνη στους θεσμούς δοκιμάζεται, ο δημόσιος διάλογος επιστρέφει στην κοινωνία.
2: Κυριάκος Δαρύβας, ντράμερ του Παύλου Σιδηρόπουλου. Παρασκευή 26 Ιουνίου στην Τεχνόπολη, η γιορτή για τον Παύλο αγκαλιάζει και τραγουδάει με τους καλεσμένους της και όλους εσάς το έργο του πρίγκιπα του ελληνόφωνου ροκ. 26 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Θα είμαστε όλοι εκεί.

0: Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, 105,5 στο κόκκινο, και είχαμε μείνει στην αντιπαράθεση του Δημήτρη Κερίδη, κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας, με τον Δήμαρχο Αθηναίων και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Χάρη Δούκα. Το ΠΑΣΟΚ φταίει που παρασύρεται από ένα περιθώριο, κατά την γνώμη μου, λέει ο κύριος Δημήτρης Κερίδης. Πολιτικό περιθώριο, ένα τίποτα. Ένα τίποτα ο οποίος τυχαία μέσα από μια συγκυρία εξελέγει. Δεν πρόκειται να ξαναεκλεγεί, μην έχετε καμία αμφιβολία, είπε ο κύριος Δημήτρης Κερίδης. Η απάντηση βέβαια ήρθε από τον Χάρη Δούκα, ο οποίος ανέφερε ότι σε διατεταγμένη υπηρεσία ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας μέσα σε 2 μέρες εξαπέλυσε 3 ακραίους χαρακτηρισμούς εναντίον μου. Όσοι διαφωνούμε πολιτικά μαζί τους είμαστε αποτυχημένοι, περιθώριο και τίποτα. Ο εκφασισμός της πολιτικής ζωής από τους άριστους της κυβέρνησης σε όλο του το μεγαλείο. Τώρα τι τον ενόχλησε τον κύριο Κερίδη? Εδώ είναι λίγο μπερδεμένο. Τον ενόχλησε ότι δεν κάνει το δημοτικό έργο που εκείνος θα ήθελε ο κύριος Δούκας στην Αθήνα, ή ότι είναι πολιτικό περιθώριο που παρασύρει και το ΠΑΣΟΚ. Γιατί αν το δούμε έτσι, που παρασύρει το ΠΑΣΟΚ, το παρασύρει στο να μην συνεργαστεί σε καμία περίπτωση με τη Νέα Δημοκρατία. Βέβαια αυτό είναι και απόφαση του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, αλλά με κάποιο τρόπο το έθεσε ένα αμφιβόλο την περασμένη εβδομάδα η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, λέγοντας ότι υπάρχουν και οι εκλογές και το ΠΑΣΟΚ ναι μεν έχει τις αποφάσεις του, αλλά θα ακούσει και την ετοιμιγωρία του κόσμου. Οπότε και το παιχνίδι στην κεντροαριστερά, όπου όμως παρεμβαίνει και η δεξιά, είναι ανοιχτό. Και μιας και λέμε για αυτό το παιχνίδι, μέσα στην εβδομάδα θα ανακοινωθεί και το Εθνικό Συμβούλιο του Νέου Κόμματος της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, που θα έχει 300 συν μέλη, τους 300 που υπέγραψαν την ιδρυτική του διακήρυξη και κάποια ακόμα μέλη. Θα δούμε πόσο θα φτάσει. Θα υπάρξει όμως και ένα στενότερο που λέγεται ότι μπορεί να είναι γύρω στα 75 μέλη. Θα έχει ρόλο κατά αναλογία, ας το πούμε έτσι, αντιστοιχεία Κεντρικής Επιτροπής ίσως. Και ένα ακόμη πιο στενό που θα είναι ένα οργανωτικό γραφείο, γιατί είτε με 300 μέλη είτε με 75 χάραξη πολιτικής δεν γίνεται. Και νομίζω ότι θα το συζητήσω αυτό και με τον καλό συνάδελφο, τον Χρήστο Τζιγουρή από το Open, ο οποίος γνωρίζει και πολύ καλά το ρεπορτάζ. Χρήστο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Να σου ζητήσω καταρχήν τι λένε οι πληροφορίες σου και το σχόλιο σου για τις πρόωρες εκλογές, γιατί εγώ έχω μπερδευτεί τουλάχιστον. Τη Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή ανοίγει το παράθυρο, Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο κλείνει. Εσύ τι βλέπεις?
1: Δεν νομίζω ότι έχει κλειδώσει κάποια στιγμή η επιλογή, από όσο μπορεί κανείς άλλωστε να γνωρίζει. Έχω την αίσθηση, από όσα βλέπουμε, όπως και εσύ είπες, ότι είναι μια επιλογή η οποία ανοιχνεύεται περιοδικά. Και αναλόγως του χρόνου που θα εκτιμηθεί ότι είναι ο καλύτερος, εντός εισαγωγικών, νομίζω ότι τελικά θα έχουμε τις αποφάσεις. Γιατί από τη μια υπάρχει όλη αυτή η δραστηριότητα που βλέπει κανείς από τους υποψήφιους ή από τους υπουργούς, σε πάση περιπτώσει μια εκλογική, προεκλογική κινητοποίηση, ας το πω έτσι. Απ' την άλλη όμως, η μία δήλωση μετά την άλλη μιλούν για το τέλος της τετραετίας.
0: Ναι, το οποίο θα έπρεπε να είναι και να θεωρείται δεδομένο, ή έστω τέλος πάντων ότι θα πάει 2 μήνες νωρίτερα λόγω της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ότι λέμε και εμείς οι δημοσιογράφοι, και νομίζω το λέμε όλοι, ότι δεν έχει κλείσει, αυτό σημαίνει ότι είναι στο τραπέζι και οι πρόωρες εκλογές. Δεν είναι αυτό η κανονικότητα. Η κανονικότητα είναι η εξάντληση της τετραετίας.
1: Ναι, αλλά κοίταξε τώρα. Από τη μια βλέπεις προεκλογικό πυρετό, δηλαδή πρωτοκλασσά τα στελέχη να τρέχουν. Ψηφοδέλτια να καταρτίζονται, υποψηφιότητες να ανακοινώνονται. Όλα αυτά δείχνουν κάτι. Φαντάζομαι ότι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι το ορόσημο. Αυτό που δεν μπορεί κανείς να προβλέψει είναι το αν θα η κυβέρνηση μετά από τις επιλογές που θα κάνει προκειμένου να προσεγγίσει ακροατήρια που έχει χάσει, είναι το αν θα περιμένει αυτά τα μέτρα να αποδώσουν άμεσα ή αν θα πάει τελικά για τον Μάρτιο ή δεν ξέρω εγώ Πότε ακριβώς.
0: Εντάξει, όχι, κρατάμε ότι το αφήνει ανοιχτό ο Πρωθυπουργός, συνυπολογίζοντας
1: προφανώς. Και τα στελέχη, έτσι.
0: Και τα στελέχη.
1: Έχουν πει ότι μετά τη ΔΕΘ, υπουργοί έχουν πει ότι μετά τη ΔΕΘ θεωρείται προεκλογική περίοδο. Ναι. Νομίζω ότι σφιγμομετράται αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Με βάση εκλογικές επιδόσεις, με βάση επιδόσεις δημοσκοπικές, κάπου εκεί θα τη δώσει και τελευταία επιλογή.
0: Πάντως και τα άλλα κόμματα, και εδώ να μην ξεκινήσω λίγο από την Ελλάς, γιατί θα έχει εξελίξεις αυτή την εβδομάδα, εσωτερικές, οργανωτικές, ετοιμάζονται έχοντας υπόψη τους και το ενδεχόμενο προώρων εκλογών, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, αν και η εκτίμηση αρκετών είναι πλέον ότι πιθανότερο θεωρείται το σενάριο της άνοιξης, ας το πω έτσι, ή το μεταγενέστερο σενάριο, προφανώς πόσο μάλλον το νέο κόμμα που οργανωτικά πρέπει να αρθρωθεί, έτσι, και να τρέξει την προετοιμασία με δύο ταχύτητες παραπάνω. Το λέω αυτό γιατί τα άλλα πολιτικά κόμματα έχουν ήδη οργανωτικές δομές, έτσι, έχουν που λειτουργούν, έχουν ένα οργανωτικό ιστό σε όλη την περιφέρεια, σε όλη την επικράτεια. Με την Ελλάδα δεν είναι έτσι.
0: Η Ελλάς τρέχει για να καλύψει αυτό, και μάλιστα οι πληροφορίες έλεγαν ότι ένας από τους λόγους που άνοιξε τις προώρες εκλογές ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν για να αναγκάσει τους άλλους παίχτες να κατέβουν στο πεδίο. Τελικά το κατάφερε, αλλά δεν ξέρω αυτό αν είναι για καλό του ή όχι. Δεν έχει σημασία. Πάντως ναι. Η Ελλάς συγκροτείται. Είπα ότι θα έχει ένα εθνικό συμβούλιο, 300 και κάτι μέλη. Ένα πιο μικρό όργανο, 75 μέλη θα είναι. Τι λένε οι πληροφορίες, Χριστό?
1: Περίπου εκεί. Ωστόσο.
0: Και ένα ακόμη στενότερο οργανωτικό γραφείο, το οποίο προφανώς θα αποφασίζει για τα καθημερινά θέματα, γιατί καθημερινά δεν μπορεί να αποφασίζει με 75 άτομα. Αυτό είναι...
1: Ναι, και τους τομεάρχες, έτσι. Τους τομεάρχες που υποτίθεται ότι θα είναι η σκιώδης κυβέρνηση όπως είναι σε κάθε κόμμα.
0: Ναι. Τώρα, σκιώδης κυβέρνηση είναι κοινοβουλευτικός όρος, και εδώ πέρα έχουμε ένα κόμμα που έχει επιλέξει συνειδητά να είναι εκτός Βουλής. Οπότε εμείς οι δημοσιογράφοι το βαφτίσαμε έτσι, και ίσως λίγο καταχρηστικά δεν φταίνε εκείνοι. Εκείνοι θα ορίσουν τομείς, πολιτικούς τομείς που θα παρακολουθούν το αντίστοιχο έργο της κυβέρνησης και ενδεχομένως να παρεμβαίνουν και να κάνουν τις δικές τους δηλώσεις. Συμφωνούμε ότι μέχρι στιγμής έχει πάει καλά αυτό το κόμμα, τουλάχιστον δημοσκοπικά.
1: Συμφωνούμε είτε διαφωνούμε, η δημοσκοπική αποτύπωση μέχρι τώρα δείχνει προς το καλά και φαίνεται μια δυναμική που ενδεχομένως να μπορεί να πάει καλύτερα. Βέβαια, κρατάμε πάντα μια επιφύλαξη ότι είναι κάτι πάρα πολύ φρέσκο, κάτι πάρα πολύ νέο, εννοώ χρονικά, και σε βάθος χρόνου οι αποτυπώσεις θα έχουν μια μεγαλύτερη βεβαιότητα, ας το πω έτσι, μια μεγαλύτερη σιγουριά. Ωστόσο, πράγματι, σε όλες τις δημοσκοπήσεις, από όλες τις δημοσκοπήσεις προκύπτει αυτό που λέμε.
0: Προκύπτει ότι έχει εκτοπίσει από τη δεύτερη θέση το Πασόκ, ότι έχει καθιερωθεί στη δεύτερη θέση. Τώρα από εκεί και πέρα και οι δημοσκόποι παίζουν λίγο, αν θα είναι το όριό του το 18, αν θα πάει παραπάνω. Θα εξαρτηθεί σε κάποιο βαθμό και από τις αντίστοιχες εξελίξεις στα άλλα κόμματα και στο ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί πέρα τι βλέπεις, θα μαζέψουν τις υπογραφές οι διαφωνούντες για να. Ναι, συγγνώμη.
1: Καταρχήν, είπες ότι ο Πρωθυπουργός κατάφερε με τα σενάρια περί πρώην εκλογών να κατεβάσει, ας το πούμε, δύο κόμματα, να τα οδηγήσει, ας πούμε, σε αποκάλυψη, ας το πω έτσι, εντός εισαγωγικών. Υπάρχει όμως και ένα τρίτο, όπως ξέρεις, για το οποίο όλοι μιλάμε, αλλά ακόμα δεν το έχουμε δει.
0: Ναι, ο Σαμαράς δεν τζίμπησε, για να το πούμε έτσι.
1: Όχι, όχι. Ο χρονισμός σταθμίζεται με μεγαλύτερη λεπτομέρεια, θα το δούμε και αυτό, και νομίζω ότι ένα από τα κλειδιά των συσχετισμών που θα προκύψουν στην περίπτωση που θα έχουμε κόμμα Σαμαρά θα είναι ακριβώς το ποσοστό του, έτσι, γιατί δεν νομίζω ότι κανείς από εμάς αμφιβάλλει ότι θα προέρχονται από συγκεκριμένη δεξαμενή.
0: Απλά για να είμαστε λίγο ακριβείς, και ο Σαμαράς βγήκε και είπε ότι θα το κάνει, έτσι, επειδή υπήρχε μέχρι τότε υπήρχε σε συζήτηση θα προχωρήσει ή δεν θα προχωρήσει. Βγήκε στην Κρήτη και είπε ότι έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Δεν εννοεί ότι έχω πάρει τις αποφάσεις μου για να πάω σπίτι μου και σας κρατάω μέχρι τότε σε αγωνία. Εννοούσε ότι έχω πάρει τις αποφάσεις μου για να κάνω κόμμα. Άρα και εκείνος το είπε, αλλά δεν το ιδρύει για να μείνει αυτός ο πόλεμος μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Σαμαρά ακήρυχτος και να μην κηρυχθεί επισήμως.
1: Προφανώς θέλει να κινηθεί με πιο γρήγορο τρόπο, ας πούμε, σε ένα μικρότερο προεκλογικό διάστημα.
0: Ή να μην εκτεθεί στις επιθέσεις που θα του κάνει πια όλη η Νέα Δημοκρατία και ο επικοινωνιακός μηχανισμός. Ναι, είναι ο δικός του αυτός. Όπως επίσης και να μην έρθουν σε δύσκολη θέση βουλευτές οι οποίοι θα μεταπηδήσουν από τη Νέα Δημοκρατία στο νέο κόμμα. Δεν ξέρω αν θα είναι πολλοί ή λίγοι. Πάντως έστω και λίγοι θα είναι. Αυτό το γνωρίζουμε, μπορούμε να το πούμε.
1: Το σίγουρο είναι ότι ο Αντώνης Σαμαράς, όπως καλά γνωρίζει, συνομιλεί με αρκετούς από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ένα άλλο θέμα που πρέπει να συμπολογίσει κανείς είναι το ότι θα κατασταθούν τα περιθώρια επανεκλογής τους. Είναι ένα στοιχείο.
0: Ναι. Γιατί αν πιστέψουμε τον κύριο Δρυμιώτη που είπε ότι θα εκλέξει σε 25% 75% και τα λοιπά, επειδή θα υπάρχει και μια σχετική ανανέωση από τους 157 κινδυνεύουν 100 βουλευτές να μείνουν εκτός. Άμα δουν ότι μπορούν να εκλεγούν με έναν άλλο φορέα που μάλιστα είναι διπλανή πόρτα, έτσι, δεν απομακρύνονται και πολλοί, πολλοί θα μπουν στον πειρασμό. Αλλά θέλω να το κλείσουμε, μου κάνεις και ένα σχόλιο, γιατί είχαμε για την Ελλάς, πολλά από αυτά θα εξαρτηθούν και από τι θα γίνει με τους νυν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, θα μαζέψει τελικά η αντιπολίτευση εσωτερική εντός εισαγωγικών τις υπογραφές που χρειάζεται για να συνεδριάσουν η Κεντρική Επιτροπή και η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ? Τι λένε οι τελευταίες πληροφορίες?
1: Δεν μπορώ να σου το πω με βεβαιότητα, αλλά ακόμα και αν συγκεντρωθούν υπογραφές, κρίσιμο δεν είναι οι σχετισμοί?
0: Φυσικά και είναι κρίσιμο, γιατί ακόμη και εκείνοι που θα υπογράψουν να συγκληθούν τα όργανα, είναι σαν να συμφωνούν ότι ναι, η προηγούμενη απόφαση μένει να διευκρινιστεί περαιτέρω. Αυτό δεν σημαίνει ότι συμφωνούν προς ποια κατεύθυνση πρέπει να διευκρινιστεί. Δηλαδή, μπορεί να συμφωνούν όλοι ότι υπάρχει μια απόφαση η οποία χρήζει διευκρίνησης. Αλλά το εάν θα διευκρινιστεί προς τη μία πλευρά ή προς την άλλη, αυτό θα προκύψει στην Κεντρική Επιτροπή.
1: Ναι, νομίζω ότι και αρκετοί από τα στελέχη που στήριξαν την απόφαση έχουν δηλώσει ότι χρειάζεται μια εξειδίκευση, ας πούμε, μια επικαιροποίηση, το πω έτσι. Ναι. Καταλαβαίνει κανείς ότι.
0: Οι ίδιοι αυτούς το λένε και έχουν βγει και σε αυτή την εκπομπή έτσι, εδώ πέρα, και μου το έχουν πει ευθέως ότι ναι, μένει σε ερώτημα αν θα υπάρξει ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές.
1: Καταλαβαίνω ότι αρκετοί θα περιμένουν να ακούσουν τι θα πει ο Αλέξης Τσίπρας μέσα σε αυτή την εβδομάδα. Αναμένουμε τοποθέτηση του κύριου Τσίπρα έως το Σάββατο και ενδεχομένως αυτό να λειτουργήσει ως επιταχυντής κάποιων αποφάσεων. Από εκεί και πέρα δεν θεωρώ απίθανο να συγκεντρωθούν υπογραφές, ωστόσο υπενθυμίζω ότι στον βαθμό που δεν μεταβληθεί η στελέχωση της Κεντρικής Επιτροπής, δεν νομίζω ότι οι σχετισμοί μπορούν να αποδώσουν κάτι διαφορετικό.
0: Μάλιστα. Χρήστος, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, καλή δύναμη.
0: Να είστε καλά. Ο καλός συνάδελφος Χρήστος Τσιγουρής από το Open.

Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι. Συμφωνώ μαζί σας σε πολλά, αλλά όχι σε όλα. Καλό είναι αυτό για τη δημοκρατία, μου λέει ο κύριος Γκινοσάτης. Θα ήθελα να σας προτείνω να καλέσετε και κάποιον ή κάποια συνάδελφό σας από την εφημερίδα Εποχή. Και εμείς σας ευχαριστούμε, κύριε Γκινοσάτη. Θα το κρατήσουμε και γιατί όχι. Σας ευχαριστώ, κυρία Βασιλική, από τις Σέρες για τα καλά σας λόγια. Τώρα τα βίντεο που μου στέλνετε, συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ να τα παρακολουθήσω. Μπορώ όμως να παρακολουθώ κάτι από τις τηλεοράσεις που έχουμε εδώ πέρα στο στούντιο και τις τελευταίες δηλώσεις που έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, για να μας ξαναζεστάνει το ίδιο φαγητό. Ο Τσίπρας έπαιξε την τύχη της χώρας στα ζάρια, μας είπε, για το 2015, πάντα το πρώτο εξάμηνο, και κάτι παρόμοιο που είπε και δύο μέρες νωρίτερα, το Σάββατο, ο κύριος Στουρνάρας, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, όπου λίγο πολύ είπε ότι δεν ήταν μόνο ο Βαρουφάκης το πρόβλημα, ότι ήταν όλοι οι άσχετοι και ότι ο Θεός μας φύλαξε. Βέβαια δεν μας φύλαξε στη συνέχεια, αλλά τέλος πάντων. Και αυτό γιατί όλοι εκείνοι οι οποίοι επιμένουν και ξανά βάζουν στο επίκεντρο μια συζήτηση για το πρώτο εξάμηνο του 2015, και αυτή ήταν και η διαφωνία μου, το είχαμε πει και σε άλλη εκπομπή, με την εκπομπή και το βιβλίο των δύο καλών συναδελφισσών, της κυρίας Βαρμπιτσιώτη, ότι όλοι ξεκινάνε από τον Ιανουάριο του 2015, λες και η χώρα δεν είχε ιστορία μέχρι τότε. Κανένας δεν λέει ότι από το Σεπτέμβριο του 2014 μέχρι τον Ιανουάριο του 2015 γινόντουσαν διαπραγματεύσεις της τότε κυβέρνησης Σαμαρά με την Τρόικα για να κλείσει το δεύτερο μνημόνιο και η πέμπτη αξιολόγηση, και αυτό δεν έκλεισε ποτέ. Άρα όταν κέρδισε τις εκλογές η επόμενη κυβέρνηση πήρε μια χώρα στον αέρα. Δεν λέει, για παράδειγμα, ότι οι προτάσεις που είχε κάνει η κυβέρνηση Σαμαρά είχαν απορριφθεί όλες από τους εταίρους. Δεν κάνουν ότι ξεχνούν, δεν το θυμίζουν ότι η κυβέρνηση Τσίπρα παρέλαβε τη χώρα με άδεια ταμεία. Δεν ξέρω αν το έκανε σκόπιμα η προηγούμενη κυβέρνηση Σαμαρά, αλλά τα ταμεία ήταν άδεια. Και αυτό το οικονομικό πρόβλημα ευνοούσε το τότε σενάριο της αριστερής παρένθεσης. Άρα, αν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι, θα πρέπει να θυμίζουμε όλη την κατάσταση, τι είχε προηγηθεί, κυρίως από το Σεπτέμβριο του 2014, τις αποτυχημένες διαπραγματεύσεις, την υπονόμευση της πρώτης φοράς αριστερά κυβέρνηση, που μπορεί να ήταν και σκόπιμη, τους δεξιούς, οι οποίοι φωνάζανε κιόλας τα γνωστά «Βάστα Σόιμπλε» και «Γερούν γερά» κτλ, σαν σε μια αντιπαράθεση της ελληνικής κυβέρνησης να τάσσονταν με τους αντιπάλους της. Όλα αυτά τα ξεχνάμε. Και ο κύριος Στουρνάρας, ο οποίος ήταν και υπουργός οικονομικών εκείνης της κυβέρνησης, μετά έγινε και διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας και πηγαίνει για τρίτη εξαετία. Είναι τουλάχιστον εξορισμού αναξιόπιστος για να κάνει τέτοιες κρίσεις, και ίσως ως εκ της θέσεώς του, του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, θα έπρεπε να είναι λίγο πιο προσεκτικός ως τις πολιτικές εκτιμήσεις, γιατί αυτές οι πολιτικές εκτιμήσεις επανέρχονται τώρα που επανέρχεται και ο Αλέξης Τσίπρας με ένα νέο εγχείρημα. Λοιπόν, αυτά για σήμερα, κυρίες και κύριοι. Στην ρύθμιση των ήχων ήταν ο Λάζαρος Καραγιάννης, την παραγωγή της εκπομπής είχε ο Κώστας Πιαντές, στο τηλεφωνικό κέντρο η Μπούλα Κώστα, την επιλογή της μουσικής είχε ο Γιάννης Πετρίδης, από εμένα τον Σπύρο Γκουζάνη, καλό απόγευμα να έχετε και τα λέμε ξανά αύριο στις 3.

0: στο κόκκινο.
1: Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Opening Act, η Captain. Λοκομόντο, Τετάρτη 24 Ιουνίου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com, τα εκδοτήρια της Τεχνόπολης και τα Pavi. Θέλω να είσαι εκεί, ό,τι και αν συμβεί.
0: Η ώρα είναι 4. Στο κόκκινο.

0: Πού να πάμε, Καραγιάννη, άντε και να πάμε. Άντε και να πάμε. Πού να πάμε. Δεν έχω υπολογιστή. Δεν έχω υπολογιστή και, και τώρα περιμένω να δω τι γίνεται και κοιτάζουμε τις οθόνες. Για να δούμε τι γίνεται, να σας μεταφέρουμε τα νέα από τη φωτιά στα Σπάτα. Ενδεχομένως εκεί στα Βόρεια να σας έχει έρθει και μήνυμα 112, γιατί στην ΕΡΤ ήρθε σε απευθείας μετάδοση στην παρουσιάστρια των ειδήσεων πριν από λίγα λεπτά. Γιατί έχουμε μια μεγάλη πυρκαγιά στα Σπάτα, κοντά στην βόρεια πύλη του αεροδρομίου. Έχουμε και μια πυρκαγιά στη Βιωτία. Επιχειρούν ένα αέρια μέσα προφανώς και στις δύο αυτές πυρκαγιές. Έτσι λιγάκι από τα μούτρα σας πήρα. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Να μην έχουμε τέτοια, μωρέ, να μην έχουμε τέτοια. Από τη μια δεν έχουμε τους καύσονες που έχουν άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γαλλία που έχει μετράει και νεκρούς από τη ζέστη. Και από την άλλη, γιατί έχουμε εδώ το αεράκι ακόμη. Από την άλλη, ξέρετε τι συμβαίνει κάθε χρόνο δυστυχώς τέτοια εποχή εδώ στη χώρα μας. Κόφτε τα ρημάδια, τα ξερά τα χόρτα. Δεν πρέπει να χρειάζεται να μας βάλουν πρόστιμο για να καθαρίσουμε τα χωραφάκια μας και τις αυλίτσες μας. Με τα πρόστιμα πρέπει να λειτουργούμε. Κόφτε τα κόψουμε από μόνα μας. Ξέρω εγώ. Έτσι λέω. Λοιπόν, παρέα θα πάμε μέχρι τις 5 εδώ. Μέρα Λάζαρο Καραγιάννη που βρίσκεται στη ρύθμιση του ήχου. Τη Βούλα πώς τη λένε στο επώνυμο? Πώς τη λένε? Πώς σε λένε, παιδί μου, στο επώνυμο? Κώστα. Βούλα Κώστα. Στην επικοινωνία το κορίτσι μας. Απαντά στο 210-32-17-777. Και αυτή που ακούτε να σας μιλάει είναι η Αλέκα Ζουμή και με νέο προπονητή ξεκινάει η εβδομάδα για τους φίλους μας τους Παναθηναϊκούς. Πού βρεθήκατε ρε εσείς, 3-4 χιλιάδες, μέρα μεσημέρι, καθημερινής. Πού βρεθήκατε στο Telecom Center Athens και δημιουργήσατε αυτή την αποθεωτική ατμόσφαιρα στο καλωσόρισμα, στην επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Αδιανόητο αυτό που έγινε, γνώρισε την αποθέωση όπως ήταν φυσικό. Έτσι ήταν φυσικό, το λέμε αυτό, γιατί ο Ζότς μπορεί να μην έφυγε με τον καλύτερο τρόπο, έρχεται με τον καλύτερο τρόπο, ωστόσο δεν ξεχάστηκε ποτέ από τους φίλους του Παναθηναϊκού. Λατρεμένος και πολύ αγαπημένος και αρκετά σεβαστό, πώς να το πω. Απολάμβανε και το σεβασμό όλων των φιλάθλων στην Ελλάδα ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να πει όχι κακό λόγο, γιατί πάντα θα υπάρχουν αυτοί που θα θέλουν να πουν κακό λόγο, αλλά δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν θα αναγνωρίσει την αξία αυτής της πολύ ξεχωριστής προσωπικότητας, της πολύ έντονης προσωπικότητας και της μεγάλης μπασκετικής προσωπικότητας. Έχει πανηγυρίσει το 92 τίτλο με την Παρτίζαν, το 94 με την Χοβεντούτ, με τη Ρεάλ Μαδρίτης το 95 και έπειτα ξεκίνησε αυτή η περίοδος η μαγική για τον Παναθηναϊκό το 2000, το 2002, το 2007, το 2009, το 2011 και το 2017 με τη Φενέρ. Έπειτα ακολούθησε την πορεία να επιστρέψει πίσω στην Παρτίζαν, πίσω στην πατρίδα του. Δεν πήγε καλά η τελευταία χρονιά καθόλου για τον Ζότς. Έφυγε μέσα στη σεζόν. Παρόλα αυτά, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα, παρόλα αυτά η Παρτίζαν τον ήθελε ξανά να επιστρέψει στον πάγκο της. Οι οπαδοί της Παρτίζαν ήθελαν ξανά το Ζότς στον πάγκο τους. Δεν άφησαν ελάχιστο οπαδικό, έτσι, πώς να το πω, μίσος να τους κυριεύσει. Παρά την αποτυχημένη χρονιά για την ομάδα τους, πολύ λατρεμένος. Αλλά τον κέρδισε ο Παναθηναϊκός, επιστρέφει και είδαμε σήμερα μια τη συνέντευξη τύπου και την παρουσίαση. Να ακούσουμε το δύο, να ακούσουμε. Να δείτε, ακούστε πώς τον υποδέχτηκαν οι φίλοι του Παναθηναϊκού σήμερα στο ΆΚΑ.
1: Please, please, please, please. Somebody needs to take me back.

0: smile of the fans is the biggest. The biggest moment.
1: Thanks to Dimitris to give me opportunity again to be over here.
2: Πρώτα απ' όλα επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω τον κύριο Γιαννακόπουλο που μου έδωσε αυτή την ευκαιρία. Το εκτιμώ πραγματικά πάρα πολύ.
1: It was a very nice conversation and very easy to understand each other.
2: Συναντηθήκαμε και τα πράγματα ήταν πολύ εύκολα και πολύ όμορφα, διότι βρήκαμε έναν τρόπο να συνοηθούμε και πάντοτε συνεννοούμασταν μεταξύ μας.
1: I never lost connection with the family Yannakopoulos and with people.
2: Ποτέ άλλωστε δεν χάσαμε την επαφή μας όλα αυτά τα χρόνια.
1: They're over here today and I want first of all to thanks to them to this great.
2: Θα ήθελα επίσης να ευχαριστώ άπαντες για αυτό το θερμό καλωσόρισμα και όλοι ξέρετε ότι όποτε ερχόμουν εδώ με τη Φενέρ, με την Παρτίζαν, πάντοτε ήταν μια ιδιαίτερη στιγμή για εμένα. Επίσης έχω μια σχέση που όλοι ξέρετε με την πόλη των Αθηνών.
1: It's big, big, really big pleasure for
2: οπότε
1: me
2: για άλλη μια φορά επιτρέψτε μου να εκφράσω τη χαρά μου και τις ευχαριστίες μου στον κύριο Γιαννακόπουλο που με επέτρεψε να είμαι εδώ σε ένα από τα καλύτερα κλαμπ όχι της Ευρώπης αλλά του κόσμου.
1: Thank you very much.
3: Προφανώς είπε πάρα πολλά ο Ζωτ σήμερα, προφανώς είπε και ο κύριος Γιαννακόπουλος πολλά, είπε καταρχάς ο κύριος Γιαννακόπουλος ότι είναι σημαντικότερο αυτό που συμβαίνει εδώ για μένα σήμερα, είναι πιο σπουδαίο και από την Ευρωλίγκα, αλλά για όλα αυτά θα μιλήσουμε μετά τις 4:30 που θα έχουμε τον συνάδελφο τον Μιχάλη Γκιουλένογλου από το Eurohoops. Τα φιλιά μας στον Κώστα Παπαντονίου να στείλουμε, γιατί τον είδα εκεί στην κάμερα μπροστά, δεν ήθελε να είναι στην κάμερα μπροστά, ήταν οι φωτογράφοι όμως και οι συναδέλφισες και οι συνάδελφοι που έκαναν το ρεπορτάζ και ήταν εκεί και ο Κωστής μας και πολύ μας έχει λείψει, το λέω έτσι και από τον αέρα έτσι. Έλα τώρα, θα μιλάγαμε για Arsenal πριν από λίγο καιρό, τώρα θα μιλούσαμε για Ζότς, θα μιλούσαμε για Ευρωλίγκες νωρίτερα, τώρα θα μιλούσαμε για Ζότς, μα τέλος πάντων. Σε βλέπω στις τηλεοράσεις. Τι να σε κάνουμε και σένα. Τι να σε κάνουμε. Λοιπόν, πολλά θα πούμε. Στη συνέχεια θα θυμίσουμε ποιος ήταν ο Ζότς όταν είχε κατά την πρώτη του θητεία στον Παναθηναϊκό. Πώς έφυγε από τον Παναθηναϊκό. Αν και δεν νομίζω ότι σήμερα οι φίλοι του Παναθηναϊκού θέλουν να θυμούνται πώς έφυγε. Αλλά το θέμα είναι ότι γύρισε 12 εκατομμύρια για 3 χρόνια. Θα δώσει η ΚΑΕ Παναθηναϊκός στον Ζέλκο Μπράντοβιτς. Με συγχωρείτε, αλλά ταξίζει κιόλας. Το θέμα ποιο είναι, θα τα κάνω αυτά τα ερωτήματα. Τα αφήνω εδώ να τα πάρει λιγάκι ο αέρας. Και ο Ζότς ενδεχομένως να έχει αλλάξει. Και οι ομάδες έχουν αλλάξει. Κυρίως έχει αλλάξει και το μπάσκετ. Το έχει μια πολύ ωραία ερώτηση, νομίζω, από τον συνάδελφο από τα Νέα, από το Λαμπύρι. Αν θεωρεί ότι ανέβηκε, ότι απέκτησε και ο ίδιος. Μεγάλωσε την ηγεμονία του, πήρε και αυτός δηλαδή από τον Παναθηναϊκό στην πρώτη φάση και απάντησε, είπε ο ίδιος αυτά λίγο πολύ, τα ακούσατε τα πρώτα που είπε. Έδειξε πολύ μεγάλη αγάπη για αυτό το σύλλογο, αλλά το γνωρίζουμε αυτό, ήταν απόλυτα συνδεδεμένος και τα προηγούμενα χρόνια ο Ζότς με τον σύλλογο του Παναθηναϊκού. Και εντάξει, θα μου πεις τώρα, Ζουμί, όταν παίρνουν 4 εκατομμύρια το χρόνο οι άνθρωποι, είτε μπασκετμπολίστες είτε προπονητές, παίζει ρόλο το συνέστημα. Εντάξει, εγώ κρατάω τη ρομαντική πλευρά των πραγμάτων και του αθλητισμού και νομίζω ότι παίζει ρόλο, ρε παιδί μου, και το συνέστημα. Κυρίως όταν αφορά και προσωπικότητες, γιατί λέμε τώρα, εντάξει, ο Ζότς πήρε 12 εκατομμύρια, προφανώς όλοι θα γύρναγαν. Δεν είναι έτσι. Δεν του λείπουν τα λεφτά του Ζότς. Ακούγονται διάφορα για τα ονόματα που θα έρθουν μαζί του, για παίκτες που ήδη κοιτάζει, υπάρχει μια κουβέντα για τον Διαμαντίδη, όχι στο τεχνικό κόλληση, τι με κοιτάζει, ο γλωσσοδέτη, όχι στο staff του Ζέλικο, αλλά να επιστρέψει και ο Διαμαντίδης στην ομάδα. Υπάρχει μια κουβέντα και για άλλους που θα ενισχύσουν και το τεχνικό team και λοιπά. Υπάρχουν διάφορες συζητήσεις και για, ακόμη και για παίκτες. Οι ίδιοι βέβαια, ούτε ο Γιαννακόπουλος ούτε ο Ζότς είπαν να αναφέρθηκαν σε τίποτα από όλα αυτά. Μένει να δούμε καταρχάς ποιοι θα είναι και οι βοηθοί του κλπ. Γιατί είμαστε χάνοι, ρε εσύ, Γιάννη, γιατί είμαστε χάνοι, γιατί. Λοιπόν, έλα, ωραίο τραγουδάκι, ήρεμο, καλοκαιρινό. Σας φέρνω αυτά που θα ξυπνήσω και θα το τραγουδάω έτσι μόνη μου και μου κολλάει στο μυαλό. Τώρα θα το ακούσετε κι εσείς, τι να κάνουμε, έτσι πάει.

Λοιπόν, ήταν αυτή η φοβερή και τρομερή διασκευή από τους Leftover Cuties. You are my sunshine, 69-85-87-00-59 είναι το νούμερό μας στο Viber, να μας στείλετε τα μηνυματάκια σας. Είμαστε εδώ, σας ακούμε, σας διαβάζουμε, δεν σας βλέπουμε, αλλά είναι σαν να σας βλέπουμε. Έτσι, εδώ είμαστε με τον Λάζαρο Καραγιάννη, εδώ είμαστε με τη Βούλια Κώστα, εδώ είμαστε και με τον Σέρχιο που λέει καλησπέρα σε όλη την παρέα, τραγουδάρα σοβαρή Αλέκα. Με αυτό το τραγούδι κοιμίζει η σύζυγος το μωρό, αλλά σε άλλη διασκευή. Έλα, είναι πολύ ωραίο κομμάτι. Είναι ωραίο κομμάτι και νομίζω ότι είναι φοβερή και τρομερή αυτή η διασκευή. Την αγάπη και από εμάς τη στέλνουμε. Γεια σου, Αλέκα, λέει ο Παναγιώτης. Χθες έβλεπα το βράδυ Στίβο Βαλκανικούς και είδα ότι ο Σέγας είχε καλέσει και Ισραηλινούς που μάλιστα στην παρουσίασή τους μας έδειχναν επιδεικτικά τη φανέλα τους με το σήμα και το όνομα του Ισραήλ. Δεν ξέρω αν είναι η περσινή αυτή η ιστορία, Παναγιώτη, επειδή το είχαμε ψάξει πέρσι. Δεν κάνει τα καλέσματα ο Σέγας, έτσι, έχουν δικαίωμα να βρίσκονται εκεί. Τέλος πάντων, εντάξει, τώρα την άποψή μου την ξέρετε. Γι' αυτό και κυρίως από τη στιγμή που πρόεδρος του Σέγας είναι η κυρία Σοφία Σακοράφα, που παλιά, και τότε είσαι στα μικρά εσείς, εγώ ήμουν αρκετά μεγάλη και τα θυμόμουν, ήταν η αθλήτρια που αποτέλεσε.

έγιναν κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και ακολουθούν και άλλα ωραία. Σήμερα η παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή αντιμετωπίζει στις 8 την Αυστρία για τη δεύτερη αγωνιστική του 10ου ομίλου της φετινής διοργάνωσης. Είναι τα βλέμματα στραμμένα στο Μέση, προφανώς και είναι. Έκανε και αυτό το φοβερό και τρομερό ξεκίνημα με το hat-trick, με 3-0 επικράτησαν επί της Αλγερίας. Να πούμε ότι η Αργεντινή και η Αυστρία έχουν από 3 βαθμούς στο γκρουπ, θέλουν την πρωτιά. Τα μεσάνυχτα η εθνική ομάδα της Γαλλίας θα αντιμετωπίσει το Ιράκ, με τους τρικολόρ να θέλουν τη δεύτερη νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια του 9ου ομίλου. Έχει 3 πόντους η Γαλλία, θυμίζουμε. Το Ιράκ είναι στο 0. Στο άλλο μάτς του 9ου ομίλου η Νορβηγία θα βρεθεί στις 3 τα χαράματα αντιμέτωπη με τη Σενεγάλη. Οι Νορβηγοί ψάχνουν τη δεύτερη νίκη τους στο τουρνουά. Έχει 3 πόντους η Σενεγάλη, είναι στο 0. Η Ορδανία Αλγερία για κλείσιμο στις 6 το πρωί. Η Ορδανία θα τεθεί αντιμέτωπη με την Αλγερία για τον 10ο όμιλο, με τις δύο ομάδες να θέλουν να ξεκολλήσουν από το 0. Αυτό ποιος θα το πετύχει θα δούμε. Ποιος θα το καταφέρει. 8 λοιπόν το βράδυ Αργεντινή-Αυστρία, 12 Γαλλία-Ιράκ, 3 τα ξημερώματα Νορβηγία-Σενεγάλη και 6 Ορδανία-Αλγερία. Χθες σόου από την Ισπανία, μπήκε αποφασισμένη στο μάτς με τη Σαουδική Αραβία, με Γιαμάλ να έχει κέφια και όχι μόνο. 4-0 πήρε την πρώτη της νίκη στο Μουντιάλ του 2026. Στο Ουρουγάι, πράσινο ακροτήρι δεν νομίζω ότι θα πόνταραν πολύ σε αυτό το 2-2, και όμως τα βρήκε δύσκολα η Ουρουγάι απέναντι σε ένα εξαιρετικό πράσινο ακροτήρι. Ακροτήρι, ρε παιδιά. Τι ακροτήριο, και ακροτήριο, και ακροτήριο. Κάθε φορά σε κάθε Μουντιάλ Euro, Λάζαρε, θα μάθουμε μια καινούργια λέξη σε εισαγωγικά. Γιατί λέμε το πράσινο, το Κάπο Βέρντε, ακροτήριο. Ακροτήρι. Με νευριάζει. Με τις δύο ομάδες λοιπόν να μένουν στο 2-2, ισόβαθμες στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας του 8ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ο Σαλάχ, μια ηγετική εμφάνιση από το Σαλάχ, έστειλε την Αίγυπτο στην κορυφή με ένα εκπληκτικό δεύτερο ημίχρονο. Οι Αιγύπτιοι έκαναν το 0-1-3-1, έκαναν τη μεγάλη ανατροπή, οδηγούν τον 7ο όμιλο. Ιστορική πρώτη νίκη σε Μουντιάλ για τη χώρα, για την πρόκριση στους 32, όλοι θα κριθούν στην τρίτη και τελευταία αγωνιστική. Για να δούμε εδώ. Ναι, και είχαμε και το Βέλγιο-Ιράν. Εδώ έχει και παρασκήνιο τα σημειώματα και το σημείωμα που άφησε το Ιράν φεύγοντας από αυτό το μάτς, αποχωρώντας. Το άφησε στα αποδυτήρια. Το Βέλγιο και το Ιράν είχαν αυτές τις ίσες ευκαιρίες. Όχι τον γκολ, ακύρωσαν και ένα γκολ εδώ του παίκτη του Λάζαρου. Ακυρώθηκε ένα γκολ στην αρχή του αγώνα, δικαίως νομίζω όμως, έτσι ήταν offside του Ταρέμι. 0-0 το τελικό, έχουν από 2 βαθμούς το Μουντιάλ, με την πρόκριση στους 32 να γίνεται. Εδώ υπάρχει ένα θρίλερ, έτσι γενικώς. Αργότερα ήρθε το μάτς με την Αίγυπτο να παίρνει τη σκητάλη στον όμιλο, αλλά τίποτα ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει. Λοιπόν, για να δω εδώ τι άλλο έχω να σας πω. Να σας πω να στείλετε μηνύματα καταρχάς. Ο Δημήτρης μου στέλνει, άρχισαν τα όργανα μου στέλνει, κουνούπια να παίζουν, έχει ένα φιδάκι, φωτογραφία με ένα φιδάκι, ένα κουνούπι κόκκινο, ένα κουνούπι μπλε, το κουνούπι το κόκκινο παίζει κιθάρα, το κουνούπι το μπλε παίζει βιολί, το πράσινο παίζει drums και το κίτρινο παίζει σαξόφωνο. Και μου λέει άρχισαν τα όργανα. Εντάξει, θετικά το βλέπεις, το αν αρχίζουν έτσι τα όργανα. Λοιπόν, σας έλεγα για το Ιράν. Να πούμε καταρχάς ότι είναι σε ύφεση η πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στα Σπάτα. Πνέουν δυνατοί άνεμοι, είναι κοντά στο αεροδρόμιο, αλλά πετούν αέρια μέσα και ελικόπτερα και αεροσκάφη και διάφορα άλλα, και φαίνεται ότι είναι σε ύφεση αυτή η πυρκαγιά, αυτό το μέτωπο. Θα ψάξουμε να δούμε και τι γίνεται με τη Βιωτία. Έχουμε και εκεί μια μεγάλη φωτιά σε εξέλιξη. Θα σας το μεταφέρουμε και αυτό. Εκεί επιχειρούν 8 εναέρια μέσα. Στο Ακρέφνιο είναι η φωτιά στη Βιωτία. 40 πυροσβέστες, 9 οχήματα και 7 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
Τα μέλη λοιπόν της αποστολής

0: Πολύ τη εθνική ομάδα του Ιράν άφησαν ένα χειρόγραφο μήνυμα στα αποδυτήρια του Show FI Stadium την Κυριακή, ευχαριστώντας το Λος Άντζελες για τη φιλοξενία του κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά τη λευκή ισοπαλία με το Βέλγιο που διατήρησε ζωντανές ελπίδες της για πρόκριση στη φάση των 16. Το Λος Άντζελες φιλοξένησε και τα δύο παιχνίδια του Ιράν στον 7ο όμιλο. Η αποστολή επιστρέφει κάθε φορά, θυμίζουμε, στη βάση της στην Τιχουάνα στο Μέχικο. Μέχικο το λέω εγώ, Μεξικό. Έτσι. Τι θες? Άντε μωρέ, φάε με, να δω τι θα καταλάβεις. Ωραία, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό. Στείλτε εσείς τα μηνυματάκια, σας επιστρέφουμε σε λίγα λεπτάκια να πούμε το υπόλοιπο.
1: Στο κόκκινο.
2: Ποιος εδώ μέσα αμφέβαλε για το αν υπάρχει κράτος?
3: Ανεξάρτητα κράτη, τον Αντώνη Τσιωτσιόπουλου και Γιώργο Παλούμπη. Στα γραφεία μεγάλης αθηναϊκής εφημερίδας, ένα κορίτσι ψάχνει τη θέση του. Σκηνοθεσία Γιώργος Παλούμπης.
4: Η παράσταση που συζητήθηκε ως ολίγες τις τελευταίες σεζόν, τώρα σε καλοκαιρινή περιοδία. 4 και 5 Ιουλίου Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. 6 και 7 Ιουλίου Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης.
3: Εισιτήρια nkt.gr και more.com.
2: Έτσι εξοντώνονται οι ενοχλητικοί δεσποίνες. Ανυπεράσπιστοι.
5: Κυριάκος Δαρύβας, ντράμερ του Παύλου Σιδηρόπουλου. Παρασκευή 26 Ιουνίου στην Τεχνόπολη, η γιορτή για τον Παύλο αγκαλιάζει και τραγουδάει με τους καλεσμένους της και όλους εσάς το έργο του πρίγκιπα του ελληνόφωνου ροκ. 26 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Θα είμαστε όλοι εκεί.
6: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ηφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενηγματική ίσως τραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
7: Δεν υπάρχει δρόμος για την ειρήνη. Η ειρήνη είναι ο δρόμος. Αντιρατσιστικό φεστιβάλ Αθήνας 3, 4 και 5 Ιουλίου στο Πάρκο Γουδί. Όταν όλοι οι δρόμοι γύρω μας οδηγούν στον πόλεμο, στο φόβο και στα αδιέξοδα, το ερώτημα δεν είναι ποιο αδιέξοδο θα διαλέξουμε, αλλά το πώς θα ανοίξουμε ένα νέο δρόμο. Το 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας επιστρέφει. Τρεις ημέρες με συζητήσεις, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και δρόμενα. Γιατί αρνούμαστε τη γενοκτονία και το ρατσισμό. Γιατί δεν συμβιβαζόμαστε με τους φράκτες και τις διακρίσεις. Γιατί πιστεύουμε στη συνύπαρξη, την ελευθερία και τη ζωή. 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας. Γιατί η ειρήνη είναι ο δικός μας δρόμος.
8: Εκατόν πέντε και πέντε.

Εδώ είμαστε να κλείσουμε αυτό που λέγαμε λοιπόν για το Ιράν, ότι η ομάδα του Ιράν έχει ως έδρα, όπως είπαμε, την Τιχουάνα, μετακινείται αεροπορικός και έγραφε αυτό το μήνυμα. Λοιπόν, από την αρχαία Περσία των χιλιάδων ετών έως το σύγχρονο πολιτισμένο Ιράν, το πνεύμα του Ιράν παραμένει ζωντανό και ακλόνητο. Ευχαριστούμε το Λος Άντζελες για τη φιλοξενία του. Ήρθαμε στο Λος Άντζελες με υπερηφάνεια, αγωνιστήκαμε με τιμή και αποχωρούμε με αξιοπρέπεια. Στο μήνυμα υπάρχουν ευχαριστίες και για τους Ιρανούς φιλάθλους που πρόσφεραν την καρδιά, τη φωνή και την ψυχή τους στην ομάδα κατά τη διάρκεια των δύο αγώνων, ενώ επισημάνθηκε η έκκληση για ειρήνη, σεβασμό και φιλία μεταξύ όλων των εθνών. Έχει τη δική του σημασία, έτσι, γιατί γνωρίζουμε και γνωρίζετε κι εσείς που μας ακούτε όλο αυτόν τον καιρό κάτω από ποιες συνθήκες πραγματοποιούνται αυτά τα παιχνίδια που δίνει αυτό το έρμο το Ιράν σε αυτή τη διοργάνωση, έτσι. Λοιπόν, 6985 87 0059, το νούμερό μας στο Viber, στείλτε μηνυματάκια. Πάμε να ακούσουμε ένα πάλι και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, είμαστε εδώ, κόκκινο ακούτε, αυτό το υπέροχο καλοκαιριάτικο μεσημεράκι από την εξωτική πλατεία Καραϊσκάκη εδώ στο κέντρο της Αθήνας. Η Βούλα Κώστα είναι στην επικοινωνία, τηλεφωνείτε, μας μεταφέρει τα μηνύματά σας αν έχετε. Σιγά σιγά με τη Βούλα μας, έτσι είναι καινούργιο το κορίτσι μας, μην την... Να είστε ευγενικά παιδιά με τη Βούλα, ευγενικά να είστε. Και με τον Λάζαρο να είστε γενικά, Λάζαρος Καραγιάννης. Αυτός είναι παροτοκαπνισμένος όμως. Λάζαρος Καραγιάννης, στη ρύθμιση του ήχου. Και η Αλέκα Ζουμή, μόνο όχι ευγενικά, στην Αλέκα Ζουμή. Όχι ευγενικά. Λοιπόν, να πούμε ότι βρίσκεται, φαίνεται να βρίσκεται σε ύφεση αυτή η πυρκαγιά στα Σπάτα. Υπάρχει μία φωτιά ακόμη στη Βιωτία. Τώρα, παιδιά, και εγώ τι βλέπω, σας λέω, έτσι με μια απόκληση, όλα αυτά που μεταφέρω. Και τι θέλετε να κάνει η Άννα Μισελ Ασημακοπούλου? Δεν πλήρωσε ακριβά ένα mail είπε να στείλει γυναίκα. Τι θέλετε να κάνει? Να τη διαγράψει η Νέα Δημοκρατία αυτό το κεφάλαιο, το πολιτικό κεφάλαιο, να το διαγράψει? Μας τα είπε καλά ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Εσείς δεν θέλετε να τα ακούσετε και να τα πιστέψετε. Είπε για ένα email θα τους διαγράψουμε. Μα είστε σοβαροί? Ήθελε, νομίζω, θα μπορούσε να συμπληρώσει. Ρε μάγκες, δεν έχω διαγράψει άλλους κι άλλους για τόσα άλλα. Και θα διαγράψουμε την βαπτιστήρα του... Τι με κοιτάς, του βασιλιά. Βεβαίως, με κυρία Άννα Μισελ Ασημακοπούλου, βαπτιστήρα. Από τη ζήλια σας τα κάνετε, εσείς οι αριστεροί. Έχετε εσείς βασιλιά, νονό, έχετε... Έχετε, δεν έχετε, γι' αυτό θέλετε να το φάτε το κορίτσι, έχετε λυσάξει τώρα. Μια κούκλα είναι εκεί πέρα, έστειλε 50, 100, 350.000 email. Πού βρήκε και εσείς το email? Εσάς δεν σας παίρνουν τηλέφωνο και σας λένε συνέχεια είστε κυρία Ζουμή, τηλεφωνούμε από εκεί. Έχετε ρωτήσει ποτέ πού βρήκε το τηλέφωνο? Με κάτι αντίστοιχο έκανε εκεί η Ανούλα. Ακούσε εκεί, θα τη διαγράψει ολόκληρη Νέα Δημοκρατία για ένα email που στείλε. 6985-87-0059 είναι το νούμερό μας στο Viber. Εδώ περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα. Εδώ που προχωράει, όπως είπαμε, το Μουντιάλ, προχωράει και το ελληνικό μπάσκετ, προχωράει η ανασύνταξη του ελληνικού μπάσκετ και παιδιά, θα δούμε κάτι πάρα πολύ ωραίο του χρόνου. Θα δούμε έναν πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό με Γιώργο Μπατζόκα. Θα δούμε έναν Παναθηναϊκό με Ζότς να επιστρέφει στο τιμόνι και το Γιαννακόπουλο να τεινάζει την μπάνκα στον αέρα. Πρόσεχε πρόεδρε, μην ξαναφέρεις εδώ το Final Four όμως. Κοίτα, μα είναι να πάει στο Αμπουντάμπι, ξαναφέρει το, αλλά τέλος πάντων. Το έχουμε, λάζατε τη γραμμή. Έχουμε ΠΑΟΚ με Τρινκέρι, έχουμε Άρη με Σπανούλη. Η ελληνική λίγα θα μεταμορφωθεί. Πάμε να καλησπέρισουμε το συνάδελφο και φίλο που ευτυχώς για μας δεν έχει φύγει ακόμη για διακοπές, ο Μιχάλης Γκουλένογλου από το Eurohoops. Είδα και εσείς, το μεταδίδατε απευθείας έτσι, Μιχάλη, σήμερα.
1: Καλά, όλοι. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Είναι το θέμα των ημερών, όχι τη ημέρα. Σήμερα είναι από την Παρασκευή, είμαστε σε επίπεδο ζωής Ζέλιμιρου Μπράντοβιτς. Εντάξει, δεν το ανοίξαμε ευτυχώς τόσο πολύ. Του προσδιώθηκε τώρα βγήκε από την αίθουσα αναμονής, από την αίθουσα φίξεων. Έφαγε εκεί, κοιμήθηκε εκεί, ξενύχτησε εκεί, ξέρω εγώ. Άνθρωπος ευτυχώς εκεί.
0: Ξέρεις γιατί έτυχε Σαββατοκύριακο καλοκαίρι, Μιχάλη, γι' αυτό. Ας ήταν καθημερινές.
1: Όχι, εντάξει, κοιτάξτε. Υπήρχε μια γενικότερη αίσθηση ότι ο Μπράντοβιτς θα ανακοινόταν σήμερα. Επειδή ήταν γενέθλια του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, επειδή γράφανε διάφορα οι Σέρβοι συνάδελφοι, οι οποίοι οργίασαν αυτές τις μέρες, χειρότερα από εμάς. Ευτυχώς νομίζω ο Παναθηναϊκός το έκλεισε πολύ γρήγορα το θέμα. Δηλαδή ο Μπράντοβιτς ήρθε την Παρασκευή εδώ, την Κυριακή τον ανακοίνωσε, σήμερα τον παρουσίασε. Οπότε καταλαβαίνεις ότι σε διάστημα 4 ημερών έγιναν όλα. Και δεν χρειάστηκε να το λιβανίζουμε, να το λιβανίζουν. Και να λιβανίζεται γενικότερα το θέμα, ξέρεις.
0: Νομίζω ότι το κλείσε ο Ζότς πάντως, Μιχάλη. Δηλαδή, αν έχουμε ζήσει και χρόνια Ζότς, ρε παιδί μου, τα προηγούμενα χρόνια, γνωρίζουμε τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται, κινείται κλπ. Νομίζω ότι ήταν περισσότερο στο χέρι του Ζότς, αν θα μείνει ανοιχτό, αν δεν θα μείνει, αν θα κλείσει άμεσα, αν θα κλείσει θετικά ή αρνητικά και λιγότερο του Γιαννακόπουλου.
1: 100%. Από τη μία, ξέρεις, θα πω αυτό που γνωρίζαμε όλοι, το οποίο δεν ισχύει, δεν φαίνεται να ισχύει, για τις όχι καλές σχέσεις που είχε με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Μετά τα μηνύματα που του έβγαλε το 2012, που έλεγε ότι ο Μπράντοβιτς έφυγε, δεν έπρεπε να φύγει κτλ. Οι περισσότεροι θεωρούσαν λανθασμένο, όπως αποδείχθηκε, ότι δεν είχαν καλές σχέσεις.
0: Περίμενε λίγο. Λανθασμένα θεωρούσαν ότι δεν είχαν ή δεν είχαν τότε και αυτές οι σχέσεις ομαλοποιήθηκαν με το πέρασμα των χρόνων.
1: Μπορεί. Κάποιοι ξέρεις θεωρούσαν ότι ακόμη και τώρα, 14 χρόνια μετά, ο Ζόντς μπορεί να το κρατούσε μανιάτικο. Του στείλε. Δεν δέχομαι αυτό που έκανες, δεν δέχομαι συγγνώμες, δεν. Αποδείχθηκε προφανώς ότι και ο Ζότς μαλάκωσε, ενδεχομένως ξέρεις και με την παρουσία του, τη συνεχή παρουσία του σε όλα τα τουρνάτα, Παύλος Γιαννακόπουλος, που εκεί φαινόταν και στις επιστροφές του Ζότς, φαινόταν ότι, και ο κόσμος εννοείται δεν μπορεί να το ξεχάσει, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, φαινόταν όμως ότι και ο ίδιος το γούσταρε όλο αυτό.
0: Και ο Γιαννακόπουλος είχε ρίξει και ταχύτητες. Έτσι. Ναι. Προφανώς το μετάνιωσε ο Γιαννακόπουλος για αυτά που γινόντουσαν πριν από τόσα χρόνια.
1: Προφανώς είναι δεδομένο. Νομίζω ότι είναι και μια πολύ ωραία ευκαιρία, χωρίς να ξέρω αν ο Μπράντοβιτς έχει διάθεση να προπονήσει μετά την τριετία. Μπορεί και να έχει. Ο Ντούσαν Ιβκοβιτς, αν δεν κάνω λάθος, είστε 71-72 είχε πάρει Ευρωλίγκα με τον Ολυμπιακό. Δεν είναι δηλαδή θέμα ηλικίας, είναι θέμα διάθεσης. Βλέπουμε και τον Dragan Σάκοτα στην ΑΕΚ ακόμα. Συνεχίζει, δεν πτωείται, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Νομίζω όμως ότι εάν θεωρήσουμε ότι αυτό είναι το τελευταίο, η τελευταία τριετία του Μπράντοβιτς σε ένα πάγκο, αν το θεωρήσουμε έτσι, πάει σε μια ομάδα η οποία δείχνει ότι ξοδεύει πολλά λεφτά. Θα έχει ένα ρόστερ από αυτά που έχουμε συνηθίσει να έχει ο Μπράντοβιτς στα χέρια του και να το χειρίζεται καλά. Διότι είδαμε και πέρσι ο Εργίνα Ταμάν είχε ένα ρόστερ εκατομμυρίων, δεν το χειρίστηκε καλά. Οπότε είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία για αυτόν, αντί να πάει στην Παρτιζάν που είναι το συνέστημα το πραγματικό, γιατί είναι η πρώτη του, είναι μια ομάδα που έπαιξε, η πρώτη ομάδα που κατέκτησε το ευρωπαϊκό, τον αγαπήσανε σαν Θεό, του λέγανε γύρνα πίσω σε εμάς κτλ. Νομίζω ότι και αυτός διάλεξε την όποια ασφάλεια μπορεί να του δίνει ο Παναθηναϊκός με ένα κανονικό ρόστερο που ξέρεις δεν έχει και πολλούς περιορισμούς. Να το πούμε έτσι, στον ποιον παίχτη θέλει να πάρει, αρκεί να μπορεί να τον πάρει. Δεν μπορεί να ζητήσει τώρα στο Λεμπρόν, ας πούμε, για να το φέρουν τον Λεμπρόν, κατάλαβες αυτό.
0: Είναι πολύ μεγάλο στοίχημα για το Ζότς, Μιχάλη, νομίζω, να κλείσει όποτε κλείσει την καριέρα του, να την κλείσει με πολύ μεγάλη επιτυχία. Είναι ένας άνθρωπος που του αρέσει η πρόκληση, ζει για την πρόκληση, την μπασκετική εννοώ, έτσι, όχι άλλου τύπου. Θα ήταν πάρα πολύ γοητευτική σαν ιστορία να γυρίσει στον Παναθηναϊκό, να ξανασαρώσει με τον Παναθηναϊκό, να ενδεχομένως να κλείσει και την καριέρα του στην Παρτίζαν κάποια στιγμή, αλλά και στον Παναθηναϊκό να το κάνει, είναι πάρα πολύ δεμένος. Ωστόσο, εγώ θέλω τώρα να σου κάνω μια ερώτηση που αφορά όχι το συναίσθημα, ούτε το δικό μας, αλλά την σκληρή πραγματικότητα. Πόσο πολύ μοιάζει ο Ζότς με τον Ζότς που ήταν και μάζευε τους τίτλους πριν από 13 χρόνια στον Παναθηναϊκό, πόσο πολύ μοιάζει το μπάσκετ πλέον, Μιχάλη, με αυτό που έπαιζαν τότε οι ομάδες στις Ευρωλίγκες κυρίως?
1: Κοίταξε, καθόλου και καθόλου να απαντήσω. Και ο Ζότς δεν μοιάζει με τον Ζότς που έχουμε συνηθίσει. Και το μπάσκετ προφανώς δεν είναι το μπάσκετ που βλέπαμε πριν από 5 χρόνια, δεν είναι ίδιο, έχει τελείως διαφοροποιηθεί. Εντάξει, κοίταξε, νομίζω ότι και ο Ζότς και άλλοι της γενιάς του, όσοι λίγοι έχουν μείνει, αποδεικνύουν ότι δεν χρειάζεται να σε πιτσίρικας για να το διαχειριστείς αυτό το πράγμα. Ο Ζότς είχε ένα τεράστιο προσόν πέρα από καλός προπονητής τακτικά, ας το πούμε έτσι. Είχε και τον τρόπο του να βάζει τους παίκτες, όχι με τον ίδιο τρόπο, να παίζουν. Δηλαδή έχουμε δει παίχτες στα χέρια του να απογειώνονται. Ακόμη να πω πολύ απλά, ενδεχομένως ο Ματίας Λεσόρ της Παρτιζάν να ήταν πιο ουσιαστικός στην ομάδα του από τον Ματίας Λεσόρ του Παναθηναϊκού που πήρε την Ευρωλίγκα. Τους μαθαίνει γενικότερα να παίζουν μπάσκετ, πώς να αξιοποιούν το ταλέντο τους, τις δυνατότητες τους και όλα αυτά. Αν με ρωτάς αν τον έχει ξεπεράσει, ας πούμε, τον μπάσκετ, δεν το νομίζω. Αλλά είναι ξεκάθαρο ότι ο Ζότς όσο μεγαλώνει, μαλακώνει για μένα. Δηλαδή δεν είναι ο Ζότς που παλιότερα θα έπαιρνε το time out και θα τους πάρει κάποιος και θα τους σηκώσει τον Παναθηναϊκό. Συγγνώμη παιδιά, θα γίνει αυτό κάποια στιγμή. Αλλά βλέπεις ότι και ο Ζότς παλιότερα, στο επί Παναθηναϊκού που επαναλαμβάνονταν διαφορετικοί καιροί.
0: Ήταν μνημειώδης η εκρήξη στο έτσι.
1: Ναι, αλλά συνήθιζε να έχει 1-2 Αμερικάνους ή ο Μάικ Μπατίστα, ας πούμε, να είναι ο σταθερός Αμερικάνος που μου αρέσει, μου κάνει, μου κολλάει και τον κρατάω, δεν τον αλλάζω, γιατί αν έρθει κάποιο άλλο μπορεί να μην μου κάνει, να μην ταιριάξουν τα χνότα μας, μπορεί να μην κάνει αυτό που θέλω εγώ μπασκετικά. Ο Μάικ Μαντής το έκανε και έμενε χρόνια σερί στον Παναθηναϊκό. Ο Ζώτης βλέπω τα τελευταία χρόνια ότι αναγκάζεται και αυτός, γιατί έτσι έχει γίνει το μπάσκετ πια, να έχει στα χέρια του πολλούς Αμερικάνους. Αυτό δεν του άρεσε ποτέ. Ο Ζώτης είχε συνηθίσει να έχει πολλούς Έλληνες, να έχει Σέρβους.
0: Της ευρωπαϊκής σχολής, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι εύκολο να βρεις πια ούτε Σέρβους. Οι περισσότεροι φεύγουν για το NBA. Οι καλοί Σέρβοι είναι σε ομάδες. Είναι λίγο δύσκολο. Αλλά βλέπεις ότι αλλάζει. Μπαίνει δηλαδή και σε αυτό το καλούπι του να έχει πολλούς Αμερικάνους. Η Παρτιζάν είχε. Mm-hmm. Τα δύο
0: προσαρμόζεται, λες. Προσαρμόζεται ναι, με τις ανάγκες των καιρών. Ακριβώς.
1: Λειτουργήσε μια χαρά στην αρχή. Δηλαδή αυτό που λέμε ως δεν είναι τόσο μύθος, ότι αν δεν έπεφτε εκείνο το ξύλο με τη Real Madrid, προφανώς ο Ζώτης θα είχε πάει στο Final Four με την Παρτιζάν. Και μπορεί να μην φτάνουμε ποτέ στο σημείο να είναι στον Παναθηναϊκό σήμερα, έτσι, να παρουσιαστεί τον Παναθηναϊκό. Ναι. Γιατί μπορεί η Παρτιζάν να έχει αναθαρρύσει από τότε, μπορεί να έχει κατακτήσει και την Ευρωλίγκα, ποτέ κανείς δεν ξέρει τι θα γινόταν με Ζώτης σε Final Four. Έτσι. Αλλά είναι δεδομένο ότι τα τελευταία χρόνια ο Ζώτης, λόγω της επιλογής της Παρτιζάν, διότι η Παρτιζάν είναι μια πολύ ισορροπημένη ομάδα, δεν είναι αυτή τη στιγμή, ούτε ήταν ποτέ, στις πρωτοκλασάτες της Ευρωλίγκας. Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Ρεάλ, ακόμη και η Μπαρτσελόνα που τα κάνει θάλασσα χρονιά παραχρονιά.
0: Είναι όμως παρούσα.
1: Να... Είναι παρούσα, αλλά δεν φάνηκε να κάνει εκείνο το μπραφ που να πούμε ότι ναι, ρε φίλε, ο Μπράντοβιτς επέστρεψε. Είναι εκείνη η χρονιά που έπεσε το ξύλο. Που από 2-0 έχασε τη σειρά σε 2-3. Νομίζω ότι αυτό του λείπει του Ζώτς και λίγο έχουμε αρχίσει να τον υποτιμούμε. Δεν κάνει. Του Σέρβους παιδιά δεν του υποτιμούμε.
0: Όχι, καλέ, τι να υποτιμήσει τον Ομπράντοβιτς, να υποτιμήσει.
1: Δεν γίνεται
0: μεγάλο λάθο.
1: Άσχετο αν έχει να πάρει Ευρωλίγκα, εάν δεν κάνω λάθο, από το 2017 είναι τα τελευταία φορά που την πήρε με τη Φενέρμπαχτε. Μην μπερδευτώ τώρα για τι ημερομηνίε, δεν είμαι και πολύ καλό.
0: Τελευταία φορά. Μπροστά μου, νομίζω.
1: Με τη Φενέρ πήρε.
0: Ναι, με τη Φενέρ το 17 ακριβώ.
1: Λοιπόν, ακριβώ. Μπορεί να έχει να πάρει λοιπόν 9 χρόνια και να πηγαίνουμε στο 10 να βαδίζουμε. Είναι ο
0: Μπράντοβιτς. Είναι ο Μπράντοβιτς και θα είναι και Μπατίστ μαζί με τον Μπράντοβιτς.
1: Αυτό ακούγεται. Να δούμε τώρα τι θα επιβεβαιωθεί και πώς θα γίνει. Γιατί είναι λίγο, ξέρεις, εγώ τους στέλνω όλους στον Παναθηναϊκό τώρα. Έχουν αρχίσει
0: έτσι,
1: όλοι πάνω στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, για παράδειγμα, ένα τρανό παράδειγμα. Συνεχίζουν και γράφουν από το εξωτερικό για τον Βασίλη Ξανθόπουλο του Περιστερίου.
0: Ναι,
1: ο Βασίλης όμως μένει στο Περιστέρι. Δεν πάει στον Παναθηναϊκό ο άνθρωπος. Εκτός αν αλλάξει γνώμη αύριο, δεν ξέρω και εγώ τι. Αυτή τη στιγμή είναι στο Περιστέρι. Επειδή μίλησα σήμερα, το που λέω παιδιά τι γίνεται, μου είπαν ότι ο άνθρωπος ασχολείται κανονικά με το Περιστέρι, καταστρώνει το σχεδιασμό της επόμενης σεζόν κανονικά. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι πολλά γράφονται, αλλά νομίζω ότι ο Μάικ Μπατίστ αυτή τη στιγμή πρέπει να θεωρείται σίγουρος, όσο σίγουρος μπορεί να είναι κάποιος που ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί. Είναι πολύ κοντά και ο Δημήτρης Διαμαντίδης τώρα επιστρέψει στον Παναθηναϊκό σε ένα πόστο που θα είναι τύπου front office. Όχι κάτι με coach.
0: Όχι στο τεχνικό team. Στο
1: ναι, όχι στο τεχνικό team. Και περιμένουμε να δούμε τι άλλο θα φέρει ο Μπράντοβιτς, αν θα μείνει κάποιος από το προηγούμενο.
0: Και θα φέρει και δικούς του συνεργάτες έτσι κι αλλιώς. Έτσι, Μιχάλη, συνεργάζεται με κόσμο. Δεν περιμένει να έρθει τώρα στην Ελλάδα ο Ζώτης μετά από τόσα χρόνια.
1: Το θέμα είναι να δούμε και τι. Όχι παίχτες θα φέρει. Ο Ζώτης έχει και πολλές γνωριμίες, εννοείται. Είναι διαφορετικό για να παίχτη να τον πάρω εγώ τηλέφωνο και να τον πάρει ο Μπράντοβιτς τηλέφωνο, προφανώς, για να καταλάβουμε τη διαφορά. Πολλοί φίλοι του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή έχουν τρελαθεί περιμένοντας Μπόγκαν Μπογκδάνοβιτς.
0: Ναι, υπόθηκε και τον Μπογκδάνοβιτς, ο οποίος...
1: Ναι. Προφανώς, ο Μπογκδάνοβιτς, αν δεν κάνω λάθος, είναι ελεύθερος. Δεν είναι, είναι σε καλή ηλικία, στα 34 είναι, μια χαρά σκόρερ είναι. Αυτό που μπορεί να ψάχνει ο Μπράντοβιτς. Δεν ξέρω πώς κολλάει με όλους τους υπόλοιπους. Πώς θα κολλήσει με τον Ναν, πώς θα κολλήσει με όλους τους υπόλοιπους. Αν ένας καλός παίκτης κολλάει πάντα με τους υπόλοιπους, δεν έχει τέτοιο θέμα. Νομίζω πια ότι είναι ξεκάθαρα τα πάντα από τα άτομα που είναι αυτή στην ισορρόπηση του Παναθηναϊκού μέχρι αυτούς που θα έρθουν από παίκτες, τεχνικό επιτελείο, ακόμη και στο front office που λέει ο λόγος. Νομίζω ότι τα πάντα θα περάσουν από τον Μπράντοβιτς και δεν είναι θέμα. Δεν μ' αρέσει, μυρίζει το χνότο σου, δεν μ' αρέσει η μούρη σου κτλ. Νομίζω ότι ο Μπράντοβιτς θέλει πρέπει να φτιάξει ένα επιτελείο, έναν οργανισμό, να το πούμε έτσι, ο οποίος θα είναι και στεγανός και θα είναι ένας οργανισμός που θα ασχολείται μόνο με τον μπάσκετ. Διότι τα τελευταία χρόνια ήσυχα θέλει λίγο το
0: ήταν κάτι
1: το
0: που ήθελα, απλά δεν έχουμε τώρα πολύ χρόνο. Κάτι που επίσης ήθελα να σε ρωτήσω, αν θα καταφέρει η παρουσία του Ζώτς να μειώσει την τοξικότητα. Εγώ θα σου το πω πολύ απλά και λαϊκά, Μιχάλη. Αν ο Ζώτης θα μαζέψει το Δημήτρη Γιαννακόπουλο, αν θα μπορέσει να το μαζέψει.
1: Να σου πω κάτι. Αν ήμουν ο Δημήτρης, αν ήμουν ο Τζέρεμι Ρομπράντοβιτς, θα ήταν ένας από τους όρους που θα έθετα για τον ερχομό μου. Όχι να μην μιλάς ή να μην υπάρχεις. Κόψε όλα όσα δεν χρειάζονται.
0: Γιατί για να πούμε εδώ ότι αυτό. Ο Ζώτς είναι μια εκρηκτική προσωπικότητα. Ναι, αλλά ναι. Ο Ζώτς, όσο εκρηκτική προσωπικότητα και αν ήταν, έδειχνε πάντα σεβασμό στους αντίπαλους και είχε, έδειχνε ένα υψηλό επίπεδο ηθικής, ρε παιδί μου, και σε πολύ δύσκολες εποχές και παιχνίδια. Μακάρι να το φέρει αυτό, να το φέρει σε όλα
1: εμένα
0: τα επίπεδα.
1: Η απάντησή μου πάντως γενικότερα για όλα τα επίπεδα, νομίζω ότι δεν μπορεί να κάνει ο Θεός ο ίδιος να έρθει προπονητής. Δεν μπορεί να σταματήσει την τοξικότητα που υπάρχει στο ελληνικό μπάσκετ.
0: Είσαι πολύ το έργο. Γιατί τα λες αυτά. Φέτος θα έχουμε ομαδάρες στο ελληνικό μπάσκετ.
1: Επειδή σ' άκουσα στην αρχή που το είπες, με Τρινκέρι, με Σπανούλη, με Ζότς, με Μπαρτζόκα. Ναι, στην εξέδρα θα φέρουμε ξένους φιλάθλους. Όχι. Θα έχει Έλληνες. Άρα δεν αλλάζει κάτι.
0: Ξέρεις κάτι όμως. Έχει να κάνει και ο τρόπος με τον οποίο εκπαιδεύουμε σε εισαγωγικά και τους φιλάθλους, βέ Μιχάλη. Είμαστε τόσα χρόνια. Θέλω να πω, και αυτή είναι μια ιστορία που ξεκινάει από τους παράγοντες, παίκτες, προπονητές κλπ. Πηγαίνει στα μέσα, περνάει μέσα από τα μέσα, από εμάς. Έτσι.
1: Σίγουρα.
0: Ας κάνουμε όλοι αυτό που πρέπει να κάνουμε και θα δούμε μετά πώς θα μπορέσει να αντιδράσει και ο φιλάθλος κόσμος.
1: Δεν είμαι σίγουρος ότι υπάρχει σύμπνοια σε αυτό.
0: Ναι.
1: Από τη στιγμή που δεν υπάρχει σύμπνοια, κανείς δεν θα θέλει να το παίξει ο Σία Μαρία, διότι αναγκαστικά θα χάσει τα κλικ του, θα χάσει τα φύλλα του, θα χάσει τα πάντα. Νομίζω δεν υπάρχει χειρισμός σε αυτό το πράγμα, παρά μόνο την αρχή για μένα μπορεί να την κάνουν οι ίδιες οι ομάδες. Πώς? Δυστυχώς είναι πάρα πολύ απλό. Αρχικά οι παίχτες πρέπει να προσέχουν τη συμπεριφορά τους. Το είδαμε στους τελικούς.
0: Ναι, μωρέ, αλλά το είδαμε στους τελευταίους τελικούς και είχε περάσει πόσος καιρός, ας πούμε, τους παράγοντες να πρωταγωνιστούν όμως.
1: Ακριβώς. Θα πρέπει οι παράγοντες να σταματήσουν να κάνουν δηλώσεις. Δεν γίνεται άλλο αυτό το πράγμα. Μην πω να τους απαγορευτούν πια οι δηλώσεις.
0: Μα έχουν απαγορευτεί. Εδώ και δύο νομοσχέδια πριν έχουν απαγορευτεί δηλώσεις.
1: Ναι, αλλά συνεχίζουν, οπότε πρέπει το κράτος να επέμβει. Για μένα δεν χρειάζεται. Το είπαμε και την πρώτη φορά. Το κράτος δεν μπορεί να ασχολείται με τον ελληνικό μπάσκετ.
0: Πώς αλλιώς, πώς, κύριε Βρούτσι μας, 50.000, 100.000.
1: Οι ίδιες οι ομάδες, εφόσον επιθυμούν να μην ζουν στην τοξικότητα, στο πρώτο. Και συγγνώμη, τώρα είναι βαρισίματο αυτό που θα πω, γι' αυτό πνίγηκα. Στο πρώτο υπηρεστικό. Σταματάμε να παίζουμε, κύριε.
0: Ναι.
1: Στον πάγκο.
0: Και η διαιτησία μαζί. Και η διαιτησία μαζί.
1: Εννοείται. Οι διαιτητές διακόπτουν το παιχνίδι.
0: Διακόπτουν το παιχνίδι, έτσι.
1: Άμα δεν γουστάρετε, μπορείτε να πάτε αλλού να βρίσετε. Εφόσον συνεχίζετε το παιχνίδι, δεν θα γίνει.
0: Έτσι.
1: Κάποια στιγμή, ξέρεις τι, θα κάποιος απασχοληθεί, διότι εφόσον ο Έλληνας πάντα τον πειράζει όταν πληρώνει κάτι και δεν παίρνει το αντίτιμο ή όταν χρειάζεται να πληρώσει κάτι. Αν λοιπόν εγώ πληρώνω το εισιτήριο και δεν βλέπω μπάσκετ, κάποια στιγμή θα αντιδράσω. Η ελπίδα είναι ότι δεν πρόκειται να γίνει όμως. Ποιος θα δείξει τους οργανωμένους στα γήπεδα? Κανένας.
0: Εντάξει, κάτσε να δούμε. Μιχάλη Γκιουλένογλου. Θα τα ξαναπούμε, θα τα πούμε έτσι κι αλλιώς για όλα αυτά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη. Πολύ σε ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, είδηση εδώ που τη διαβάζω στις ιστοσελίδες μου, την έστειλε και φίλη Δήμητρα Ακροάτρια, ενώ τώρα σε μήνυμα, Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης για τον κύριο Αβραμόπουλο λόγω Qatar Gate. Του αποδίδεται η κατηγορία συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, με τις αρχές να συνδέουν την υπόθεση με οικονομικό όφελος ύψους 73.000. Βρε Δημήτρη, 73.000. Πραγματικά δηλαδή. Την άρση ασυλίας, λοιπόν, διαβάζω από το Έθνος, του Δημήτρη Αβραμόπουλου ζητά με ένταλμα σύλληψης η βελγική δικαιοσύνη. Ο πρώην επίτροπος συμμετείχε σε ΜΚΟ του Αντώνιο Παντσέρη, πρώην ευρωβουλευτή που εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatar Gate. Θυμάστε. Σε αυτό, ποιο είναι αυτό? Έλα να σας βάλω ένα quiz. Ποιο είναι αυτό το σκάνδαλο, παιδιά? Είχε εμπλακεί και η Εύα Καϊλή σε αυτό το σκάνδαλο. Και τώρα λοιπόν έχει βγει αυτή η είδηση. Μου το στέλνετε γενικώς σε μηνύματα. Είχε προφυλακιστεί, θυμίζουμε, η Εύα Καϊλή. Και συνεχίζω να διαβάζω από τη σελίδα του Έθνους. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στον πρώην Επίτροπο αποδίδεται η κατηγορία συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, με τις αρχές να συνδέουν την υπόθεση με οικονομικό όφελος ύψους 73.000 ευρώ. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κ. Αβραμόπουλος είχε κληθεί να καταθέσει ενώπιον των βελγικών αρχών πριν από περίπου ένα χρόνο, ωστόσο δεν εμφανίστηκε, κάτι που φαίνεται να λειτουργήσε επιβαρυντικά, οδηγώντας την έκδοση του ευρωπαϊκού εντάλματος. Και τώρα το λέει και η ΕΡΤ. Μάλιστα. Okay. Πάω για τα μηνύματά σας και να φύγουμε σιγά σιγά. Έπρεπε να κάνει δώρο στους Παναθηναϊκούς ο κύριος πρόεδρος, λέει εδώ ένας φίλος. Ο Γιώργος, το μόνο που θα κάνει ο Μπράντοβιτς είναι ότι θα σκουπίσει το παρκέ στο ΣΕΦ. Παιδί μου, αυτές είναι αλαζονίες, Γιώργο, που τις πληρώνουν όσοι τις έχουν αυτού του τύπου τις αλαζονίες. Καλησπέρα, δεν μπαίνω στη διαδικασία, λέει ο Ιωάννης, να συγκρίνω προπονητές, ομάδες, παίκτες στο ψηλό επίπεδο του ελληνικού μπάσκετ, την όλη σάξη και λάμπουνα ανάλογα με τη μέρα, αλλά με θλίβει το γεγονός ότι τελικά αυτό το φασιστικό σκουπίδι, ρατσιστής, σεξιστής, ομοφοβικός, ξεπλένεται πίσω από την ιδιότητα του πρόεδρου ομάδας, και να δεις που ο Αταμάν τελικά ήταν θύμα των ρατσιστικών φωνών των Ελληναράδων. Νομίζω ότι υπερβάλλεις τώρα λίγο. Δεν ήταν θύμα καταρχάς ο Αταμάν. Γιατί ήταν θύμα ο Αταμάν, μωρέ? Γιάννη, είχε ένα χρονοσυμβόλαιο, έφυγε μετά τους τελικούς, βελούδινο διαζύγιο. Δημητρά, το είπα και εγώ το μηνυματάκι. Και η Λιλιάνα μου στέλνει, άσχετο αλλά σημαντικό, ένταλμα σύλληψης Αβραμόπουλου. Αυτή η παράταξη παράγει περισσότερα σκάνδαλα από όσα μπορεί να κουκουλώσει, λέει η Δήμητρα. Επαναλαμβάνω, αναφέρονται στην είδηση του εντάλματος σύλληψης που βγήκε, ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Λόγω του Qatar Gate, λόγω του σκανδάλου εκείνου στο οποίο είχε εμπλακεί προφυλακιστεί η κυρία Εύα Καϊλή. Για βάλε λίγο μουσικούλα.

Μπάμπο κόρο. Κάτσε με, μην πω βλακεία, ναι. Μπάμπο κόρο, γέλα μου. Αυτό. Και σας αφήνουμε. Για αλέκαρε τον Αβραμό. Εδώ η ελευθερία. Τα λέμε αύριο εμείς στις 4 το απόγευμα. Ακολουθεί Μαρία Θανασούλια και έπειτα Κώστας Σαββόπουλος και με το τελευταίο ρεπορτάζ για τον κύριο Αβραμόπουλο από τον συνάδελφο μετά τις 6. Για χαρά!

0: στο κόκκινο.
1: Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 26 Ιουνίου Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. 27 Ιουνίου Κατράκιο. 28 Ιουνίου Βεάκιο. 29 Ιουνίου Θέατρο Βράχων. Εισιτήρια στο more.com.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες και όλους και σας εύχομαι να έχετε μια πολύ καλή εβδομάδα. Είμαστε 12 λεπτά μετά τις 5. Ακούτε Κόκκινο, ακούτε Πολιτιστικό Μαγκαζίνο. Ο Βασίλης Κουτούβαλης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Βούλα Κώστα είναι στην επικοινωνία μαζί σας. 210-3217-777 είναι το τηλέφωνο όπου μπορείτε να καλέσετε και να σας απαντήσει η Βούλα Κώστα στις απορίες σας, στις πληροφορίες σας, σε ό,τι θέλετε να μας πείτε. Βέβαια, μπορείτε να μας τα στείλετε όλα αυτά και στο Viber εντελώς δωρεάν στο 698-58-700-59. 698-58-700-59. Είμαι η Μαρία Θανασούλια, θα πάμε μαζί μέχρι τις 6. Δεν ξέρω αν σας ήρθε και σας 112 για τη φωτιά στα Σπάτα, η οποία τουλάχιστον μέχρι νωρίτερα που τσέκαρα έχει τεθεί υπό έλεγχο. Αν έχετε κάποια ενημέρωση, κάποια πληροφορία, θα μας πείτε και εσείς, το παρακολουθούμε και εμείς. Υπάρχει εδώ πέρα, είναι σε εξέλιξη τρεις φωτιές, Βιωτία και στην Αττική, στο Ακρέφνιο Βιωτίας και στον Ελαιώνα Θηβών. Και έχουμε βέβαια και τον κάμπο των Σπάτων επί της λεωφόρου Σπάτων, δίπλα από επιχειρήσεις, χωρίς να κινδυνεύει άμεσα ο οικισμός. Θα το παρακολουθούμε και αυτό, και αν χρειάζεται να μεταδώσουμε κάτι, εννοείται ότι θα το κάνουμε, και εσείς αν θέλετε να μεταδώσουμε κάτι σχετικά με αυτά θα μας πείτε. Είχαμε και το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο λόγω Qatar Gate. Του αποδίδεται η κατηγορία συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, με τις αρχές να συνδέουν, όπως διαβάζουμε, την υπόθεση με οικονομικό όφελος ύψους 73.000 ευρώ. Νομίζω ότι αμέσως μετά στις αντιλογίες με τον Κωνσταντίνο Σαββόπουλο θα ακούσετε, θα σας πει περισσότερα. Ο πρώην επίτροπος, διαβάζω τώρα στο Έθνος, συμμετείχε σε ΜΚΟ του Αντώνιο Παντσέρη, πρώην ευρωβουλευτή που εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatar Gate, για το οποίο είχε προφυλακιστεί η Εύα Καϊλή. Παιδιά, εντάξει, δεν ξέρω τι άλλο θα δούμε. Κάθε εβδομάδα είναι και μια δικογραφία. Ναι, εμένα μου ήρθε το 112, αυτό το εργαλείο, το πολύ χρήσιμο εργαλείο στα χέρια της πολιτικής προστασίας. Βέβαια, εμένα μου ήρθε το 112 για τα Σπάτα, ενώ οδηγούσα εκείνη την ώρα στο Κολωνάκι. Ελπίζω να μην έχουν τέτοια ανησυχία ότι μπορεί να φτάσει από τα Σπάτα στο Κολωνάκι η φωτιά, ή εν πάση περιπτώσει να το στέλνουν προληπτικά σε όλη την Αττική. Αλλά ναι, εκεί που οδηγείς ξαφνικά να ακούς το αλάρμ του 112, δεν είναι πάρα πολύ ευχάριστο, ειδικά όταν αφορά κάτι το οποίο είναι αρκετά μακριά σου. Κάποιος φίλος μου έχουν αφήσει ένα μήνυμα εδώ, είχε κερδίσει πρόσκληση την Παρασκευή, ο Κώστας. Κώστα, έχεις κερδίσει για λοκομόντο. Αν είχες κερδίσει για λοκομόντο, θα σου έρθει στο mail σου ή σήμερα ή αύριο η πρόσκληση, αφού μας έχεις δώσει και το mail σου. Είχαμε άλλη μία υπόθεση μέσα σε αυτές τις μέρες σχετικά με το Ζάπιο, από τους πιο εμβληματικούς χώρους της Αθήνας. Βρέθηκε πάλι στο επίκεντρο μιας έντονης πολιτικής και θεσμικής αντιπαράθεσης. Ένα φεστιβάλ ανακοινώθηκε, έτσι δεν το περιμέναμε. Δεν το είχαμε στην ατζέντα μας. Ανακοινώθηκε ένα φεστιβάλ και όπως ανακοινώθηκε, έτσι αποξυλώνεται και έτσι ακυρώνεται. Μια τεράστια εξέδρα είχε στηθεί μπροστά στο Ζάπιο Μέγαρο και θα αποξυλωθεί. Η Επιτροπή Ολυμπίων και Ζαπίου Κληροδοτήματος ήταν υπεύθυνη για αυτό το φεστιβάλ και
και σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η εγκατάσταση της εξέδρας προχώρησε χωρίς να έχει προηγηθεί η απαιτούμενη αδειοδότηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού. Κατατέθηκε το αίτημα αδειοδότησης μόλις στις 17 Ιουνίου, όπως διαβάζουμε στο ρεπορτάζ που έκαναν ο Γιάννης Κυμπουρόπουλος και η Βασιλική Τζεβελέκου στην Εφημερίδα των Συντακτών. Πράγμα που δεν πρόλαβε καν να τεθεί ως θέμα στο Συμβούλιο. Είναι το Ζάπιο, είναι χαρακτηρισμένο νεότερο μνημείο. Και αυτό τώρα είναι ένα θέμα, είδατε, αυτό με τα νεότερα μνημεία τις τελευταίες μέρες δεν μας πάει καλά. Παρένθεση τώρα σε αυτό που θέλω να σας πω. Έγινε και μια κινητοποίηση τις προηγούμενες μέρες για το Παλάς στο Παγκράτη. Δεν ξέρω αν την προλάβατε. Θα είμαστε σε επαφή με τους πολίτες εκεί στο Παγκράτη ώστε να σας ενημερώνουμε. Αλλά ήδη υπάρχει μια κινητοποίηση για την διάσωση του Παλάς. Τουλάχιστον ως προς τη χρήση του, έτσι. Τέλος πάντων, πίσω σε αυτό το φεστιβάλ, 150.000 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ έχει κοστίσει η εξέδρα αυτή, η διοργάνωση κτλ. Και επιπλέον δαπάνη θα απαιτηθεί για την απομάκρυνσή της. Όλα αυτά βέβαια δημόσια χρήματα. Η Επιτροπή Ολυμπίων και Ζαπίου Κληροδοτήματος μετατράπηκε σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Ήταν μια εξέλιξη η οποία είχε προκαλέσει αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, η οποία έκανε λόγο για σταδιακή ιδιωτικοποίηση του χαρακτήρα του κληροδοτήματος.

Είναι. Τι ακούσαμε, λέει. Α, θα μας πει ο Βασίλης. Βασίλη, τι έβαλες στην αρχή της εκπομπής, θα μας πει σε πολύ λίγο. Πάντως είναι, ρε παιδί μου, μας προκαλεί μία εντύπωση πώς γίνεται να πας να κάνεις ένα τόσο μεγάλο και κοστοβόρο φεστιβάλ. Δεν εξετάζω τώρα τα περί διοικητικού συμβουλίου και των αμοιβών που αναφέρει το ρεπορτάζ του Γιάννη Κυμπουρόπουλου. Θα το παρακολουθήσουμε αυτό και θα επιστρέψουμε. Αλλά είναι εντυπωσιακό να διοργανώνεις μία τέτοια εκδήλωση σε ένα κεντρικό σημείο και εμβληματικό σημείο της πόλης, χωρίς να έχεις πάρει τις απαραίτητες άδειες. Δηλαδή, εδώ ένα πάρτι κάτω στην πλατεία Μεταξουργίου να πάμε να κάνουμε, σίγουρα θα πρέπει να πάρουμε 5-6 άδειες, να ενημερώσουμε υπηρεσίες κτλ. Πώς λοιπόν τώρα 150 χιλιάρικα πάνε στο Βρόντο επειδή δεν λειτουργήσαν κάποιοι και δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους, είναι να απορρεί κανείς. Αναρωτιέμαι τώρα κι εγώ αν και εσείς αισθάνεστε ότι πλέον όλος αυτός ο καταιγισμός τέτοιων ειδήσεων προκαλεί μια υπερφόρτωση στον εγκέφαλο και λες, ρε παιδί μου, τι άλλο, ό,τι και να ακούσω πλέον δεν μου κάνει εντύπωση. Νομίζω ότι τελούμε υπό το δόγμα του σοκ. Ό,τι και να ακούσουμε πλέον δεν θα μας κάνει εντύπωση. Δηλαδή, ακόμα και αν μας πει κάποιος ότι θα δώσουν την Ακρόπολη για Bollywood, okay. Το είδαμε και αυτό. Που μια χαρά είναι το Bollywood, αλλά εντάξει, στο δικό του πλαίσιο. Λέει τώρα ο Γιάννη, ο Αργυρός λέει ότι του Άι Γιάννη λέει είναι μεθαύριο, από τώρα ανάβουν φωτιές. Είναι ο αέρας, φίλε, είναι ο αέρας, ο οποίος είναι αμήλικτος και βέβαια είναι και η προετοιμασία που γίνεται κάθε χρόνο. Ας ελπίσουμε φέτος να έχει γίνει καλύτερη και να μην έχουμε τα περσινά, τα προπέρσινα, τα παραπροπέρσινα. Παγκόσμια ημέρα μουσικής ήταν χθες και προχθές, γιορτάστηκε με πάρα πολλές εκδηλώσεις στην Αθήνα. Ήταν και το θερινό ηλιοστάσιο, έπαιξαν και οι Πάγκαν στην Τεχνόπολη. Πάμε να ακούσουμε την Κάροτσα. Α, το Maggot Brain έπαιξε, Φανκαντέλικα έπαιξε, ευτυχία μου, το Maggot Brain. Πάμε να ακούσουμε λίγο Πάγκαν, έτσι να πάρετε την αίσθηση όσοι δεν βρεθήκατε χθες σε αυτή την φοβερή συναυλία τους. Και επιστρέφουμε γιατί έχουμε να πούμε και για την Επίδαυρο. Αποθέωση γνώρισε η μύδια του Κερουμπίνη της Εθνικής Λυρικής Σκηνής το Σάββατο. 10.000 θεατές. Θα τα πούμε σε λίγο.

Η Καρότσα και οι Λεβέντες που πήραν το κορίτσι και το χάσαμε. Αυτοί οι Λεβέντες, οι οποίοι εντός εισαγωγικών, οι οποίοι ευθύνονται και για τις γυναικοκτονίες που φτάνουν μπροστά μας όλα αυτά τα χρόνια, όλες αυτές τις μέρες, όλους αυτούς τους αιώνες, να πούμε ακόμα μια γυναικοκτονία στα Χανιά. Και ξέρετε, έβλεπα μια σειρά ντοκιμαντέρ, τυχαία τώρα την έβαλα εκεί στο Netflix, η οποία λέγεται Worst Ex Ever, ο χειρότερος πρώην του κόσμου, ξέρω εγώ, κάπως έτσι. Και αναφέρεται σε διάφορα περιστατικά όπου γυναίκες γνωρίζουν έναν τύπο είτε μέσω εφαρμογών είτε μέσω φίλων κτλ. Και ξεκινούν μία ερωτική σχέση, μία συναισθηματική σχέση μαζί τους. Και αυτοί καταλήγουν να είναι κακοποιητές και στην εξέλιξή τους γυναικοκτόνοι. Τι έχει όμως ενδιαφέρον τώρα σε όλο αυτό και γιατί αξίζει να δεις μία τέτοια σειρά, η οποία πραγματικά είναι αυτό που λέμε, είναι λίγο disturbing, ρε παιδί μου. Είναι ενοχλητικό να το βλέπεις αυτό το πράγμα. Σε όσα επεισόδια είδα, όλες οι γυναίκες, οι πρώτες, τα πρώτα θύματα, οι πρώην των γυναικοκτόνων, είχαν πάει στην αστυνομία.

αστυνομία. Και σε όλες τις περιπτώσεις η αστυνομία είχε υποτιμήσει τις καταγγελίες και είχε πει κοιτάξτε να τα βρείτε ή εγώ δεν σκοπεύω να βάλω έναν καλό άνθρωπο στη φυλακή επειδή αυτή είναι υστερική. Μόλις λοιπόν η αστυνομία υποτίμησε την περίπτωση, αυτός κακοποίησε και την επόμενη και τη μεθεπόμενη τη σκότωσε. Αυτό έτσι για να θυμηθούμε λίγο και την Κυριακή, να θυμηθούμε και πολλές ακόμα.

0: το κόκκινο.
1: Ο Σύλλογος Νεολαίας Ελάτιας μας καλωσορίζει στο 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. 5η 30 Ιουλίου, Παρασκευή 31, Σάββατο 1η και Κυριακή 2 Αυγούστου με τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής. Βασίλης Παπακοσταντίνου, Εθισμός, Πάνος Βλάχος, Big Slacks, Λόγος Τιμής, Νατάσα Μποφίλιου, Γιάννης Χαρούλης, Ματούλα Ζαμάνη, Νόβελ 729, Τζαούλ, Μαρίνα Σπανού, Βέβυλος, Νεφέλη Φασούλη και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική μέσα στη φύση με τη μαγική θέα προς τις κορυφές του Παρνασσού. 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Το Festival of Off Athens επιστρέφει στο Θέατρο Επικολωνών. 23 νέες ομάδες, 23 διαφορετικές φωνές. Από 25 Μαΐου έως 23 Ιουνίου. Παραστάσεις που τολμούν, ιστορίες που ψάχνουν να ακουστούν. Νέοι δημιουργοί που ανεβαίνουν στη σκηνή. Μη χωρίς περιορισμό. Off of Athens, ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στη νέα ελληνική σκηνή στο Θέατρο Επικολωνό. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο επικολωνό.gr. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Εδώ είμαστε λοιπόν, κόκκινο, ακούτε, πολιτιστικό μαγκαζίνο, ακούτε, είμαστε μισή ώρα περίπου μετά τις 5, στείλτε μας τα μηνύματά σας στο 698-58-700-59 στο Viber. Σας είπα λοιπόν, η Μύδια του Κερουμπίνη που παρουσίασε η Εθνική Λυρική Σκηνή στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου το Σάββατο, γνώρισε αποθέωση 10.000 θεατές, μια παράσταση υψηλής αισθητικής, μια ανασύνθεση της ιστορικής παραγωγής της Μύδια, που είχε τραγουδήσει το 1961 στον ίδιο χώρο η Μαρία Κάλλας. Η Άννα Πυρότση ερμήνευσε τον ομώνυμο ρόλο. Ήταν δύσκολο γιατί η Μύδια δεν είναι απλώς ένας τραγουδιστικά απαιτητικός οπερατικός ρόλος. Χρειάζεται τρομερή ερμηνεία. Η Μύδια είναι ένας χαρακτήρας τρομερά φορτισμένος. Είναι η γυναίκα, είναι η μάνα, είναι η μάγισσα. Είναι αυτή που φτάνει στη χειρότερη ανθρώπινη πράξη και όμως φεύγει με το πύρινο άρμα προς τον ουρανό. Την δικαιώνει ο Ευρυπίδης, τη δικαιώνει τη Μύδια. Και βέβαια πόσο δύσκολο για μια ερμηνεύτρια να μπει στα παπούτσια της Κάλλας, έτσι. Αυτή τη σκηνοθεσία του 1961 την είχε υπογράψει ο Αλέξης Μινωτής. Τα κοστούμια και τα σκηνικά ο Γιάννης Τσαρούχης και τη χορογραφία η Μαρία Χόρς. Αυτή η σπουδαία χορογράφος η Μαρία Χόρς, υπεύθυνη βέβαια και για τις ιέριες που βρίσκονταν πάντα εκεί στην αφή της Ολυμπιακής Φλόγας, δασκάλα χορού στο Εθνικό Θέατρο και χορογράφος σε μια σειρά από εμβληματικές παραστάσεις του Εθνικού Θεάτρου. Το τωρινό εγχείρημα για την ανασύνθεση αυτή ήταν πάρα πολύ δύσκολο, διότι δεν υπήρχε μαγνητοσκοπημένη κάπου αυτή η παράσταση, οπότε έγινε μια πολυετής μελέτη σωζόμενων αρχαιακών υλικών, τα οποία βρίσκονται στο Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, στο Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τράπεζας, σε ιδιωτικά αρχεία και συλλογές. Η όπερα του μέλλοντος μέσα από τη μήτρα του παρελθόντος είναι η ενότητα στην οποία εντάχθηκε αυτή η παράσταση και ήταν μια συγκλονιστική βραδιά στην Επίδαυρο.

0: Ακούμε βέβαια τη Μαρία Κάλλας από τη Μύδια του Κερουμπίνη και αυτό το πιάνο και το πιανίσιμο στις ψηλές της νότες, πώς τονίζουν την ερμηνεία της. Και πάμε όμως σε μια άλλη ηρωίδα του Ευρυπίδη και πάμε σε μια παράσταση η οποία θα παρουσιαστεί στο Δύο Ηρώδου Αττικού στις 25 και 26 Ιουνίου και έτσι είναι ιδιαίτερα φορτισμένη αυτή η παράσταση γιατί θα είναι και η τελευταία πριν κλείσει το θέατρο για εργασίες και μέχρι να ξανασυναντηθούμε εκεί σε αυτό το εμβληματικό θέατρο της πόλης μας, στο ωραιότερο θέατρο της πόλης μας, στο ωραιότερο θέατρο του κόσμου ενδεχομένως, εντάξει. Παίζεται μαζί με την Επίδαυρο, ίσως η Επίδαυρος είναι πιο ωραία, εντάξει, δεν τα χαλάσουμε εκεί. Η Εκάβη στη σκιά της πολιτείας δεν επιστρέφει απλώς σε ένα από τα πιο σκοτεινά έργα του Ευρυπίδη. Μέσα από τη σκηνοθετική πρόταση του Στάθη Λιβαθινού, η τραγωδία συνομιλεί ευθέως με την πλατωνική πολιτεία και μετατρέπεται σε ένα στοχασμό πάνω στη διάβρωση των θεσμών. Κρατήστε τώρα λογαριασμό, γιατί είδατε πώς κάναμε την εισαγωγή με το τι γίνεται γύρω μας. Στη διάβρωση των θεσμών, στην κατάρρευση της ηθικής βεβαιότητας και στην ευθύνη μας απέναντι στην αλήθεια. Η Εκάβη, βασίλισσα, μητέρα και εχμάλωτη, δεν είναι μόνο ένα πρόσωπο που βιώνει την ακραία απώλεια, είναι το σύμβολο μιας κοινωνίας όταν ο πόλεμος και η βία επικρατούν, που χάνει τα σημεία αναφοράς και αδυνατεί να διακρίνει τη δικαιοσύνη από την εκδίκηση. Και σε αυτή την τελευταία παραγωγή που θα φιλοξενηθεί στο Ηρώδιο πριν από την ανακαίνισή του, η Λιλή Μελεμέ συναντά ξανά τον Στάθη Λιβαθινό, δάσκαλό της τον αποκαλεί, και είναι μια παράσταση που θέτει επίμονα ερωτήματα τα οποία αφορούν όχι μόνο την εποχή του Ευρυπίδη αλλά τον κόσμο που κατοικούμε σήμερα. Τι απομένει σε εμάς όταν όλες οι βεβαιότητες καταραίουν, όταν ο κόσμος τελειώνει όπως τον ξέραμε γύρω μας, ποιος είναι ο ρόλος της παιδείας μας απέναντι σε όλο αυτό που βιώνουμε και πόσο έτοιμοι είμαστε να εγκαταλείψουμε τις σκιές που μας καθησυχάζουν αναζητώντας μια πιο δύσκολη αλήθεια. Αυτό πιάνει και το δικό μας κλάδο. Κυρία Μελεμέ, καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ που είστε στη γραμμή μας.
1: Καλησπέρα σας και εγώ χαίρομαι πολύ.
0: Η παράσταση λοιπόν φέρνει σε διάλογο την Ευρυπίδια τραγωδία με την πλατωνική πολιτεία. Πώς γίνεται αυτή η συνάντηση, τι φωτίζει η φιλοσοφία μέσα στο θέμα και το μύθο της Εκάβης?
1: Νομίζω ότι όπως πολύ σωστά αναφέρατε στην εισαγωγή σας, το ερώτημα του τι είναι δικαιοσύνη και πώς υπάρχει το θέμα της δικαιοσύνης μέσα σε έναν κόσμο που οι βεβαιότητες καταραίουν, ήταν και η αφορμή για να δημιουργηθεί αυτό το ενδιαφέρον πείραμα συνάντησης της τραγωδίας, της δραματικής ποίησης με τη φιλοσοφία. Το θέμα της πολιτείας αφορά τη δικαιοσύνη σίγουρα. Το ερώτημα του τι είναι δίκαιο κυριαρχεί στο έργο του Πλάτωνα. Όπως επίσης υπάρχει και αυτός ο υπέροχος εμβληματικός μύθος του Σπηλαίου σε σχέση με τις σκιές και με τους ανθρώπους οι οποίοι παραπλανημένοι από τις σκιές πιστεύουν ότι αυτή είναι η πραγματικότητα και νοχελικά βολεύονται σε αυτή την ψευδή πραγματικότητα και δεν αναζητούν την αλήθεια. Ο Πλάτωνας μιλάει για την ανάγκη της γνώσης, της αναζήτησης του φωτός, και είναι κάτι το οποίο έρχεται σε ευθεία αντίθεση με αυτό που συμβαίνει στην Εκάβη, η οποία βυθίζεται στο σκοτάδι της εκδίκησης. Ένας άνθρωπος ρημαγμένος από τον πόλεμο, μια γυναίκα που έχει χάσει 50 παιδιά, που έχει συντριβεί κάτω από το βάρος αυτής της ιστορικής βίας και της απουσίας, θα έλεγα, μιας υπεύθυνης εξουσίας, της απουσίας των θεσμών.
0: Και πόσο επίκαιρα είναι όλα αυτά? Καταντάει νομίζω κλισέ να λέμε συνεχώς ότι πόσο επίκαιρη είναι η αρχαία τραγωδία, αλλά και ο μύθος του Σπηλαίου τώρα, αφού λέμε για τον Πλάτωνα, που συγχέουμε τις σκιές με την πραγματικότητα και εμείς ζούμε σε μια εποχή υπερπληροφόρησης, κοινωνικών δικτύων, κατασκευασμένης εικόνας, deep fake, δηλαδή όλα αυτά σαν να είμαστε οι άνθρωποι αναγκασμένοι σε μια λούπα, σαν το Σύσυφο ας πούμε, συνεχώς να βιώνουμε τα ίδια ξανά και ξανά.
1: Ακριβώς, ακριβώς, και πόσο εύκολα μπορούμε να παραπλανηθούμε εάν δεν είμαστε συνεχώς σε εγρήγορση, δεν ψάχνουμε κάθε είδηση που ξεπηδάει μπροστά μας μέσα από τα social media ή από αυτή την υπερπληροφόρηση, όπως πολύ ωραία είπατε, και δεν βάζουμε το μυαλό μας να δουλέψει. Και επαναπαυόμαστε στην έτοιμη τροφή που μας έρχεται με τη μορφή της εικόνας, της πληροφορίας και μας βομβαρδίζει καθημερινά.
0: Σκέφτομαι βέβαια προς υπεράσπισή μας του ανθρώπινου είδους και των πολιτών ότι όλος αυτός ο καταιγισμός, το έλεγα και στην εισαγωγή σήμερα με αφορμή διάφορα σκάνδαλα που έρχονται στην επικαιρότητα, και έλεγα ότι ναι, είμαστε υπό το δόγμα του σοκ. Έρχεται το ένα μετά το άλλο, έρχονται οι εικόνες από σφαγές σε γειτονικές μας χώρες, παιδιών, αμάχων, καθημερινά, και μήπως τελικά όλο αυτό το πράγμα μας έχει οδηγήσει σε μια καθολική αναισθησία και νοχελικότητα, ένα πράγμα σαν το λαγό που του πετά στα φώτα, ας πούμε.
1: Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό και καταλαβαίνω τον προβληματισμό σας. Εμένα πάντα με τρόμαζε και με τρομάζει αυτή η εξοικείωση με το θέμα της βίας. Mm. Δηλαδή αυτό είναι που με κρατάει συνεχώς σε εγρήγορση και πώς να το πω, ανησυχώ και για τους νεότερους ανθρώπους, για τα νέα παιδιά τα οποία έρχονται καθημερινά σε επαφή με τέτοιου είδους εικόνες. Και ο φόβος μου πάντα είναι ότι κινδυνεύουμε να εξοικειωθούμε με αυτό, να συμφιλειωθούμε με αυτό και να το θεωρούμε ως μία πλευρά της πραγματικότητας, όχι ευχάριστη φυσικά, αλλά κατά κάποιο τρόπο δεδομένη. Και αυτό είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος.
0: Ναι, και η παιδεία στην πλατωνική σκέψη, αφού αναφερόμαστε σε αυτή, είναι και ο δρόμος προς την αλήθεια. Η τέχνη, κατά τη γνώμη σας, και ειδικότερα το θέατρο, μπορούν να λειτουργήσουν προς αυτή την κατεύθυνση, όπως όμως γίνεται σήμερα η τέχνη, όπως λειτουργεί σήμερα το σύστημα εντός εισαγωγικών της παρουσίασης των καλλιτεχνικών έργων.
1: Ναι, καταλαβαίνω πώς το λέτε. Νομίζω ότι παραμένουμε ρομαντικοί οι καλλιτέχνες και πιστεύουμε ότι η τέχνη μπορεί να αλλάξει τον κόσμο προς το καλύτερο, και δεν το λέω έτσι μεγαλεπίβολα και μεγαλόστομα, αλλά φέρνοντας σε επαφή τους ανθρώπους, τους θεατές με τέτοιου είδους κείμενα, θέτοντας ερωτήματα για την ίδια τη ζωή, για την ανθρώπινη φύση, για τον πυρήνα της ανθρώπινης ύπαρξης, νομίζω ότι μπορεί να μετακινήσει τους ανθρώπους προς τη σωστή κατεύθυνση. Γι' αυτό και επιμένουμε να κάνουμε τέχνη σε μια τόσο δύσκολη εποχή, θεωρώντας ότι είναι ένα μέσο παιδείας πολύ ουσιαστικής και καλλιέργειας, κάτι το οποίο λείπει στην εποχή μας.
0: Συμφωνώ πάρα πολύ μαζί σας και συμπληρώνω με την προϋπόθεση ότι η τέχνη φτάνει και σε όλα τα κοινωνικά στρώματα και φτάνει στη βάση της κοινωνίας, που τα μηνύματά της και όλα αυτά που έχει να προσφέρει τα έχει τρομερή ανάγκη. Διψάει και η περιφέρεια και όλα τα κοινωνικά στρώματα για πρόσβαση στην τέχνη.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Η δουλειά μας στο θέατρο τουλάχιστον είναι να αφηγούμαστε ιστορίες. Και αυτές οι ιστορίες πρέπει να φτάνουν σε όλα τα αυτιά, ακόμη και στο πιο απομακρυσμένο χωριό, σε ανθρώπους που πιθανόν δεν έχουν την δυνατότητα, την οικονομική, να αγοράσουν ένα ακριβό εισιτήριο. Πρέπει και οφείλουμε να είμαστε δίπλα στην κοινωνία.
0: Υπάρχει και μια φράση στην παρουσίαση της παράστασης, έτσι, η οποία εμένα μου χτύπησε ένα καμπανάκι. Λέει: «Κανείς δεν μένει ηθικά αλόβητος». Και σε μια εποχή που βλέπουμε τη διαφθορά να διαπερνά όχι μόνο αυτό που λέμε ελίτ ή τη θεσμική εξουσία, αλλά να διαπερνά όλα τα στρώματα, μου χτύπησε μεγάλο καμπανάκι πώς αλλοιωνόμαστε σιγά σιγά όλοι όταν διαβρώνονται οι θεσμοί.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς. Υπόγεια και αμήλικτα λειτουργεί αυτό το δηλητήριο και μας αγγίζει όλους. Είμαστε όλοι ευάλωτοι απέναντί του και πρέπει να είμαστε συνεχώς σε εγρήγορση, να μην σταματάμε να κρατάμε το μυαλό μας σε λειτουργία, την ψυχή μας ανοιχτή, τα μάτια μας και τα αυτιά μας ανοιχτά, πρωτίστως στο συνάνθρωπό μας και απέναντι στην πολιτεία, κρατώντας μια στάση κριτικής, αν θέλετε, ελέγχου απέναντι σε όλα αυτά που συμβαίνουν, χωρίς να κρατάμε το στόμα μας κλειστό.
0: Η συγκυρία τώρα ότι είναι η τελευταία παράσταση πριν κλείσει το Ηρώδιο σας δημιουργεί έτσι μία επιπλέον συγκίνηση, μία αίσθηση τέλους, μετάβασης?
1: Τέλος δεν θα το έλεγα. Η συγκίνηση είναι πολύ μεγάλη, ειδικά όταν παίζει σε ένα τόσο όμορφο θέατρο, σε έναν τέτοιο ιστορικό χώρο. Βάζουμε μια ανωτελεία και περιμένουμε με χαρά να ξανανοίξει το Ηρώδιο αναστηλωμένο με όλες αυτές τις εργασίες που χρειάζονται να γίνουν για να απολαύσουμε και άλλες τέτοιες παραστάσεις.
0: Μας ρωτά ένας ακροατής αν θα περιοδεύσει η παράσταση.
1: Δυστυχώς όχι. Η παράσταση θα παιχτεί μόνο δύο φορές στο Ηρώδιο, 25 και 26 Ιουνίου.
0: Έχω διαβάσει σε συνέντευξη που έχετε δώσει να λέτε ότι ο Στάθης Λιβαθινός παραμένει ο δάσκαλός σας και αυτή η σχέση μετασχηματίζεται σε έναν δημιουργικό διάλογο. Πώς εκφράζεται αυτός ο διάλογος σήμερα σε μια παράσταση που θέτει τόσο απαιτητικά υπαρξιακά και πολιτικά ερωτήματα?
1: Νομίζω ότι αυτός ο διάλογος έχει να κάνει πολύ με την ίδια τη διαδικασία, την καλλιτεχνική, φυσικά και είναι δασκαλός μου, γνωριζόμαστε σχεδόν 25 χρόνια από την πρώτη μέρα που μπήκα στη δραματική σχολή και με τιμά η συνεργασία και η εμπιστοσύνη που μου δείχνει. Νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο συνομιλούμε καλλιτεχνικά κάθε φορά με αφορμή μια καινούργια παράσταση. Έτσι κι αλλιώς ήταν ο άνθρωπος που με καθοδήγησε, με κατήφθηνε και προς τον τομέα της σκηνοθεσίας και θα είμαι πάντα ευγνώμων απέναντί του γι' αυτό. Αλλά είναι μια σχέση που εξελίσσεται, θεωρώ πια ότι είναι ένας άνθρωπος σχεδόν της οικογένειάς μου.
0: Και για να κλείσουμε, κυρία Μελεμέ, και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα, αν η ΕΚΑΒΗ μπορούσε να απευθυνθεί στον σύγχρονο θεατή που θα φύγει από το Ηρώδιο, ποια προειδοποίηση ή ποια παρακαταθήκη πιστεύετε θα του άφηνε?
1: Νομίζω ότι, πολύ ωραία η ερώτησή σας, νομίζω ότι είναι κάπως αυτό που είπα και νωρίτερα, δηλαδή μην γρηγορείτε, να είστε έτοιμοι να μην ναρκωθείτε από εύκολες εικόνες, από εύκολα μηνύματα, από την ευκολία της ζωής. Ο δρόμος της ζωής έχει δυσκολία, έχει εμπόδια, ο δρόμος της ανόδου προς το φως, όπως λέει και ο Πλάτωνας στο Σπύλο, είναι δύσκολος δρόμος, απαιτητικός, αλλά όλοι πρέπει να λαχταρούμε, να τον ανεβούμε, γιατί μόνο εκεί κρύβεται η αλήθεια και η γνώση.
0: Πολύ ωραίο και αυτό το κρατάμε και να σας ευχαριστήσω ξανά για αυτή τη συζήτηση. Θα σας απολαύσουμε στο Ηρώδιο.
1: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Καλό απόγευμα.

Τη Μάρθα Μαυροειδή ακούμε εδώ, το Σμάρι, το μουσικό σύνολο Σμάρι με τα νέοι, το βιολοντσέλο. Είναι από αυτά που έχω ανακαλύψει το τελευταίο διάστημα και πολύ μου αρέσουν. Ο Γιώργος λέει ότι το σύνολο των αρχαίων θεάτρων στην Ελλάδα είναι 170. Και πραγματικά αυτό έχει την αξία του. Το θέμα είναι πώς συντηρούνται, πόσα είναι ενεργά και πόσες παραστάσεις φτάνουν εκεί. Μιλήσαμε νωρίτερα με την Λίλη Μελεμέ για την παράσταση Εκάβη στη σκιά της Πολιτείας στο 2 Ηρώδου Αττικού, 25 και 26 Ιουνίου, σε μετάφραση Έλσας Ανδριανού, σύνθεση κειμένου Έλσα Ανδριανού και Στάθης Λιβαθινός, σκηνοθεσία και δραματουργική επεξεργασία Στάθης Λιβαθινός, πρωτότυπη μουσική σύνθεση Θοδωρής Αμπαζής, και έχει μουσικούς επισκηνής και είναι μία παράσταση η οποία θα ρίξει αυλαία στο θέατρο της Επιδαύρου όσο μέχρι να το ξαναδούμε ανακαινισμένο, να γίνουν οι απαραίτητες, μην φανταστείτε ότι θα αλλάξουν τα μάρμαρα, μέχρι να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης. Παίζουν στην παράσταση Αντώνης Γιαννακός, αλφαβητικά σας τους λέω, Γιώργος Δάμπασης, Νίκος Καρδόνης, Νέστορ Κοψιδάς, Άννα Μάγκου, Λίλη Μελεμέ, Πολυξένη Παπακοσταντίνου, Ερατό Πίση, Θεοδοσία Σαβάκη, Μαρία Σαβίδου, Βυργινία Ταμπαροπούλου και Άρης Τρουπάκης. Πολλά είχε αυτό το Σαββατοκύριακο που μόλις πέρασε. Είδα στην Τεχνόπολη τον Τζαούλ, έναν ράπερ, ο οποίος ήταν και στο στολίσκο αλληλεγγύης που πήγαινε προς τη Γάζα. Ένας ράπερ με εξαιρετικό flow, όπως λένε αυτοί που γνωρίζουν. Flow είναι ο τρόπος που λέει τους στίχους, η ρυθμική του ρυθμολογία του, ας πούμε, στους στίχους, με έναν στίχο ο οποίος ακουμπάει στους προβληματισμούς της νέας γενιάς. Πάρα πολλά νέα παιδιά και πολλοί καλλιτέχνες της σκηνής του Τζαούλ τον τίμησαν με την παρουσία του και βρέθηκαν επί σκηνής. Ο ίδιος έδωσε τη σκηνή και στην Παλαιστινιακή παροικία για να κάνει παρέμβαση και σε άτομα από το Μάρτς του Γκάζα και σε παρέμβαση για τα προσφυγικά στην Αλεξάνδρας. Ήταν μια βραδιά με έντονη πολιτικοποίηση και εκεί είδαμε ότι τα νέα παιδιά δεν είναι καθόλου αδιάφορα για όλα αυτά. Το θέμα είναι πού φτάνει αυτή η πολιτικοποίησή τους και πού εκφράζεται. Και πού θα εκφραστεί και στην κάλπη, έτσι. Γιατί έχει ένα ενδιαφέρον αυτό. Θα φτάσουν αυτά τα παιδιά με αυτό τον προβληματισμό, με αυτή την ιδεολογία στην κάλπη. Και αν φτάσουν, πού θα απευθυνθούν. Αντίστοιχα είδαμε και τους ΝΙΚΑΠ, έχουμε πει πολλές φορές για τους ΝΙΚΑΠ, υπάρχει και το ντοκιμαντέρ, οι ΝΙΚΑΠ που είναι ακτιβιστές, Ιρλανδικό hip-hop συγκρότημα και αυτή με πολύ ισχυρή θέση υπέρ του Παλαιστινιακού λαού. Στη Μαλακάσα τους είδαμε το Σάββατο το βράδυ, εντάξει είναι εξαιρετική και μουσικά οι ΝΙΚΑΠ, ήταν καταιγιστικό το πρόγραμμά τους, επίσης παρεμβάσει από του Μάρτς του Γκάζα και από έναν Παλαιστίνιο ο οποίος ζήτησε να μην ξεχνάμε το λαό του, όσο εμείς θυμόμαστε το λαό του δεν ξεχνιέται και ο αγώνας τους. Και βέβαια χθες το Ξέφωτο στο Ίδρυμα Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος ήταν και η συναυλία του David Byrne. Μία συναυλία στην οποία όσοι βρέθηκαν έχουν να λένε και να ξαναλένε, σε σημείο που μας δημιούργησαν έτσι φόμο, αυτό ότι γιατί δεν ήμουνα κι εγώ εκεί, λένε και ξαναλένε τι ήταν αυτό που ζήσαμε.
Έχουμε πολλά να πούμε και τις επόμενες ημέρες, γιατί ξεκινάμε τώρα σιγά σιγά τις καθόδους μας στην Επίδαυρο, τις βόλτες μας μέχρι την Πειραιώς 260, τις βόλτες μας στο Ηρώδιο. Βέβαια αύριο σας έχω εδώ κάτι καλεσμένους που πολύ τους αγαπάτε. Θα έρθουν έτσι να μας ζωντανέψουν, να μας δείξουν πως εμείς οι κοινοί θνητοί μπορούμε να είμαστε και από τα παιδιά που δεν κάθονται καλά. Λοιπόν, αυτά για σήμερα από εμάς. Θα τα πούμε αύριο. Ακολουθεί Κωνσταντίνος Σαββόπουλος με τις αντιλογίες.

0: στο κόκκινο.
1: Το κράτος δικαίου, η δημοκρατία και η θεσμική λογοδοσία στην Ελλάδα και στην Ευρώπη είναι το θέμα της εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί την 5η 25 Ιουνίου στις 7:30 το απόγευμα στο Πάρκο Ελευθερίας με πρωτοβουλία του Αντιπροέδρου της Ευρωομάδας της Αριστεράς, Κώστα Αρβανίτη. Η εκδήλωση γίνεται στο πλαίσιο του διαλόγου που άνοιξε μετά την εισήγηση της φετινής έκθεσης για το κράτος δικαίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με εισηγητή τον Κώστα Αρβανίτη και την εκδήλωση Ανοχήρωτη Δημοκρατία, κράτος δικαίου σε κρίση που έχει ήδη γίνει στις Βρυξέλλες. Σε μια περίοδο που η εμπιστοσύνη στους θεσμούς δοκιμάζεται, ο δημόσιος διάλογος επιστρέφει στην κοινωνία.
2: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κηποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
3: Δεν υπάρχει δρόμος για την ειρήνη. Η ειρήνη είναι ο δρόμος. Αντιρατσιστικό φεστιβάλ Αθήνας 3, 4 και 5 Ιουλίου στο Πάρκο Γουδί. Όταν όλοι οι δρόμοι γύρω μας οδηγούν στον πόλεμο, στο φόβο και στα αδιέξοδα, το ερώτημα δεν είναι ποιο αδιέξοδο θα διαλέξουμε, αλλά το πώς θα ανοίξουμε ένα νέο δρόμο. Το 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας επιστρέφει. 3 ημέρες με συζητήσεις, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και δρόμενα. Γιατί αρνούμαστε τη γενοκτονία και το ρατσισμό. Γιατί δεν συμβιβαζόμαστε με τους φράκτες και τις διακρίσεις. Γιατί πιστεύουμε στη συνύπαρξη, την ελευθερία και τη ζωή. 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας. Γιατί η ειρήνη είναι ο δικός μας δρόμος.
4: Η ώρα είναι 6.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλό σας απόγευμα, φίλες και φίλοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στο κόκκινο και θα σας κρατήσουμε παρέα μέχρι τις 7. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βασίλης Κουτούβαλης και στην επικοινωνία είναι η Βούλα Κώστα. Κώστας Αφόπουλος στο μικρόφωνο, 210-3217-777 και 6985-87-00-59. Αυτή είναι η τρόπη επικοινωνίας. Περιμένουμε στο Viber τα μηνύματά σας, τα ερωτήματά σας. Τελικά δεν υπάρχει μια εβδομάδα ώστε το δικαστικό ρεπορτάζ, οι δικαστικές εξελίξεις να μην φορτωθούν με γερές δόσεις από γαλάζια αριστεία. Είχαμε την καταδίκη της Άννας Μισελ Ασημακοπούλου, είχαμε την κάλυψη της κυβέρνησης δια του κυβερνητικού εκπροσώπου του Παύλου Μαρινάκη στην Άννα Μισελ Ασημακοπούλου και τα άλλα γαλάζια στελέχη που καταδικάστηκαν και τώρα να περάσει ο επόμενος. Στην έκδοση λοιπόν εντάλματος σύλληψης σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου προχώρησαν οι εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatar Gate. Σύμφωνα με πληροφορίες, στον πρώην Επίτροπο αποδίδεται η κατηγορία συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση με τις αρχές να συνδέουν την υπόθεση με οικονομικό όφελος ύψους περίπου 73.000 ευρώ. Και κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο κ. Αβραμόπουλος είχε κληθεί να καταθέσει ενώπιον των βελγικών αρχών πριν από περίπου ένα χρόνο. Αλλά πού ήταν τότε ο κ. Αβραμόπουλος εξαφανισμένος? Δεν εμφανίστηκε ποτέ να καταθέσει ο κύριος Αβραμόπουλος, γεγονός που φέρεται να λειτουργήσε επιβαρυντικά οδηγώντας στην έκδοση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος. Σύμφωνα με πληροφορίες για την έκδοση εντάλματος σύλληψης έχουν ενημερωθεί οι ελληνικές δικαστικές αρχές, ωστόσο το ένταλμα δεν έχει εκτελεστεί καθώς λόγω της βουλευτικής ιδιότητας του κύριου Αβραμόπουλου απαιτείται η άρση από τη Βουλή της Ασυλίας του. Ο κ. Αβραμόπουλος επισκέφθηκε το μεσημέρι την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών και να θυμίσουμε ότι ο πρώην Υπουργός και Δήμαρχος Αθηναίων, όταν είχε ξεκινήσει η έρευνα για το Qatar Gate, είχε υποστηρίξει πως όλες του οι ενέργειες ήταν απολύτως νόμιμες. Τότε γιατί δεν εμφανίστηκε πριν από ένα χρόνο για να το πει αυτό? Θα επανερχόμαστε σε αυτό το ερώτημα μόνιμα. Μπλεξίματα λοιπόν για τον κύριο Αβραμόπουλο και πολιτικά μπλεξίματα για την παράταξή του που καλείται να δίνει εξηγήσεις για άλλη μια υπόθεση διαφθοράς που φέρεται να εμπλέκεται ένας στελεχός της. Και τι στέλεχος βαρέων βαρών. Από τα κορυφαία και πιο προβεβλημένα που μέχρι χθες προχθές έπαιζε δυνατά για το ψηφοδέλτιο επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας. Στροφή λοιπόν στην πολιτική επικαιρότητα σε μια συγκυρία που η Νέα Δημοκρατία παλεύει να επανασυσπυρώσει τον κόσμο της και να καταδείξει ότι γι' αυτό το όργιο, γι' αυτό το βούρκο της διαφθοράς ευθύνονται οι διαχρονικές παθογένειες του κράτους, ευθύνεται ο κακός μας ο καιρός, αποτελεί κάτι σαν φυσικό φαινόμενο. Νωρίτερα ο κύριος Αβραμόπουλος εξέδωσε ανακοίνωση «Δεν έχω να κρύψω τίποτα, όλα είναι νόμιμα», υποστηρίζει μεταξύ άλλων. Και μάλιστα στην τελευταία παράγραφο τονίζει πως παρότι πρόκειται για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα, δηλώνω ευθέως ότι δεν πρόκειται να κάνω χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας. Αντιθέτως, τονίζει ο κύριος Αβραμόπουλος, θα αποταθώ ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί. Λοιπόν, έτσι είναι η κατάσταση. Το κινητό μας είναι εδώ δίπλα μας. Το έχουμε ανοιχτό. Όταν υπάρξει και αν υπάρξει αντίδραση από την κυβέρνηση ή κάποια ανακοίνωση ή αν κατά τα άλλα οι λαλίστατες κυβερνητικές γαλάζιες πηγές μας δώσουν κάτι, βγάλουν κάποια πληροφορία, βγάλουν κάποια ανακοίνωση, εμείς εδώ θα είμαστε, θα περιμένουμε για να σας τη μεταδώσουμε. Και θα έχουμε πολύ μεγάλη περιέργεια να δούμε ποια θα είναι αυτή η αντίδραση όταν υπάρξει αυτή η αντίδραση. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι.

0: Λοιπόν, και έρχονται νέες πληροφορίες. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται η συνεργασία του κ. Αβραμόπουλου με μη κυβερνητική οργάνωση που είχε ιδρύσει ο πρωταγωνιστής του Qatar Gate, ο Αντώνιο Παντσέρη. Μετά την αποχώρησή του από τη θέση του Ευρωπαίου Επιτρόπου, ο κ. Αβραμόπουλος παρήχε υπηρεσίες στη συγκεκριμένη ΜΚΟ, μη κυβερνητική οργάνωση, λαμβάνοντας αμοιβή 5.000 ευρώ μηνιαίως. Μια χαρά. Το συνολικό ποσό λοιπόν αυτών των αμοιβών, των καταβληθυσών αμοιβών, φέρεται να αποτελεί τη βάση του οικονομικού ωφέλους που εξετάζουν οι ανακριτικές αρχές. Και μετά θα ακολουθήσει η διαδικασία, η θεσμική διαδικασία. Η Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας διαβιβάζει τα σχετικά έγγραφα που εστάλησαν από τις βελγικές αρχές σχετικά με την εμπλοκή ή τη φερόμενη εμπλοκή Αβραμόπουλου στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Και στη συνέχεια ο φάκελος θα διαβιβαστεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο με τη σειρά του θα το προωθήσει στη Βουλή. Καθώς καλούνται οι βουλευτές πλέον να προχωρήσουν σε ψηφοφορία για την άρση ή μη της βουλευτικής ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου, ο ίδιος είναι υπέρ της άρσης της ασυλίας του. Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κεφάλαιο, θα μεταφερθούμε στο Ηνωμένο Βασίλειο, νοερά ραδιοφωνικά. Σε νέα λοιπόν περίοδο πολιτικής αστάθειας, πολιτικής αβεβαιότητας, εισέρχεται το Ηνωμένο Βασίλειο μετά την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ ότι θα αποχωρήσει από το νούμερο 10 της Downing Street, ανοίγοντας τον δρόμο για τον 7ο, παρακαλώ, 7ο κατά σειρά Πρωθυπουργό μέσα σε μία δεκαετία. Κυρία Μαρίνα Πρεντούλιο, ομότιμη καθηγήτρια πολιτικής επικοινωνίας και πολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Αγγλίας, είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας, καλό σας απόγευμα, κυρία Πρεντούλιο.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Ο 7ος, όπως είπατε, αλλά να μην ξεχνάμε ότι είναι και τα 10 χρόνια από το Brexit, όχι που έγινε το Brexit, από το δημοψήφισμα κτλ.
0: Άρα το Brexit καταπίνει πρωθυπουργούς, κατά μία έννοια.
1: Το Brexit το ξέραμε όλοι, θα καταπιεί πάρα πολύ πρωθυπουργούς και δεν είμαι σίγουρη αν ο επόμενος θα είναι ο τελευταίος. Οπότε είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος για το Ηνωμένο Βασίλειο, τα έχουμε ξανασυζητήσει αυτά και φυσικά το Brexit έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλα προβλήματα. Ναι. Τώρα δεν ξέρω αν ακούσατε το λόγο του κ. Στάρμερ όταν παρετήθηκε. Ένα από τα πράγματα που είπε, παραδείγματος χάρη, είναι ότι καταπολέμησε τον αντισημιτισμό. Εδώ πρέπει να βάλουμε ένα ερωτηματικό ή πολλά και πολλά θαυμαστικά, γιατί η αλήθεια είναι ότι με τη στάση που κράτησε για τη Γάζα, με το να κάνει κάποιες οργανώσεις οι οποίες απλώς υποστηρίζανε τον αγώνα της Παλαιστίνης, παράνομες, τρομοκρατικές, στέρισε στον κόσμο το δικαίωμα να μπορεί να βγει στο δρόμο και να διαδηλώσει γι' αυτό. Οπότε πολλοί από εμάς είμαστε αρκετά χαρούμενοι που τον βλέπουμε να φεύγει.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα να πω ότι εντάξει δεν είναι και όλα κακά, αν και γενικά ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι σαν να μένει κόκαλο όταν βλέπει τα φώτα της δημοσιότητας. Δεν είναι το στυλ του πολύ επικοινωνιακό, είναι λίγο πιο ρομποτικός. Αλλά έκανε και κάποια καλά, ένα από αυτά έχει σχέση με τους ενοικιαστές και ήθελα να το πω αυτό γιατί είναι και μεγάλο ζήτημα στην Ελλάδα. Στην Αγγλία οι νόμοι για τους ενοικιαστές ήταν πάρα πολύ σκληροί. Μπορούσαν να σε πετάξουν έξω από το σπίτι σου, από το σπίτι που νίκιαζες δηλαδή, χωρίς να έχεις κάνει κάτι. Και αυτό το άλλαξε. Πρέπει να έχεις πια έναν λόγο, να μην πληρώνεις, να έχεις συμβεί κάτι. Μάλιστα. Αυτό είναι στα θετικά. Αλλά όπως έχουμε πει και άλλη φορά, από το Μάιο που ήταν οι τοπικές εκλογές και το Εργατικό Κόμμα είχε να υπερασπιστεί 2,5 περίπου χιλιάδες θέσεις τοπικών δημοτικών συμβούλων ουσιαστικά και έχασε τις 1,400. Από εκεί φαίνεται πια ότι θα ήταν πολύ δύσκολο να μείνει ως πρωθυπουργός ο Κιρ Στάρμερ.
0: Μάλιστα. Τώρα ο Άντι Μπέρναμ θα είναι ο επόμενος, κυρία Πρεντούλη. Αυτό διαβάζουμε τουλάχιστον.
1: Κοιτάξτε, από ό,τι φαίνεται ναι, ειδικά επειδή πριν λίγο ο Wes Streeting, ο πρώην υπουργός υγείας που παρετήθηκε, ήταν υπουργός του Στάρμερ και παραιτήθηκε και μίλησε και ανοιχτά εναντίον του Στάρμερ. Όλοι περιμέναμε ότι θα βάλει υποψηφιότητα και δεν θα βάλει. Mm-hmm. Έτσι είπε τουλάχιστον. Επομένως, αυτό φαίνεται ότι ευνοεί φυσικά τον Άντι Μπέρναμ, ο οποίος, να πούμε ότι και στο Ηνωμένο Βασίλειο, είναι γνωστός ως ο βασιλιάς του Βορρά.
0: Mm-hmm. Ήταν δήμαρχος στο Μάντσεστερ αυτός.
1: Ήταν δήμαρχος στο Μάντσεστερ πολλά χρόνια. Νομίζω από το 17 μέχρι προχθές που εξελέγει βουλευτής, το 17 μέχρι το 26, και έκανε αρκετά πράγματα για το Μάντσεστερ. Και επίσης, επειδή ο Βοράς, ο πρώην βιομηχανικός Βοράς της Αγγλίας, έχει πολλά οικονομικά προβλήματα, υπάρχει μεγάλη αντίθεση μεταξύ του τι σημαίνει στο Βορρά και του στο Νότο της Αγγλίας, ίσως ο Μπέρναμ, επειδή είναι, να το πω, τοπικιστής, αγαπάει το Μάντσεστερ, μιλάει γι' αυτό, ίσως πολλοί νιώσουν ότι θα δώσει φωνή σε όλες αυτές τις περιοχές της Αγγλίας, του Βορρά, τις οποίες τις αγνοούμε και όλοι μιλάνε για το Λονδίνο. Οπότε φαίνεται αυτή τη στιγμή να είναι ο επικρατέστερος. Θα δούμε βέβαια πώς θα εξελιχθεί αυτό μέσα στις επόμενες μέρες.
0: Μπαίνει να δούμε αν είναι και μια πολιτική προσωπικότητα που μπορεί να συνδέσει το Εργατικό Κόμμα με τους απογοητευμένους ψηφοφόρους του. Πάνω σε αυτό που λέτε δηλαδή, για να δώσει φωνή και σε αυτά τα στρώματα. Αυτό δηλαδή, ίσως να είναι δηλαδή από αυτά τουλάχιστον που διαβάζουμε από εσάς τους αναλυτές, δομικά τα ζητήματα του Εργατικού Κόμματος και που υπερβαίνουν τα πρόσωπα.
1: Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό και γι' αυτό είπα ότι και το Brexit έχει δημιουργήσει μια πολύ δύσκολη κατάσταση και γι' αυτό χάνουμε συνέχεια πρωθυπουργούς. Ο Μπέρναμ, καταρχήν να πω ότι έχει μια μεγάλη θητεία πίσω του, δεν βγήκε τώρα στην πολιτική. Έχει υπάρξει υπουργός υγείας κατά τον Τόνι Μπλερ και

0: πράγματα που είναι δύσκολα, mm-hmm. αλλά να πούμε τα πράγματα ούτως ή άλλως δεν είναι και πάρα πολύ εύκολα. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή αυτό που συζητιέται στο Ηνωμένο Βασίλειο mm-hmm. είναι το τι debt έχουμε. Mm-hmm. Πόσα χρήματα δηλαδή οφείλει το κράτος, mm-hmm. τα οποία είναι αρκετά ανεβασμένα, αλλά όχι τόσο πολύ ώστε να υπάρχει κάποια ανησυχία. Όμως, επειδή συζητιέται πολύ αυτό, θα είναι δύσκολο να δαπανίσει σε διάφορους τομείς mm-hmm. που έχουν ανάγκη, mm-hmm. όπως ας πούμε η κοινωνική πρόνοια, mm-hmm. το εθνικό σύστημα υγείας. Mm-hmm. Και επίσης έχει πει ότι δεν θα αυξήσει τους φόρους. Μιλάμε για το φόρο εισοδήματος, το VAT, το National Insurance, όλα αυτά τα λεφτά δηλαδή που πληρώνουμε για να μπορούμε να έχουμε το εθνικό σύστημα υγείας κτλ. Και αν δεν αυξηθούν κάποιοι φόροι, θα είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν τα χρήματα για να κάνει όλα αυτά που χρειάζονται και να μπορέσει να επενδύσει, όπως είπα, σε τομείς ναι. όπως το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ναι. Οπότε δεν είναι εύκολο. Βέβαια έχει πει και πάρα πολλά καλά που mm-hmm. ευχαριστούν την πιο αριστερή, αν θέλετε, μερίδα του Εργατικού Κόμματος, ότι πιστεύει ότι το νερό πρέπει να γίνει κρατικό. Mm-hmm. Για τους σιδηροδρόμους επίσης έχει πει ότι θα ήταν καλό να είναι κάτω από κρατική επίβλεψη, ίσως όχι ακριβώς κρατικά αλλά από κρατική επίβλεψη, mm. το οποίο αυτό γίνεται και αρκετά εύκολα γιατί υπάρχουν ιδιωτικά συμβόλαια που σιγά σιγά τελειώνουν και έτσι μπορείς να ξαναπάρεις τον έλεγχο κάποιων κομματιών των σιδηροδρόμων. Οπότε έχει πει κάποια καλά πράγματα. Το θέμα είναι αν αυτά μπορούν να γίνουν mm-hmm. και πού θα βρεθούν τα λεφτά και αν θα έχει φυσικά την πυγμή mm-hmm. να επιβάλλει ένα καινούριο όραμα και ένα καινούριο σχέδιο που το χρειάζεται άμεσα το Ηνωμένο Βασίλειο.
1: Ακριβώς, γιατί ο Φάραντζ τρίβει τα χέρια του. Έτσι δεν είναι. Δεν προσελκύει και τα κοινωνικά στρώματα, τα φτωχότερα, με την γνωστή μισαλόδοξη ρητορική του, τέλος πάντων.
0: Ναι. Ακριβώς. Και ήδη το κόμμα του Φαράζ, το Reform, έχει πει ότι θα έπρεπε να γίνουν εκλογές. Mm-hmm. Φυσικά αυτό θα του συνέφερε να γίνουν τώρα άλλες εκλογές, γιατί ακόμα δεν έχουν χάσει όσοι από τη δύναμή τους νομίζω θα χάσουν ναι. μέσα στον επόμενο χρόνο. Ναι. Δηλαδή σιγά σιγά μπορεί αυτά που λέει και ο Φαράζ και η άκρα δεξιά να ακούγονται mm-hmm. καλά, αλλά όταν τους βλέπεις τι δουλειά κάνουν σε δήμους που έχουν δημοτικούς συμβούλους mm-hmm. κτλ. Η φούσκα αυτή σιγά σιγά ξεφουσκώνει. Βέβαια. Οπότε για αυτούς θα τους συνέφερε να γίνουν τώρα εκλογές, αλλά θα γίνει μόνο αυτό η αλλαγή του Προέδρου του Εργατικού Κόμματος και του Πρωθυπουργού φυσικά.
1: Mm-hmm. Άλλωστε είναι γνωστό αυτή η ακροδεξή τύπη και γενικότερα, όχι μόνο στην Αγγλία, ποια συμφέροντα χρησιμοποιούν και ποιον δεξιά χέρια είναι.
0: Ακριβώς, mm-hmm. ακριβώς. Και αυτά σιγά σιγά εμφανίζονται, αλλά παίρνουν χρόνο. Mm-hmm. Στην αρχή επικρατεί όλη αυτή η ρητορική ότι θα πάρουμε πίσω τη χώρα μας, θα γίνει μεγαλύτερη, καλύτερη κτλ. Mm-hmm.
1: Κυρία Πρεντούλη, ευχαριστούμε πολύ για την ανάλυσή σας εδώ στο Κόκκινο.
0: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
1: Να είστε και εσείς καλά. Ευχαριστούμε πολύ, η κυρία Μαρίνα Πρεντούλη. Εδώ στο Κόκκινο, ομότιμη καθηγήτρια πολιτικής και πολιτικής επικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Αγγλίας. Το πόσα μηνύματα έχουμε πάρει για τον κύριο Αβραμόπουλο δεν περιγράφεται, έτσι είναι αμέτρητα. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Τώρα ξέρετε, σιγά σιγά και σταδιακά βγαίνουν πληροφορίες και περιμένουμε πάντα την κυβερνητική αντίδραση. Λογικά θα υπάρξουν και ανακοινώσεις σε λίγο από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Γενικά είναι αυτό το θέμα της ημέρας και προφανώς θα είναι το θέμα των επόμενων ημερών. Ίσως πάρει αγκαζέ ολόκληρη την Νέα Δημοκρατία και αυτό το θέμα μέχρι τις επόμενες εκλογές. Να δούμε βέβαια και πότε θα γίνουν οι επόμενες εκλογές, γιατί ο Μητσοτάκης λέει δημόσια ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, ωστόσο υπάρχει μια τέτοια κινητικότητα, τέτοια κινητοποίηση, περιοδίες υπουργών, όλοι οι κορυφαίοι είναι στην Πελοπόννησο, στις Αμαρικές Έδρες, στη Βόρεια Ελλάδα, στην Έτωλο Ακαρνανία, σε όλη την επαρχία. Κάτι που δείχνει ότι έχει αναβαθμιστεί ο εκλογικός συναγερμός και τροφοδοτεί όλες τις εκτιμήσεις και όλα τα συμπεράσματα ότι το σκέφτεται στο πίσω, το έχει ο Μητσοτάκης στο πίσω μέρος του μυαλού του να πάει και σε εκλογές το φθινόπωρο. Μένει να το δούμε και αυτό. Όλα είναι ρευστά.

0: στο κόκκινο.
1: Μια αλυσίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αλυσίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 26 Ιουνίου Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. 27 Ιουνίου Κατράκιο. 28 Ιουνίου Βεάκιο. 29 Ιουνίου Θέατρο Βράχων. Εισιτήρια στο more.com.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

στον κόσμο. Λοιπόν, έχει κλείσει Αθηνών Λαμίας λόγω της φωτιάς στο ακρέφνιο Βιωτίας. Επιχειρούν 118 πυροσβέστες και 14 εναέρια μέσα. Όταν έχω εσένα. Έχει οριοθετηθεί φωτιά στον Μέγα Δέριο Εύρου. Ενώ φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη στο Δήμο Θερμαϊκού στη Θεσσαλονίκη. Η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή και καίει σε χαμηλή λάστιση.

Σε ύφεση είναι ευτυχώς η φωτιά στα Σπάτα. Για άλλη μια φορά να πούμε ένα πολύ πολύ μεγάλο μπράβο στους πυροσβέστες που με πενιχρές αποδοχές, με τα γνωστά προβλήματα τα οποία έχουμε αναδείξει και εμείς εδώ από το κόκκινο, πραγματοποιούν αυτή τη μεγάλη μάχη με τις φλόγες σε πολλές περιοχές της χώρας.

Λοιπόν, ρωτάτε αρκετές και αρκετοί αν έχει βγάλει ανακοίνωση η κυβέρνηση, είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα για τον κύριο Αβραμόπουλο. Όχι, δεν έχει βγάλει ανακοίνωση, ίσως να μην βγάλει ανακοίνωση η κυβέρνηση, ώστε να μείνει όσο πιο χαμηλά γίνεται το θέμα και να παραπέμψει η κυβέρνηση, να παραπέμψει το Μαξίμου στην δήλωση του κυρίου Αβραμόπουλου. Το έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις στο παρελθόν αυτό. Είναι και αυτή μια λύση, όπως έλεγε παλιά, μια προσωπικότητα. Μια κάποια λύση. Νωρίτερα, επίθεση στην κυβέρνηση για την ακρίβεια εξαπέλυσε ο Σωκράτης Φάμελος κατά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο Απόστολο Ραυτόπουλο, αλλά και με εκπροσώπους της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας. Ενώ η ακραία ακρίβεια τρέχει με ηλικιώδεις ρυθμούς, ο κ. Μητσοτάκης ξοδεύει εκατομμύρια των Ελλήνων πολιτών για καμπάνιες και εργαλεία που το μόνο που κάνουν είναι να εκπαιδεύουν τους καταναλωτές στην ακρίβεια, τόνισε ο κ. Φάμελος, φωτογραφίζοντας προφανώς αυτή την πλατφόρμα το πόσο κάνει. Και μάλιστα σε μια χρονική στιγμή τονίζει ο Σωκράτης Φάμελος, όπου η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων και των Ελληνίδων είναι στο χαμηλότερο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κ. Φάμελος σημείωσε πως η ακρίβεια είναι σχέδιο του κ. Μητσοτάκη για να κλέβει από τους πολίτες και τους επαγγελματίες και να θησαυρίζουν τα καρτέλα. Και σε αυτό το πλαίσιο έδωσε έμφαση στην ανάγκη της άμεσης μείωσης των έμεσων φόρων, ιδιαίτερα στα τρόφιμα και στα φάρμακα, όπως και στην ανάγκη δημόσιου ελέγχου στα ουσιαστικά πεδία της αγοράς, που είναι το ρεύμα, η ενέργεια, τα καύσιμα και οι τράπεζες, γιατί εκεί είναι τα μεγάλα καρτέλ εσχροκέρδειας, όπως είπε χαρακτηριστικά.

0: και από την ακρίβεια στα εργασιακά. Η κυβέρνηση θα επιχειρήσει στο δρόμο για τις εκλογές να πουλήσει ένα success story και στα εργασιακά ήδη επιχειρεί να το κάνει αυτό. Πριν λίγες ημέρες, το δίδυμο Μητσοτάκη και Ραμαίος παρουσίασε στις Βρυξέλλες τη λεγόμενη κοινωνική συμφωνία ως μια συμφωνία πρότυπο, ως ένα μοντέλο που πρέπει να αποτελέσει οδηγό και για τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για τη συμφωνία που συνήψε η κυβέρνηση με τους εργοδοτικούς φορείς και τον κύριο Παναγόπουλο της ΓΕΣΕ. Συνήθως είναι η αριστερά που μιλά συνεχώς για τα δικαιώματα των εργαζομένων, είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Ωστόσο, ήταν μια κεντροδεξιά κυβέρνηση που κατάφερε να επιτύχει μια συμφωνία η οποία ωφελεί τόσο τους εργοδότες όσο και τους εργαζόμενους και κυρίως τους εργαζόμενους, είπε εμφατικά ο Πρωθυπουργός. Πάμε αμέσως να καλησπερίσουμε τον κύριο Άρη Καζάκο, καθηγητή εργατικού δικαίου στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Καλό σας απόγευμα, κύριε Καζάκο. Καλησπέρα σας.
1: Γεια σας κύριε Σαββόπουλε.
0: Καταρχάς, μπορεί να υπάρξει μια συμφωνία γενικά που να ωφελεί και τους εργοδότες και τους εργαζόμενους, και δηλαδή και το ισχυρό μέρος και το πιο ευάλωτο ταυτόχρονα, γίνεται αυτό?
1: Κοιτάξτε, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να συμβεί αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά η περίπτωση της κοινωνικής συμφωνίας, της εθνικής συμφωνίας ή όπως αλλιώς λέγεται, είναι μια λίγο διαφορετική περίπτωση. Mm-hmm. Διότι με αυτήν επιδιώχθηκε η ρύθμιση τριών ζητημάτων. Πρώτα απ' όλα επιδιώχθηκε η διευκόλυνση της επέκτασης της εφαρμογής των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Και αυτό έγινε μέσω της μείωσης του ποσοστού κάλυψης που πρέπει να υπάρχει προκειμένου να κηρύξει ο Υπουργός Εργασίας γενικώς υποχρεωτική μια κλαδική ή ομοιοεπαγγελματική συλλογική σύμβαση εργασίας. Mm-hmm. Το ποσοστό αυτό ήταν 50% συν ένας, τώρα γίνεται 40% συν ένας. Mm-hmm. Και μάλιστα δεν χρειάζεται κανενός είδους κάλυψη όταν την κλαδική ή ομοιοεπαγγελματική συλλογική σύμβαση εργασίας προσυπογράφουν οι εθνικοί ανταγωνιστές, mm-hmm. ΣΕΒ, ΓΕΣΕ και τα λοιπά. Αυτό είναι ένα θετικό μέτρο.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά αυτό το μέτρο δεν μπορεί να το αποκόψει κανείς από το γενικότερο περιβάλλον του ενωσιακού δικαίου, γιατί όπως ξέρετε, με πρόσφατη οδηγία, με την οδηγία για τους κατώτατους μισθούς, προσδιορίστηκε ο στόχος κάλυψης από συλλογικές συμβάσεις εργασίας στο 80%.
0: Mm-hmm.
1: Στη χώρα μας το ποσοστό κάλυψης αυτή τη στιγμή είναι στο 25%.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνετε λοιόν την τεράστια, την τρομερή υστέρηση που υπάρχει στο θέμα αυτό. Και θα ήθελα εδώ να σημειώσω ότι το 2019, όταν κατατέθηκε το σχέδιο νόμου Βρούτσι, με το οποίο ουσιαστικά ακροτηριάστηκαν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, η Τράπεζα της Ελλάδος, δηλαδή ο κύριος Τουρνάρας, είχε πει ότι η κάλυψη στην Ελλάδα από συλλογικές συμβάσεις εργασίας είναι υπερβολική.
0: Mm.
1: Αντιλαμβάνεστε Μάλιστα. λοιπόν ότι το υπερβολικό του πράγματος να καλύπτουν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας μόλις το 25% των εργαζομένων και ο στόχος 80% της οδηγίας για τους κατώτατους μισθούς βρίσκονται σε μια τρομακτική απόκληση.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Αυτό ήταν το πρώτο και αυτό είναι όντως ένα θετικό βήμα, όπου όμως θα πρέπει να σημειώσουμε ότι το βήμα αυτό ήταν πολύ πιο τολμηρό στη Γερμανία, όπου ορίστηκε ότι δεν χρειάζεται πλέον κανένα ποσοστό κάλυψης, δεν χρειάζεται ένα ελάχιστο ποσοστό κάλυψης, προκειμένου ο Υπουργός Εργασίας να κηρύξει γενικώς υποχρεωτική μια συλλογική σύμβαση εργασίας. Mm-hmm. Αυτό ήταν ένα θετικό βήμα. Η χώρα μας έρχεται ασθμένοντας από πίσω και επαναλαμβάνω, ο λόγος είναι ότι η οδηγία υποχρεώνει τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πετύχουν ένα στόχο κάλυψης που είναι το 80%, από τον οποίο στόχο απέχουμε παρασάγκες.
0: Mm-hmm.
1: Υπήρχε και ένας δεύτερος στόχος στην Εθνική Συμφωνία, ήταν η επαναφορά της πλήρους μετενέργειας, δηλαδή όταν μία συλλογική σύμβαση εργασίας λύγει, οι όροι της, οι κανονιστικοί της όροι συνεχίζουν να εφαρμόζονται για 3 μήνες και μετά το τρίμηνο συνεχίζουν να ισχύουν να ισχύει το σύνολο αυτών των όρων, ενώ το μνημονιακό μέτρο του δεύτερου μνημονίου της ΠΙΣ 6 του 2012 περιόριζε αυτή την ισχύ, αυτή την εφαρμογή, αυτή τη μετενέργεια μόνο στον βασικό μισθό και 4 επιδόματα. Τώρα λοιπόν επανέρχεται η πλήρης μετενέργεια για το σύνολο των κανονιστικών όρων των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, αλλά αυτό που αποσιωπά η κυβέρνηση είναι τα κενά που υπάρχουν σε μια τέτοια ρύθμιση. Το κενό αφενός είναι στο ότι η επέκταση εφαρμογής των κανονιστικών όρων ορίζεται καταρχάς για 3 και όχι 6 μήνες όπως ίσχυε παλιά, και το διάστημα αυτό των 3 μηνών είναι ανεπαρκές προκειμένου να συναυτεί η διάδοχη συλλογική σύμβαση εργασίας. Και βεβαίως υπάρχει ένα τεράστιο κενό σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του συνόλου των όρων μετά την παρέλευση του τριμήνου, διότι εδώ η εφαρμογή των όρων εργασίας, των κανονιστικών όρων των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, ουσιαστικά βρίσκεται υπό την αίρεση της διάθεσης του εργοδότη, ο οποίος με εργαλείο την ατομική σύμβαση εργασίας μπορεί να τους τροποποιήσει επί ταχύρω.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο επίσης, το οποίο αποσιωπά η κυβέρνηση. Το αποσιώπησε και ο κύριος Μητσοτάκης και η κυρία Κεραμέως. Τώρα, υπάρχει και κάτι ακόμη. Υπάρχει ένα, αν θέλετε, μνημονιακό κατάλοιπο, η ενέργεια του οποίου ωστόσο είναι τόσο δραστική, ώστε ουσιαστικά δημιουργεί ένα περιβάλλον μέσα στο οποίο δεν μπορούν να αναπτυχθούν συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Να συναυθούν και να εφαρμοστούν συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Και αυτό είναι η διαιτησία του ΟΜΕΔ. Το δεύτερο μνημόνιο και το εφαρμοστικό του νομοθέτημα, η ΠΙΣ 6 του 2012, κατάργησαν το δικαίωμα μονομερούς προσφυγής, το δικαίωμα δηλαδή εργαζομένων εργοδοτών, πρακτικά εργαζομένων, να προσφεύγουν στην διαιτησία του ΟΜΕΔ, και αποτέλεσμα αυτής της κατάργησης ήταν να παραλύσουν εντελώς ο θεσμός της διαιτησίας και η έκδοση διαιτητικών αποφάσεων. Εδώ ωστόσο είχαμε σημειώσει μια σπουδαία νίκη, διότι στην προσφυγή που έγινε, στην αίτηση ακύρωσης που έγινε στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, το δικαστήριο αυτό ακύρωσε τη διάταξη με την οποία καταργήθηκε το δικαίωμα μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία και όρισε ότι το δικαίωμα αυτό θεμελιώνεται στο ίδιο το Σύνταγμα, μια απόφανση η οποία έχει μια κρίσιμη σημασία για όλα τα μέτρα που λαμβάνονται από εκεί και πέρα και τα οποία μέτρα περιορίζουν το δικαίωμα ή και το ακυρώνουν σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Εδώ τι κάνει τώρα η Εθνική Συμφωνία, η Κοινωνική Συμφωνία? Έρχεται και εγκαθιδρεί μία τριμελή επιτροπή, η οποία επιτροπή ουσιαστικά στην πράξη αναμένεται να λειτουργήσει ως κόφτης και για τις περιπτώσεις εκείνες όπου εξακολουθούσε να επιβιώνει ένα δικαίωμα μονομερούς προσφυγής χάρη στην ευρία ερμηνεία που έκαναν και οι επιτροπές διαιτησίας του ΟΜΕΒ αλλά και τα δικαστήρια στα οποία προσέφευγαν οι εργοδότες για να ακυρώσουν διαιτητικές αποφάσεις. Έρχεται λοιπόν τώρα η κυβέρνηση και ορίζει μία, εγκαθιδρύει μία τριμερή επιτροπή, της οποίας το έργο μάλλον προορίζεται να είναι αυτό, να λειτουργήσει στην πράξη ως κόφτης για τις περιπτώσεις εκείνες όπου μπορούσαν υπό αυστηρές προϋποθέσεις οι εργαζόμενοι να προσφεύγουν μονομερώς στη διαιτησία. Αυτό όμως μένει να το δούμε. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να υπογραμμίσουμε σε μια συζήτηση όπως αυτή που κάνουμε είναι όλη η σκευή της αντεργατικής νομοθεσίας, η οποία δημιουργήθηκε και μετά τη λήξη του τρίτου μνημονίου από το 2019 μέχρι σήμερα, διότι από το 2019 με τον λεγόμενο νόμο Βρούτσι ουσιαστικά αποσυναρμολογήθηκε το δίκαιο των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, ορίστηκε ένα πλήθος εξαιρέσεων από την εφαρμογή συλλογικών συμβάσεων εργασίας και επαναλαμβάνω ορίστηκαν πολύ αυστηρές προϋποθέσεις για τη μονομερή προσφυγή στη διαιτησία, παρά το γεγονός ότι το δικαίωμα αυτό είχε κριθεί από την ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας ότι είναι συνταγματικό, ότι θεμελιώνεται στο άρθρο 22, παράγραφος 2 του Συντάγματος. Αυτή η ανομαλία παραμένει στο δικαίωμα μας, διότι και πάλι η διαιτησία μπορεί να λειτουργήσει μόνο υπό αυστηρές προϋποθέσεις, η συνδρομή των οποίων στην πράξη είναι δύσκολο να συμβεί. Τώρα, για το ερώτημά σας το πρώτο, το οποίο κρατώ και είναι πολύ σημαντικό, αν δηλαδή υπάρχουν μέτρα τα οποία μπορούν να ωφελούν και εργαζόμενους και εργοδότες, θα σας πω ότι συμβαίνει το εξής. Στην Ελλάδα, όπως και στις περισσότερες χώρες, το 70% του ΑΕΠ παράγεται από την εσωτερική ζήτηση. Η πολιτική της εσωτερικής υποτίμησης δια της μείωσης των μισθών που επέφερε το δεύτερο μνημόνιο ουσιαστικά οδήγησε στην κατάρρευση των μισθών και άρα και της εσωτερικής ζήτησης. Και άρα και στο κλείσιμο εκατοντάδων χιλιάδων επιχειρήσεων. Όταν λοιπόν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με την επικουρία και του κυρίου Στουρνάρα υποστηρίζουν μειώσεις μισθών, αυτή τη φορά όμως όχι ονομαστικών μισθών, αλλά τις μειώσεις των πραγματικών μισθών, λόγω της προϊούσας ακρίβειας, αντιλαμβάνεστε ότι ουσιαστικά αυτά είναι οικονομικά, τα οποία κανείς θα μπορούσε να χαρακτηρίσει μόνο ως αξιοθρήνητα. Διότι όταν περικόπτονται οι μισθοί, όταν μειώνονται οι πραγματικοί μισθοί, όταν η αγοραστική δύναμη των μισθών μειώνεται, τις συνέπειες τις πληρώνει το σύνολο της οικονομίας και όχι μόνο οι εργαζόμενοι. Επομένως, η στήριξη των μισθών και γενικά η στήριξη των εισοδημάτων και επομένως και της εσωτερικής ζήτησης είναι κάτι που ωφελεί και θα ωφελούσε όχι μόνο τους εργαζόμενους, αλλά και την ελληνική οικονομία. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όταν η Τράπεζα της Ελλάδος το 2019 βγήκε να χαιρετήσει τα μέτρα του νόμου Βρούτση, τα οποία οδηγούσαν με μαθηματική ακρίβεια σε περαιτέρω μείωση των μισθών, έστω των πραγματικών μισθών, αυτό ήταν μία στάση και μία θέση η οποία καμία σχέση με την απλή οικονομική λογική δεν μπορούσε να έχει. Και πράγματι αυτό επαληθεύτηκε στην πράξη. Συνεχίστηκε και συνεχίζεται η πολιτική της εσωτερικής υποτίμησης δια της μείωσης, επαναλαμβάνω, όχι αυτή τη φορά των ονομαστικών μισθών, αλλά δια της μείωσης των πραγματικών μισθών. Και αυτό το πληρώνουν προεχόντως οι εργαζόμενοι, αλλά και το σύνολο της ελληνικής οικονομίας.
0: Και σε μια περίοδο, κύριε καθηγητά, που ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας ξαναχτύπησε και τόνισε πως οι δημόσιες συντάξεις από μόνες τους δύσκολα θα μπορούν να εξασφαλίσουν στο μέλλον επαρκή εισοδήματα για τους πολίτες. Αυτή η δήλωση έχει άρωμα περικοπών, έχει ένα άρωμα ιδιωτικοποίησης. Πώς ακριβώς την διαβάζετε?
1: Κοιτάξτε, εγώ βλέπω σε μια τέτοια δήλωση και σε μια τέτοια στάση, η οποία δεν είναι καινοφανής, αυτά τα έχει πει ο κύριος Στουρνάρας και στο παρελθόν. Βλέπω λοιπόν μια ενίσχυση του σχεδίου ανάπτυξης της επαγγελματικής ασφάλισης και της αξιοποίησης των επαγγελματικών ταμείων για τη χρηματιστηριακή οικονομία.
0: Μάλιστα.
1: Τι γίνεται εδώ με την επαγγελματική ασφάλιση? Για να συμπληρώσει την σύνταξή του ένας εργαζόμενος, την απολύτως ανεπαρκή σύνταξή του, θα πρέπει να χρηματοδοτήσει επιπλέον την επαγγελματική ασφάλιση. Το κόστος για τους εργοδότες δεν είναι τόσο μεγάλο, γιατί για τους εργοδότες υπάρχουν φορολογικά και άλλα κίνητρα. Και με τον τρόπο αυτό να αφαιρέσει ένα ακόμη μέρος του εισοδήματός του, προκειμένου αργότερα να συμπληρώσει την ανεπαρκή σύνταξή του. Και παράλληλα ενισχύεται και το σχέδιο αξιοποίησης των κεφαλαίων της επαγγελματικής ασφάλισης στο χρηματιστήριο, και αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δίνεται όθηση στον χρηματιστηριακό κύκλο, και αυτό νομίζω είναι και ο απότερος στόχος όλης αυτής της εξέλιξης, για την οποία, υπέρ της οποίας ξυφουλκεί και ο κύριος Στουρνάρας τώρα.
0: Μάλιστα. Θα περιμένουμε λοιπόν. Κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε πολύ για την ανάλυσή σας εδώ στο κόκκινο.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Και εσείς. Ο κύριος Άρης Καζάκος, εδώ στο κόκκινο, καθηγητής εργατικού δικαίου στη νομική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Πάμε στο επόμενο τραγούδι.
2: Πάλι τραβά σκανδάλι.
0: Ο Κωνσταντίνος, αν μαντεύω το όνομα, γιατί υπογράφει με κάπα και έχει το επώνυμό του, η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας μας γράφει τον ξενοδοχο υπαλλήλων, η οποία είναι υποχρεωτικό πλεονέκτημα, δεν τηρείται ούτε κατά διάνοια στην εποχική απασχόληση στα νησιά, στην Κρήτη και τη Ρόδο. Ουδής εργοδότης σέβεται τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, μας γράφει χαρακτηριστικά. Πέσαμε από τα σύννεφα πάλι. Οι εργοδότες δεν σέβονται τις λογικές συμβάσεις. Εννοείται πως όταν δεν υπάρχουν έλεγχοι και δεν υπάρχει βούληση ώστε να επιβληθούν έλεγχοι, έρχεται η ζούγκλα και καθιερώνεται η ζούγκλα, θεσπίζεται η ζούγκλα, εδραιώνεται η ζούγκλα ως κανονικότητα και στην αγορά εργασίας.

Υπάρχει ραγδαία επιδείνωση της υγείας του απεργοπίνας του Αριστοτέλη Χατζή, που ζητά την ακύρωση της σύμβασης από την Περιφέρεια Αττικής για τα προσφυγικά, της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Έχουν εκδώσει έκτακτη ανακοίνωση οι αλληλέγγυοι γιατροί που παρακολουθούν την κατάσταση της υγείας του απεργού πείνας. 137 ημέρες απεργίας πείνας από τον Αριστοτέλη Χατζή. Είχαμε προγραμματίσει σχετική συνομιλία, ωστόσο αυτό δεν κατέστη εφικτό, καθώς οι ώρες είναι κρίσιμες. Αύριο πιθανότατα θα έχουμε μία συνομιλία με τους αλληλέγγυους. Τα αιτήματα που εκφράζουν τα συλλογικά αιτήματα της κοινότητας είναι η άμεση ακύρωση της σύμβασης από την Περιφέρεια Αττικής, η παραμονή όλων των κατοίκων των προσφυγικών στα σπίτια, στον τόπο και την περιοχή που διαμένουν και έχουν συνδεθεί κοινωνικά, πολιτισμικά και οργανικά μαζί τους. Και βέβαια να δοθούν έμπρακτες εγγυήσεις για την αποκατάσταση των προσφυγικών από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «Κάτοικοι και φίλοι προσφυγικών Λεωφόρου Αλεξάνδρας ΑΜΚΕ» με τη δική της χρηματοδότηση. Ούτε ευρώ δημοσίου χρήματος για την ανάπλαση των προσφυγικών, λένε, γράφουν χαρακτηριστικά. Και ο απεργός πείνας δηλώνει ότι δεν σκοπεύει να σταματήσει την αποχή από τη σίτηση παρά τους κινδύνους για την υγεία του, έως ότου τα αιτήματα ικανοποιηθούν. Φεύγουμε. Ο Βασίλης Κουτούβαλης ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Βούλα Κώστα. Στην επικοινωνία, Κώστας Σαββόπουλος στο μικρόφωνο. Μείνετε και μένετε στο κόκκινο. Ραντεβού αύριο στις 6. Καλό βράδυ σε όλες και όλους.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο κόκκινο, στους 105 και 5. Είμαι ο Αλέξης Βάκης και σύμφωνα με το πρόγραμμα του σταθμού θα είμαι για την επόμενη μία ώρα στην παρέα σας. Είναι μια διαδικασία που επαναλαμβάνεται κάθε μέρα, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, αυτή την ώρα και σε αυτή τη συχνότητα. Ο Βασίλης Κουτούβαλης είναι στη ρύθμιση του ήχου, new entry στην τηλεφωνική επικοινωνία, η καινούργια φίλη μας, η Βούλα Κώστα, η οποία υποδέχεται τις κλήσεις σας που έρχονται στο 210-321-7777. Και για την περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας με το στούντιο, να στείλετε ας πούμε ένα μήνυμα που πρέπει να μεταβιβαστεί στον εκλεκτό μας καλεσμένο, ο δωρεάν αριθμός επικοινωνίας μέσω Viber είναι 698-58-70-059. Ξεκινήσαμε βεβαίως με αυτό το αθάνατο αντάρτικο τραγούδι που είχε πολλές φορές και περήφανα και στα βουνά και στις πόλεις και παντού και στα επόμενα χρόνια και νόμιμα και παράνομα και στα εύκολα και στα δύσκολα χρόνια. Στάρματα, στάρματα, με λόγια του Νίκου Καρβούνη και μουσική του Άκη Σμυρνέου, τώρα πια δεν χρειάζεται να λέμε τα αντάρτικα ψευδόνυμα. Και ήταν βεβαίως ο Πάνος Τζαβέλας, ο άνθρωπος που μας έμαθε αυτά τα τραγούδια στα χρόνια της μεταπολίτευσης. Και έναν άνθρωπο που φόρεσε την στολή του αντάρτη του Ελλάς θα μιλήσουμε σήμερα, στα 17 του χρόνια, κρυφά ως προς την κεντρική πολιτική του ιδιότητα, αλλά και αυτό θα το κουβεντιάσουμε, έναν άνθρωπο που και τα επόμενα χρόνια από την κατοχή ήταν παρόν στην υπόθεση του σοσιαλισμού, στην υπόθεση της απελευθέρωσης του ανθρώπου από τον άνθρωπο. Ήταν μια εμβληματική φυσιογνωμία του ευρύτερου τροτσκιστικού κινήματος. Ήταν μια φυσιογνωμία του συνδικαλιστικού κινήματος. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ στις αρχές δεκαετίας του 70. Πιο πριν, μέσω της Τετάρτης Διεθνούς, είχε συμβάλει στα μέγιστα σε εκείνο το φοβερό και αόρατο εργοστάσιο της Επανάστασης, όπου σε μαροκινό έδαφος φτιάχναν όπλα και τα προμήθευαν στους Αλγερίνους μαχητές που μάχονταν για την ανεξαρτησία τους. Αργότερα μπήκε από τους πρώτους στον δικτατορικό αγώνα, συνεργάστηκε με το ΠΑΚ του Ανδρέα Παπανδρέου και το 1974 μπήκε και στο ΠΑΣΟΚ, όπου γρήγορα έφυγε διότι το κλίμα εκεί μάλλον δεν τον σήκωνε. Μιλάμε για τον ΕΣΑΗ σύντροφό μας, τον Δημήτρη τον Μίμη τον Λιβγεράτο, έναν άνθρωπο εμβληματικό στην υπόθεση της αριστεράς στον 20ο αιώνα. Τον χάσαμε το 2023. Έφυγε πλήρης ημερών στα 96 του ο Μίμης. Και για τη μνήμη του γράφτηκε ένας τόμος από 7 διαφορετικούς ανθρώπους που δεν είναι όλοι τους ιστορικοί, αλλά όλοι είχαν να καταθέσουν κάτι για εκείνον. Το βιβλίο αυτό εξεδόθηκε από το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕΕ και έχει τον τίτλο «Δημήτρης Λιβγεράτος, ένας άνθρωπος της δράσης, ένας λόγιος εργατικής τάξης». Αυτό τον τόμο τον επιμελήθηκε ο ιστορικός Δημήτρης Κατσορίδας, που ξέρω πάρα πολλά πράγματα γραπτά δικά του για τη δεκαετία του 40 και μετά, και είναι μεγάλη χαρά και τιμή που αποδέχτηκε την πρόσκληση να είναι εδώ στο στούντιο και να μιλήσει μαζί μας για τον Μίμη Λιβγεράτο. Κύριε Κατσορίδα, αγαπημένοι μας Δημήτρη, καλώς μας ήρθες, καλώς μας ήρθατε.
1: Εγώ καλώς σας βρήκα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση για να μιλήσουμε για τον αγαπημένο μας το Μίμη στο αφιερωματικό τόμο που έχουμε βγάλει. Απλώς να διευκρινίσω ότι δεν είμαι ιστορικός, ασχολούμαι με τα ζητήματα των εργασιακών σχέσεων. Στα ζητήματα ιστορίας είμαι, πώς το πω, τέχνης. Δηλαδή...
0: Εγώ ξέρω δικά σου βιβλία πάντως, ειδικά για ζητήματα τροτσκιστικής ιστορίας στην Ελλάδα.
1: Δεν είμαι όμως ιστορικός με τη σημασία της λέξης. Δηλαδή,
0: πάντως υπάρχουν και ιστορικοί που γράφουν σε αυτό το τόμο. Πρόχειρα μου και το μυαλό, ο Κώστος Παλόκης, ας πούμε.
1: Ο Γιώργος Αλεξάτος.
0: Και υπάρχουν και άνθρωποι που ούτε ιστορικοί είναι, ούτε καν συμπαθούνται στον τροτσκισμό. Ο Γιώργος ο Μαυρίκος, που ήταν και παραμένει στον χώρο του ΚΚΕ και ήταν και γενικός γραμματέας και της ΓΕΣΕΑ αλλά και της ΕΣΑΚ, της παράταξης του ΚΚΕ. Μιλάει με πολύ πολύ θερμά λόγια για έναν τροτσκιστή, κάτι που στη δεκαετία του 40 θα ήταν αδιανόητο μάλλον. Με τα χρόνια έχουν αμβλυνθεί αυτά, βέβαια.
1: Ο Γιώργος Μαυρίκος ήταν ο επικεφαλής του Αρχείου Ιστορίας των Συνδικάτων της ΓΕΣΕΕ, του Άριστος. Ήταν ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο διοικητικό συμβούλιο ήταν ένα διοικητικό συμβούλιο διευρυμένο, δηλαδή παρότι είχε εκπροσώπους και των παρατάξεων αναλογικά, είχε και άτομα τα οποία δεν εκπροσωπούσαν παρατάξεις, μπορεί να ήταν ιστορικοί από τα ΓΑΚ, μπορεί να ήταν ιστορικοί όπως ο Λιβιαράτος και ο Κουκουλές. Ήταν στο διοικητικό συμβούλιο του Άριστος ο Λιβιαράτος, όπως και ο Κουκουλές, ήταν αντιπρόεδρος, έτσι, χωρίς να εκπροσωπούσαν παρατάξεις.
0: Αποδεκτή από όλους.
1: Κοινά αποδεκτή. Mm-hmm. Δεν εκπροσωπούσαν παρατάξεις. Ήταν πιο διευρυμένο το διοικητικό συμβούλιο. Οπότε εκεί πέρα ο Μίμης με τον Γιώργο τον Μαυρίκο είχαν άμεση επαφή και επικοινωνία.
0: Και συνεργασία.
1: Κάνει συνεδριάσεις. Συνέχεια ενδιαφέρον η μαρτυρία του Μαυρίκου, του Γιώργου, για το ότι μετά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καθόντουσαν και συζητάγανε επί διάφορα θέματα ιστορικά,
0: για την Αλγερία, για την όπλα,
1: διαφωνούσαν, συμφωνούσαν τα λοιπά, ας πούμε. Mm-hmm. Οπότε είχε αναπτυχθεί μια εκτίμηση του Μαυρίκου και απέναντι στον Κουκουλέ και απέναντι στον Λιβιαράτο.
0: Σωστά. Βέβαια και ο Κουκουλές αλλά και εν προκειμένου ο Λιβιαράτος υπήρξαν φυσιογνωμίες στο χώρο τους που δεν ήταν εύκολο να τις προσπεράσεις.
1: Ναι, βέβαια. Και σε πλευρές ο καθένας, αλλά φυσιογνωμίες, βέβαια.
0: Ακόμα βαράω το κεφάλι μου που μαζί με τον Μακαρίτη, τον Αντώνη τον Φράγκο, που ήμασταν εδώ στο Κόκκινο, το 2009 πήγαμε στα Πετράλωνα, βρήκαμε το Μίμη του Λιβιαράτο. Ξεκινήσαμε μία συνέντευξη που τη φτάσαμε μέχρι τις αρχές της απελευθέρωσης περίπου. Mm-hmm. Είχε αρχίσει να παίρνει ζωμή το πράγμα, μας είπε για το ΕΣΚΕ και για την παράνομη είσοδό του, ας πούμε, στο ΕΑΜ, γιατί δεν τους δεχόντουσαν. Θα τα πούμε και μαζί, βέβαια, αυτά. Εκεί κουράστηκε ο Μίμης. Επικοινωνήσαμε μαζί του να τη συνεχίσουμε. Μετά από ένα-δύο μήνες που χάθηκε η επικαιρότητα του πράγματος, γυρίσαμε και εμείς να τον ξαναβρούμε και αυτή η συζήτηση έμεινε μισή, δυστυχώς.
1: Πότε έγινε αυτό, το
0: 2009. Την έχω την ηχητική.
1: Αυτό είναι πολύ σπουδαίο, ότι έχετε την ηχητική συνέντευξη μέχρι όποτε έφτασε.
0: Μέχρι ένα σημείο. Και όποιος την θέλει, βεβαίως, αν τη θέλετε εσείς, πολύ ευχαρίστως να σας δώσω.
1: Βεβαίως, γιατί προσπαθούμε να μαζεύουμε οτιδήποτε γύρω από το Μίμη, εννοείται.
0: Με μεγάλη μου χαρά.
1: Ναι, έχω και εγώ συνεντεύξει το αδημοσίευτη σε κασέτες.
0: Ναι. Εδώ είχαμε κάνει, ας πούμε, μία εκπομπή στη μνήμη του Δημήτρη του Μίμη του Λιβιαράτου, περίπου τότε που τον χάσαμε, το 2023. Και συνομιλητής μου τότε ήταν ο Λέανδρος ο Μπόλαρης, ο οποίος εκπροσωπούσε το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο και το ΣΕΚ, το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα.
1: Ναι.
0: Άνθρωποι από διαφορετικές πάντες που τιμούσαν
1: το
0: ξένα,
1: τον... Το ξένα, βέβαια.
0: Ναι. Λοιπόν, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.
1: Να πάρουμε.
0: 1927, Πετράλωνα.
1: Mm-hmm.
0: Ένας ανήσυχος νέος.
1: Γεννιέται.
0: Ναι. Που τον πιάνει στα 13 του ο πόλεμος.
1: Ναι.
0: Ήρθαν τα πάνω κάτω. Και τι κάνει? Δεν έχει ακόμα ενστερνιστεί τις σε εισαγωγικά αιρετικές απόψεις. Ακολουθεί το ρεύμα της εποχής και μπαίνει στην αντίσταση. Μπαίνει στο ΕΑΜικό κίνημα, σωστά?
1: Ναι, ήταν μικρός. Οι πρώτες οργανωμένες προσπάθειες ήταν στα σχολεία, που συμμετείχε ο Μίμης. Μου είχε πει τότε ότι ήταν και στην Όκνε. Δηλαδή, του λέω πώς, μα όλοι γραφόμασταν, μου λέει τότε, όλοι δεν μπαίνει τέτοιο ζήτημα. Οπότε τα πρώτα του αντιστασιακά σκυρτήματα ήταν ως
0: Οκνίτης και αμύτης,
1: ναι. Και μαθητής.
0: Ναι, 14-15 εκεί.
1: Ναι, ναι. Οπότε αναπτύσσεται αυτό το σπουδαίο, το αμικό κίνημα. Και ο Μίμης οργανώνεται στα Πετράλωνα.
0: Mm-hmm.
1: Εκεί έχει την δράση την αντιστασιακή ως νέος που είναι, μέχρι που αρχίζει να γίνεται αντιληπτός και αποφασίζει η εκεί οργάνωση να τον στείλει μαζί με άλλους στη σχολή εφέδρων αξιωματικών του Ελλάς στη Ρεντίνα.
0: Αντιληπτός
1: ως αντιστασιακός από τις δυνάμεις κατοχής.
0: Ναι, οπότε έπρεπε να τους καταδέσουν.
1: Οπότε ναι, ουσιαστικά ήταν και μια προστασία απέναντι στο Μίμη και σε κάποιους άλλους.
0: Για να μην τον πιάσουν και μην έχει επιπτώσεις.
1: Και το στείλανε για εκπαίδευση στη Ρεντίνα.
0: Πιτσιρικά, 16-17 χρόνια.
1: Πολύ μικρό ήταν, ναι. Το 44 έγινε αυτό. Ήταν 27-37, πόσο ήταν,
0: 16-17 χρονών.
1: 16-17 χρονών. Μάλιστα. Είναι πολύ ενδιαφέρον το ημερολόγιο που κρατούσε μέρα-μέρα όταν, από όταν έφυγε από την Αθήνα να πάει στη Ρεντίνα, και αφού του πήγε στη Ρεντίνα και εκπαιδευόταν και κάποιες μάχες που δώσαν κτλ. Γιατί το ημερολόγιο του είναι και πολύ ανθρώπινο. Δεν είναι η καθημερινότητα, οι μάχες, τα μαθήματα κτλ. Είναι και πολύ ανθρώπινο. Είναι να βλέπει τη θάλασσα και να αναπολύει, να σκέφτεται τους γονείς του και να σου λέει τώρα που, τι να νομίζουν αυτοί για μένα, ότι έχω πεθάνει, και να ανησυχεί για την ανησυχία τους, να κατανοεί τις μεταπτώσεις που είχαν άνθρωποι, έτσι, να καυτηριάζει πρακτικές άλλων ανθρώπων που δεν είχαν κάποια έτσι, πιο στάθερη ιδεολογία. Δηλαδή έχει και τέτοια στοιχεία το ημερολόγιο αυτό του Μίμη, όταν πήγε όταν έφυγε από την Αθήνα για να πάει στην Ρεντίνα. Και αφού του γύρισε στην Αθήνα μια μέρα μετά την απελευθέρωση, αν θυμάμαι καλά, ή μία ή δύο μέρες μετά την απελευθέρωση. Δηλαδή δεν την πρόλαβε. Γιατί ερχόταν με πεζοπορία.
0: Ναι, αλλά πρόλαβε τις μάχες του Δεκέμβρη, βέβαια, όπου πολέμησε.
1: Πρόλαβε τις μάχες του Δεκέμβρη, βεβαίως. Συμμετείχε στα Δεκεμβριανά. Ήταν έφεδρος εξωματικός του Ελλάς, στην περιοχή των Πετραλώνων. Ήταν πολύ ενεργός. Τα περιγράφει αυτά σε άθρα του για το Δεκέμβρη. Μάλιστα υπάρχει και προφορική τοποθέτησή του, η οποία βγήκε στα πρακτικά σε ένα συνέδριο που είχε κάνει ο Γρηγόρης ο Φαράκος για το Δεκέμβρη, που εκεί πέρα έχει την τοποθέτηση του Μίμη.
0: Αν μιλάμε για έναν τόμο.
1: Ένα τόμο.
0: Δεκεμβριανά, νομίζω ότι τον έχω, ένα μαύρο βιβλίο, νομίζω ότι.
1: Ναι, νομίζω σκούρο κάπως. Όπου εκεί πέρα μιλήσαν διάφοροι και μετά υπήρχαν τοποθετήσεις. Ο Μίμης ήρθε, διαφώνησε με τον Φαράκο, με πάρα πολύ ευγενικό τρόπο, αυτό φαίνεται από την τοποθέτησή του, και διαφωνούσε και του έλεγε ότι αυτό ήταν μια εξέγερση, μια επανάσταση. Και ο Φαράκος είχε άλλη άποψη, για να θεωρήσει.
0: Ναι,
1: για να θεωρήσει κάπως. Και το εξηγούσε ότι ήταν μια εξέγερση, μια επανάσταση, την οποία η ηγεσία του κόμματος δεν το κατάλαβε. Και γιατί αν το καταλάβαινε, έπρεπε να ακολουθήσει άλλη τακτική. Δηλαδή αυτά τα οποία έκανε, να αφήνει τη συγκρού, έλεγε ανοιχτή. Και τα λοιπά, δεν τα έκανε ούτε ένας απλός λοχίας, δεν θα τα έκανε. Οπότε έχει μια διαφωνία ως προς το ποια τακτική έπρεπε να ακολουθήσει η ηγεσία του ΚΚΕ σε μια τέτοια εξεγερσιακή
0: διαδικασία. Όμως αντανακλούν και σε μια γενικότερη στρατηγική διαφωνία για το μέλλον της αντίστασης μετά την απελευθέρωση.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και αυτό εξηγείται επαρκώς, νομίζω, από την στράτευσή του σε μια παράλληλη οργάνωση που είχε μέλη στρατευμένα στο ΕΑΜ, αλλά στα κρυφά.
1: Αυτό γινόταν κατά τη διάρκεια της κατοχής. Συμμετείχε στην
0: Επαναστατικό Σοσιαλιστικό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, με γενικό γραμματέα το Θωμά Αποστολίδη, παλιό γραμματέα του ΚΚΕ.
1: Και συνδικαλιστή και από τους επικεφαλείς στην εξέγερση την εργατική του Βόλου. Σπουδαία προσωπικότητα Αποστολή. Σκοτώσαν οι δυνάμεις κατοχής. Είχε φτιάξει το ΕΣΚΕ, μάλλον είχε πρωτοστατήσει το ΕΣΚΕ, σε αυτό συμμετείχαν και άλλοι άνθρωποι και τροσκιστές, όπως ο Κώστας Αναστασιάδης, ήταν από τα βασικά στελέχη, δηλαδή, του ΕΣΚΕ, που προέρχεται από το τροσκιστικό χώρο. Και πριν ο Μίμης ήταν στη Νέα Εποχή, που ήταν Κορδάτος, Καστοριάδης κτλ., που προσπαθούσαν να αναμορφώσουν επαναστατικά τον ΚΚΕ, τα σαν αριστερή πτέρυγα του ΚΚΕ, η οποία αυτή αυτοδιαλύθηκε και μετά ο καθένας πήρε μια πορεία. Ο Μίμης συμμετείχε στο ΕΣΚΕ. Το ΕΣΚΕ είχε κάνει αίτηση να γίνει
0: συνιστόσα
1: του ΕΑΜ και είχε βάλει βέτο το ΚΚΕ.
0: Ναι, γιατί...
1: Οπότε λειτουργούσαν με ένα κρυφό. Μπήκαν δηλαδή τα μέλη του ΕΣΚΕ στο ΕΑΜ, αλλά λειτουργούσαν κρυφά.
0: Ναι, γιατί
1: δεν είχαν την πολιτική ταυτότητα.
0: Ξέρανε ότι θα έχουν επιπτώσεις.
1: Κινδυνεύαν να σκοτώσουν οι Σταλινικοί, βέβαια.
0: Ότι.
1: Ναι, είχαν δολοφονία.
0: Πάρα πολλοί από τους αρχαιομαρξιστές και τροτσκιστές που μπήκαν στο ΕΑΜ καθαρίστηκαν από.
1: Ναι, ειδικά αρχαιομαρξιστές πάρα πολύ.
0: Και ειδικά στην περιοχή του Αγρινίου υπάρχει και ολόκληρο βιβλίο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, αλλά και σε άλλες περιοχές είχαν προσχωρήσει αρχαιομαρξιστές στο ΕΑΜ.
0: Ναι, αυτά δεν είναι προσδόξανα του κινήματος, αλλά είναι η ιστορία του κινήματος και δεν μπορούμε να
1: τα λέμε, να την καυτηριάζουμε για να μην επαναλαμβάνονται.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι ότι το κάνουμε γιατί θέλουμε να κάνουμε δικαστήριο.
0: Όχι.
1: Έτσι. Αλλά όπως συζητάμε για παράδειγμα για την άλωση Τριπολιτσάς που σφαχτήκαν 32.000 άμαχοι.
0: Γυναικόπαιδα και έτσι. Γέροντες, βέβαια.
1: Αυτό δεν σημαίνει ότι η Επανάσταση 21
0: ακυρώνεται
1: επειδή έγινε μια αποτρόπαια πράξη.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Το μεγαλείο της εθνικής αντίστασης ούτως ή άλλως ήταν αυτό που ήταν. Η ανάταση του ελληνικού λαού. Τώρα, ο καθένας τι πολιτικά συμπεράσματα μπορούσε να βγάλει για το. Θα γινόταν την επόμενη μέρα της απελευθέρωσης, είναι μια άλλη στάξη συζήτηση.
1: Παρότι το ΕΣ και η κόκκινη σημαία που βγάζανε, η οποία θα έπρεπε κάποια στιγμή κάποιος εκδοτικός οίκος να αναλάβει να την εκδώσει, να την επανεκτυπώσει, ήταν εξαιρετική στις προσεγγίσεις της η κόκκινη σημαία.
0: Η κόκκινη σημαία είναι.
1: Ήταν η εφημερίδα του ΕΣΚΕ. Ναι, ναι. Ήταν η εφημερίδα του ΕΣΚΕ. Γιατί επειδή μιλούσαν και ως μέλη του ιαμικού κινήματος, κρυφά, αλλά ήταν μες στο ιαμικό κίνημα, μπορούσαν να κάνουν και πιο σωστές κρίσεις όσο αφορά την τακτική της ηγεσίας. Δηλαδή τη συμφωνία του Λισβάνου, της Καζέρτας, τι τακτική έπρεπε να ακολουθήσει, το πρόγραμμα κτλ. Το σχετισμό δύναμης, τον υπεριαλισμό. Δηλαδή, άμα κάποιος διαβάζει, κάποια στιγμή κάποιος κάποια πρέπει να λάβει να κάνει μεταπτυχιακό διδακτορικό πάνω στο ΕΣΚΕ και στην κόκκινη σημαία. Δυστυχώς μέχρι τώρα δεν έχει γίνει κανένας. Υπάρχουν κάποια σκόρπια, αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον η προσέγγιση.
0: Υπάρχουν κάποιες τροτσκιστικές οργανώσεις που είχαν εκδώσει στο παρελθόν τον προλετάριο και το διεθνιστή της κατοχής που ήταν η ομάδα Αστίνα. Και αυτά τα έχω στη βιβλιοθήκη μου στο σπίτι και ξέρω ότι έχουν εκδοθεί.
1: Ναι, αλλά ήταν η ομάδα Αστίνα και η ομάδα του Πουλιόπουλου, να το πω σημαντικά. Ναι, το Πουλιόπουλου του σκοτώσαν
0: 43. Αλλά ήταν οι ντεφετιστές, ας πούμε, και οι υπερασπιστές της Σοβιετικής Ένωσης. Και βέβαια η μνημειώδης, κατά τη γνώμη μου, πολιτική στραβωμάρα του Στίνα, που δεν αναγνώρισε στο αντιστασιακό κίνημα τίποτα το θετικό. Δηλαδή, ακόμα και στα τελευταία του βιβλία, αυτό που λέγαμε και στο διάδρομο. Μιλούσε για το ΕΑΜ σαν να μιλούσε για κάτι ευτελές ή για κάτι ακροδεξιό. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Αυτό αδικεί και τον ίδιο. Αλλά ας μην μείνουμε εκεί.
1: Ναι, παρότι αυτά τα γράφει και εκ των υστέρων ο Στίνας, ναι. Έτσι, οπότε γίνεται και πιο σκληρή
0: σύμφωνη,
1: κρίση.
0: Σύμφωνοι και μπορώ να πω ότι μπορώ να το πει υπό το καθεστώς της πίκρας γιατί του είχαν σκοτώσει οι όπλα αρκετούς από τους συνοδοιπόρους του. Αλλά η πολιτική σημαίνει να έχεις καθαρό μυαλό και όχι υπό το κράτος συναισθημάτων και δι' περίεργων. Λέω
1: εντάξει, μετά ο Στίνας έφυγε από τον τροτσκισμό πολύ σύντομα, μέχρι το 47-48 αποχώρησε και μετά άρχισε να πηγαίνει στον αντιεξουσιαστικό χώρο ουσιαστικά.
0: Και αυτό.
1: Δεν διακολούθησε άλλη πορεία.
0: Αλλά η άποψή του για το ΕΑΜ παρέμεινε η παλιά. Τιμή και δόξα στους Έλληνες τροτσκιστές που σε καθεστώς διπλής παρανομίας έκαναν το χρέος τους. Μπήκαν στο ΕΑΜ, πολέμησαν και στο βουνό και στις πόλεις και στο Δεκέμβρη και παντού. Ήταν παρόντες σε αυτό το καινούργιο που κυοφορούν, ήταν σε αυτό το μεγάλο που συνέβαινε στη χώρα μας. Μετά την απελευθέρωση θα χωρίζαν τα τσανάκια τους με τη μεγάλη παράταξη του ΚΚΕ, αλλά όταν χρειάστηκε να δράσουν από κοινού, το έπραξε.
1: Όχι, ακόμα και στα Δεκεμβριανά και οι τροτσκιστές εκείνοι οι οποίοι δεν ήταν υπέρ της προσχώρησης στο ΕΑΜ, όπως ήταν η ομάδα που ήταν γύρω από τον Πουλιόπουλου, η οποία δεν είχε τόσο αρνητική στάση απέναντι στο ΕΑΜ όπως ο Στίνας, εν τούτης κάνουν κριτική στο ΚΚΕ για τα Δεκεμβριανά. Το θεωρούσαν εκείνη η ομάδα των τροτσκιστών ως μια εξέγερση, ως μια επαναστατική διαδικασία την οποία έπρεπε το ΕΑΜ να την πάει μέχρι το τέλος.
0: Και έπρεπε να τη δει διαφορετικά από την αρχή. Ο Μίμης στα γραπτά του τι λέει για αυτά τα πράγματα. Ο Μίμης Λιβγεράτος, στον οποίο είναι αφιερωμένη η εκπομπή, το λέω για κάποιον που άνοιξε ίσως τώρα το ραδιοφωνό του. Είμαστε εδώ με τον Δημήτρη Κατσορίδα και μιλάμε με αφορμή αυτόν τον εξαιρετικό τόμο που είναι αφιερωμένο στο Μίμη, στο Δημήτρη το Λιβγεράτο.
1: Ναι, ο Μίμης, όπως είπα και πριν, και στη συζήτηση που έγινε σε αυτό το συνέδριο που το είχε οργανώσει επί της ουσίας ο Γρηγόρης Φαράκος, κάνει κριτική στην ηγεσία του ΚΚΕ του ΕΑΜ όσο αφορά τα Δεκεμβριανά. Θεωρεί ότι ήταν μια επανάσταση στην οποία έπρεπε η ΑΕΜΚΗ ηγεσία να την πάει μέχρι το τέλος. Δηλαδή, παίζονταν το ζήτημα της εξουσίας, το οποίο ουσιαστικά η ηγεσία του ΕΑΜ ΚΚΕ την παρέδωσε. Ο Μίμης θεωρεί ότι ουσιαστικά δώσανε μια μάχη για να τη χάσουν. Η ηγεσία του ΕΑΜ ΚΚΕ. Δηλαδή δεν είχε σχέδιο.
0: Για το σοβιετικό παράγοντα, τι λέει, επειδή δεν έχω πρόχειρο.
1: Θεωρεί ότι, ότι το Κουκουέ ήταν δέσμιο της ηγεσίας του Κουκουσέ.
0: Λογικό.
1: Με αποτέλεσμα να, να επακούει τις εντολές αλλά και τις συμφωνίες που είχαν γίνει για το μοίρασμα του κόσμου. Άρα,
0: ό,τι έλεγε ο Ποπόφ,
1: δεν μπορούσε να το πάει
0: εποχή,
1: το Κουκουέ πιο πέρα. Βέβαια αυτά ο μετέπειτα ιστορικούς έχουν δοθεί και, διαφορετικά, με την έννοια ότι ουσιαστικά και το Κουκουέ που έκανε τα Δικευριανά ήταν σε κόντρα με την Σοβιετική γραμμή, έτσι, για να λέμε τώρα τα πράγματα.
0: Μα και η θεωρία που αργότερα διατύπωσε ο Νίκος Ζαχαριάδης επίσης ήταν σε κόντρα με την γραμμή. Αυτά είναι πράγματα που μπορούμε να τα συζητήσουμε.
1: Αυτό έγινε πριν ακόμα έρθει ο Ζαχαριάδης στα Δικευριανά.
0: Ναι, έτσι,
1: οπότε δεν είναι τόσο απλά. Αλλά για τους ανθρώπους εκείνης της εποχής που ήταν στρατευμένοι σε συγκεκριμένα πολιτικά σχήματα και ξέροντας ότι το Κουκουέ επηρεαζόταν από το Κουκουσέ. Όπως ο Μίμης, δηλαδή, θεωρούσε ότι ήταν δέσμιο αυτής της γραμμής. Συν, επίσης, ότι ήταν δέσμιο και της γραμμής εκ της Ολομέλειας του Κουκουέ το 1934, η οποία έλεγε ότι επικείμενη επανάσταση στην Ελλάδα δεν θα είναι σοσιαλιστική, αλλά θα είναι αστικοδημοκρατική. Άρα, έχω το Κουκουέ, μένοντας δέσμιο αυτής της αντίληψης, δεν μπορούσε να προχωρήσει σε επανάσταση εφόσον θεωρούσε σοσιαλιστική επανάσταση, εφόσον θεωρούσε ότι πρέπει πρώτα να γίνει μια αστικοδημοκρατική.
0: Ναι. Και καταλαβαίνω ότι μετά η πολιτική με τα λαϊκά μέτωπα δεν ήταν ακριβώς αυτό που θα επιθυμούσε ο Μίμης.
1: Όχι, βεβαίως. Ναι, εννοείται ότι κάνει κριτική στα λαϊκά μέτωπα, αλλά κατά κύριο λόγο θεωρεί ότι για τα Δεκεμβριανά οφείλεται στην γραμμή του 1934 που το κρατούσε δέσμιο στις εξελίξεις, συν στα λάθη στρατηγικής. Δεν κατάλαβε τη συγκυρία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, μετά την απελευθέρωση και μετά τη χαμένη μάχη του Δεκέμβρη, ο Μίμης Λιβγεράτος επανήλθε στο φυσικό πολιτικό του χώρο στους τροτσκιστές, συμμετείχε σε εκείνο το περίφημο ενοποιητικό συνέδριο των τροτσκιστών που έγινε στη Χαράδρα πάνω στην Πεντέλη, με ένοπλη φρουρά. Από ό,τι έχω διαβάσει, καταπληκτική εικόνα, δηλαδή αυτό που μπορεί να γίνει και κινηματογραφικό.
1: Ναι.
0: Όπου όλοι οι εναπομείναντες τροτσκιστές της Ελλάδας αποφάσισαν να συζητήσουν και να δουν τι στην ευχή θα κάνουν.
1: Ναι. Αυτό δεν έγινε ξαφνικά. Δηλαδή είχε προηγηθεί ολόκληρη κουβέντα ανάμεσα στις τροτσκιστικές ομάδες και οργανώσεις για να πάνε σε ένα ενοποιητικό συνέδριο και σε ένα ενιαίο κόμμα. Ήτανε πολύμηνοι. Εν τω μεταξύ, μετά το θάνατο του Αποστολίδη, επί της ουσίας έφθινε και διαλύθηκε το ΕΣΚΕ. Η νεολαία του ΕΣΚΕ ονομάστηκε ομάδα Κόκκινη Σημαία.
0: Εκεί ήταν και ο Μίμης.
1: Εκεί ήταν ο Μίμης, μαζί με τον Δαλαβάγκα που ήταν ο αχώρος και αγαπημένος του φίλος. Στην αρχή είχαν προσχωρήσει στο Σοσιαλιστικό Κόμμα που είχε αρχίσει να ενοποιείται. Και μετά φύγανε από εκεί πέρα και συμμετείχαν ως ομάδα Κόκκινη Σημαία στις συζητήσεις των τροτσκιστών για το ενοποιητικό συνέδριο. Έτσι, ως ομάδα Κόκκινη Σημαία.
0: Και το συνέδριο αυτό κατέληξε στην ίδρυση του ΚΔΚΕ.
1: Του Κομμουνιστικού Διεθνιστικού Κομμάτους Ελλάδας, που ήταν όλες οι τάσεις τροτσκιστικές μέρες.

0: Και να δώσουμε δίνα και την είδηση τη τελευταία στιγμή.
1: Ναι.
0: Το είχαμε προαναγγείλει ότι σήμερα, πριν από λίγο, ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση τη Επιτροπή Δεοντολογία τη Βουλή για τη σάρση ασυλία. Τρεις εμπροκειμένου υποθέσεις αφορούσαν τη ζωή Κωνσταντοπούλου για τις μηνύσεις που έχει δεχθεί για επεισόδια στο περιθώριο της δίκης του εγκλήματος των Τεμπών. Τελικά θα αρθεί η ασυλία και για τις τρεις υποθέσεις της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
1: Μάλιστα.
0: Με τους ψήφους υπέρ του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Πριν από λίγο είχαμε μια πολύ έντονη συνεδρίαση με αντιπαράθεση κυρίως με τον κύριο Γιωργαντά και την πρόεδρο της πλεύσης
1: Ελευθερίας. Οπότε έρεται η ασυλία. Μάλιστα.
0: Ναι, και για τις τρεις αυτές.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, Τάσο Γιαννόπουλε, που ήσουν εδώ κοντά μας και μας ενημέρωσε αναλυτικά. Και πάμε κατευθείαν μετά, θα σας πω την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ που έβγαλε, που λέγαμε, ανακοίνωση για την καταδίκη του κύριου Αβραμόπουλου. Την καταδίκη, δηλαδή, τη σύλληψη, το ένταλμα σύλληψης. Πάμε όμως στην Πάτρα να δούμε τι έγινε με το παιδάκι, με το μωράκι αυτό που περιμέναμε να δούμε, αν έχει κακοποιηθεί. Είναι κοντά μας η Βίκη Δρακούλη από το Κόκκινο της Πάτρας. Βίκη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Ντίνα. Να πούμε ότι αρχικά είχαμε σήμερα τη σύλληψη της μητέρας του βρέφους. Μιλάμε για ένα βρέφος 7 μηνών. Στη σύλληψη προχώρησαν οι αστυνομικοί της Πάτρας. Υπήρξε, θυμίζουμε, το Σάββατο μια καταγγελία των γιατρών του Καραμανδανίου Νοσοκομείου Παιδών, όπου το παιδί νοσηλεύεται από το Σάββατο στο νοσοκομείο με κάταγμα στο μυρό και εκδορές στο κεφάλι. Το βρέφος μεταφέρθηκε λοιπόν στο νοσοκομείο για ιατρική φροντίδα. Εκεί λοιπόν, κατά τη διάρκεια της εξέτασης, οι γιατροί αξιολόγησαν τα τραύματά του και άρχισαν να εκφράζουν ανησυχίες σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες προκλήθηκαν αυτά τα τραύματα. Τα ευρήματα λοιπόν θεωρήθηκε ότι δεν συνάδουν πλήρως με την εκδοχή τυχαίου ατυχήματος που φέρεται να έχει δώσει η μητέρα.
1: Ναι.
2: Συγκεκριμένα η ίδια έχει υποστηρίξει ότι το βρέφος έπεσε από το κρεβάτι που βρισκόταν ανάμεσα σε δύο μαξιλάρια την ώρα που η ίδια για λίγα λεπτά απομακρύνθηκε για να ετοιμάσει γάλα για το άλλο της παιδί.
1: Ναι.
2: Με βάση λοιπόν τις αρχικές εκτιμήσεις των γιατρών ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές και σχηματίστηκε σε βάρος της μητέρας δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και αυτό το λόγο συνελήφθη. Τώρα όμως η αστυνομία ζήτησε την συνδρομή του δικαστή. Εξέτασε λοιπόν το 7 μηνών βρέφος. Σύμφωνα με πληροφορίες, σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης,
1: ναι,
2: δεν καταδεικνύουν κακοποίηση του παιδιού.
1: Μακάρι.
2: Δεν εντοπίστηκαν δηλαδή ίχνη ακόμη και παλαιότερων τραυματισμών ή ενδείξεις προηγούμενης κακοποίησης. Και δεν αποκλείεται το κάταγμα στο μυρό να προκλήθηκε από πτώση, όπως υποστηρίζει αρχικά από την πρώτη στιγμή η μητέρα. Τώρα το παιδάκι συνεχίζει να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών της Πάτρας. Οι γιατροί κρίνουν αναγκαία τη συνέχιση νοσηλείας του προκειμένου να λάβει την απαιτούμενη φροντίδα. Και φυσικά οι αρχές συνεχίζουν να διερευνούν την συγκεκριμένη υπόθεση.
1: Μάλιστα.
2: Αναμένουν τώρα οι αστυνομικές αρχές την πλήρη αξιολόγηση όλων των ιατρικών, ιατροδικαστικών και προανακριτικών στοιχείων για να διαμορφώσουν την οριστική εικόνα για το τι ακριβώς συνέβη στο 7 μηνών βρέφος και αυτή τη στιγμή, όπως είπαμε, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.
1: Ευχόμαστε από την καρδιά μας όλοι μας να είναι καλά, καταρχήν το παιδί, να γίνει αμέσως, να είναι όλα περαστικά και πραγματικά να μην έχουμε άλλη μια θλιβερή υπόθεση κακοποίησης.
2: Τουλάχιστον μέχρι στιγμής τα δεδομένα και με βάση την ιατροδικαστική εξέταση που έγινε, φαίνεται το παιδάκι να μην έχει κακοποιηθεί.
1: Μακάρι,
2: τώρα
1: μακάρι,
2: μένει να δούμε τι θα αποφανθεί και η αστυνομία με την ολοκλήρωση της έρευνας που κάνει από το Σάββατο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βίκη Δρακούλη. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
2: Καλό βράδυ.
1: Λοιπόν, όπως υποσχέθηκα, ναι, θα τη διαβάσουμε την ανακοίνωση. Βγήκε μόλις από τον ΣΥΡΙΖΑ, από την Κουμουνδούρου, για το ένταλμα σύλληψης του κυρίου Αβραμόπουλου. Σε μία μέρα, με διαφορά λίγων ωρών, η καταδίκη της κυρίας Ασημακοπούλου για το email gate και το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και τον κύριο Αβραμόπουλο για το Qatar Gate επιβεβαιώνουν ότι η περιβόητη αριστεία της Νέας Δημοκρατίας έχει μόνιμη έδρα στις δικαστικές αίθουσες. Επιβεβαιώνουν και τη σχέση της κυβέρνησης με πρακτικές διαπλοκής. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι πια κόμμα, είναι πινάκιο δικαστηρίου με γαλάζιο λογότυπο. Το ερώτημα πλέον είναι απλό. Όταν έρθει η ώρα, οι κυβερνητικοί βουλευτές θα ψηφίσουν την άρση ασυλίας του κυρίου Αβραμόπουλου ή θα προχωρήσουν σε άλλη μία επιχείρηση συγκάλυψης. Αυτή είναι η ανακοίνωση της Κουμουνδούρου για την υπόθεση και έχει βεβαίως μια λογική ερώτηση, γιατί ναι μεν ο κύριος Αβραμόπουλος είπε

0: ότι εγώ να έρθει η ασυλία μου και να εξεταστώ, δεν έχω τίποτα κλπ. Κλπ. Να με βαραίνει και όλα, όλα στο φως. Αλλά για να έρθει η ασυλία πρέπει να την ψηφίσουν. Μπορεί δηλαδή κατά λάθος να μην την ψηφίσουν και πει να, εγώ ήθελα, αλλά δεν την ψηφίσανε. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμά μας και επανερχόμεθα.
1: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Τόσο μικρό ήταν το διάλειμμα, το σήμα μας ήταν. Κάτσε να δούμε τι γίνεται πρώτα με τη φωτιά στο ακρέφνιο Βιωτίας και μετά θα συνδεθούμε. Δηλαδή θα μας ακούει η γραμμή. Λοιπόν, ήταν μεγάλη φωτιά, είναι, δηλαδή συνεχίζεται, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω άνοιξε η Εθνική Οδός. Επίσης ήχησε το 112, για να δούμε. Είναι σε δασική έκταση, όντως είναι ενισχυμένες οι δυνάμεις της πυροσβεστικής εκεί. Ήχησε το 112 για όλη την περιοχή, γιατί είχε κλείσει η Εθνική Αθηνών Λαμίας. Πλέον η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά. Ο αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας μίλησε στην ΕΡΤ και είπε ότι η πυροσβεστική δίνει μάχη σε δύο μέτωπα. Το ένα είναι κοντά στην Εθνική και το άλλο κοντά στο χωριό Ακρέφνιο. Εκτίμησε ότι το μέτωπο της Εθνικής ελέγχεται, θα ελεγχθεί, γιατί δεν έχει και ιδιαίτερη βλάστηση να κάψει. Οπότε η μάχη δίνεται στο μέτωπο του Ακρέφνου, του χωριού δηλαδή. Υπάρχουν ισχυροί άνεμοι, αυτό νομίζω το έχουμε καταλάβει και εμείς στην Αθήνα. Λογικά τέτοιους ανέμους πρέπει να έχει και εκεί, που αλλάζουν φορά κατά την εκδήλωσή τους, με αποτέλεσμα φωτιά να πηγαίνει έρχεται και να μην έχει σταθερό μέτωπο να αντιμετωπιστεί, είπε ο άνθρωπος. Και πράγματι ναι, τώρα έχουν ενισχυθεί δυνάμεις της πυροσβεστικής, ναι. Είναι πολύ πιο πολλές, τα αεροσκάφη είναι 7 και τα ελικόπτερα 3. Λοιπόν, αυτά από το μέτωπο της φωτιάς και πάμε να δούμε τώρα, ναι, παιδιά, τι έγινε εκεί πέρα στο Ισραήλ πάλι. Δηλαδή απέλασαν τους συνδικαλιστές μας, οι άνθρωποι πήγανε καλεσμένοι μετά από πρόσκληση των συνδικαλιστών, των Παλαιστινιακών Συνδικάτων δηλαδή, πήγανε για Ραμάλα και δεν προλάβανε. Τους πιάσανε ζαλί, να δούμε τι ακριβώς έγινε. Όντως, πάντως, όλες οι δυνάμεις αντιπολίτευσης έχουν βγάλει ανακοινώσεις. Υπάρχουν ομαδικά πυρά για την προκλητική αυτή απέλαση των Ελλήνων συνδικαλιστών, ότι το Ισραήλ παραβιάζει το διεθνές δίκαιο κλπ. Μία λοιπόν από τους συνδικαλιστές, συνδικαλίστρες που ήταν εκεί είναι η Γιώτα Λαζαροπούλου, που είναι κοντά μας, είναι εδώ στη τηλεφωνική γραμμή. Γιώτα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Δίνα.
0: Τι έγινε, παιδάκι μου, δηλαδή. Πες στον κόσμο, πες στους ακροατές μας και στις ακροατές, από την αρχή όλα.
1: Έγινε ότι σαν συνδικαλιστές δεν μπορούμε, μάλλον καλά εμείς, αλλά οι συνδικαλιστές που βρίσκονται στη Δυτική Όχθη της Παλαιστίνης δεν έχουν το δικαίωμα να συναντήσουν συναδέλφους τους από άλλες χώρες.
0: Όπως συμβαίνει σε όλο τον
1: Όπως συμβαίνει σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο. Εμείς νομίσαμε ότι πραγματικά φτάσαμε σε ένα αεροδρόμιο.
0: Φτάσατε
1: πάντων,
0: Ιερουσαλήμ εσείς κανονικά?
1: Όχι, όχι, φτάσαμε Τελαβίβ.
0: Τελαβίβ και λέω Ιερουσαλήμ.
1: Μου ήρθε εμένα Ιερουσαλήμ. Να σου πω ότι σήμερα έμαθα ότι κάποτε η Ιερουσαλήμ είχε αεροδρόμιο, ναι, το οποίο είχε φτιαχτεί με χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά βέβαια το κατέστρεψε στο Ισραήλ.
0: Όχι, φτάσατε Τελαβίβ και πρόκειται από εκεί.
1: Φτάσαμε Τελαβίβ. Θα πηγαίναμε οδικώς στη Ραμάλα.
0: Στη Ραμάλα.
1: Αλλά βέβαια μόλις φτάσαμε στον έλεγχο διαβατηρίων και τους εξηγήσαμε ακριβώς που θέλουμε να πάμε.
0: Σας ρωτήσανε τι δουλειά έχετε εδώ?
1: Ναι, βέβαια. Πού πάτε, ναι, για ποιο σκοπό πάτε, για αυτό το σκοπό έχουμε πρόσκληση. Πού είναι η πρόσκληση? Τους δείχνουμε και, και την επιστολή. Την είχαμε σε ένα ηλεκτρονικό αρχείο στο κινητό, τέλος πάντων. Πήρανε τα τηλέφωνα επάνω στην πρόσκληση, είχε κάποια τηλέφωνα της Παλαιστινιακής Ομοσπονδίας. Τσεκάραν τα τηλέφωνα, περιμέναμε 2 ώρες. Τέλος πάντων, εγώ πιστεύω ότι ψάχνανε το ποιόν του καθενός μας, όπως καταλαβαίνεις.
0: Ναι, θα το είχανε, αλλά ξέρεις, τώρα μέχρι να βρουν,
1: ναι, το επιβεβαίωνα,
0: το αρχείο. Ναι.
1: Και μετά ψάχνανε να δουν με ποιο τρόπο θα μας το πούνε, αν και δεν έχουν και πολύ τάκτη. Είναι πολύ απλό. Εντολή του στρατού της του Ισραήλ, δεν περνάει κανείς από το Τελαβίβ για να πάει στη Ραμάλα.
0: Μετεωρολογικό ποιο, τον κίνδυνο για τη ζωή σας, ας πούμε?
1: Δεν ξέρω, απαντάει το γραφείο εκεί πέρα. Εγώ δεν ξέρω, είναι το στρατό. Σας δίνω αυτά τα τηλέφωνα. Καλά, είναι και, τι να πω, μας λένε θα πρέπει να πάτε από την Alavin Bridge. Λέω, πού είναι αυτό, τι είναι αυτό, δεν ξέρω. Απάντηση. Καλά, έρχεστε στο Ισραήλ και δεν ξέρετε τι είναι το Alavin Bridge.
0: Τι λες?
1: Λέω, όχι, δεν ξέρω. Πρώτη φορά τη λέω.
0: Δεν είναι και το άγαλμα της ελευθερίας Νέα Υόρκη.
1: Ναι, πρώτη φορά τη λέω. Έρχομαι, σας το είχα πει κιόλας και πριν. Γιατί μου λέει, ψάξτε, μου λέει. Στο κινητό σου, είχα το κινητό εγώ μπροστά, ξέρεις. Πραγματικά αυτό έκανα. Το ψάξα και το βρήκα στο Wikipedia. Και τέλος πάντων είναι είσοδος από την Ιορδανία, είναι η γέφυρα του βασιλιά Χουσέιν.
0: Καμία σχέση, εντάξει.
1: Που εντάξει, μπορείς να μπεις θεωρητικά και από εκεί. Σήμερα στη συνέντευξη που έμαθα ότι εκεί λοιπόν Για τους Παλαιστίνιους υπάρχει μια είσοδος η οποία είναι ανοιχτή, μπορούν να περνάνε μόνο 9 με 1.
0: Αυτή η γέφυρα που έλεγε η κοπέλα εκεί πέρα στο αεροδρόμιο, ναι, αυτή η συγκεκριμένη, ναι, ναι, 9-1.
1: Και για τους ξένους.
0: Σημείο διέλευσης δηλαδή. Είναι σημείο διέλευσης.
1: Ναι, ναι. Και για τους ξένους, εντάξει, υποτίθεται ότι είναι ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο. Αλλά όπως μας είπε η ίδια και μας το ξεκαθάρισε, δεν θα πάτε έτσι. Ρώτα, θα πάρετε εδώ αυτά τα τηλέφωνα του στρατού που μας έδωσε ένα χαρτάκι. Νούμερο τάδε, ώρες κοινού. Δευτέρα με Πέμπτη, 9 με 2. Και άμα σας δώσει άδεια ο στρατός να πάτε από την Alavin Bridge, οκ, πηγαίνει. Εντάξει, τώρα όλα αυτά ήταν κοροϊδία, γιατί προφανώς ούτε από εκεί θα μας αφήνανε.
0: Συγγνώμη, να ρωτήσω, εσείς μάθατε αν ο δικός από το αεροδρόμιο, από εκεί που είστε, από το Τελαβίβ, αν ο δικός πάει Ραμάλα από εκεί που θέλατε να πάτε αρχικά, από εκεί που ξέρατε να πάτε αρχικά?
1: Όχι, δεν κατάλαβες. Το Τελαβίβ είναι από τη μία μεριά του Ισραήλ, από τη μία πλευρά. Κατεβαίνεις στο αεροδρόμιο, παίρνεις ένα ταξί και πας, ξέρω εγώ, 60 χιλιόμετρα στη Ραμάλα.
0: Αυτό λέω. Ένας άλλος μπορεί να το κάνει. Ένας Γάλλος, δεν ξέρω. Ένας φίλος τους. Γερμανός, Σουηδός, δεν ξέρω.
1: Κοίτα, υπήρχε μία πρόταση να πάμε και να πούμε ότι είμαστε τουρίστες. Αν και νομίζω πάλι δεν θα είχαμε καμία τύχη, γιατί νομίζω 2 ώρες είχαν κάθε φορά.
0: Σιγά μη δεν ξέρει, Μοσάτ, τι είσαστε.
1: Σιγά μη δεν ξέρει, ακριβώς. Αλλά θέλω να σου πω, αυτή η εναλλακτική που μου δίνει αυτή η κυρία είναι να πετάξω και να πάω στο Ομάν της Ιορδανίας, να πάω στην Αθήνα, να πάω στο Ομάν της Ιορδανίας και από εκεί να πάρω πάλι λεωφορείο, ταξί, να πάω στην άλλη είσοδο. Και τέλος πάντων μας εξήγησε ότι στις 7 η ώρα θα μπείτε σε ένα αεροπλάνο, θέλετε δεν θέλετε, τα διαβατήριά σας θα τα κρατάμε, έτσι, αυτό λέγεται απέλαση,
0: ναι, ναι,
1: στα απλά ελληνικά.
0: Ναι, αυτό είναι.
1: Και μας οδηγήσαν σε ένα σημείο και μας λένε, εντάξει, μπορείτε να πάτε εδώ που θέλετε, να πιείτε καφέ. Και μάλιστα επειδή ήταν και μια συναδέλφισσα εκεί και κάπως γύρισε και της είπε, μπορείτε να πάτε να ψωνίσετε στο duty free.
0: Αχ, δηλαδή, αφήσουμε και τα λεφτά μας, πες, ναι.
1: Αρχίσουμε και τις ξυπνάδες. Και 6 ώρα να είστε εδώ, γιατί θα έρθει να σας πάρει κάποιος κύριος. Αν δεν είστε εδώ, θα μείνετε στο Ισραήλ. Και δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Να μην στα απολογώ, το πρωί ήρθε ο κύριος, μας πήγε μέχρι την πόρτα και περίμενε μέχρι να κλείσει η πόρτα του αεροπλάνου.
0: Να σιγουρευτεί.
1: Δηλαδή,
0: ναι,
1: τη φυσούνα κάτω-κάτω, όχι ναι, απλώς ναι, εκεί που ναι, δίνει τα διαβατήρια. Έδωσε τα διαβατήρια μας στον πιλότο, στον Έλληνα πιλότο, και του εξήγησε, προφανώς δεν το ακούσαμε εμείς, ότι πρόκειται για απέλαση. Να φανταστείς ότι, επειδή προφανώς οι αεροσυνοδοί το ακούσαν αυτοί, το πλήρωμα μάλλον το άκουσε.
0: Ναι.
1: Είχε εκνευριστεί και το πλήρωμα.
0: Άμπα.
1: Ναι.
0: Πώς και έτσι. Ναι.
1: Τώρα ίσως αυτό δεν πρέπει να το λέω, γιατί μπορεί να βρουν τον πελάτη οι άνθρωποι.
0: Ναι, καλά. Δεν ήταν Ισραηλοί αυτοί το πλήρωμα.
1: Ναι, Έλληνες ήταν, αλλά ναι, εντάξει. Δηλαδή, τώρα ναι, δεν είναι. Δηλαδή μας λέγανε καλά. Δηλαδή αυτοί φέρονται έτσι σε Έλληνες πολίτες, έτσι το είδαν τα παιδιά, και εγώ τώρα θα τους σερβίρω καφέ και πορτοκαλάδα.
0: Ναι.
1: Τέτοια κατάσταση. Ναι, ναι. Και όταν φτάσαμε εδώ, επίσης ήρθαν 4 αστυνομικοί με πολιτικά βέβαια, ασφαλίτες, να μας παραλάβουν, να μας πάνε με ειδικό αυτοκίνητο.
0: Έλληνες εδώ δικοί μας.
1: Έλληνες εδώ.
0: Ναι.
1: Οι οποίοι πάλι εμείς, ας πούμε.
0: Τους είχατε ειδοποιήσει εσείς? Όχι.
1: Όχι εμείς, οι Ισραηλοί.
0: Ειδοποίησαν αυτοί κατευθείαν. Ναι.
1: Ναι, γιατί ο πιλότος έδωσε τα διαβατήριά μας αυτούς, όχι σε εμάς.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια, αυτοί γενικώς μας καθυσίγασαν και έλεγαν: εντάξει, εμείς δεν ξέρουμε τίποτα, να πάμε στο γραφείο να το δούμε. Δεν έχουμε εμείς θέμα. Και μάλλον μας έλεγαν ότι εντάξει, δεν είναι και η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό με το Ισραήλ.
0: Ναι, ναι.
1: Και άλλους ανθρώπους τους σταματάνε. Κάποιος γιατί η προγιαγιά του ήταν Παλαιστίνια και δεν ξέρω εγώ τι. Κάτι τέτοιες ιστορίες μας λέγανε.
0: Τώρα, Γιώτα, εσείς ειδοποιήσατε κάποιον από την ελληνική πλευρά, από την ελληνική κυβέρνηση, δεν ξέρω, το προξενείο, την πρεσβεία?
1: Καταρχάς είχαμε ενημερώσει από πριν το προξενείο με ακριβή ώρα άφιξης, ονόματα, σκοπό, όλα.
0: Ναι.
1: Μας είχαν δώσει και ένα τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης που λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο.
0: Mm-hmm.
1: Καλέσαμε και εγώ και ο άλλος συνάδελφος, ο Αντώνης, ο Ταλακογιώργος, δεν απάντησε κανένας. Και το χειρότερο είναι ότι όταν εδώ στην τροφή μας παίρνανε οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, τέλος πάντων, η Σιάννα Γνωστοπούλου έπαιρνε το Υπουργείο Εξωτερικών, της είπαν άλλη μέρα το πρωί ότι δίθεν το προξενείο δεν έχει βρει καμία κλίση. Λέμε ναι, αλλά οι κλήσεις είναι στα κινητά μας και μπορούμε να σας τις δείξουμε. Ώρα ακριβώς, 11 και 23, 1 και 2 λεπτά. Και εντάξει, δεν το είπαν αυτό πια και έβγαλε μια ανακοίνωση το Υπουργείο Εξωτερικών που εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το συμβάν.
0: Ναι, αλλά ένα λεπτό. Υπήρχαν Έλληνες πολίτες που μπήκαν σε αυτή την πολύ περίεργη και δύσκολη θέση και δεν ναι. απαντάει το... Δηλαδή, η ελληνική πολιτεία, το προξενείο, η πρεσβεία δεν απαντάει στην έκτακτη κλίση.
1: Είχαμε και την πρεσβεία τηλέφωνο, δεν είπε της κάποια απάντηση, γιατί έχουμε και πρεσβεία.
0: Απίστευτο είναι αυτό. Δεν θα γινόταν σε πολίτη άλλης χώρας, όπως καταλαβαίνεις. Δεν θα υπήρχε περίπτωση να σας αφήσουμε. Θα ήταν και ο πρέσβης, πώς το λένε. Θα είχε έρθει στο αεροδρόμιο.
1: Ναι, ναι. Πολύ σωστά τα λες. Αλλά δυστυχώς δεν έγινε αυτό. Δεν νομίζω ότι ήταν κατά λάθος πάντως. Γιατί ήταν πλήρως ενημερωμένοι. Δηλαδή είχαμε μιλήσει τηλεφωνικά, mail, ονόματα, καταστάσεις.
0: Και ενώ είχατε μιλήσει και τηλεφωνικά, να ρωτήσω και αυτό. Σας είχαν πει ότι ξέρετε, οι διελεύσεις γίνονται από εκεί. Δηλαδή να φροντίσει αυτό.
1: Όχι, όχι, κανένας δεν μας είπε αυτό.
0: Θα έπρεπε, κανονικά, θα έπρεπε να σας ενημερώσουν και γι' αυτό.
1: Αν ήταν έτσι τα πράγματα. Γιατί νομίζω ότι ούτε από εκεί γίνεται. Ούτε από εκεί θα μας το επιτρέπανε.
0: Θα έπρεπε να έχετε μια ενημέρωση, γιατί δεν είσαστε ο Έλληνας τουρίστας που ξεκινάει τώρα μόνος του με το σακίδιο στην πλάτη. Είναι μια αποστολή, ας πούμε. Έτσι, συνδικαλιστές άνθρωποι
1: θα πάνε. Αυτό. Πρέπει να σου πω ότι όταν βγάζεις εισιτήριο να το έχεις υπόψη για να πας στο Ισραήλ, σου έρχεται και ένα link στο email που έχεις δηλώσει βέβαια και ζητάς και εκεί μπαίνεις στο link και συμπληρώνεις μια φόρμα, όνομα, επίθετο, τηλέφωνο εργασίας.
0: Όλα τα στοιχεία, ναι.
1: Τι δουλειά κάνεις, με τι ασχολείσαι, για ποιο σκοπό θες να πας, δηλαδή business, tourism κτλ. Και το υποβάλεις και σου απαντάνε σε δύο μέρες αν είναι δεκτή η αίτηση σου ή όχι. Δηλαδή είχαμε κάνει και αυτό.
0: Ναι, ναι, το είχατε κάνει και αυτό. Αυτό είναι γιατί καταγράφονται όσοι επισκέπτονται τη χώρα, ναι.
1: Ναι.
0: Καταγράφονται τα πάντα.
1: Οπότε, αν ας πούμε, επειδή εκεί γράψαμε ότι πάμε στη Ραμάλα.
0: Ναι.
1: Εκεί λοιπόν θα μπορούσε οπότε, να πω από Τελαβίβ δεν πάει στη Ραμάλα.
0: Θα μπορούσε και το Τελαβίβ να σας το πει ότι ξέρετε δεν θα μπορείτε να περάσετε από εδώ, υπάρχει από εκεί να πάτε.
1: Ναι.
0: Τι θα κάνετε τώρα, γενικώς θα το κυνηγήσετε με κάποιο τρόπο, τι θα κάνετε, τι σκέφτεστε να κάνετε.
1: Μετά τη σημερινή συνέντευξη τύπου...
0: Ναι, είχατε συνέντευξη στην Εκκλησία σήμερα.
1: Ναι, είπαμε ότι θα ζητήσουμε συνάντηση από τον Υπουργό Εξωτερικών, από τον κύριο Γεραπετρίτη. Θα βγει ένα δελτίο τύπου για τη σημερινή συνέντευξη τύπου. Και επειδή θέλουμε με κάποιο τρόπο να οργανώσουμε και μια δεύτερη αποστολή που να έχει επιτυχία... Και έχουν μπει εξής σκέψεις να έρθουμε σε επαφή με το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, με τον ILO, να έρθουμε σε επαφή με την Διεθνή ITUC Trade Union, με τη Διεθνή Συνομοσπονδία Συνδικάτων.
0: Ναι.
1: Και ίσως, γιατί σήμερα στη συνέντευξη τύπου μίλησε και από την Παλαιστίνη, από την Ιεριχώ, αυτοί που μας είχαν καλέσει ο πρόεδρος εκεί, και το είπε και αυτό σαν πρόταση, να γίνει ας πούμε μια αποστολή που να είναι πιο μεγάλη και ίσως
0: πιο μεγάλη και με διεθνείς και έτσι, χώρες, ναι. Με διεθνείς οργανισμούς μέσα για να μπορέσει να...
1: Και γι' αυτό το λόγο θα το ζητήσουμε αυτό και από τη ΓΕΣΕ που είναι μέλος και του ILO και της ITUC και της ETUC και όλα αυτά να το ζητήσει σαν έτοιμα. Φυσικά να βγάλει ανακοίνωση. Η αλήθεια είναι ότι ήδη το εργατικό κέντρο έχει βγάλει ανακοίνωση συμπαράστασης. Όλα τα κόμματα, όχι όλα τα κόμματα.
0: Τα προοδευτικά κόμματα.
1: Τα προοδευτικά.
0: Ας το πούμε, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Οπότε περιμένουμε, ναι, περιμένουμε την διοργάνωση της μιας νέας αποστολής πιο ενισχυμένης από ό,τι καταλαβαίνω για να μπορέσει να επιτελέσει και το σκοπό της, δηλαδή.
1: Ναι, νομίζω ότι εντάξει, δεν μπορούμε να αφήσουμε τους ανθρώπους εκεί σε απομόνωση, ότι το Ισραήλ όποτε του κατέβει στο κεφάλι, όποτε του έρθει. Δεν αφήνει, δεν επιτρέπει στην είσοδο. Ας είχε μια δικαιολογία, μας έλεγε ότι κουβαλάτε, ξέρω εγώ, παράνομο υλικό.
0: Ναι, όχι, είναι μια στάση η οποία την έχει επιδείξει και σε πάμπολες άλλες περιπτώσεις.
1: Ναι.
0: Οπότε δεν ξαφνιαζόμαστε και δεν πέφτουμε από τα σύννεφα.
1: Όχι.
0: Πραγματικά.
1: Ήταν ένα ενδεχόμενο που το είχαμε στο μυαλό μας έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό το λόγο είχαμε και stand-by κάποιους ανθρώπους εδώ να παίρνουν τηλέφωνα. Αλλά...
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώτα Λαζαροπούλου. Μαζί σας, ό,τι και να συμβεί ξανά.
1: Ωραία,
0: καλή συνέχεια, καλό βράδυ, καλή δύναμη.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Λοιπόν, ήταν η Γιώτα Λαζαροπούλου, μία από τους 6 συνδικαλιστές που πήγαιναν στη Ραμάλα μετά από πρόσκληση των Παλαιστινιακών Συνδικάτων, αλλά το Ισραήλ εμπόδισε αυτή την αποστολή, απελάθηκαν τελικά και βεβαίως καταγγέλουν και τις αρχές του Ισραήλ για παραβίαση των δικαιωμάτων τους κλπ. Αλλά και την ελληνική κυβέρνηση για πλήρη αδιαφορία. Και πάμε να δούμε τώρα, εμείς καλά έχουμε έναν βοριά όλες αυτές τις μέρες και δεν έχουμε καταλάβει τίποτα ακόμη από ζέστη, αλλά η Δυτική Ευρώπη και κυρίως η Γαλλία έχει σοβαρό πρόβλημα. Σήμερα, από ό,τι μάθαμε και δεν ξέρουμε τώρα, τα παιδάκια βρέθηκαν μέσα στο αυτοκίνητο της οικογένειας, δύο μικρά παιδάκια, 2 και 4 χρονών. Από τη ζέστη, λένε, δεν ξέρω τα τελευταία νέα, αλλά έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο, την Ελένη Τσεριζόλε, τη δημοσιογράφο, αναλύτρια διεθνών. Ελένη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε εσένα και στους ακροατές μας.
0: Τι έγινε, τι γίνεται, βρε Ελένη μου, τι έγινε στη Γαλλία, γιατί έτσι.
1: Ιστορικός καύσωνας.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ο τίτλος σε όλα τα δελτία ειδήσεων, σε όλα τα ειδησιογραφικά κανάλια. Συγκρίνεται λόγω της έντασης, της έκτασης, δηλαδή αφορά σχεδόν όλη τη Γαλλία, και το κυριότερο λόγω της διάρκειας, θα διαρκέσει μέχρι και την Παρασκευή και μετά θα πέσουν λίγο θερμοκρασίες, αλλά θα εξακολουθήσει να υπάρχει ζέστη, με τον άλλο φωνικό καύσωνα.
0: Τότε που πέθαναν πολύ ηλικιωμένοι άνθρωποι, το θυμάμαι.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Πόσο
1: ακριβώς,
0: ήταν, 2000 κάτι ήτανε.
1: Το 2003 ήταν βέβαια πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Ήταν γιατί τότε δεν υπήρχε ακόμα, να το πω, η αίσθηση του επίγοντος,
0: ναι,
1: όπως τώρα. Δηλαδή τότε και μάλιστα φάνηκε η έκταση της τραγωδίας μερικές εβδομάδες μετά. Mm-hmm. Δηλαδή, γιατί έπεσε σε μια περίοδο καλοκαιρινή, τώρα είναι και πρώιμο.
0: Σωστά,
1: αυτό,
0: και είναι όλοι στην πόλη, εντάξει. Ναι.
1: Ακριβώς, τότε ήταν Αύγουστος, είχαν φύγει πάρα πολλοί κόσμος για διακοπές,
0: έτσι, είναι
1: ο κλασικός μήνας των διακοπών.
0: Και μείναν οι υπερήλικες και
1: ευάλωτες ομάδες, όπως οι υπερήλικοι. Τότε, Ντίνα, είχαμε 15.000 νεκρούς.
0: Ναι. Ήταν φοβερό.
1: Είχαν εγκαταστήσει, πώς να το πω, πρόχειρα, πρόσφυγους χώρους όπου να γίνονται οι ιατροδικαστικές, ας πούμε, διαδικασίες και αναζήτησης μετά των θυμάτων από τους συγγενείς τους, διότι πολλοί είχαν πάει διακοπές, είχαν αφήσει τη γιαγιά και τον παππού και τέλος πάντων τους ηλικιωμένους πίσω, οι οποίοι μετά βρέθηκαν νεκροί από θερμοπληξίες και τα λοιπά. Ναι. Τότε όμως το 2003 η Γαλλία ήταν εντελώς απροετοίμαστη και αθωράκιστη σε σχέση με την κλιματική κρίση, γιατί περί της κλιματικής κρίσης πρόκειται, και οι θερμοκρασίες είναι οι ίδιες με το αρνητικό ρεκόρ του 2003. Ελπίζουν βέβαια ότι δεν θα είναι το ύψος των, ο αριθμός των θυμάτων, ήδη, ας πούμε, τώρα αν προσθέσουμε και τα δύο παιδάκια, μιλάμε για 5 νεκρούς. Τα παιδάκια μάλλον θύματα του καύσωνα, είχαν τρυπώσει μέσα στο αυτοκίνητο της μαμάς τους χωρίς να το γνωρίζει η μητέρα τους.
0: Μάλιστα.
1: Και γι' αυτό βρέθηκαν μέσα, κάπως κλειδώθηκαν εν πάση περιπτώσει. Η μητέρα αυτή τη στιγμή δεν είναι σε θέση να δώσει καμία κατάθεση, γιατί
0: τελείωσε
1: η σοκ. Αυτό έγινε στο Καρπόντρας. Θεωρείται ότι μάλλον είναι θύματα του καύσωνα. Ωστόσο, ας πούμε, αυτή τη στιγμή ο μεγαλύτερος αριθμός νεκρών είναι άνθρωποι που πνίγηκαν.
0: Διαβάζω στα ποτάμια, έτσι.
1: Ναι, γιατί προσπαθούν, αναζητώντας δροσιά, πάνε και κάνουν μπάνιο σε ποτάμια, σε λίμνες, που χωρίς να ξέρουν και καλά μπάνιο, με ρεύματα και με τέτοιες καταστάσεις, και οι αρχές προειδοποιούν ότι καλό είναι με τα παραδοσιακά μέσα, εν πάση περιπτώσει, και να αποφεύγονται τα τα μπάνια, ειδικά σε περιοχές που αγνοούν. Βέβαια, είναι δύσκολα τα πράγματα, διότι αυτή τη στιγμή σε σύνολο 101 διαμερισμάτων, τα 49 βρίσκονται σε κόκκινο
0: συναγερμό. Τα μισά, είναι τα μισά, βέβαια.
1: Τα υπόλοιπα είναι σε πορτοκαλί συναγερμό, που είναι μια κλίμακα πιο κάτω. Αλλά το 49 αναμένεται, σήμερα οι θερμοκρασίες ήταν άνω των 40 βαθμών. Αρκετά σχολεία κλείσανε, κάποια άλλα άλλαξαν το ωράριο λειτουργίας. Αναμένεται αύριο να τεθούν σε κόκκινο συναγερμό και άλλες και άλλα διαμερίσματα της χώρας. Αλλά εδώ έχει ενδιαφέρον, Ντίνα, νομίζω, να δούμε και λίγο το πολιτικό.
0: Αυτό θα έλεγα, η συζήτηση που γίνεται δηλαδή στα μέσα ενημέρωσης, ας πούμε απόψε, ξέρω εγώ, κατηγορώντας, ας πούμε, αντιπολίτευση την κυβέρνηση εν προκειμένου.
1: Δεν υπάρχει τέτοιου είδους, ας πούμε. Δηλαδή, προφανώς περιμένουν και τα πολιτικά κόμματα να περάσει η κρίση για να αρχίσουν να μπουν, ας πούμε, στην πολιτική κριτική. Είμαστε τώρα στη φάση που, τέλος πάντων, η κάθε πλευρά προτείνει τις θέσεις της. Για παράδειγμα, ο Μακρόν, ξέρω εγώ, έκανε έκκληση με αυτό να δείξει τα αλληλεγγύη, να φροντίζουμε τους ευάλωτους πληθυσμούς, σαν να ήταν παρατηρητής. Και τίθεται ένα θέμα, το οποίο βεβαίως το έθεσαν αρκετοί Γάλλοι συνάδελφοι, ότι ο συγκεκριμένος πρόεδρος επανεξελέγει το 2022 προτάσσοντας μία ατζέντα πάρα πολύ οικολογική. Και υπάρχει τώρα σε πολλά, τέλος πάντων, μέσα κοινωνικής δικτύωσης στη Γαλλία ένα βιντεάκι του Μακρόν, προεκλογικό του 22, από μία ομιλία του στη Λιόν, όπου έλεγε ότι η δεύτερη μου θητεία, έκανε παράφραση μιας γνωστής φράσης του Μαλρό, είπε λοιπόν ότι η δεύτερη μου θητεία θα είναι μία οικολογική θητεία ή δεν θα υπάρχει.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θα είναι θητεία. Και ο επόμενος πρωθυπουργός θα αναλάβει τον σχεδιασμό μιας πράσινης παρεμβατικής οικολογικής πολιτικής. Τίποτα από αυτά δεν έγινε.
0: Άρα θα κατηγορηθεί γι' αυτό, δεν μπορεί να μην... Ναι.
1: Προφανώς. Δηλαδή έχει κάνει στροφή 180 μοιρών. Παρήλθαν, ξεχάστηκαν οι στόχοι, ξεχάστηκαν οι συνεδριάσεις, είχε καλέσει τους πολίτες σε μια μεγάλη λαϊκή, ας πούμε, διαβούλευση, οι οποίοι άνθρωποι ήταν επιλεγμένοι, δούλεψαν, δεν ξέρω, κάποιους μήνες και κατέθεσαν στην κυβέρνηση μια σειρά από 100 οικολογικών μέτρων, τα οποία τα έγραψαν στα παλιότερα των υποδημάτων τους η κυβέρνηση. Πέρασε κάποια τα πιο διακοσμητικά, ας πούμε, που δεν είχαν καμία ιδιαίτερη βαρύτητα, και ξεχάστηκε το θέμα. Και γενικώς όλο το οικολογικό κομμάτι έχει πάει στις ελληνικές καλένδες. Μάλιστα, εκεί κυκλοφορεί και ένα ανέκδοτο, λέει. Τώρα, λέει, που έχουμε και τον καύσωνα, και μετά θυμόμαστε, λέει, και λίγο την κλιματική κρίση, και θυμόμαστε, λέει, ποιος είναι και υπουργός περιβάλλοντος, ας πούμε. Αλλά αυτό που λέγεται και αυτό που θα γίνει είναι ότι μάλλον θα ξεχαστεί. Δηλαδή, με το που θα τελειώσει ο καύσωνας, θα ξεχαστεί.
0: Ναι, αλλά η ουσία είναι εκεί όμως.
1: Η ουσία είναι εκεί.
0: Αργά ή γρήγορα θα πρέπει να κάτσουν όλοι στο τραπέζι να το συζητήσουν.
1: Δίνα, το 27, τέτοια εποχή, στη Γαλλία είναι οι κρίσιμες προεδρικές εκλογές. Και το οικολογικό είναι μία από τα θέματα της πολιτικής ατζέντας που αναμένεται να τεθεί και με ένταση. Για παράδειγμα, η ακροδεξιά, η εκπρόσωπή της, ο Εθνικός Συναγερμός, έχουν βγει σε όλα τα κανάλια και στην ουσία αφισβητούν την κλιματική κρίση.
0: Θεωρίες συνωμοσίας λένε, ναι, εντάξει.
1: Ότι υπάρχει υπερβολικά αυτά, κηρύσσουμε συναγερμούς, ιστορίες, δεν είναι τόσο φοβερά τα πράγματα. Εμείς έχουμε την πυρηνική ενέργεια, έχουμε λοιπόν φθηνό ρεύμα, μπορούμε να βάζουμε παντού κλιματιστικά και δεν τρέχει κάθε
0: Θα το λύσουμε, ναι.
1: Και τελείωσε η υπόθεση. Στον αντίποδα υπάρχει ένα πολύ επεξεργασμένο πρόγραμμα, ας πούμε, της ανυπότακτης Γαλλίας, με σειρά μέτρων για λήψη μέτρων, κυρίως μεταξύ άλλων και σε ό,τι αφορά τα ευάλωτα επαγγέλματα, δηλαδή ό,τι έχει να κάνει με οικοδομή και τα λοιπά. Λοιπόν, βλέπουμε ακόμα και τώρα που το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη, γιατί είναι σε εξέλιξη, δηλαδή είναι όλα, ας πούμε χθες για παράδειγμα ήταν, που ήταν η Παγκόσμια ημέρα της μουσικής,
0: ναι,
1: σε όλες τις γαλλικές πόλεις διοργανώθηκαν εκδηλώσεις. Μέχρι την τελευταία στιγμή υπήρχε το ερώτημα μήπως κάποιες αναβληθούν. Τελικά προέκριναν να γίνουν εκδηλώσεις.
0: Αν γίνανε, όχι όλες, κάποιες.
1: Για παράδειγμα, ας πούμε, στο Παρίσι, όπου είναι και η κορονίδα, το σπίτι, ναυαρχίδα, ναι, γίνονται πάντα πάρα πολύ ωραίες εκδηλώσεις κτλ. Έγιναν σχεδόν όλες. Μία που ήταν να γίνει στο Μουσείο του Λούβρου, ακυρώθηκε για λόγους ασφαλείας.
0: Ναι.
1: Και επίσης ήταν όλοι, πώς να το πω, στην Τζίτα εχθές στο Παρίσι, αστυνομία, αρχές υγείας και τα λοιπά, να μην πιούνε πολύ, δηλαδή ουσιαστικά να περιορίσουν ή να...
0: γιατί αλκοόλ και ζέστη αλκοόλ μαζί, τελείωσες.
1: Ακριβώς.
0: Ναι,
1: ακριβώς. Και εν πάση περιπτώσει κινήθηκαν τα πράγματα πάρα πολύ καλά, αλλά ήταν πραγματικά στο μικροσκόπιο. Ήταν όλοι στους δρόμους, δημοτικές αρχές, αστυνομία. Αρκεί να σου πω ότι μόνο σήμερα τα τηλεφωνήματα στο ΕΚΑΒ, στα ασθενοφόρα και στις πρώτες βοήθειες, μόνο στο Παρίσι αυξήθηκαν κατά 60%.
0: Δηλαδή
1: αδιαθεσίες σε δημόσιους χώρους ή σε κατοικίες, γιατί συνέχεια γίνονται εκκλήσεις ότι αν υπάρχει κάποιος ηλικιωμένος που μένει δίπλα σας, χτυπήστε,
0: ναι,
1: να κουδούνει,
0: τεκάρετε,
1: ναι, ναι, ότι είναι καλά,
0: εντάξει,
1: ότι γίνεται αυτό, δηλαδή ακόμα η χώρα είναι σε κατάσταση συναγερμού. Όμως όταν περάσει αυτό, είναι σίγουρο ότι το οικολογικό θέμα, για παράδειγμα η γραμματέας των οικολόγων, η Μαρίν Τοντελίε, επανέφερε ένα ζήτημα: όταν υπάρχει καύσωνας και ημέρες έντονης, ας πούμε, θερμοκρασίας, μεγάλων υψηλών θερμοκρασιών, να υπάρχει δυνατότητα να παίρνουν άδεια 24-48 ώρων οι εργαζόμενοι. Δηλαδή το θέμα, ναι, αυτό που λένε ότι οι πολιτικοί θα το κάνουν λίγο γαργάρα, αλλά το θέμα θα επανέλθει.
0: Υπάρχουν για αυτά τα θέματα, υπάρχουν τα άμεσα μέτρα, τα βραχυπρόθεσμα, τα μακροπρόθεσμα.
1: Και υπάρχει και η πραγματικότητα. Δηλαδή, μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα, η Γαλλία δοκιμάζεται από έναν καύσωνα που δεν είχε ζήσει ποτέ στη σύγχρονη ιστορία της. Δηλαδή, η αιμονή της ακροδεξιάς να αρνείται μια πραγματικότητα έχει πάρα πολύ...
0: Αρνείται όλη την ατζέντα, Ελένη. Αυτό είναι σίγουρο με την ακροδεξιά.
1: Γιατί έχει ενδιαφέρον, γιατί τώρα, ας πούμε, πώς να το πω, έχει και τον αέρα στα πανιά της λόγω Τραμπ. Οπότε αισθάνεται πιο άνετα.
0: Αλλά θα τα πούμε σε λίγους μήνες.
1: Ακόμα περισσότερο. Αυτό.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη Τσεριζόλη, που ήσουν εδώ στο κόκκινο απόψε. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Καλό βράδυ και σε όλους και όλες εσάς από την Τίνα την Παζία, από όλους εδώ στο κόκκινο. Για χαρά.

0: στο κόκκινο.
1: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμή.
2: Στις 30 Ιουλίου του 1966, το εμβληματικό στάδιο Γουέμπλεϊ φιλοξενεί τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ ανάμεσα στην οικοδέσποινα Αγγλία και τη Δυτική Γερμανία. Ο συγκλονιστικός αυτός αγώνας έμεινε στην ιστορία κυρίως λόγω μιας από τις πιο αμφιλεγόμενες και πολύ συζητημένες φάσεις που έχουν καταγραφεί ποτέ στα χρονικά του ποδοσφαίρου. Το περίφημο γκολ φάντασμα του Τζεφ Χέρστ. Κατά τη διάρκεια της παράτασης, με το σκορ των δύο ομάδων να είναι κολλημένο στο 2-2, ο Άγγλος επιθετικός, Τζεφ Χέρστ, επιχείρησε ένα εξαιρετικά δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή. Η μπάλα προσέκρουσε με τρομερή δύναμη στο οριζόντιο δοκάρι της γερμανικής εστίας, χτύπησε στο χορτάρι ακριβώς στη γραμμή του τέρματος και στη συνέχεια απομακρύνθηκε εσπεσμένα από τους αμυντικούς. Τα λιοντάρια άρχισαν αμέσως να πανηγυρίζουν έξαλλα, ενώ αντίθετα οι Γερμανοί διαμαρτύρονταν έντονα, υποστηρίζοντας την μπάλα που είχε περάσει ολόκληρη τη γραμμή. Ο Ελβετός διαιτητής Ντίνστ συμβουλεύεται τον Σοβιετικό επόπτη Μπαχράμοφ και δείχνουν σέντρα. Το γκολ κατοκυρώθηκε κανονικά υπέρ της Αγγλίας, διαμορφώνοντας το κρίσιμο 3-2. Στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Χέρς σκοράρει ξανά, διαμορφώνοντας το τελικό 4-2 και πετυχαίνοντας ένα ιστορικό χατρίκ. Η εθνική ομάδα της Αγγλίας πανηγύρισε έτσι την κατάκτηση του πρώτου και μοναδικού παγκοσμίου κυπέλλου της ιστορίας της. Ακόμη και σήμερα, 60 χρόνια μετά, ουδής μπορεί να πει με σιγουριά αν ήταν γκολ ή γκολ φάντασμα. Έστω και αν το 2016 το αγγλικό ειδησιογραφικό δίκτυο Sky Sports μαζί με την τεχνογνωσία των Opta και EA Sports τεκμηρίωσε ότι το γκολ ήταν κανονικό. Η μπάλα πέρασε τη γραμμή και ορθά μέτρησε.
0: Η ώρα είναι 9. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
3: Το κόκκινο εγκληματίζεται. Γρηγόρης Αζαριάδης, αντιβρόσγος και απουσιολόγος ο Θανάσης Λαζαρίδης. Ελληνική και ξένη αστυνομική λογοτεχνία στα πόδια σας.

0: Καλήνες πέρα να έρχονται, εδώ είμαστε για μια ακόμη φορά εν μέσω έναρξης καύσωνος, όπως λένε, και βεβαίως όπως πολύ σωστά έγραψε και γράψαν οι κύριοι, τώρα δεν ξέρω ποιος το έγραψε, ο κύριος Αζαρίδας το έγραψε, ο κύριος την αναγγελία λέω, ο κύριος Βρόζγκο, ποιος το έγραψε από τους δύο.
1: Δεν καταλαβαίνει τίποτα εκπομπή, έλα προχώρα.
0: Τι, ναι, δεν καταλαβαίνει τίποτα από
1: καύσωνα, ναι.
0: Αλλά η κλειτορίδα είναι δεδομένη, δεν είναι τόσο. Άντι, μη γελάς, είναι το πιο συνηθισμένο σαρδάμ που έκαναν πάντοτε στο ραδιόφωνο. Μονίμως.
2: Εντάξει, εγώ ακροατής είμαι.
0: Ναι, τα λίμα, σας παρακαλώ.
2: Το έχω πετύχει.
0: Έτσι. Λοιπόν, αγαπημένοι φίλοι και φίλες, εδώ είμαστε για μια ακόμη φορά. Σοφία Ξερικού, long time, long see, μαζί μας, στον ήχο. Και βεβαίως ο κύριος Άντι Βρόζγκος, ο κύριος Γρηγόρης Αζαριάδης και ο κύριος Θανάσης Λαζαρίδης, αμφισβητούμενο και το κύριος, αλλά εν πάση περιπτώσει όλοι ξέρουμε γιατί μιλάμε. Εδώ είμαστε λοιπόν, αστυνομική λογοτεχνία και όχι μόνο, και όλα τα υπόλοιπα, ακόμα και τιμές από τη Λαϊκή. Νομίζω θα μας στείλουν, έτσι δεν είναι?
1: Βλέπω ότι επειδή σήμερα ο κύριος, πώς το λένε, Τάκης και ο κύριος Βασίλης είχαν διάφορα προβλήματα, μείναν εντυπωσιασμένοι και μου είπαν να σας μεταφέρω ότι 14.02 10 ευρώπουλα σκορπίνα, 10 ευρώπουλα συναγρίδα. Έγινε ανάρπαστη. Τώρα δεν ξέρω, θα μας στείλουν και αυτοί από το παρατηρητήριο τιμών, αλλά πραγματικά
0: κατεψυχτή.
1: Είναι... Όχι παιδί μου, Λαϊκή αγορά σπαρτάρα, γιατί δεν καθόταν στον πάγκο.
3: Δεν υπάρχει, όχι. Συναγρίδα με 14 δεν υπάρχει. Ήταν, τα παιδιά είχε ζέστη προφανώς, είχε ήλιο, είχαν περπατήσει πολύ.
0: Είχαν λιώσει τελείως.
3: Βλέπαν διάφορα.
1: Μπρο, αυτό που ήθελα να σου πω ήταν η συναγρίδα η οποία φώναζε «Βάλε με μέσα από τον πάγκο». Τόσο ζωντάνη.
0: Λοιπόν, καλημέρα Αποστόλη. Ο Απόστολος είναι πάντα εκεί μπροστά, παρότι είναι... είναι νησιώτης πια, έτσι δεν είναι?
1: Από τη Σύρο, ναι.
0: Μάλιστα, μάλιστα, πολύ ωραία. Λοιπόν, τι ο Τάκης? Ο Τάκης κάτι λέει. Μπράβο στο κόκκινο που είχε με δύο οσκαρικούς. Εν δυνάμει ηθοποιούς. Ακριβώς.
1: Ακριβώς. Οσκαρικούς.
0: Ναι.
3: Ποια είναι η εκπομπή να την παρακολουθήσουμε κι εμείς?
1: Ορίστε.
0: Ο Αλπιπίνο να πούμε και ο, και ο Ντάστιν Φέρμαν. Λοιπόν, ναι. Και ο βεβαίως σε έκτακτη εμφάνιση ο Τσίστον Τσίμπλερ. Λοιπόν, εδώ είμαστε για μια ακόμη φορά να μιλήσουμε για χιλιάδες πράγματα. Εν πωλής, να πούμε και δύο πράγματα για την αστυνομική λογοτεχνία. Λέγαμε και στην προηγούμενη εκπομπή ότι βεβαίως αυτό που με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο έχει ενδιαφέρον από την άποψη της επικαιρότητας είναι το γεγονός ότι αυτό τον καιρό ο κόσμος αγοράζει βιβλία. Ο κόσμος αγοράζει βιβλία για να μπορέσει, που έχει κάποιες, όχι απαραίτητα, έχει κάποιες ελεύθερες ώρες, που δεν είναι πολλές αυτές, αλλά εν πάση περιπτώσει βοηθάει και ο καιρός, είτε ως διακοπές, είτε ως κτλ. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν θα υπάρξουν και μια σειρά προτάσεων τόσο για ελληνικές όσο και ξένες παραγωγές. Παραγωγές εννοώ βιβλίων.
1: Κάποιος φίλος μου είπε, αθλητικός συντάκτης, τον ξέρεις Θανάση, εσύ, δεν θα πω το όνομά του,
0: ναι,
1: ότι αυτή την εποχή, μου λέει Άντι, οι άμπαλοι βλέπουν Μουντιάλ και όσοι ξέρουν μπάλα ακούνε κόκκινο την εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία. Δεν ξέρω πώς να το μεταφράσω.
0: Όσοι ξέρουν μπάλα.
1: Ναι, όσοι ξέρουν μπάλα, προφανώς το είπε ο άνθρωπος έτσι συμβολικά. Οι άμπαλοι, λέει, βλέπουν Μουντιάλ, το Μέση και τους άλλους.
0: Ναι.
1: Όσοι ξέρουν μπάλα ακούνε Λαζαρίδη, Βρόζγκο, Αζαριάδη. Τι άσπο. Μου το είπε άνθρωπος έγκυρος που ασχολείται με το ποδόσφαιρο και τα Μουντιάλ χρόνια.
0: Καλά, εντάξει. Όλα είναι υποσυζήτηση και υπό αμφισβήτηση. Ακόμα και το ποιος είναι αυτή τη στιγμή ο πιο hot, αν θέλετε, προπονητής στο μπάσκετ. Λοιπόν, δηλώνω μόνιμος Αθηναίος με αλφα κεφαλαίο, Θανάση λέει ο Απόστολος. Ναι, αγόρι μου, εντάξει, δεν είναι. Δεν σου θίξαμε την καταγωγή, αν θέλεις, την όποια. Τι έχει, πυρκαγιά, ναι, αρχίζανε. Εννοείται, τι το συζητάτε ρε παιδιά, προφανώς.
1: Και τα βιβλία που θα δώσει σήμερα ο Άντι, πυρκαγιά είναι φίλε. Φωτιά.
0: Τα βιβλία μοιάζουν να λέγεται ότι μιλάμε για, πώς το λένε, για τριλογία. Είναι όμως τρία αυτόνομα βιβλία, έτσι δεν είναι Άντι?
3: Ναι, τρία αυτόνομα βιβλία είναι, απλά είναι με τον ίδιο ήρωα. Είπαμε ξανά ότι είναι ο SS Van Dyne. Η τριλογία περιλαμβάνει το Δολοφονία Μπένσον, που είναι και το πρώτο που έγραψε το 26, ο Van Dyne. Ο Άλβιν Μπένσον είναι ένας πλούσιος αλαζόνας και πολύ αντιπαθής τύπος και δολοφονείται με έναν τρόπο που μοιάζει απλός, σχεδόν προφανής. Αλλά όπως πάντα στα αστυνομικά, τίποτα δεν είναι αυτό που φαίνεται.
0: Γιατί θα τελείωνε στη 12 σελίδα.
3: Έτσι, αλλά ξέρεις, είμαστε στη φάση, το ξαναείπαμε την άλλη φορά, ότι ο SS Van Dyne και ο τρομερός, ο αριστοκρατικός του ήρωας, ο Φάιλο Βάνς, είναι της εποχής που το βασικό κριτήριο είναι η νοημοσύνη. Δηλαδή σε εκείνη την εποχή τι έχουμε, και νωρίτερα βέβαια γιατί προϋπήρχε, έχουμε τον Ντόιλ με τον Χόλμς, με το κλασικό του στυλ, της απόδειξης των επιστημών και τα λοιπά. Έχουμε τον Μπουαρό, έχουμε ουσιαστικά ιδιοφυείς ανθρώπους. Θα πρέπει να περάσουν...
1: Και χωρίς ομάδες, Άντι, έτσι. Δηλαδή η ομάδα των αστυνομικών είναι εφεύρεση πολύ αργότερα και είναι ένα άτομο.
3: Είναι,
1: one man show που λέμε.
3: Ναι, είναι ένα άτομο, έχεις δίκιο, και πολλές φορές, είτε αν πρόκειται για το Watson είτε αν πρόκειται για το Hastings, στην ουσία...
1: Είναι για να αποδείξουν επειδή είναι βλάκες.
3: Είναι αφηγητές, όχι, όχι, είναι αφηγητές και ουσιαστικά μεταφέρουν, θέλουν να βγάλουν από μπράβο. Το Holmes πράγματα που δεν θα τα πει μόνος.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Και όχι πάντα με επιτυχία.
3: Και όχι πάντα με επιτυχία.
0: Έτσι, δηλαδή.
3: Αλλά επιμένω ότι ο Χόλμς, γιατί έλεγα κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, είχα αναρωτηθεί για ποιο λόγο έχουν τόσο πολλά κοινά στοιχεία ο Hastings της Κρίστη με τον. Το Watson. Δηλαδή ότι ήταν και οι δύο στρατιωτικοί, ότι είχαν τραυματιστεί στην Ινδία και οι δύο. Εντάξει, είναι λίγο ελαφρύ.
1: Τους άφησε κάποιο κουσούριο τραυματισμός.
3: Και οι δύο.
0: Καλά, έτσι κι αλλιώς είναι ένα τραύμα για το Ηνωμένο Βασίλειο η Ινδία.
3: Βέβαια, δεν το συζητάμε. Εγώ κάποια στιγμή είχα αναρωτηθεί μήπως αυτό, ρε παιδί μου, είναι ένας φόρος τιμής της Κρίστη, γιατί τον συμπαθούσε τον Ντόιλ. Είχε διαβάσει, δηλαδή.
1: Ναι.
3: Εντάξει, απλά θεωρώ ότι το Watson τον έχουν κάνει παντελώς βλάκα οι ταινίες. Δεν είναι παντελώς βλάκας ο Watson.
0: Όχι,
3: έχει την κοινή λογική. Βλέπει αυτά που βλέπουν οι κοινοί άνθρωποι.
0: Στη δε σύγχρονη εκδοχή του που έχει κυκλοφορήσει.
3: Είναι ο έξυπνος υπόθεση.
0: Είναι ο ναι.
1: Κοίταξε, Άντι, εσύ θα το καταλάβεις. Είναι δηλαδή ένας Πινέδα, για να φανεί μεγάλος, θέλει και ένα μάνταλο δίπλα. Δηλαδή φαντάσου Πινέδα το Χόλμς και μάνταλο το Watson. Όσο πιο, δηλαδή κατάλαβες, ο ένας είναι λίγο πιο κάτω, εγώ ανεβαίνω πιο πάνω. Λέω τώρα.
0: Λες εσύ τώρα, δεν είναι ευκαιρία δοθήσει. Λοιπόν, την καλημέρα μας, την καλησπέρα μας και στην Κατερίνα του Θεοδόρου που μας στέλνει χαιρετίσματα.
3: Ο φιλιά μας.
0: Ο φίλος μας, ο Απόστολος, σε όλα. Λέγαμε για τις πυρκαγιές, σε δύο χωριά λέει.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι, ασχολείται με όλα. Λοιπόν, να πάμε λίγο μουσκούλα.
1: Σε δύο χωριά εννοεί ότι έβαλε αυτό σε φωτιά.
0: Ναι, τώρα για παραπέρα.
1: Ναι, ναι.
0: Όσο μπορώ, δεν είναι.
1: Με την παρουσία του, Άντι, με την παρουσία του. Πήγε, λέει, σε δύο χωριά. Ο Απόστολος, περιοδία και πιάσαν φωτιά.
0: Ο λεγόμενος πύρινος Λέλαπας. Ο Λέλαπας. Λοιπόν, πάμε λίγο μουσκούλα και τα λέμε.

0: Τώρα η ερώτηση είναι Bad Company ή είναι Free. Είναι Bad Company.
1: Bad Company.
0: Είναι η επόμενη μπάντα του Rogers. Λοιπόν, του Paul Rogers. Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν, ξεκινήσαμε να απαριθμούμε ή εν πάση περιπτώσει να βγάζουμε στην φόρα τα τρία βιβλία μιας άτυπης τριλογίας, την οποία μας περιγράφει με πολύ γλαφυρό τρόπο ο κύριος Αντιβρόζχος. Παρακαλώ. Επόμενο, δεύτερο.
1: Δεύτερο. Είναι η δολοφονία Κανάρη. Είμαστε στη Νέα Υόρκη, τη δεκαετία του 20, και η Μάργαρετ Οντέλ, γνωστή στους κοσμικούς κύκλους ως η Κανάρη, ζει μέσα στη χλειδί και το θαυμασμό και επικίνδυνα μυστικά. Όταν όμως βρίσκεται στραγγαλισμένη στο πολυτελές διαμέρισμά της, η κοινωνία σοκάρεται, αλλά πίσω από τη λάμψη κρύβονται πάθη, σκοτεινές σχέσεις και έφθραυστες, που είναι έφθραυστες σαν κρύσταλλο. Πάλι ο Φάιλο Βάνς, με την αριστοκρατική του ψυχραιμία και την αδυσόπιτη λογική του, αναλαμβάνει να αποκρυπτογραφήσει ένα έγκλημα όπου κάθε ύποπτος έχει λόγο να σοπάσει. Αυτό είναι το δεύτερο.
0: Τι, ας πούμε, δουλειά κάνει ο detective συγκεκριμένο?
2: Αριστοκράτης.
1: Αριστοκράτης.
0: Πάρα πολύ καλό.
2: Αριστοκράτης μάγκας, που έλεγε και ο Σπύρος Αγοραίος.
0: Μάλιστα.
1: Αριστοκράτης, με ενδιαφέρεται για την τέχνη και τα λοιπά. Μάλιστα. Είναι πλούσιος, είναι ευκατάστατος κύριος.
0: Μάλιστα, είναι bon fifer.
1: Έτσι. Το τρίτο είναι ο δολοφονία Green, που είμαστε σε μια παγωμένη έπαυλη, την έπαυλη των Green, στο ποταμό Χάντσον. Τι σου λέει, Western, ε?
2: Γουστάρο, ναι.
1: Και αρχίζει μια σειρά λοιπόν από αποτρόπιες δολοφονίες, που εξολοθρεύει τα μέλη μιας οικογένειας το ένα μετά το άλλο. Και έτσι η αστυνομία της Νέας Υόρκης βρίσκεται μπροστά σε ένα αδιέξοδο. Και ποιος μπορεί να εισχωρήσει σε ένα σπίτι φρούριο, ποιος κρύβεται πίσω από τα εγκλήματα? Ο μόνος που μπορεί να βρει τη λύση, κυρία Ζαριάδη, είναι ο Φάιλο Βάνς.
2: Ο Τζεφ Μπέζος.
1: Λοιπόν, έχουμε πει ότι είναι από τους πλέον αναγνωρίσιμους και ιδιαίτερους συγγραφείς της χρυσής εποχής αστυνομικής λογοτεχνίας. Είναι εκδόσεις Διάνοια.
0: Αυτή η τριλογία είναι εκδόσεις Διάνοια. Και
1: θα στείλετε τα μηνύματά σας στο 6985-870-059 και το σταθερό κάποιος
2: 210-321-7777.
0: Αλλά θα έλεγα ότι το Viber είναι αυτό με το οποίο μπορούμε να έχουμε τα στοιχεία σας και να μπορούμε από εδώ να κάνουμε την κλήρωση. Ξεκινάτε από τώρα λοιπόν και τουλάχιστον για την πρώτη ώρα παίρνετε μέρος στην κλήρωση. Αλλά φαντάζομαι ότι και τη δεύτερη μπορούμε να συνεχίσουμε τη συγκεκριμένη. Θα δούμε τι άλλο έχουμε. Έχουμε και άλλα πράγματα. Είπαμε ότι έχουμε διάφορα καλούδια σήμερα για σας.
1: Τώρα που μου είπα για Western, πώς σας φαίνεται η άποψη? Γιατί είναι το χώρο. Διαβάσει και κάπου, δεν θυμάμαι τώρα τι άρθρο ήταν, τη σχέση του Western με το Hardboiled. Για πες, Γρηγόρη, πώς σου φαίνεται?
2: Κοίταξε να δεις,
0: πού πάει το
1: είναι
0: μυαλό,
1: δηλαδή μεταξέλιξη.
2: Εγώ θα έλεγα ότι υπάρχει αυτό που λέμε έτσι και, και έχουν γράψει και Έλληνες, το ξέρεις καλά, τύπου αστικό Western ή μη αστικό ή μη ορεινό Western. Ναι, εγώ θεωρώ ότι έχουν μεγάλη σχέση. Δεν ξέρω.
0: Παιδιά, αν... γιατί πράγμα μιλάτε?
2: Χρονικά.
0: Γιατί δεν μιλάτε για Western-Western?
2: Γιατί πάλι μια κουβέντα.
0: Υπάρχει ένας απίθανος τύπος που, όπως ίσως ξέρετε όλοι, λέγεται Λουίς Λαμούρ. Ο οποίος έχει βγάλει 200-300 καμπόικα που είναι το ένα καλύτερο από το άλλο, δηλαδή.
1: Εγώ δεν ξέρω το νούμερο. Ποιο είναι το νούμερο, είναι απίθανο.
0: Ναι.
1: Εμένα, γιατί μου ήρθε τώρα αυτό στο μυαλό και μπαίνω πάλι αλλού. Εκτός από κάτι που είχα διαβάσει και θεωρώ ότι υπάρχουν κοινά στοιχεία, ρε παιδί μου, υπάρχει αυτός ο σερίφης με το δικό του κώδικα τιμής, ο κυνηγός επικηρυγμένων ή αυτοί οι τύποι στην Άγρια Δύση, τέλος πάντων, ότι έχουν μεταφερθεί σε μια πόλη πια και όχι στην επαρχία στα άκρα, κάνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα με το δικό τους έτσι, κώδικα τιμής, και παρότι ο Τσάντλερ έχει ουσιαστικά έχει πει ότι ο σημερινός detective, μιλώντας για την εποχή του, έτσι, είναι σαν έναν υπότι χωρίς πανοπλία σε έναν έτσι δύσκολο κόσμο, εγώ λέω ότι ότι είναι μεταξέλιξη του Western. Θυμήσου λίγο ο Jim Thompson και ο,
2: ναι, ναι, ναι,
1: ο Φωνιάς μέσα μου.
2: Κοίτα, θεματικά αν το πάρεις, Άντι, η διαφθορά, η συγκάλυψη, η τάξη εξουσίας η οποία υπάρχει στο Western, υπάρχει και στο Hardboiled. Αντί να είναι ο Ραντσέρης, αυτός που έχει το Ράντσο, που είμαστε πέντε, ο οποίος βάζει το δικό του σερίφι, στο Hardboiled έχεις, ξέρω εγώ, τον που βάζει το δήμαρχο, έτσι, ο Γκάξερ βάζει το δήμαρχο, ο δήμαρχος που διορίζει, ας πούμε, το σερίφι. Υπάρχουν πάρα πολλές ομοιότητες. Άλλο σκηνικό, αλλά εγώ γι' αυτό σου λέω δεν μετεξέλει. Χρονικά, ναι, προϋπάρχει το ένα από το άλλο. Έχουν πάρα πολλά κοινά στοιχεία.
1: Ναι, έχουν κοινά. Όχι, και εγώ το μεταξέλιξα μεγάλη κουβέντα. Mm. Και κάτι άλλο που δεν είπαμε, ο Λαζαρίδης θα συμφωνήσει. Το κοινό στοιχείο, το σαλούν, ρε φίλε. Δηλαδή, στο ένα είναι σαλούν, στο άλλο είναι μπαρ. Πάντως είναι ένας χώρος στον οποίο γίνονται πράγματα.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Διασκέδαση, χώρος διασκέδαση κτλ.
1: Πιστολιές.
0: Και 99% όλο αυτό που λέτε είναι το αρχιετυπικό, είναι ο ένας και μόνος του απέναντι σε όλους.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα, στα καμπόικα για τα οποία μιλάμε, υπάρχει η παραλλαγή ότι υπάρχει μια τεράστια οικογένεια πίσω, την οποία καν δεν ξέρω τους έχω, δεν θυμάμαι, θα το θυμηθώ όμως. Κάποιος φίλος θα μας στείλει το όνομα αυτής της οικογένειας, της μυθικής που υπάρχει στα βιβλία του Λουίς Λαμούρ, η οποία ο μόνος του που τον έχουν βάλει κάποιοι στο στόχαστρο και τον έχει τραβήξει του λιναριού τα πάθη, σκάνε μύτη από όλη την Αμερική, κάποιοι συγγενείς που δεν τους ξέρει ποτέ. Και βεβαίως στέκονται δίπλα τους στην κρίσιμη στιγμή μπροστά στην κεντρική, στον κεντρικό δρόμο της πόλης. Που το...
1: Θα πω μηχανής θεός, ναι, πάντα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Το επικό που είχα διαβάσει, παιδιά, είναι το μοναχική θεή, όπου μπαμπάς με το γιο, έτσι σαν το ρόλο του Perdition, αυτό με τον Tom Hanks, ο μπαμπάς πηγαίνει το αγοράκι κτλ. Και σκοτώνει τον μπαμπά. Το αγοράκι είναι 6 χρονών. Και δείχνει όλη την ιστορία πώς το εξάχρονο, έτσι καταλαβαίνουμε τι θα γίνει μετά, έτσι. Θα γίνει εκδικητής και τα λοιπά, αλλά δείχνει πώς ένα παιδί 6 χρονών επιβιώνει από όλη αυτή την ιστορία για να φτάσει στο σημείο να ψάξει ποιοι σκοτώσαν 6 χρονών τώρα στο West, που πάντρε φίλε.
1: Ναι, ναι.
2: Συνταρακτικό. Παίρνεις ένα πόντο εδώ από τη Άντι, από την Ιωάννα, τη φίλη μας τη Στριγκάρη, που λέει ότι της έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον ο Van Dyne, ομολογώ

0: Και από έναν άσημο εκδοτικό οίκο, το οποίο είναι εξαντλημένο χρόνια, δεν υπήρχε κάτι. Οπότε καλό είναι να λέμε για τέτοιες προσπάθειες που γίνονται από τους εκδοτικούς.
1: Ο Κώστας ρωτάει εδώ, παιδιά, καλησπέρα στην παρέα. Θα ήθελα να ρωτήσω τη γνώμη σας για το συγγραφέα Λευτέρη Μπούρο. Πήρα το βιβλίο την Κυριακή από το πρώτο θέμα με τίτλο Drifter.
0: Καλό.
1: Ιστερόγραφο Γρηγόρη, πως βλέπεις τον αντικαταστάτη του Λουτσέσκου. Κώστα, καταρχήν...
0: Δεν κατάλαβες, εμείς είμαστε για κάθε νόσο και κάθε...
1: Δεν υπάρχει Κώστα Λουτσέσκου. Το γράφει και ο Κάρπετ, υπάρχει ο Σερ Ρασβάν. Για το πόσο δύσκολη είναι η αντικατάσταση του Σερ Ρασβάν, μπορώ να σε φέρω σε επαφή με τους φίλους από τη United, με το Σερ Άλεξ. Χρόνια θα υποφέρουμε.
0: Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα και οικογενειακά και τα λοιπά, μπορείτε επίσης να στείλετε μηνύματα.
1: Στη θεία,
0: τηρούμε, λοιπόν,
1: ο θείος Ρασβάν θα περάσουν χρόνια για να επουλωθούν τα τραύματα. Ο Λευτέρης Μπούρος είναι ένας πολύ καλός συγγραφέας, όπως όλη η νέα γενιά ελληνική. Είναι μια τριλογία, τον Drifter, αν τα πάρεις και τα τρία να το διαβάσεις. Και μετά θα ακολουθήσουν
0: 4.
1: Και άλλα. Ναι, τρία Drifter.
0: Όχι, ρε.
1: Διότι ανοίξαμε το δρόμο με το πρώτο θέμα και τώρα θα έχει πολλούς Έλληνες συγγραφείς.
0: Τώρα βαντάρουμε και... πρέπει να πάρουμε οπωσδήποτε. Το διάβασε του Λευτέρη, το πήρε.
1: Το πήρε το.
0: Θα περάσει καλά, θα περάσει καλά.
1: Κλασικό νουάρ, θα σου αρέσει και θα ξεχάσει και τον πόνο σου, γιατί τώρα αυτό που πήραμε τον Ιταλό Ισπανό, ξέρω τι, τέλος πάντων. Ένας ήταν ο Σερασβάν.
0: Σκέψω ότι ο Μπούρος είναι πανετολικός για να πάρεις κουράγιο. Ευκαιρία θα φύγει, να τον βγάλουμε κιόλα. Μια που δίνουμε το Λευτέρη.
1: Θα μπορεί να έχει άποψη και για τα φρυγαδέλια λόγω Αγρινίου.
0: Ναι, βέβαια, προφανώς δεν είναι. Και θα μπορεί να εμφανιστεί και τα λοιπά.
1: Να τα πάρει.
0: Παναθηναϊκός λέει ότι είναι, τώρα λέμε από τις μεγάλες.
1: Να τα πάρει, Κώστα, να στηρίξει την ελληνική αστυνομική λογοτεχνία, γιατί θέλουμε τέτοιους ανθρώπους σαν και σένα.
0: Ναι, λοιπόν, να πάμε σιγά σιγά. Πόσα χρόνια έχουμε. Ένα λεπτό, εντάξει, τότε μπορούμε να πούμε. Ωραίος ο Μπούρος λέει: προσωπικά έχω διαβάσει μόνο το Εραστέχνες Δολοφόνης. Λέει ο Απόστολος: έχεις κενό. Αυτό το κενό δεν πρέπει να το αναπληρώσεις, Απόστολο, οπωσδήποτε.
1: Απόστολε, από ένα παίκτη του δικού σου επίπεδου, στα διεθνή γήπεδα, ακούω τέτοια. Ναι. Τρέχα γραμμή να πάρεις τον Drifter. Αλλά έχει διαβάσει την ανανεωμένη έκδοση. Το προσέξεις, όχι το παλιό.
0: Αυτά μας λέτε και μας κάνετε.
1: Κώστα, να σε καλά, κουράγιο. Έρχονται καλύτερες μέρες για την ομάδα. Μπορώ να σε διαβεβαιώσω. Εντάξει.
0: Και καλά έχει πληροφορίες, επειδή έχει κάτι απίθανους τύπους κολλητούς. Αφήσουμε αυτό, μην το πολύ συζητήσουμε. Αφήσουμε. Επειδή είναι καλός ηθοποιός, νομίζω ότι τα ξέρει από όλα, να πω κτλ. Έχω την τιμή σήμερα να είμαι μαζί με δύο.
1: Οσκαρικούς, όπως είπε ο Τάκης.
0: Με δύο εξαιρετικούς ηθοποιούς τώρα. Το λέω πολύ σοβαρά για τους κύριους που έχω εδώ δίπλα μου. Και οι οποίοι σνομπάρουν κιόλας αυτό που κάνουν. Ενώ είναι φανερό ότι είναι πεδίο δόξη λαμπρών από εδώ και πέρα. Δεν το συζητώ.
2: Ως το ποιο έρχομαστε.
0: Έτσι.
1: Μπορεί να κάνει στο δεύτερο μέρος μια κριτική, επειδή ήσουν και αυτό τη μάρτυρα του εγκλήματος, του ή της παράστασης.
0: Ναι,
1: δούμε και πού πάει το θέμα.
0: Λοιπόν, 6985-870-059. Για να στείλετε, να πάρετε μέρος στην κλήρωση για τα βιβλία, για κάποιο από αυτά τα βιβλία. Και πάμε πολύ γρήγορα στο μικρό μας διάλειμμα και συνεχίζουμε.
3: Στο κόκκινο.
4: Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Opening Act, η Captain. Λοκομόντο, Τετάρτη 24 Ιουνίου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com, τα εκδοτήρια της Τεχνόπολης και τα Pavi. Θέλω να είσαι εκεί, ό,τι και αν συμβεί.
5: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κηποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
6: Μια αλυσίδα.
2: Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αληθίδα του Σέρχιο

0: Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 26 Ιουνίου Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. 27 Ιουνίου Κατράκιο. 28 Ιουνίου Βεάκιο. 29 Ιουνίου Θέατρο Βράχων. Εισιτήρια στο more.com.
1: Το φεστιβάλ Off of Athens επιστρέφει στο Θέατρο Επικολωνών. 23 νέες ομάδες. 23 διαφορετικές φωνές. Από 25 Μαΐου έως 23 Ιουνίου. Παραστάσεις που τολμούν. Ιστορίες που ψάχνουν να ακουστούν. Νέοι δημιουργοί που ανεβαίνουν στη σκηνή χωρίς περιορισμό. Off of Athens. Ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στη νέα ελληνική σκηνή στο Θέατρο Επικολωνό. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο επικολωνό.gr. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: 105 και 5.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Το κόκκινο εγκυματίζεται. Κυρία Ξερικού, μαζί μας τον Νίκο και ο Άντι Βρόζος και ο Γρηγόρης Αζαριάδης και ο Θανάσης Λαζαρίδης σε πλήρη σύνθεση το
1: τύπο. Άρτια φυχθέντες από τον Broadway.
0: Ναι, ναι, ναι, εσείς. Εγώ, ναι, ναι, εγώ ήμουν... εγώ ήμουν γκρούπης. Ήμουν γκρούπης εγώ. Ναι, ναι, ναι, ναι, έχετε δίκιο απόλυτο. Λοιπόν,
1: για όσους... Ο κόσμος δεν καταλαβαίνει.
0: Ναι, για όσους δεν καταλαβαίνει, λοιπόν. Εχθές λοιπόν για δεύτερη, σε δεύτερη παρουσία, σε δεύτερη παράσταση μάλλον, σε ένα μαγαζί που λέγεται Πικέ, εκεί στο Χολαργό, και είναι εκπληκτικό ότι αν γράψεις στο Google Πικέ βγαίνει, έχετε υπόψη σας, το πρώτο που βγαίνει είναι το μαγαζί, έτσι.
1: Ναι.
0: Και εγώ ψάχνω να βρω Πικέ γιατί είμαι σίγουρος ότι κάτι έχει να κάνει και θυμήθηκα μετά τι ακριβώς είναι με τον μπιλιάρδο. Βέβαια σημαίνει και άλλα πράγματα το Πικέ. Πικέ είναι και το ασπρόμαυρο στο ρούχο, ναι. Είναι πολλά πράγματα. Αλλά για όσους δεν ξέρουν, το Πικέ είναι η στεκιά σε κάθετη,
2: κάθετη.
0: Σε κάθετη που είναι 99% σκεζό τσόχα. δεν το συζητάμε, είναι γνωστό.
1: Όχι εγώ.
2: Το έκανε ο Πίτερ Σέλλερ στο Λαγωνικό και στο Καρατίων.
0: Καλά, πολλά έκανε και κοπάνισε το αυτό και μετά σφύρα για διάφορα.
2: Επίσης το Πικέ έχει παίξει ρόλο και σε μυθιστορήματα Άντι Βρόζου, Γρηγόρη Αζαριάδη. Είναι γνωστό στους πολυπληθείς αναγνώστες μας ότι έχει αναφερθεί το Πικέ και χωρίς να πάρουμε και ποσοστά. Άντε, κάνα καφέ να μας κεράσουν.
0: Ναι.
2: Καμιά μπύρα.
0: Έγιναν λοιπόν η παράσταση, μάλλον η παρουσίαση τριών μονοπράκτων από τους γραμμένα από τα παιδιά του των αστυνομικών μυθιστορημάτων, από τον κύριο
1: τον Αντώνη τον Κόλτσο,
0: τον
1: Γρηγόρη τον Αζαριάδη και την Έλληνα την Πολωνάση.
0: Την Έλληνα την Πολωνάση, αυτό δεν θυμόμουν το μεσαίο, ναι. Τρία λοιπόν μονόπρακτα όπου έπαιζαν ή συγγραφείς ως ηθοποιοί. Πάρ το αυγό και κούρευτο. Καταλαβαίνετε τι περιποίηση ιστορίας είναι. Αλλά όμως ήταν πραγματικά γλυκύτατα και βέβαια, παιδιά, να σας πω το εξής. Μιλώ για τους δύο ηθοποιούς που έχω μπροστά μου. Τελικά το σχόλιο ήταν ότι ήταν πιο πολύ για το Πικέ. Η παρουσίαση, η σκηνή δεν βοηθούσε επάνω στο Άγκαθα. Δεν ήταν θα μου πεις, στο Πικέ ήταν πιο στριμωγμένα και τα λοιπά. Και όμως βγήκε πιο καλά.
1: Το Πικέ ήταν ένα πραγματικό σκηνικό, ήταν παράσταση, έτσι αυτό που λέμε οικογενειακή, ήταν αλλιώς τα πράγματα. Είναι αλλιώς στο πολεμικό είχαμε και αυτό το τεράστιο τραπέζι μπροστά, είσαι και μακριά, δηλαδή...
0: Ναι, η αίθουσα.
1: Εντάξει,
0: είναι... ήταν όμορφο.
2: Μπορούν να νομίζω...
0: Περάσαμε ωραία, εν πάση περιπτώσει, εμείς που είμαστε από κάτω.
2: Μπορούν, νομίζουν οι ακροατές μας όλοι να δουν, σε όλα τα διεθνή, τα μεγάλα κανάλια, παίζονται αποσπάσματα, έτσι.
1: Πάντως ερχόντουσαν και μας φυλάγανε μετά και μας λέγανε ο συγγραφέας είσαι υπέροχος. μετά την παράσταση. Και όταν είναι να υπογράψουμε κανένα βιβλίο, λέει όσοι θα σε προτιμώ, όσοι το οποίο.
2: Ναι.
1: Το οποίο έχω στην καρδιά μου.
0: Ναι, λοιπόν. Ο Απόστολος λέει χίλιες φορές πολεμικό μουσείο. Εντάξει.
2: Αλλά λέει και κάτι άλλο πριν, έτσι, ο άνθρωπος, ότι ήσασταν φοβεροί, λέει. Είδα λίγο από το live του φεστιβάλ. Ναι, μπορείτε να το δείτε και στο YouTube, ας, με την παράσταση. Θεατρική παράσταση.
0: Τρίβε την πλάτη του στη.
1: Ναι.
2: Θεατρική παράσταση.
1: Αντί για να δει πώς θα το κατεβάσει.
2: Αστυνομική λογοτεχνία στο 7ο φεστιβάλ.
0: Μάλιστα.
2: Όπου εκεί μπορείτε να δείτε, δηλαδή. Και
0: εγώ υπενθυμίζω για μία ακόμη φορά 6985-870-059 για τους φίλους και τις φίλες που μπορούν να στείλουν τα μηνυματάκια τους για ένα από τα βιβλία της τριλογίας του.
1: SS Van Dyne.
0: SS Van Dyne. Εγώ πώς είναι, γιατί μου βγαίνει Levine. SS Van Dyne λοιπόν, που είναι εξαιρετικό και όλα τα
1: κλασικό χουντάνιτ εποχής για τους λάτρους του είδους.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι για να μπορέσουμε να έχουμε
2: να βγάλουμε και κάποια καλλιτέχνηδα.
0: Ναι.

0: Λοιπόν, για να πάμε σιγά σιγά να μιλήσουμε και με την σημερινή μας καλεσμένη. Καλησπέρα σας κυρία μου. Γρηγόρη, ποιον έχουμε?
1: Καλησπέρα, κυρία Φιλιππίδου.
0: Καλησπέρα κυρία μου.
1: Η αγαπημένη μου εκπομπή, τι κάνει?
0: Αυτά είναι.
2: Μπράβο.
0: Ποιος από τους δύο σου έχει δώσει πεντάρικο, κυρία, για να καταλάβω. Λοιπόν, είμαστε εδώ λοιπόν πρώτα απ' όλα να μας πεις δύο λόγια για το με ποιο τρόπο αντιμετωπίζεις τον Σαρωνικό.
2: Γιατί σκοτεινό Σαρωνικός, κυρία? Εμείς με τον Αργοσαρωνικό εδώ με τα καράβια πηγαίναμε μικροί με τα παιδιά, πορτοκαλής ήλιος και τα λοιπά, ήταν μια χαρά.
0: Μαρτυράει την ηλικία αυτός εντωμεταξύ, πορτοκαλής ήλιος, ωραίο.
3: Εντωμεταξύ Σαρωνικός...
0: Όλοι μας.
3: Βρέκεια ο Σαρωνικός, πόσες περιοχές έχει ο Δήμος Σαρωνικού? Έχει Σαρωνίδα, έχει Ανάβησο, έτσι δεν είναι?
1: Φώκια, ίσως Λαγονίση.
0: Α, για το Δήμο μιλάμε τόση ώρα.
1: Όχι, μιλάμε
0: όχι,
1: για τη θάλασσα.
0: Το ξέρω, γι' αυτό το είπα. Λοιπόν, για πες μας δύο λόγια.
1: Ακριβώς επειδή ο Σαρωνικός είναι έτσι μια τόσο φιλική θάλασσα για όλους εμάς που έχουμε μεγαλώσει γύρω του, γι' αυτό ήθελα να γράψω ένα αστυνομικό που να τον κάνει διαφορετικό, να του δείχνει ότι, να δείχνει ότι μπορεί να έχει και μια σκοτεινιά.
0: Mm-hmm.
1: Και έτσι έγραψα αυτό το βιβλίο, εκμεταλλευόμενη το γεγονός ότι ήξερα καλά την περιοχή και το Σαρωνικό, και εκμεταλλευόμενη το γεγονός ότι θα έκανε το βιβλίο να έχει μια ευχάριστη νότα εκτός από την αστυνομική του πλοκή και την ανάλυση των χαρακτήρων.
0: Μάλιστα. Να πούμε δύο λόγια ή δεν κάνει να πούμε δύο λόγια?
2: Δύο λόγια χωρίς να μας πεις ότι ο δολοφόνος ήταν ολοστρόμος.
1: Όχι. Ολοστρόμος ήταν αθώος.
0: Γεια σου λοιπόν.
1: Στην ουσία λοιπόν είναι η ιστορία της φιλίας δύο γυναικών, όπως διαμορφώνεται από τον υπηαγωγείο που βρίσκονται μαζί μέχρι και την πρώτη επαγγελματική τους ζωή. Έχουν κάποια αγάπη μεγάλη, έναν ανταγωνισμό που πάντα υπάρχει στις σχέσεις και ο πραγματικός ανταγωνισμός είναι πάντα μεταξύ των κοντινών μας σχέσεων. Και αυτές οι δύο γυναίκες είναι νεαρές, γύρω στα 30, μοιράζονται τις δυσκολίες που έχει μία νεαρή γυναίκα όταν ψάχνει να τοποθετηθεί στην επαγγελματική της ζωή, στην προσωπική της ζωή, στη συναισθηματική της ζωή. Και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει. Μέσα από αυτή την περιγραφή και την ανάλυση των χαρακτήρων των δύο κοριτσιών αυτών και του περιβάλλοντός τους, του έμψυχου και του άψυχου, αναδύονται όλα τα προβλήματα, αναδύεται η μεταξύ τους σχέση, αναδύεται η σχέση με όλους τους άλλους, αναδύονται οι σχέσεις των άλλων μεταξύ τους, η ψυχολογία τους, και τελικά καταλήγει σε μία πλοκή που ακολουθεί στην ουσία τη ζωή τους. Μπλέκεται ένας διάσημος δημοσιογράφος, ο Λεωνίδας Μάγκας, ο οποίος έχει υπάρξει και στο πρώτο μου βιβλίο και έχει μία εκπομπή στην τηλεόραση η οποία λύνει μυστήρια, και βοηθάει την μία από τις δύο κοπέλες που ψάχνει την εξαφανισμένη για να βρει τη λύση σε όλη αυτή την ιστορία.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θα πω κάτι άλλο.
0: Όχι,
1: για να μην κάνω
0: σπόλιο. Να σας πω, αγαπημένοι φίλοι και φίλες, αγοράσε το βιβλίο, μου τίποτα φάπες να πούμε.
2: Ήδη πολλά είπες με τον Λεωνίδα Μάγκα.
3: Πάντως, Κία, έχω αφήσει κι εγώ ένα πτώμα στο κάπου εκεί στην περιοχή. Και μπορώ να σου πω ότι εγώ με την περιοχή δεν είχα καμία σχέση. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι ότι όταν πήγαινα με το αμάξι και περνούσα το ΜΑΝΤ, το ΜΑΝΤ ήταν ένα ξενυχτάδικο μαγαζί, τέλος πάντων, που πήγαιναμε όταν ήμασταν μικροί, στη Συγκρού 4, 6, 8, μέχρι εκεί.
1: Μετά
3: το 4, 6, 8 τη Συγκρού, νόμιζα ότι πήγαινα ανάποδα στο δρόμο, ότι κάτι μου έλεγε να γυρίσω. Μέχρι που την έμαθα πάρα πολύ καλά την περιοχή.
1: Έχω γεννηθεί στην Καστέλα. Το σπίτι μου έβλεπε Σαρωνικό.
3: Okay.
2: Μήπως έβλεπε και το γήπεδο του Ολυμπιακού?
1: Όχι, γιατί τότε δεν είχα ενδιαφέρον για το γήπεδο του Ολυμπιακού. Είμαι και Παναθηναϊκός άλλο.
0: Παναγία μου, σε εχθρικό.
2: Κία, πες μας κάτι. Από τα αναγνώσματά σου και τα λοιπά, από τι έχεις επηρεαστεί, θεωρείς, τον τρόπο που γράφεις, ας πούμε? Αμερικάνικα, από τι έχεις, ποιες είναι οι επιρροές σου?
1: Θα έλεγα ότι οι επιρροές μου είναι από πάρα πολλά βιβλία, χωρίς να είναι από μια συγκεκριμένη σχολή βιβλίων. Και θα έλεγα ότι το δικό μου είναι νουάρ, δεν είναι καθαρά αστυνομικό. Είναι, ανήκει στην μεγάλη περιοχή των αστυνομικών, είναι λιγότερο αστυνομικό από άλλα, ακόμη και από το προηγούμενό μου, το Κυκλαδικό νουάρ. Το Κυκλαδικό νουάρ ήταν πιο αστυνομικό από αυτό.
2: Ναι.
1: Αυτό είναι περισσότερο ένα ψυχολογικό θρίλερ.
2: Μάλιστα, μάλιστα.
3: Okay, είναι αυτά που σου αρέσει να διαβάζεις περισσότερο?
1: Αυτά που μου αρέσει να διαβάζω περισσότερο. Γι' αυτό άλλωστε μου αρέσει και ο Αζαριάδης, γιατί έχει πολύ ψυχολογία και κοινωνική κριτική μέσα στα βιβλία.
0: Τώρα καταλάβαμε ποιος έδωσε το πεντάρικο. Εντάξει.
1: Και ο Αντιβρόσγος όμως είναι καταπληκτικός και τον διαβάζει.
0: 25-25 παιδιά.
2: 30-30-60 να το έτσι να το στρογγυλέσω το ποσό. Εκτός τούτου ξέρω και ότι παρακολουθείς και τώρα σε βγάλαμε και από λέσχες, αστυνομικές λογοτεχνίες κτλ. Έχεις μια έτσι εμπεριστατωμένη γνώμη και ήθελα έτσι σαν μια τελευταία πινελιά να μας πεις έτσι γενικότερα και χωρίς ονοματολογία αν θες, είσαι αισιόδοξη για την νέα ελληνική αστυνομική λογοτεχνία που είσαι και εσύ ένα κομμάτι αυτής, δηλαδή το βλέπεις με αισιοδοξία το πράγμα, βλέπεις νέα παιδιά, γιατί και εσύ δεν πάει να είσαι μια νέα φρέσκια κοπέλα να βγαίνουν και να μπορούν ας πούμε να έχουν μια καλή πορεία στο μέλλον.
1: Βλέπω πολύ καλή πορεία για τα νέα παιδιά. Βλέπω ότι η ελληνική αστυνομική λογοτεχνία έχει πραγματικά έναν πάρα πολύ διακριτό χαρακτήρα πια. Όντως, από κάτω της υπάρχει πάντα ένα κοινωνικό σχόλιο και μία ανάλυση της ψυχοσύνθεσης των χαρακτήρων. Το μεγάλο ατού της νέας ελληνικής αστυνομικής λογοτεχνίας είναι η σκιαγράφηση των χαρακτήρων που κάνει. Από εκεί και πέρα, εγώ βέβαια δεν είμαι νέα κοπέλα, είμαι αρχαία κοπέλα, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα, είμαι νέα στην αστυνομική λογοτεχνία. Ελπίζω ότι θα μπορέσω να γράψω και άλλα για την αστυνομική λογοτεχνία και είμαι πάρα πολύ αισιόδοξη για το μέλλον μπροστά μας. Και έχω την εντύπωση ότι οτιδήποτε γραφτεί από εδώ και πέρα, γιατί βλέπω ότι γίνονται και πειράματα. Βλέπω νέους συγγραφείς να προσπαθούν να γράψουν χιουμοριστικά. Όχι να προσπαθούν, να γράφουν χιουμοριστικά. Και είναι μια πάρα πολύ ευχάριστη έκπληξη αυτό, το ότι προσπαθούν να σπάσουν το κατεστημένο, να γράψουν διαφορετικά. Αυτό εμένα με γοητεύει πάρα πολύ.
2: Για όποιον δεν ξέρει, η οικία είναι λίγο έως πάρα πολύ μετριόφρον. Είναι μια και νέα και ωραία κοπέλα. Μπορεί να διαβάσει.
1: Ναι, πολύ ωραία. Είναι μια πάρα πολύ νέα γιαγιά.
2: Θα σε αφήσουμε με ένα ωραίο σχόλιο που γράφει ένα.
0: Θα καταλάβεις. Ναι, δεν είναι φίλος εκπομπής μόνο. Λοιπόν, η Κία έχει γράψει ένα καταπληκτικό βιβλίο, λέει ο φίλος.
1: Ναι.
0: Ο Σκοτεινός Αρωνικός είναι ένα μυθιστόρημα που πυρβαίνει τα όρια του παραδοσιακού αστυνομικού. Είναι μια ιστορία για την απώλεια, τη φιλία, την επιθυμία, τη μνήμη και τη δυσκολία του ανθρώπου να συνυπάρξει με το πιο σκοτεινό εαυτό του. Η Κία Φιλιππίδου παραδίδει ένα όριμο και ατμοσφαιρικό έργο, το οποίο θα ικανοποιήσει όχι μόνο τους φίλους του νουάρ, αλλά και όσους αναζητούν λογοτεχνία με ψυχολογικό βάθος και συναισθηματική αλήθεια.
2: Καταπληκτικό.
0: Μας λέει ο φίλος μας ο Γιώργος ο Κατσιπάνος από το Αγρίνιο.
1: Εξαιρετικός ο Γιώργος.
0: Έχει πάρει φόρα ο αυτός και ναι.
1: Ένα καταπληκτικό βιβλίο, το Εντολή Άνοφεν.
3: Μάλιστα. Επειδή διαβάζει συνέχεια δεν ετοιμάζει τη θράκα ποτέ όμως. Και...
0: Ναι.
2: Και δεν βλέπω τα φρυγαδέλια. Λοιπόν. Κία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
1: Πάρα πολύ. Ήταν μεγάλη μου τιμή.
0: Καλή συνέχεια.
1: Μίλησα σε εσάς απόψε και λατρεύω την εκπομπή σας.
2: Καλή επιτυχία στο βιβλίο. Καλό τάξιδο να είναι, ευχόμαστε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Πάμε, μουσικούλα.
1: Ευχαριστώ πολύ.

0: στο κόκκινο.
1: Το κράτος δικαίου, η δημοκρατία και η θεσμική λογοδοσία στην Ελλάδα και στην Ευρώπη είναι το θέμα της εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί την 5η 25 Ιουνίου στις 7:30 το απόγευμα στο Πάρκο Ελευθερίας με πρωτοβουλία του Αντιπροέδρου της Ευρωομάδας της Αριστεράς, Κώστα Αρβανίτη. Η εκδήλωση γίνεται στο πλαίσιο του διαλόγου που άνοιξε μετά την εισήγηση της φετινής έκθεσης για το κράτος δικαίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με εισηγητή τον Κώστα Αρβανίτη και την εκδήλωση Ανοχήρωτη Δημοκρατία, κράτος δικαίου σε κρίση που έχει ήδη γίνει στις Βρυξέλλες. Σε μια περίοδο που η εμπιστοσύνη στους θεσμούς δοκιμάζεται, ο δημόσιος διάλογος επιστρέφει στην κοινωνία.
2: Η εκρηκτική Beth Hart θα συναντήσει τους θαυμαστές της στην Αθήνα την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. You Still Got Me, ένα ατμοσφαιρικό σοου με την ίδια στο πιάνο, στο μπάσο και στις κιθάρες. Στη σκηνή μαζί της ο κιθαρίστας John Nichols. Η Beth Hart την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού έρχεται να μας βάλει φωτιά. Εισιτήρια προπολούνται.
3: Ο Σύλλογος Νεολαίας Ελάτιας μας καλωσορίζει στο 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. 5η 30 Ιουλίου, Παρασκευή 31, Σάββατο 1η και Κυριακή 2 Αυγούστου με τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής. Βασίλης Παπακοσταντίνου, Εθισμός, Πάνος Βλάχος, Πικ Σλάξ, Λόγος Τιμής, Νατάσα Μποφίλιου, Γιάννης Χαρούλης, Ματούλα Ζαμάνη, Νόβελ 729, Τζαούλ, Μαρίνα Σπανού, Βέβυλος, Νεφέλη Φασούλη και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική μέσα στη φύση με τη μαγική θέα προς τις κορυφές του Παρνασσού. 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
4: Αυτό το καλοκαίρι η μουσική δίνει ξανά ραντεβού στου ζωγράφου. Το Music Now Ζωγράφου Summer Festival 2026 επιστρέφει από 20 Ιουνίου έως 11 Ιουλίου μετατρέποντας την πόλη σε μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή. Συναυλίες, μουσικές δράσεις και αγαπημένοι καλλιτέχνες στο Πάρκο Γουδί, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο και στις γειτονιές της πόλης. Κώστας Μακεδόνας, Χαΐνιδες και Social Waste, Ηλίας Ανδριόπουλος, Χρήστος Λεοντής και πολλοί ακόμη σε ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Music Now, Ζωγράφου Summer Festival 2026. Εκεί όπου η πόλη γίνεται σκηνή και οι άνθρωποι συναντιούνται μέσα από τη μουσική.
5: Λεόντιος και Λένα, του Γκέωργ Μπίχνερ.
6: Μια τραγικομωδία.
5: Ή και όχι.
6: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
5: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
6: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Θέατρο 104.
5: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
6: Λιδία Στέφου,
5: Βασίλης Τσαλίκης,
6: Μιχάλης Ψαλίδας.
5: Σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
6: Εισιτήρια στο more.com.
7: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμή.
8: Φέτος είναι η μόλις δεύτερη φορά στα χρονικά που αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλου φιλοξενούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η πρώτη ήταν το μακρινό 1994, όπου η διοργάνωση ολοκληρώθηκε με τον τελικό ανάμεσα σε δύο ισχυρές δυνάμεις διαφορετικών ηπείρων. Βραζιλία εναντίον Ιταλίας στο στάδιο Rose Bowl της Πασαντίνα, εκεί που ένας κορυφαίος ποδοσφαιριστής έγινε ο μοιραίος. Πρωταγωνιστής ο Ρομπέρτο Μπάτζο, ο άνθρωπος που οι Ιταλοί αποκαλούσαν μικρό Βούδα. Ήταν ο ηγέτης και η ψυχή που πήρε την εθνική Ιταλία στις πλάτες του. Την οδήγησε μέχρι το μεγάλο τελικό του Μουντιάλ, απέναντι στη σπουδαία Σελεσάο. Παρά το σοβαρό τραυματισμό του, μάτωνε σε κάθε παιχνίδι, σκοράροντας κρίσιμα γκολ. Στο μεγάλο τελικό, σε ένα κάκιστο μάτς και μετά από 120 λεπτά σκληρής μάχης, χωρίς σκορ, ο τίτλος κρίνει στην ψυχοφθόρα διαδικασία των πέναλτι. Η μοίρα παίζει το πιο σκληρό της παιχνίδι. Τελευταίος εκτελεστής για την Ιταλία είναι ο Μπάτζο. Ο άνθρωπος που δεν αστοχούσε ποτέ από την άσπρη βούλα. Ο Μπάτζο στείνει την μπάλα, παίρνει φόρα, σουτάρει και τότε ο χρόνος σταματά. Η μπάλα δεν βρίσκει δίχτυα. Φεύγει ψηλά, πολύ ψηλά, στον ουρανό της Καλιφόρνια. Το στάδιο εκρήγνεται σε πανηγυρισμούς, αλλά για την Ιταλία απλώνεται απόλυτη σιωπή. Η εικόνα που ακολουθεί αποτελεί τον απόλυτο ορισμό της αθλητικής τραγωδίας. Ο Μπάντζο στέκεται ακίνητος, με τα χέρια στη μέση και το κεφάλι σκυμμένο, κοιτάζοντας το χορτάρι. Γύρω του, οι Βραζιλιάνοι τρέχουν τρελαμένοι από ευτυχία. Η Σελεσάο είχε μόλις κατακτήσει το τέταρτο τρόπαιό της, απέναντι στα τρία μουντιάλ της Σκουάτρα Τζούρα. Εκείνος, ο ήρωας που λατρεύτηκε σαν θεός, μένει μόνο στο χορτάρι, αλλά ένα ολόκληρο έθνος λύγησε μαζί του. Ήταν η στιγμή που απέδειξε ότι στο ποδόσφαιρο η απόσταση ανάμεσα στη δόξα και τον απόλυτο πόνο είναι μόλις 11 βήματα.

Η ώρα είναι 10. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, όπως πάντα, στο κόκκινο εγκληματίζεται η εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία, στο κόκκινο 105,5. Σοφία Εξαιρικού στον ήχο και βεβαίως η τριάδα των
1: γνωστών,
0: των εχμαλώτων σε ένα συγκεκριμένο είδος λογοτεχνίας που εν πάση περιπτώσει φαίνεται ότι σιγά σιγά έχει αρχίσει και αποκτάει πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και σε τούτη εδώ τη χώρα χρόνια τώρα, μόνο που έχω την εντύπωση ότι σιγά σιγά φορτσάρει. Εγώ να θυμίσω στο 6985-870-059 θα στέλνετε τα μηνυματάκια σας για να πάρετε μέρος στην κλήρωση για, για τα τρία βιβλία του κυρίου
1: SS Van Dyne.
0: SS Van Dyne. Δεν θα το πω ποτέ σωστά, με λίγα λόγια. SS Van Dyne, λοιπόν, από τις εκδόσεις Διάνοια. Εξαιρετικά.
1: Δολοφονία Green, δολοφονία Κανάρι, δολοφονία Benson.
0: Ναι. Γενικά δολοφονείτε γιατί χανόμαστε ως γνωστόν, όπως συμβαίνει σε τούτες εδώ τις χώρες. Λοιπόν, άρα συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνυματάκια σας και βεβαίως κάνετε ό,τι μπορείτε για να. Ο φίλος μας ο Κατσπάνος λέει: η θράκα είναι έτοιμη, όλα είναι έτοιμα και κλεισμένα.
1: Έτοιμη είναι, αλλά τρώει ο ίδιος μόνο. Ναι, εμείς είμαστε εδώ και.
0: Τι να κάνουμε, εντάξει. Σου λέει: ελάτε.
1: Τον Άρτον ημών τον επιούσε.
0: Σου λέει: ελάτε. Είπε βέβαια ότι θα τα πούμε και το Σάββατο, αλλά σε εμάς. Λοιπόν, ο Αρίστος από το Κόκομο είναι στην Ηλιούπολη αυτή τη στιγμή. Γεια σου, ρε Αριστάκο. Να σε καλά, γόρι.
1: Από το Κόκομο.
0: Ναι, ναι. Είναι ένας κλασικός ακροατής της αγαπημένης μας Τέκλας και είναι τιμή μας που είναι και μαζί μας σήμερα. Έχουμε γραμμή. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας. Τι κάνετε?
0: Νομίζω ότι θα σε.
1: Έκπληξη,
0: νομίζω ότι θα σε έπαιρνα αλλιώς, ε.
1: Λέω, πάρ' το χαριάτι τώρα, λέω, που τέλειωσε το παιχνίδι.
2: Γεια σου, Βρόζο. Γεια σου, Βρόζο. Εντάξει. Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Καλά, αγόρι μου, καλά.
2: Μπράβο, χαίρομαι.
0: Να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα από δικά σου γραπτά και στη συνέχεια να μας πεις με ποιο τρόπο, βεβαίως έχουμε και τον κύριο Βρόζο εδώ, να μας πείτε πώς διόλο κολυμπάτε σε αυτή τη συγκεκριμένη θέση που έχει καρφιά από κάτω. Μιλάω για τη θέση του Προέδρου της ΕΛΣΑΛ. Όχι, θα σας άφηνε έτσι, νομίζετε. Ναι.
2: Εντάξει.
0: Λοιπόν, για πες μας για το.
2: Το πιο πρόσφατο αστυνομικό μυθιστόρημα κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κύφαντα. Είναι σκιές πάνω από το όρος. Έχει εκδοθεί το Μάιο του 2025.
0: Ναι.
2: Έχει χαρακτηριστεί ως μοναστηριακό θρίλερ, έχει χαρακτηριστεί ως αστυνομικό νουάρ. Εγώ θα το χαρακτήριζα ένα υπαρξιακό μυθιστόρημα με αστυνομική πλοκή. Ασφαλώς υπάρχουν φόνοι, πτώματα, διερεύνηση. Σχετικά με την υπόθεση, ένας ιδιωτικός ερευνητής μεγάλης ηλικίας, συνταξιούχος, παλέμαχος ζωής, κατόπιν ενός οράματος αποφασίζει να ανέβει στο Άγιο Όρος για να ανάψει ένα κερί στη μνήμη της σύζυγου η οποία έχει φύγει από τη ζωή. Όταν λοιπόν φτάνει εκεί στο Άγιο Όρος, ο ίδιος βέβαια δεν είναι πιστός, ούτε και άπιστος, μάλλον
0: αγνωστικιστής. Ναι. Κάτι μου λέει
2: αρχίζουν
0: αυτό.
2: Λοιπόν, αρχίζουν λοιπόν να συμβαίνουν διάφορα περίεργα. Μοναχοί σκοτώνονται, δολοφονούνται. Και ο ηγούμενος, θέλω να κρατήσει κάποια μυστικά της μονής, αποφασίζει να δώσει τα ενία της έρευνας στον Ιούλιο Φέρτη. Ιούλιος Φέρτης είναι ο πρωταγωνιστής, ο συνταξιούχος ερευνητής, ο οποίος λοιπόν αναλαμβάνει να φέρεις πέρα στην αποστολή.
0: Μάλιστα. Μέχρι εδώ σταματάμε.
1: Πάμε σε πολλές μονές.
0: Είναι σίγουρο ότι έχει διαβάσει το όνομα, το όνομα του Ρόδου ο κύριος.
2: Λοιπόν. Η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν το έχω διαβάσει και έχω μια γενική άποψη.
0: Φίλε, διάβασε το. Διάβασε το, φίλε.
1: Λοιπόν, δεν έχει διαβάσει ούτε το όνομα του Ρόδου και δεν έχει πάει και στο Άγιον Όρος. Αυτά είναι εντυπωσιακά.
3: Αυτό ήθελα να πω. Επιβεβαιώνει τη φήμη ότι για να γράψει το βιβλίο πήγε 3 μήνες και γύρισε 6 μονές. Του Αγίου Όρους ή είναι απλώς
0: ο γνωστός προβοκάτορας Γρηγόρης Αζαριάδης.
1: Ότι ήσουν σε σκήτη ξυπόλυτος και τα λοιπά.
2: Ναι. Ήμουν ξυπόλυτος και περπατούσα στα αγκάθια πάνω.
0: Ναι.
3: Αυτό επειδή είπες με τα οράματα κάτι, γι' αυτό δεν ξέρω. Μήπως τα οράματα μέσα είδες και καμιά μεταγραφή γιατί δεν έχουμε τσακίσει παίκτη μέχρι τώρα.
0: Γιατί δεν σου αρέσει η πρώτη μεταγραφή που έχουμε κάνει, κυρία? Δεύτερη στην πραγματικότητα.
2: Δεύτερη.
0: Έτσι, πες του τα αρέσει, πες του τα. Δηλαδή, έχω εδώ τον Γκρινιάρη. Έρχονται κι άλλες, πες τα.
3: Καλησπέρα, πρόεδρε. Έχεις την καλησπέρα του Απόστολου Ευγενικού.
2: Αυτό, είναι, ξέρω ότι είναι φανατικός ακροατής.
3: Και φανατικός του προεδρικού.
0: Προεδρικός.
2: Είναι και προεδρικός. Να είναι καλά όπως. Να είναι καλά όπως. Τώρα σχετικά με την... θέλετε να μιλήσουμε λίγο για τον...
0: Να πούμε λίγο για την
2: Ελισάλ.
0: Καταρχάς... Εμείς για τον Ολυμπιακό θα θέλαμε, αλλά πρέπει να μιλήσουμε για την Ελισάλ.
3: Να μας πεις δύο λόγια για την Ελισάλ, γιατί ο κόσμος... υπάρχουν πολλοί που δεν ξέρουν τι σημαίνουν το ακρονίμιο.
2: Η Ελισάλ λοιπόν είναι η ελληνική λέσχη συγγραφέα αστυνομικής λογοτεχνίας. Έχει κλείσει τα 15 χρόνια ζωής. Είναι μια λέσχη φίλων, αριθμεί γύρω στα 54, πάνω από 50 άτομα, πάνω από 50 μέλη. Δραστηριοποιείται λοιπόν, το λέει και το όνομά της, στην αστυνομική λογοτεχνία. Σκοπός της είναι η προώθηση της αστυνομικής λογοτεχνίας, περισσότερο της ελληνικής. Γίνονται διάφορες εκδηλώσεις, διάφορες δράσεις. Συμμετέχει η Ελσά, λοιπόν, δίνει αιγίδα και στο Άγκαθα το φεστιβάλ που γίνεται κάθε χρόνο. Τώρα είμαστε και στο φεστιβάλ των Χανίων που θα έχουμε και μια εκδήλωση τώρα στις 24 νομίζω Ιουνίου. Δίνουμε την αιγίδα μας στο φεστιβάλ των Ιωαννίνων, στο Crime Fiction Stories. Γενικότερα προσπαθούμε να έχουμε μια εξωστρέφεια και θεωρούμε ότι ο κόσμος και το αναγνωστικό κοινό είναι ικανό και πολυπληθές, δηλαδή χρόνο το χρόνο νομίζω όλο και περισσότερο ασχολούνται με την αστυνομική λογοτεχνία, τόσο και σε επίπεδο γραφής αλλά και σε επίπεδο ανάγνωσης. Σχετικά.
1: Εγώ για τον Άγγελο ήθελα να πω, επειδή δεν το ξέρει ο κόσμος, απλά επειδή τον έχουμε τώρα στην παρέα μας, ο Άγγελος γράφει απόψεις για βιβλία, κάνει όμως και κάτι το οποίο έχουμε να το δούμε πάρα πολλά χρόνια και θέλω να μας πει γι' αυτό. Γράφει ένα μυθιστόρημα σε συνέχεια στο Φράκταλ, το οποίο ήταν κοινή πρακτική κάποτε από τους μεγάλους ρομαντικούς, τέλος πάντων, του 18ου αιώνα, μέχρι το Μαρία, ας πούμε, στη συνέχεια. Πώς σου ήρθε και για πες ρε Άγγελε, το έχεις τελειώσει και μας το δίνεις λίγο-λίγο ή το είναι, είμαστε εν κινήσει? Είμαστε πάνω στο ποδήλατο στον Γιώργο Παπανδρέου και πάνε να αλλάξουμε την αλυσίδα.
2: Φοράω και κολάν τώρα για να είμαι και ασορτή με την ιστορία του Παπανδρέου. Νομίζω με ένα κολάν και η δουλειά. Λοιπόν, όχι, αυτό λοιπόν έχει γραφτεί το συγκεκριμένο και έχει και πίσω ότι μια πικρή ιστορία, πικρή, θα την έλεγα, έφτασε 2 ή 3 φορές στην έκδοση σε κανονική έντυπη μορφή. Αλλά διάφορες συγκυρίες τελικά δεν επέτρεψαν την έντυπη έκδοση. Πέρα από αυτό, πάντα είχα στο μυαλό μου αυτό το μυθιστόρημα σε συνέχεια, δηλαδή και τώρα ξεφεύγοντας από την αστυνομική λογοτεχνία, ας πούμε, όπως είπες και εσύ, Άντι, η παλιή ρομαντική στην ουσία ήταν τα μυθιστορήματα, ο κόσμος δεν τα γνώριζε ως ενία, ως βιβλία.
1: Ακριβώς.
2: Τα διάβαζε από τις συνέχειες των εφημερίδων. Κάθε εβδομάδα υπήρχε ένα κεφάλαιο. Και ο κόσμος
1: πήγε. Και έγραφε ο Ντίκενς κάθε εβδομάδα.
2: Μπράβο, και δεν ξέρω ο Ντίκενς τι.
0: Βέβαια, Ντίκενς
2: έγραφε και όντως το Γιάσκι σίγουρα έγραφε σε 3 νομίζω ότι παράλληλα. Ο Μαρίς φυσικά είχε βγάλει. Και το θεώρησα, το είχα προτείνει στην Συντακτική Επιτροπή του Φράκταλ. Και τελικά προχώρησε αυτό και μου άρεσε σαν πείραμα. Δεν ξέρω. Είμαι γενικότερα και υπέρ της ελεύθερης διάθεσης των μυθιστορημάτων και των διηγημάτων και των γραπτών, όχι τα πάντα, αλλά μου αρέσει αυτή η ελεύθερη διακίνηση ιδεών.
0: Ναι, ναι.
2: Και έχω βγάλει και 4 βιβλία τα οποία κυκλοφορούν ελεύθερα στην ανοιχτή βιβλιοθήκη, ολοκληρωμένα δηλαδή μυθιστορήματα, για κάθε αναγνώστη που θέλει να τον ενδιαφέρει ενδεχομένως να διαβάσει κάτι.
1: Και εγώ έχω δώσει διηγηματάκια. Είναι καλή περίπτωση.
3: Αυτό είναι εξαιρετικό και νομίζω είσαι και υπέρ της αυτοδιάθεσης των λαών, έτσι.
2: Δηλαδή... Το γυρνάμε τώρα στην αυτορύθμιση.
3: Όχι, ναι, επειδή υπέρ της ελευθερίας. Η ίδια Αθανασία λέει το πηγαίνω, λέει, Άγγελε, στο δρόμο προς το σπίτι και σας ακούμε, λέει, και ακούμε και τον Άγγελο. Παρκάρτε, οδηγείτε προσεκτικά, γιατί οι Άγγελοι δεν είναι και καλή οδηγά, ας πούμε.
0: Δεν είναι καλή παρέα. Δεν είναι καλή παρέα. Οι Άγγελοι γενικώς, όχι ο συγκεκριμένος Άγγελος.
3: Άγγελε, εσύ εκ της θέσεώς σου και τα λοιπά, μπορείς και τα άλλα τα παιδιά βέβαια, αλλά και εσύ που είσαστε τα μέλη της γραμματείας που εναλλακτικά έχετε και την Προεδρία, έχετε μια πολύ ολοκληρωμένη άποψη για τη σύγχρονη ελληνική αστυνομική λογοτεχνία. Η γνώμη σου βαρύνει ιδιαίτερα. Πες μας δύο λόγια κι εσύ, όπως ρωτάμε όλους, νομιμοποίησε να μας πεις καλύτερα πώς το βλέπεις το μέλλον της ελληνικής αστυνομικής σκηνής.
2: Πιστεύω πάρα πολύ στους Έλληνες συγγραφείς γενικότερα, ειδικότερα στην αστυνομική λογοτεχνία, γιατί θεωρώ ότι έχουν πάρα πολλά να δώσουν. Θεωρώ ότι θα αυξηθεί και το αναγνωστικό κοινό και ασφαλώς και κάποια στιγμή θα ξεχωρίσει. Δηλαδή πάρα πολλοί γράφουν τώρα αστυνομικό μυθιστόρημα, αλλά στην ουσία αυτό θα γίνει, θα υπάρξει μια διαδικασία, θεωρώ, αυτό θα πω τη δικιά σου κουβέντα, αυτορύθμισης. Mm. Δηλαδή θα ξεχωρίσουν αυτοί που πρέπει να προχωρήσουν και οι υπόλοιποι θα μείνουν λίγο πιο πίσω. Αλλά γενικότερα τα σημάδια τα βλέπω πάρα πολύ θετικά. Και θεωρώ
1: τώρα το χέρι της αγοράς που θα αυτορυθμίσει τις αγορές και τα λοιπά, τα έχουμε ξανακούσει τώρα. Ήρθες να μας πεις τώρα για τον Μίλτον Φρίντμαν και τα λοιπά στο κόκκινο. Κόψε τον κύριο.
0: Λοιπόν, να σου πω κάτι. Καταρχάς δεν είπαμε κάτι και ίσως πρέπει να το πούμε. Μιλάς για θύμισέ μας τον τίτλο του βιβλίου σου τελευταίο.
3: Σκιές το όρος.
2: Σκιές πάνω από το όρος,
3: πάνω
2: κύριε
3: Ζαριάδη. Τώρα, σκιές θα είναι από πάνω. Τι είπε, πάνε μες στο όρος θα είναι.
0: Λοιπόν, όρος... δεν είπαμε εκδοτικό οίκο, αγαπητέ, αυτό εννοώ.
3: Κύφαντα, κύφαντα.
2: Είπαμε εκδόσεις, κύφαντα.
0: Α, εγώ τότε είμαι λίγο...
2: Ίσως να μην ακούστηκε.
0: Ναι, είμαι λίγο υπερήφανος στα αυτιά.
3: Όχι.
1: Δεν ακούστηκε γιατί δεν σε έχουμε ζωντανά. Μεταξύ μας, σε καλέσαμε εδώ, μεταξύ μας τα λέμε. Μην νομίζεις, δεν είναι εκπομπή κανονική.
0: Δεν ακούει κανένας.
2: Είναι κονσέρβα δηλαδή τώρα.
1: Και θα κόψουμε. Και το κομμάτι που σας είναι θα το κόψουμε.
2: Ωραία. Κάτι αυτά με τα κόψε, κάτι μου θυμίζει, παλιά προβοκατόρικα.
3: Επίσης ο Άγγελος, για όσους δεν ξέρουν παιδιά, είναι και πολυγραφότατος. Δηλαδή, ανάλογα με την ηλικία, γιατί ο Άγγελος είναι, πόσο είσαι, 35-37. Έχει γράψει,
0: νέο παιδί είναι.
3: Έχει γράψει πολύ μεγάλο αριθμό βιβλίο. Δεν θέλω να τον πω γιατί θα αποκαλύψω την ηλικία την πραγματική. Έχει γράψει πάρα πολλά βιβλία. Και πραγματικά, Άγγελε, το λέω, το έχουμε συζητήσει και μαζί. Έχει μια άνεση στο γράψιμο. Είναι κάτι το τρομερό. Κάποιοι ακούν συναδέλφους που λένε ότι εγώ δεν μου έρχονται ιδέες, δεν έχω έμπνευση κτλ. Κάθεται κάτω και γράφει ακατάπαυτα. Δηλαδή, πόσες ώρες τη μέρα γράφει, Άγγελε, ας πούμε.
2: Εντάξει, ξέρετε, είναι αρκετά σε...
3: Ως τον ίστρο, στον ίστρο επάνω, ας πούμε.
0: Το προγραμματίζεις.
2: Δεν είναι θέμα ίστρο, νομίζω είναι θέμα προγραμματισμού. Τώρα αρκεί να φτιάξεις λίγο την ιστορία σου και μετά απλά πρέπει να ξεκινήσεις να γράφεις. Αυτό νομίζω ότι είναι.
3: Έχω ακούσει ότι υπάρχει να γράφεις, ας πούμε, και 12-15 ώρες τη μέρα, ας πούμε.
2: Όχι τώρα, Γρηγόρη, μου υπερβολές τώρα. Αυτά δεν τα έκανε τον Μπαλτζάκ τώρα με 40 καφέ.
0: Και δεν είχε και καφέ ο Μπαλτζάκ, ναι. Δηλαδή, και αν είχε, ήταν εξωτικό, ναι, έχεις δίκιο. Αλλά
2: ρωτάνε.
1: Ο Κέρουακ έγραφε 15 ώρες ασταμάτητα.
0: Ναι, αλλά ο Κέρουακ έπινε ότι υπήρχε όμως. Κατάπινε τα πάντα.
2: Καλά, μήπως ο Κέρουακ νόμιζε ότι έγραφε και ήταν μέσα στην παραγωγή.
1: Το δρόμο τον έγραψε σε μια μισή εβδομάδα.
0: Ναι, αλλά χωρίς τελείες, έτσι.
1: Χωρίς τελείες, χωρίς τίποτα.
3: Εντάξει, τώρα αυτό που έλεγε εκεί πέρα, που έλεγε η σύζυγος του Άγγελου, ότι άντε να αρχίσει το πρωτάθλημα να σταματήσει να γράφει.
0: Εδώ βγαίνουν πράγματα.
3: Λοιπόν.
0: Τέλος πάντων. Άγγελε, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγόρι μου.
2: Και εγώ, και
0: καλό τάξιδο βεβαίως και εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε.
3: Να είσαι καλά, να τα λέμε και την άλλη φορά να πούμε λίγο και περισσότερα πράγματα για την Ελσάλ, γιατί νομίζω ότι υπάρχουν και δραστηριότητες της Ελσάλ που θα γίνουν μετά το καλοκαίρι, έτσι. Και είναι πολύ ενδιαφέρον να ενημερωθεί και το κοινό, γιατί είναι πραγματικά πολύ ποιοτικές εκδηλώσεις και καλό θα είναι για το κοινό και αυτό να ακουστεί σαν απειλή να τη στηρίξει όλες αυτές τις δραστηριότητες.
2: Να είμαστε καλά.
3: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.
2: Καλή συνέχεια μέχρι την εκπομπή.
1: Γεια σας.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν.
1: Μας ευνηδίασε ο Λαζαρίδης.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Με Κενέντης.
0: Αφού είχε κατέβει και υποψήφιος δήμαρχος. Δεν είχε κατέβει.
1: Ποιος, ο Κενέντη.
0: Όχι, ρε. Ο Διάφρος. Τζέλο Διάφρος είχε κατέβει υποψήφιος. Τέταρτο σχεδόν.
1: Σωστά, σωστά.
0: Τέταρτο με 5.000 ψήφους. Α, τέταρτο. Λοιπόν. Έχετε ακόμα λίγο περιθώριο για το 69-85-870-59 να πάρετε μέρος στην κλήρωση για τρία εξαιρετικά βιβλία από ό,τι βλέπω. Όχι ο Σόγκο, όχι μόνο ο Σόγκο, γιατί θα το χαρτιστείτε κιόλας, γιατί ο τύπος είναι γράφο, δεν είναι...
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, είναι χορταστικά.
0: Αχ, η επόμενη αυτή είναι να σας κάνω εγώ μια παρουσίαση για, το βιβλίο που, για τα βιβλία που τόσο πολύ... Που βεβαίως ο κύριος Γρηγόρης Αζαριάδης μου πλάσαρε. Και αναφέρομαι στο Μακίντι, έτσι. Δηλαδή έχω σοκαριστεί, παιδιά, δεν το συζητώ. Και είναι τόσο πολύ κοινωνικό, είναι τόσο πολύ πολιτικό, που... εντάξει, είναι...
1: Νομίζω ότι είναι εθιστικός ο Μακίντι.
0: Δεν είναι.
1: Συμφωνούμε.
2: Στέλνει εδώ μια φίλη τη Μόκλια τον Καλίδου Άντι και λέει για τα βιβλία του... S.S. Van Dyne, εκδόση Ιωνία. Trilogy Benson Canary Green Murder Cases.
1: Οκ, δεν το έχω υπόψη μου.
2: Δεν το έχω υπόψη μας. Εμείς, αγαπητοί Τιμόκλια, η, τα...
0: Μισό λεπτάκι. Μιλάει για τα ίδια βιβλία.
2: Για τα ίδια βιβλία.
0: Σε εκδόσεις...
2: Το Murder Cases με πηγαίνει σε ιστορία, μήπως είναι αγγλόφωνα. Δεν ξέρω.
1: Ναι. Μπορεί.
2: Μπορεί, γιατί εμείς εδώ υπάρχει εκδόση Διάνοια που τους ευχαριστούμε κιόλας στους ανθρώπους που μας δίνουν τα βιβλία για την κλήρωση και είναι ακριβώς αυτά τα βιβλία, έτσι, δολοφονίες Benson, Canary και Green αντίστοιχα.
1: Και έχουν βγάλει και Έλληνες. Δηλαδή εγώ τώρα που είδα, που δεν έχω συνολική εικόνα, δηλαδή έχουν βγάλει και Έλληνες, δύο θα τα παρουσιάσουν κάποια στιγμή και αυτά, ναι, τα βιβλία.
0: Που για τη Διάνη μιλάζει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Όχι μόνο αυτό, ενδιαφέρον. Έχουν βγάλει και μια σειρά φανταστικού που επίσης έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή ενώ καταλαβαίνεις, μυστηρίου πέρα από το μεταφυσικού, εν πάση περιπτώσει.
1: Okay.
0: Λοιπόν, τι έχουμε εδώ. Λοιπόν, γεια σου Πολύμνια, καλησπέρα. Λοιπόν, Γρηγόρη, να δώσουμε...
2: Χάσαμε μεγάλο μέρος, που λόγω της λέσχης, τι να κάνουμε, διχαζόμαστε.
0: Ωραία.
2: Λυπάμαι πολύ, μια είναι επιλογή στη ζωή σου.
0: Λοιπόν, έλα που θα βάλεις και διλήμματα στους ανθρώπους. Πάμε να κάνουμε το μικρό μας διάλειμμα και αμέσως μετά, και αμέσως μετά συνεχίζουμε.
3: Στο κόκκινο.
4: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ηφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενηγματική ίσως τραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας, σκηνοθεσία Σάββας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
5: Κυριάκος Δαρύβας, ντράμερ του Παύλου Σιδηρόπουλου. Παρασκευή 26 Ιουνίου στην Τεχνόπολη, η γιορτή για τον Παύλο.

αγκαλιάζει και τραγουδάει με τους καλεσμένους της και όλους εσάς το έργο του πρίγκιπα του ελληνόφωνου ροκ. 26 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Θα είμαστε όλοι εκεί.

0: Να πούμε την αλήθεια ότι με αυτό ακριβώς το άσμα γνωρίσαμε τους Jet Radar στην Ελλάδα. Εμείς, οι πιτσιρικαρέοι τότε.
1: Προσωπικός φίλος του Γιάννα Άντερσον, τον έχω μάθει και εγώ να παίζει το φλάουτο γιατί δεν ήταν πολύ καλός. Αλλά ο μαθητής ξεπέρασε το δάσκαλο. Το έπαιζε καλά τελικά το φλάουτο.
0: Τους έχω δει τρεις φορές. Είναι... Σ' αγαπάω πάρα πολύ. Ναι, εγώ το τιμία πολύ στο γήπεδο του Παναθηναϊκού είχα.
1: Με το Κολάν ήταν ο Άντερσον. Με το Κολάν ήταν ο Άντερσον.
0: Τότε ακόμα ήταν σαν του Ζένιο. Τώρα πια κάνει συναυλίες, παιδιά, ένα φαλακρούλη τύπο και τα λοιπά. Ναι,
2: κι όμως ήταν πολύ ζωντανός. Εγώ που τον είδα στα 50 χρόνια το 19-20 ήταν στο Ηρώδιο. Πολύ καλός. Και τελικά ξανακάνανε. Του είχα δει και στον Γκάζι.
0: Ναι, εντάξει, είναι η Ανάντερσον.
1: Κάτι δεν είναι ακριβώς. Ότι δεν ο ίδιος. Έτσι.
0: Είναι ποιος.
1: Είναι δεν ο ίδιος.
0: Ρεπλίκα, ε.
1: Είναι ο Σαντάμ Χουσέιν μεταβιβασμένος.
0: Ναι, ναι. Πώς θα λέγανε ρε παιδιά τον ηθοποιό που έκανε ο Σαντάμ Χουσέιν. Α, ο Μπόρατ. Φοβερός τύπος. Λοιπόν, έχετε κάνατε κάτι ακόμα λεπτά για να πάρετε μέρος στην κλήρωση να συμπληρώσετε. Να δώσετε και εσείς τα ονόματά σας στα είδη κάμποσα που έχουν στείλει 69-85-870-059 για την τριλογία είπαμε του Van Dijk του, ναι, πώς τα είπαμε
2: SS Van Dijk θα με μπερδέψει και μέσα για μένα με το
0: πες μου ότι δεν έπαιζε κοντά αυτή τη φορά όμως
2: έπεσε λίγο ακόμα
1: έπεσε δίπλα ο Van Dijk έπαιζε δεξί στόπερ αυτός έπαιζε αριστερό
0: λοιπόν. Κύριε Ζαριάδη, θα μας πείτε μερικές...
1: Δεν βλέπω τον Μπούρα, δεν βλέπω τον Μπούρα.
0: Προτάσεις. Τι τον Μπούρα δεν βλέπεις, δεν τον Μπούρα ως Μπούρας.
2: Μήπως τρέχει τίποτα σε τίποτα βουνά, μήπως κάνει τζόκινγκ και τέτοια. Λοιπόν, ήθελα να προτείνω κάτι, παιδιά, και βλέπω ότι είναι εξαντλημένο.
0: Τι βιβλίο.
2: Δεν είναι βιβλίο, είναι ένα διηγηματάκι. Λοιπόν, είναι ένα διηγηματάκι το οποίο το 2003 επιλέχθηκε ως το καλύτερο αστυνομικό από μια ομότιτλη συλλογή, τέλος πάντων, επιλέχθηκε ως το καλύτερο αστυνομικό διήγημα και το έχει περιλάβει και ο μεγάλος James Ellroy που έκανε μια συλλογή, μια ανθολογία με τα καλύτερα νουάρ διηγήματα, αμερικάνικα νουάρ διηγήματα του τελευταίου αιώνα και τα έχει μέσα.
0: Περασμένο.
2: Ναι. Λοιπόν, το βιβλίο, παιδιά, λέγεται το βιβλίο. Το διήγημα λέγεται «Όταν οι γυναίκες βγαίνουν να χορέψουν». Είναι το του τρομερού Λέοναρντ Έλμορ. Εγώ το είχα πάρει, κάποια στιγμή κάνει κάτι παζάρια στη δημοτική
0: τώρα,
2: αγορά.
0: Τώρα πρόσφατα.
2: Ναι. Και είχα πάει και το είχα πάρει. Ήταν στα πλαίσια ενός αφιερώματος για τον Λέοναρ. Αξίζει πάρα πολύ τον κόπο, παιδιά. Είναι εξαιρετικό. Σπάνια το βλέπεις τόσο. Να σε γεμίζει τόσο πολύ, ρε παιδί, με ένα τόσο μικρό κείμενο. Φανταστικό. Πάρα πολύ ωραίο. Και γιατί έχει τέτοιο, γιατί έχει ενδιαφέρον. Να πούμε. Στο συγκεκριμένο είναι η ιστορία μιας κοκκινομέλας στριπτιζές που παντρεύεται έναν πετυχημένο Πακιστανό πλαστικό χειρούργο στο Palm Beach και της Κολομβιανής υπηρέτριάς της με φόνο μια πολυτελή βίλα με πισίνα και έχει ευφυείς διαλόγους, μαύρο χιούμορ, αυτά που μας αρέσουν και ανατροπή στην ιστορία στο τέλος. Ένα πάρα πολύ δυνατό. Αν μπορέσετε να το βρείτε κάπου, βλέπω ότι είναι εξαντλημένο. Αν μπορέσετε, αν το επανεκδώσει.
0: Σε τι ήταν, θυμάσαι. Α, ναι, το είπε σωστά. Καλά, μπορεί να βρεθεί και στο Metabook.
2: Ναι, αλλά ρε παιδί μου, είναι αυτό που λέμε τώρα. Ας πούμε στο Λέοναρντ. Το κοίταζα, είδα κάποιους τίτλους στα αγγλικά, ας πούμε. Αλλά γενικά δεν έχουν, ούτε εκεί έχουν εκδοθεί. Έχουν εκδοθεί τέσσερα βιβλία να έχουν εκδοθεί, πέντε το πολύ και είναι εξαντλημένα τα περισσότερα, νομίζω ένα πρέπει να κυκλοφορεί. Θέλεις δηλαδή να βρεις και δεν βρίσκεις, αυτό είναι το με μερικούς.
1: Εγώ πιστεύω η υπόσχεση για την άλλη Δευτέρα να μιλήσουμε πολύ για ξένα. Ένα που θέλω να πω, παιδιά, ένα και θα καταλάβετε γιατί είναι ένα, Είναι το τελευταίο που κυκλοφορεί από εκδόσεις Μετέχμιο στην Ελλάδα του μεγάλου Ιαν Ράνκιν, το μπλε του Μεσονυχτίου.
0: Είχαμε μιλήσει γι' αυτό, είχαν πει κάποια πράγματα. Αλλά,
1: αυτό που είναι πιο ενδιαφέρον είναι ότι έχει αρχίσει μια ιστορία ο Ράνκιν τσαλακώματος του ήρωά του. Είναι εμβληματικός.
0: Όχι σε αυτή την. Έχει αρχίσει εδώ και δύο προηγούμενα.
1: Εδώ βρίσκεται στη φυλακή ο Ρέμπους. Και η υπόθεση που καλείται να ξεκινιάσει είναι μέσα στη φυλακή. Όπου πλέον δεν είναι ο επιθεωρητής Ρέμπους, ούτε καν ο συνταξιούχος επιθεωρητής Ρέμπους, είναι ένας φυλακισμένος. Θεωρώ πολύ γενναίο και το ξέρεις Άντι, γράφουμε, εντάξει, τους αγαπάμε τους ήρωές μας, θέλουμε να τους αλακώνουμε μέχρι ενός ορίου. Εδώ είναι μια ιστορία, δηλαδή μπαίνουμε μέσα για διαφθορά, έτσι, για συγκάλυψη και τα λοιπά. Έχει αφήσει να εννοηθούν, λέμε από τα προηγούμενα βιβλία, ότι έχει συμμετάσχει σε κάποιες τέτοιες υποθέσεις και ο Ρέμπους. Έτσι, ο Ρέμπους βέβαια είναι ηθικός, έντιμος, αλλά κάπου συγκαλύπτει με κάποια πράγματα, κάπου έχει σχέσεις με τον Μακάφερτη, το φοβερό, το αντίπαλο δέος των.
0: Τον
1: αρχιγκάξτερ.
0: Ο Νύχτας.
1: Εδώ μπαίνει μέσα, ναι, είναι κάτι το οποίο ναι, δεν είναι οριστικό, αλλά τσαλακώνεται ο ήρωας. Είναι χειρότερος από το Χάρι Χόλε. Υποψίες μας βαραίνουν όλοι, εδώ θα δικαστούμε, τι γίνεται. Και το ως μικρός συγγραφέας και εγώ το θεωρώ πολύ γενναίο αυτό να το κάνει στον ήρωά του, ένα ήρωα που δεν έχει δύο και τρία βιβλία πίσω, το έχει 20, έτσι, 30, ξέρω όπως
2: έλεγα. Ναι, δεν μου αρέσει πολύ πάντως αυτό. Δηλαδή να σκέφτομαι ότι είναι, κατηγορείται για διαφθορά. Εγώ τον έχω αγαπήσει έτσι όπως είναι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, είναι δηλαδή σαν να μου λες τώρα και εμένα με τους Έλληνες πολιτικούς δεν μου αρέσει να κατηγορούνται για διαφθορά, γιατί τους έχω αγαπήσει αλλιώς. Αλλά καμιά φορά μπορεί να ξεφύγουν οι άνθρωποι, πώς το λέει.
2: Καλά, και αυτό τι πράγμα είναι, ρε φίλε. 20 μήνες η Ασημακοπούλου για τα mail.
1: Ναι,
2: σωστά,
1: ναι,
2: έτσι. Ναι, αλλά 20 μήνες γι' αυτό, ναι, και περνάνε Τέμπη, περνάνε υποκλοπές. Περνάνε πράγματα έτσι, ας
1: πούμε. Σφαίρες περνάνε.
2: Πάνω από τον 20 μήνες, ρε φίλε.
1: Σφαίρες πάνω από τον πρώτο.
0: Εδώ ταιριάζει ο τίτλος του τελευταίου βιβλίου του Μακίδη. Που σου αρέσει και σαν τίτλος πολύ.
2: Οι μπάτσοι με κοιτάνε περίεργα στο
0: ναι,
2: κλίμα.
0: Ναι, δεν ταιριάζει. Εδώ δεν ταιριάζει.
1: Είπες ότι θα έλεγες δύο λόγια του. Εντάξει,
0: όχι, είναι, την επόμενη φορά μην το, γιατί είναι...
1: ο τύπος, ξέρω εγώ, πιστεύω ότι έχει πάρει και το βραβείο αυτό, το NetBeat, ένα βραβείο που κυνηγούσε χρόνια, αγγλικό πολύ δυνατό.
0: Όχι μόνο αυτό, έχει πάρει δύο.
1: Είναι ταπεινωτικό αυτό, έτσι, αν το διάβασες.
2: Ποιο?
1: Το μπάτσι με κοιτάζει μπέρι.
2: Ναι.
1: Ισοπεδωτικό είναι, δηλαδή, ο τύπος είναι έλεος. Αλλά θεωρώ ότι έτσι, επειδή από τους μοντέρνους τους σύγχρονους, αυτός ο Σον Ντάφι, μπερφίλε, είναι εμβληματικός. Είναι
2: εδώ αυτό δεν έχω ακούσει αρνητική άποψη για το συγκεκριμένο, για το τελευταίο από κανέναν, παρότι έχω την εντύπωση ότι από κάποια άλλα του βιβλία υπολείπεται σε δράση.
0: Όλοι λέγανε το προηγούμενο ήταν το κορυφαίο, λέγανε.
2: Αλλά ίσως νομίζω ότι μας απογυμνώνει περισσότερο τον Ντάφι σε αυτό το βιβλίο. Δηλαδή ότι είναι πολύ ανθρώπινο.
1: Εγώ θεωρώ ότι είναι το πιο προσωπικό, γιατί είναι και η σχέση με τη γυναίκα.
0: Είναι καταπληκτικό.
1: Είναι καταπληκτικό.
0: Αν είναι δυνατό.
1: Ναι, είναι καταπληκτικό γιατί μπαίνει σε βάθος. Είναι ένας πολύ ωραίος τύπος. Ο οποίος εντωμεταξύ, αν το δεις ηλικιακά όπως τον περιγράφει, δεν είναι πάνω από 35. Και έχει ζήσει μια.
0: Εντωμεταξύ είναι εκπληκτική η γνώση του για τη μουσική.
1: Είναι μια
0: για την κλασική και όχι μόνο.
1: Ναι.
0: Για ό,τι καινούριο υπάρχει στον τομέα της κλασικής μουσικής. Κάτι απίθανο ονόματα που.
1: Και η αιμονή με το vodka lime αυτό.
0: Ναι, καλά, ναι.
1: Τρομακτικό τύπο.
0: Λάμλετ, πώς το λέει να πούμε.
1: Γκίμλετ.
0: Γκίμλετ. Πρόκειται για ένα τύπο λοιπόν, για όσους δεν κατάλαβαν. Έναν αστυνομικό στην Βόρειο Ιρλανδία. Έναν αστυνομικό ο οποίος είναι την εποχή για την οποία μιλάει για το 80 με 90.
1: Ταραχές, η εποχή των ταραχών, ναι.
0: Είναι η εποχή που ο αστυνομικός είναι κινούμενος στόχος.
2: Ακριβώς.
0: Και από τις δύο πλευρές.
1: Τι είναι ο αστυνομικός του? Τι είναι?
0: Τι λες τι είναι?
1: Τι είναι?
2: Καθολικός.
0: Λέω, όχι, αυτό ναι. Ο οποίος είναι καθολικός μέσα σε ένα.
1: Σε μια σφυκοφωλιά
0: διαμαρτυρόμενο. Ναι. Και ο οποίος έχει μια ρομαντική αντίληψη για τη δουλειά του. Όσο και αν είναι ρουφάω, κόκα, πίνω κτλ. Έχει όμως μια ρομαντική αντίληψη για το ποιο ρόλο καλύτερα να παίξει.
1: Γεια σου, Άλεξ, καλησπέρα.
0: Στο πώς και με ποιο τρόπο.
1: Καθολικός,
0: δηλαδή.
1: Καθολικός, όπως
0: ναι,
1: λες.
0: Ναι.
2: Στην αρχή τον κατάλαβα εκεί που του είπε ο γιατρός ότι ξέρεις, το πρέπει να το κόψεις.
0: Ναι.
2: Ο γιατρός. Πρέπει να πας σε γιατρό γιατί έχουμε ζητήματα εδώ πέρα.
0: Ναι.
2: Τον πόνεσα.
0: Όταν αρχίσει και λέει, όταν αρχίσει και λέει έχω άσθμα. Και... λοιπόν.
1: Είναι, εγώ τον θεωρώ, sorry, Θανάση. Είναι μια τετράδα Βρετανών, μη Βρετανών, έτσι. Ο Ράγκιν πρώτος, είναι ο Μακίντι, είναι ο Σκοτσέζος ο Μακμπράιντ και ο Μάλκολμ Μακέι που έχει βγάλει αυτά τα βιβλία με τους εκτελεστές. Είναι τέσσερις πολύ δυνατοί συγγραφείς οι οποίοι μοιράζονται, έτσι. Ο ένας είναι Γλασκόβι, ο άλλος είναι Ενδιβούργο Ράγκιν. Γλασκόβι παίζει ο εκτελεστής. Ο Μακμπράιντ είναι Αμπερντίν. Πρέπει να άρεσε πάρα πολύ στον Σερ Άλεξ Φέργιουσον, από την πόλη του. Και περιγράφουν έτσι ένα πολύ σκοτεινό, ζωφερό περιβάλλον, ναι. Λες και τα έχουν μοιράσει.
0: Εν τω μεταξύ, αυτό το έκτο βιβλίο του για το οποίο μιλάμε, που θυμίστε τον τίτλο, «Οι μπάτσοι με κοιτούν περίεργα στο τμήμα».
1: «Μπάτσοι με κοιτούν περίεργα στο τμήμα».
0: Είναι το πρώτο που, είναι, που ξεκινάει προθύστερα, που ξεκινάει με το τέλος.
1: Ναι.
0: Παιδιά, να σας πω ένα αστείο εδώ.
1: Μην πεις στην αρχή, γιατί πεις στο τέλος.
0: Ποια αρχή.
1: Πρόσεξε.
0: Παιδιά, να σας πω ένα αστείο. Εταιρεία πολύ γνωστή που φέρνει ταινίες εδώ και πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Φέρνει το καινούριο εκείνη την εποχή του Φελίνη. Και έχει αυτή την ιστορία. Και ο Έχων την εταιρεία λέει λάθος είναι. Και παίρνει το τέλος και το βάζει στο τέλος. Και αλλάζει.
1: Καλό, πολύ
0: το όλη τη δουλειά του Φελίνη.
1: Πολύ έξυπνο.
0: Και βγαίνει στην Ελλάδα χωρίς το κόλπο του Φελίνη που φτώ και τα λοιπά.
2: Ποιο κόλπο του Φελίνη.
0: Ναι. Δηλαδή εννοώ το. Ναι.
1: Το γνωστό με τον πόντιο αστυνομικό, το κεφάλι είναι ανάποδα από το έστριμα. Κοίταξε, η φοβερή έμπνευση του Μακίντι, φοβερή είναι ότι αυτό που λες, αν θυμάσαι, δεν είναι η αρχή το τέλος. Η αρχή αποκαλύπτεται, δηλαδή αυτό το κεφάλαιο είναι στα δύο τρίτα.
0: Ναι, δεν
1: είναι στο τέλος.
0: Εντάξει.
1: Δεν είναι η αρχή το τέλος. Ναι. Πολύ βασικό. Το βλέπεις τη σκηνή επαναλαμβάνεται κάπου προς το
2: πάντως
1: τέλος.
2: Πάντως κάτι αλλά... ξέρεις.
1: Ναι.
2: Αυτό το κάτι ξέρεις ότι υπάρχει προοικονομία.
0: Ναι. Κάπου πάει το πράγμα.
1: Ναι.
2: Και από εκεί και πέρα ενώ ξεκινάει ξέρεις κανονικά χαροπός και τα λοιπά λες εσύ πώς γίνεται ρε παιδιά.
0: Πού κατέλησε.
2: Ναι, πώς έγινε αυτό. Ναι.
0: Και σιγά την υπόθεση που έχει να λύσει να πούμε.
1: Εμείς βγήκαμε για δύο μπύρες.
0: Για όσοι δεν κατάλαβαν μιλάμε για τα βιβλία του Μακίντι. 6 βιβλία έχουν υπάρξει να έχουν εκδοθεί στην Ελλάδα. Από την εκδόση
2: Οξύ. Τα 5 κυκλοφορούν.
0: Τα 5 το έχει εξαντληθεί το
2: κρύο χώμα.
0: Το πρώτο, ε. Ναι.
1: Για διάβασε εδώ. Ο Λάμπρος είναι ο άνθρωπος ήρθε και μας βρήκε στο. Λάμπρο, καλησπέρα από όλους μας. Ευχαριστούμε για το μήνυμα. Ήρθε και μας βρήκε στο Πικέ. Για διάβασε, λέει. Εσύ.
0: Καλησπέρα και θερμές ευχαριστίες για την εκπομπή και την παρέα σας. Με λέει Λάμπρο. Είμαι και εγώ του φανατικού του Μακίντι και γνώρισα πρόσφατα τον κύριο Ζαριάδη στο Πικέ. Να χαρώ τις παρέες σου. Στο χολαργό στις επάλξεις, στο πόστο του. Από διπλανό πόστο αγόρασα το απόδραση από το Μαϊάμι του Λέοναρντ που έγινε και ταινία καλή με Κλούνεϊ και Τζένιφερ Λόπεζ, νομίζω του Σόντεμπεργκ. Αν δεν κάνω λάθος, εξαντλημένο και αυτό.
2: Λάμπρο, το τρομερό είναι ότι έχει γράψει και δύο. Το ένα είναι το Όμπρε. Και το άλλο είναι το Γιούμα, το γνωστό το που είχε γίνει ταινία το τελευταίο τρένο για τη,
0: για τη Γιούμα.
2: Για τη Γιούμα και το Όμπρε με, που είναι Πολ Νιούμαν, γι' αυτό το θυμάμαι. Δεν έχει γράψει και western ο τύπος. Είναι περίπτωση ο τέτοιος. Αλλά νομίζω σου λέω ότι είναι εξαντλημένα ή τα περισσότερα δεν έχουν βγει εδώ.
1: Όντως είναι από τους φανατικούς φίλους εκπομπής ο Λάμπρος και πολύ συγκινητικός που ήρθε εκεί στο Πικέ. Και περάσαμε πολύ ωραία.
2: Άτυχος ήταν γιατί είδε μόνο εσένα βέβαια.
1: Ήταν μόλις είχε φύγει ο Άντι, πρέπει να το πω. Γιατί η Χάρλε είπε.
2: Περίμενε να φύγω. Μάλλον περίμενε να φύγω.
0: Φοβήθηκε. Ήταν με στα μάξια απέναντι και περίμενε.
2: Έφυγε ο μαλάκα.
1: Φοβήθηκε τη Χάρλε επειδή είχε μουσεί.
0: Λοιπόν, πάμε ένα τελευταίο κομματάκι και σιγά σιγά να πηγαίνουμε προς το τέλος.

0: Τα ονόματα.
1: Τι θέλει να δώσει τα ονόματα? Τα δώσω, ρε φίλε.
0: Λοιπόν, τους νικητές.
1: Νίκος Πιρέλης, Νίκος Τσακίρης. Να, την Νικόλιδες. Νίκος Πιρέλης και Νίκος Τσακίρης είναι οι δύο φίλοι που.
0: Και ο τρίτος.
1: Α, ναι, βεβαίως, και. Συγγνώμη, παιδιά.
0: Άννα Δούκα.
1: Έμπλεξα, όχι. Μαρία Θεοτοκάτου είναι η τρίτη φίλη. Η οποία. Πηγαίνετε, λοιπόν, πού πηγαίνετε? Πηγαίνετε από το Θεκός Διάνοια, ανοίχτε το ίντερνετ και βρείτε το Google και βρείτε που είναι εκδόσεις Διάνοια στο κέντρο, να πάρετε τα βιβλία. Από Τετάρτη Πέμπτη θα έχουμε στείλει τα εμιστά ονόματα, θα έχουμε δώσει εμιστά ονόματα, να πάτε να παραλάβετε τα βιβλία.
0: Είναι αυτό που λέμε ούτε κατά διάνοια.
1: Ναι, κατά, κύριε Λέξη. Λοιπόν, Νίκος Πιρέλης, Νίκος Ακέρης και Μαρία Θεοτοκάτου. Πάμε σιγά σιγά προς το τέλος, αγαπημένοι φίλοι και φίλες.
0: Την άλλη Δευτέρα ακόμα χειρότερα, ακόμη καλύτερα θα είναι, με περισσότερα νέα και περισσότερα βιβλία.
1: Βιβλία μπόλικα.
0: Συντονιστείτε από τώρα. Εντάξει, είπαμε 10 ευρώ σκορπίνα, 10 ευρώ συναγρίδα. Την άλλη Δευτέρα ακόμη καλύτερε τιμέ.
1: Ναι, και άμα ψάχνουμε να βρούμε ποιο δίνει, διανυκτερεύει, είναι άλλη ιστορία. Λοιπόν, κύριος Αντιβρόσγος, ο κύριος Γρηγόρης Αζαριάδης και ο κύριος Θανάσης Λαζαρίδης. Φιλιά πολλά, να είστε καλά.
0: Φιλιά σε όλους, παίξτε Ολλανδία για φιλιά. Νικήτρια του Μουντιάλ.
1: Ναι, καλά, ψυχαλίζει. Τέτοια ακούει ο φίλος μας ο Διώκος και αφηνιάζει, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά προς το τέλος. Αγαπημένη Θέκλα με τα ωραία της ακολουθεί. Γεια σας.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 11. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλησπέρα σας, 11 με μία νύχτα, Δευτέρα με Παρασκευή. Καθόμαστε στο κόκκινο απόψε, Σοφισέρικο στον ήχο, Μαντάμ Θεκλά στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 69 85 87 00 59.

Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 αυτό το ωραίο καλοκαιρινό βραδάκι, φίλοι, εδώ στο βαθύ κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Καραϊσκάκη, και απόψε έχουμε τραγουδάκια και μουσικές παλιότερα και πιο καινούργια που τα έχει φέρει ο αέρας. Και μας αρέσει το αεράκι, έχει και αυτές τις μέρες κάπως φυσάει, αλλά να σας πω την αλήθεια, εμένα δεν μου φτάνει, εγώ θέλω να φυσήξει πάρα πολύ. Να τα φέρει όλα τούμπας ο φυσαιρικός. Να αποκαλυφθούν τα πάντα όλα. Να σηκωθούν στον αέρα. Να στροβιλιστούν. Και μετά να ξανακάτσουν σε κάπως σε διαφορετικές θέσεις. Λίγο να ανανεωθούμε, ρε παιδί μου. Λίγο να ανασυγκροτηθούμε. Γιατί έχουμε κάπως σαν να έχουμε παρακάτσει. Και αυτό είναι παράδοξο, φίλοι, διότι ενώ τρέχουμε σαν τους τρελούς, τρέχουμε όλη μέρα, μη σου πω και στον ύπνο μας έχουμε άγχος και τρέχουμε, κοιμόμαστε και τρέχουμε στα όνειρά μας να προλάβουμε, να πληρώσουμε, μας κυνηγάνε και τρέχουμε να κρυφτούμε. Παρόλα αυτά, ενώ συνέχεια τρέχουμε, είναι όλα σαν να έχουν παρακάτσει. Φαίνονται όλα σαν να είναι βαριά, καθισμένα και κάπως παλιακά, δεν ξέρω εσείς τι λέτε. Ακούσαμε τον Frank Sinatra στο κομματάκι Summer Wind. Εν τω μεταξύ τι γίνεται, ανοίγει το παράθυρο να μπει λίγο αεράκι και ξαφνικά μπουκάρει ένα κορίτσι. Τι φάση, Joe Cocker. She came through the bathroom window.

το αεράκι, το ζωγόνο που δημιουργεί αυτή τη αναστάτωση αλλά και τη γλυκιά αναταραχή. The seeds, the wind blows your hair.

Γλυκύτατος, μοναδικός στο παίξιμό του και σε όλα του ήταν αυτός ο, αυτός ο άνθρωπος, ο Jimi Hendrix. The Wind Cries Mary. Λοιπόν, ο David Byrne χτες στο live του Σόφη Σαγικός, εκτός των άλλων, είπε σε μια φάση, δεν είναι δική του η φράση, είναι του John Cameron, είπε «Love and kindness is punk». Η αγάπη και η ευγένεια σήμερα είναι το punk. Φίλοι, μέσα σε αυτό το καταγκρέμισμα που ζούμε, μέσα σε αυτή την παράνοια, μέσα σε αυτή την τρέλα, ξέρεις, του εγωισμού, του ανταγωνισμού, της αβεβαιότητας, του φόβου, του κλεισίματος των ανθρώπων στο δικό τους και της απομάκρυνσης και της καταστροφής κάθε κοινωνικής και ανθρώπινης σύνδεσης, το να είναι ο άνθρωπος συνειδητά τη σήμερα ημέρα καλός και ευγενικός συνιστά μία πράξη ανατρεπτική και επαναστατική, διότι τους χαλάει τη συνταγή. Διότι η συνταγή της ημερών ημέραν, η διάχυτη συνταγή δηλαδή του συστήματος παγκοσμίως, είναι να είσαι κάφρος, να είσαι εγωιστής, να είσαι ψυχρός, να είσαι στεγνός και στιγνός, να μην σε νοιάζει τίποτα. Άντε μπορεί να κλαις, να υπογράφεις, να πούμε, σε κανένα διαδικτυακό κάλεσμα, να άντε να ανεβάζεις καμιά φωτογραφιούλα, κανένα σκυλάκι, να πούμε, κανένα γατάκι, κανένα παιδάκι ταλαιπωρημένο. Αλλά φίλοι, το θέμα δεν είναι οι εικόνες, το θέμα δεν είναι οι φωτογραφίες και επίσης το θέμα δεν είναι οι δηλώσεις. Το θέμα δεν είναι τι δηλώνουμε, το θέμα είναι τι είμαστε και το τι είναι ο άνθρωπος. Το αντιλαμβανόμαστε από τον τρόπο που δρά, που λειτουργεί, που φέρεται στους δικούς του ανθρώπους, στους συνεργάτες του, αλλά και στους άγνωστους. Το αντιλαμβανόμαστε από τον τρόπο που σκέφτεται, που υπάρχει, που κινείται, που νοιάζεται, που αντιδρά στο δημόσιο χώρο. Τώρα το τι λες, έχουμε πήξει φίλοι μου από δηλώσεις. Άλλοι είναι δημοκράτες, άλλοι είναι αριστεροί, άλλοι είναι φιλάνθρωποι. Δεν μασάμε πλέον. Ζούμε την εποχή που έχουν αποκαλυφθεί τα πάντα όλα. Και μπορεί να κάνουμε, επειδή είμαστε και ευγενικοί άνθρωποι, τι να κάνουμε τώρα, είμαστε ευγενικοί άνθρωποι. Μπορεί να κάνουμε, όχι ότι πιστεύουμε, αλλά μπορεί να μην λέμε στα μούτρα του άλλου ότι είναι ψεύτης, αλλά κατά βάθος όλοι ξέρουμε για τους άλλους τι είναι, γιατί πια τίποτα δεν είναι κρυφό. Όλα φαίνονται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Πολύ ωραίο λοιπόν αυτό που διάλεξε να πει ο David Byrne χτες στη συναυλία του, ότι η αγάπη και η καλοσύνη είναι το νέο punk, δηλαδή η νέα επανάσταση, η νέα ανατροπή. Και εμείς τώρα θα ακούσουμε ένα παλιότερο κομματάκι των Talking Heads από το άλμπουμ τους Remain in Light. Είναι και αυτό ένα ανεμοδαρμένο τραγουδάκι, Listening Wind.

από το πολύ ενδιαφέρον άλμπουμ με τίτλο Ριζικό Φαντασιακό. Εδώ έχουμε συνεργασία Κώτη Κέι, Γιάνκο Χερέτη και Παναγιώτη Τσίκο Κατσικιώτη. Ακούμε το κομμάτι West Wind.

Και εδώ είναι η περίπτωση που λέμε και τα μηχανήματα έχουν ψυχή. Klaus Schulz στο κομμάτι Windy Times. Και έτσι ξεκινάμε το τέταρτο και τελευταίο μισάωρο, φίλοι, της απόψινής μας εκπομπής, και ακολουθούν οι Arizona με το κομμάτι Wind Wishing.

Ακούσουμε τώρα ένα κομμάτι από την Μαρίσα Νάντλερ, Αμερικανίδα τραγουδίστρια. Είναι ένα κομματάκι του David Lynch. Υπάρχει στο τελευταίο studio album του David Lynch που κυκλοφόρησε πριν πεθάνει τον Ιούλιο του 2013. Το κομμάτι έχει τίτλο Cold Wind.

Φίλοι, να ξέρετε, μας δίνετε μεγάλη χαρά με τα μηνύματά σας και μας τιμάτε αληθινά όταν μοιράζεστε μαζί μας τίποτα, δύο λογάκια, δεν χρειάζεται παραπάνω για να νιώσουμε οι άνθρωποι τη σύνδεση. Τα φιλιά μας λοιπόν στη Μαρίνα, στον Παύλο, στην Κατερίνα, στην Νατάσα, στο Γιώργο, στον Κωστή, στον Κώστα, στη Στέλλα και στο Γιάννη, αφού γύρισαν τα παιδιά όλα καλά. Και ας διαβάσουμε ένα ακόμα ποίημα της Ζωής Καρέλη. Λέει: δεν είμαστε πλασμένοι για να βλέπουμε τα θαύματα, να τα γνωρίσουμε δεν μπορούμε. Τόσο μικροί και ασήμαντοι για το ανέλπιστα μεγάλο, δεν καταλαβαίνουμε το θαύμα που εκτελείται με το φτωχό μας σώμα βοηθό. Ύστερα το μαθαίνουμε. Γι' αυτό μας βοηθούν τα οράματα.

Ακούσαμε τον Steve Earle στο μικρό μόλις ένα μισή λεπτό και ούτε καν κομματάκι Northern Winds, και ακούσαμε και τον Neil Young μαζί με τους Band στο κομμάτι Four Strong Winds.

Ακούσαμε The Shocking Blue, Wild Wind και έρχονται οι Beatles, The Long and Winding Road.

Φίλοι, απόψε όπως λέει και η Σόφη Σέρικος, μας πήρε και μας σήκωσε ο αέρας. Τραγουδάκια που ήρθαν με τον αέρα, φεύγουν με τον αέρα. Και κοίτα να δεις τώρα πάλι σύμπτωση, το τελευταίο κομμάτι της βραδιάς. Στο τελευταίο κομμάτι της βραδιάς είναι μέσα πάλι και ο David Byrne, εδώ μαζί με τον Ryuichi Sakamoto, στο κομμάτι που λέγεται Wind, Rain, Water. Και εδώ σας καληνυχτίζουμε, αφού ευχαριστήσουμε τη Σόφη Σέρικος που τόσο ωραία φρόντισε να ακούγονται όλα όπως πρέπει, και αφού ευχαριστήσω αληθινά εσάς για την παρέα, για τα μηνύματα. Καλό βράδυ να έχετε, φίλοι. Καλή δύναμη αν δουλεύετε νύχτα. Καλά κουράγια αν μας ακούτε από τίποτα νοσοκομεία ή φυλακές, και αν ετοιμάζεστε για ύπνο, όνειρα γλυκά. Καλό ξημέρωμα.

0: το κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.